0: Ακούσαμε λίγα τι λέει το τραγούδι.
1: Μια χαρά είναι τα φυλάκια.
0: Τα φυλιά είναι η καλύτερη δουλειά.
1: Ναι, είναι. Γιατί δεν είναι.
0: Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού.
1: Οπότε φιληθείτε άφοβα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Φιληθείτε αυτό. Γιατί χανόμαστε.
1: Αυτό είναι μόνο σίγουρο.
2: Ένα φυλάκι είναι λίγο πολύ λίγο.
1: Καλώς σας βρήκα λοιπόν, γιατί έλειψα 4 μέρες.
0: Ούτε που το καταλάβαμε.
1: Καλά, αυτό το
0: ούτε που το καταλάβαμε.
1: Για τους ακροατές το είπα. Δεν το είπα για σένα, πουλάκι.
0: Εντάξει.
1: Για τους ακροατές το είπα. Γιατί είχα μηνύματα ότι τους έλειπα. Εσένα μπορεί να μην σου έλειπα. Έλειπα σε κάποιους ακροατές. Να μην πω. Καλώς σας βρήκα. Επέστρεψα εδώ στο Real FM μαζί με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Να μην το πω. Το είπα. Νικό μου, πάρα πολύ. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και θα κάνουμε εκπομπή.
0: Είναι μεγάλο το πλήγμα.
1: Και γιατί με παίρνει τηλέφωνο τότε.
0: Εγώ
1: σε λες μήνυμα, ναι.
0: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Δεν τρέπεσαι να λες ψέματα πρωί-πρωί.
1: Κι εγώ έπαιρνα. Δεν λέω ψέματα. Είπα εγώ το αντίθετο. Εμένα μου λείψε φουλάκι μου, το λέω.
0: Έλα τώρα που είναι Παγκόσμια ημέρα του φιλιού.
1: Έλα, φιληθείτε.
0: Δεν θέλουμε τέτοια φυλάκια.
1: Ματσαμούτσα, ματσαμούτσα.
0: Έτσι, πολλά φυλάκια.
3: Λουλούδια θα σου στρώσω. Σκυλάκια θα σου δώσω.
0: Είναι λοιπόν μια γιορτή, λέει, που αντίθετα με τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου δεν είναι εμπορική, δεν έχει εμπορική διάσταση, αλλά κυρίως θέλει να αναδείξει τη σωματική επαφή και τη συναισθηματική σύνδεση.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Γιατί σύμφωνα με έρευνες, το φιλί είναι ιδιαίτερα ευεργετικό, καθώς βοηθά στη μείωση του άγχους, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και απελευθερώνει ορμόνες όπως η οκυτοκίνη, η ντοπαμίνη και η ενδορφίνη.
1: Μάλιστα, όλα αυτά κάνει το φιλί. Ωραία, δεν το ήξερα.
0: Οπότε
1: σημαντικό.
0: Σήμερα λοιπόν είναι ευκαιρία να δώσουμε ένα τρυφερό φιλί.
1: Ναι, αλλά μην πιάνετε τον καθέναν έξω στον δρόμο και τον φιλάτε, γιατί μπορεί να πάτε κανένα χαστούκι. Δηλαδή θέλω να πω, φιλήστε τους δικούς σας ανθρώπους.
0: Ναι, σωστό αυτό, γιατί είχαμε και ένα περιστατικό με ένα γάμο εδώ στο Κοροπή που η κουμπάρα πήγε και φίλησε τον παπά.
1: Εντάξει, μην το κάνετε, μην το τερματίσετε. Αυτό εννοώ, παιδί μου.
0: Ο καθένας τώρα θα φιλήσει όποιον θέλει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Όποιον έχει όρεξη.
1: Το Καλαμαράκι ούτε στο Μαγουλάκι δεν τον φίλησα τίποτα. Πάρατε τον ασπάστηκα. Παρόλο που γύρισα μετά από 4 μέρες, γιατί Δευτέρα ήμουν εδώ την προηγούμενη. Λοιπόν, δεν αφήστε το. Τον τρώω στήμα από κάθε μέρα. Του δώσω και φιλί.
0: Όχι, ο καθένας όποιον θέλει φιλάει, όποιον θέλει στέλνει φυλάκια.
4: Αλέξη μου, φυλάκια, να σε καλά!
0: Όλοι τον ίδιο παράδειγμα στέλνει φυλάκια στον Αλέξη.
1: Αυτό
0: και να κάνουμε τώρα.
1: Έτσι είναι. Ναι, παλιάτσο μου, το βρήκα τον δρόμο. Ναι, λέει, αμαλία, μπα. Το βρήκα.
0: Γιορτάστε το λοιπόν σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ και καλημέρα στον Παύλο. Η Αμαλία μέσα στο κλάμα ήταν, παρόλο που είχε δίπλα του την Κασιανή. Λοιπόν, παπαρηγόρητος ήταν. Καλώς μας ήρθες, μας έλειψες. Ευχαριστώ, Παύλο μου, να είσαι καλά.
0: Ο κύριος Νικόλαος Αβρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια
1: του
0: ήχου.
1: Που του έλειψα.
0: Ναι, ναι, και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Ο Ντίμ, λέει, ο Δήμος δηλαδή, μεγάλη έλλειψη. Αφού πίναμε συνέχεια νερό, μην πάθουμε τίποτα από την έλλειψη. Και λέγαμε, θα έρθει, δεν θα έρθει. Άρε καλαμαράκι, ήρωα, λέει ο Δήμος.
0: Ήταν μεγάλη η απουσία, παιδιά, οφείλω να το παραδεχτώ, ναι, πραγματικά. Πάμε λοιπόν παρακάτω για να τα πιάσουμε τα πράγματα με τη σειρά Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Για μας, όπως καταλαβαίνεις, τους ποδοσφαιρόφιλους, είναι το κυρίαρχο θέμα.
1: Κοίτα, εγώ διάβασα κυρίως αυτά δημοσιεύματα για το Μέση, ότι θα γίνει, ξέρεις, πάει για νέο ρεκόρ και τα λοιπά, αν ισχύουν αυτά, γιατί ξέρεις, δεν ξέρω καλά. Αυτό τον Εμπαπέ, αν το λέω σωστά, γενικώς υπάρχει έτσι μια... ένας μεγάλος θαυμασμός στη Γαλλία. Τα πάει καλά, μάλλον.
0: Μια χαρά τα πάει.
1: Τα πάει καλά. Η Αργεντινή τα πάει καλά.
0: Και η Αργεντινή τα πάει καλά.
1: Εγώ είμαι με την Αργεντινή.
0: Και η Ισπανία τα πάει καλά. Ναι. Και η Αγγλία τα πάει καλά, που δεν το περίμενα.
1: Α, ναι, το λέει και ο Νίκος, να.
0: Ναι, χαίρεται, γιατί είναι αγγλόφιλος.
1: Ναι,
0: η Αγγλία λοιπόν επικράτησε 3-2 του Μεξικό. Μέσα στην έδρα του, μάλιστα, στο στάδιο Αστέκα. Το πέταξε έξω το Μεξικό και πέρασε στην επόμενη φάση, στη φάση των 8. Και με 10 παίχτες, με 2 γκολ του Μπέλιγχαμ και 1 του Χάρι Κέιν με πέναλτι. 3-2 λοιπόν Αγγλία-Μεξικό. Οι Άγγλοι πλέον στην επόμενη φάση, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την Νορβηγία του Χάλαντ. Η Νορβηγία πέταξε έξω τη Βραζιλία. 2-1 με 2 γκολάρες του Χάλαντ. Και στο τέλος, εκεί όπως έχουν συνηθίσει πλέον οι Νορβηγοί, κάνουν και αυτό το περίφημο πανηγυρισμό, αυτή την ιεροτελεστία με το κουπί που τραβάνε οι Βίκινγκς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Χτυπάνε το τύμπανο και τραβάνε όλοι μαζί το κουπί. Η Βραζιλία, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα ανακλές, έχει χάσει την έγκλη της. Από το 2002 και μετά δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει κάτι αξιόλογο. Άλλη μια φορά λοιπόν αποκλείστηκε. Οπότε στην επόμενη φάση το ένα ζευγάρι είναι Αγγλία-Νορβηγία. Το άλλο ζευγάρι είναι Γαλλία που επικράτησε 1-0 της Παραγουάη σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν παροδία. Μιλάμε, η Παραγουάη έπαιζε αντιποδόσφαιρο, βρώμικο παιχνίδι, κλωτσές, αγωνιές, φτισήματα, βρισχές. Εκτός φάσης αγώνα δεν είδανε ούτε μια κίτρινη κάρτα από τον Ουσμπέκο διαιτητή Παραγουάνη. Τέλος πάντων, οι Γάλλοι τα κατάφεραν να επικράτησαν 1-0 και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσουν το Μαρόκο που κέρδισε με 3-0 τον Καναδά. Άρα, Γαλλία-Μαρόκο το ένα παιχνίδι στα προημιτελικά, Αγγλία-Νορβηγία το άλλο. Και υπάρχει ένα παρασκήνιο.
1: Α, μάλιστα, για πες το παρασκήνιο.
0: Ένας παίκτης των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, ο καλύτερος τους παίκτης, ο Μπαλογκάν, είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με τη Βοσνία. Mm. Με αποτέλεσμα να μην έχει δικαίωμα συμμετοχή στον αγώνα με το Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Υπήρξε ένα τηλεφώνημα από τον Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της FIFA και του είπε: Να σου πω, για να επανεξετάσετε αυτή την αποβολή, γιατί είναι ο καλύτερος μας παίκτης. Και έβγαλε μια απόφαση η FIFA, η οποία χαρακτηρίζεται σκανδαλώδη, σύμφωνα με την οποία υπάρχει αναστολή στην ποινή του παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θα ισχύει λοιπόν η αποβολή. Αν το ξανακάνει, λέει,
1: τότε θα τον τιμωρήσουν.
0: Ναι. Να. Αλλά προς τον παρόν αναστολή. Και παίζει κανονικά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αντιδράσεις και από την πλευρά
1: τι
0: του Βελγίου.
1: Τι ζηλίκια είναι αυτά.
0: Πήρε ο προεδράρας τηλέφωνο.
1: Α, με αυτό, γι' αυτό εννοώ.
0: Καθάρισε αμέσως.
1: Αυτά είναι.
0: Η FIFA.
1: Ναι, και λέει ο Χιλιάρχος. Έμα δεν βρήκες εσύ το δρόμο, ο δρόμος ήρθε και σε βρήκε. Έπιασε από το χέρι και σου είπε: Άντε κοπέλα μου, πάμε για δουλειά. Άντε να πάμε ψωμί στο σπίτι. Έτσι είναι. Έτσι είναι, Χιλιάρχε. Τα ξέρεις εσύ.
0: Γύρισε λοιπόν το κορίτσι μας, καλημέρα και καλή εβδομάδα και στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη που έχει γίνει, λέει, η Αμαλία μας μια κούκλα φτου φτου φτου σε καμάρωνα, λέει, στο Άξιον. Πολλά φιλιά. Καλημέρα
1: Αναστασία,
0: καλημέρα. Καλημέρα και στο Γιώργο και στο θέμα με τον γιατρό στο Καστελόριζο. Φυσικά θα αναφερθούμε. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Τουλάχιστον 14 έχουμε επιλέξει με την Αμαλία και τα έχουμε βάλει σε μία σειρά. Οπότε κάντε λίγο υπομονή, γιατί θα ανοίξουμε όλη τη βεντάλια της επικαιρότητας. Πώς τα λέω.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει. Πραγματικά, παρόλο που δηλαδή έχουν σφίξει ζέστες, δεν σε έχουν επηρεάσει. Πραγματικά. Ναι. Δεν είσαι σε mood καλοκαιριού ακόμα. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Ναι, αλλά νομίζω ότι, ρε παιδί μου, από χθες τι συζητιέται έντονα παντού.
0: Τι συζητιέται.
1: Το TikTok του κύριου Σαμαρά.
0: Α, μάλιστα.
1: Το οποίο δεν είναι κακό το TikTok. Θέλω να πω για πρώτη φορά, γιατί εγώ δεν έχω ξαναδεί στο TikTok. Εκτός και αν έχω χάσει κάτι, ο κύριος Σαμαράς έστειλε τα μηνυματάκια του. Και ήτανε και τις ατάκες του, είπε. Εντάξει. Δηλαδή, το γυνάτι του το έβγαλε. Αυτό θέλω να πω.
0: Όπα, ποιο γυνάτι.
1: Το γυνάτι.
0: Κάτσε τώρα, γιατί μου θυμίζει αυτό που είχε πει η Ντόρα Μπακογιάννη μέσα στην εβδομάδα. Ναι. Το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του, είχε πει, και γι' αυτό θέλει να κάνει κόμμα.
1: Για να ρίξει το η κυβέρνηση.
0: Έτσι είχε
1: ξεκάθαρα.
0: Πει.
1: Ναι.
0: Και της απάντησε χθες ο Αντώνης Σαμαράς μέσα από το TikTok, εκεί όπου έχει έναν διάλογο με τον διευθυντή του γραφείου τύπου,
1: τον κύριο Τσούτσια.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν τι μήνυμα έστειλε πρώτα ο Αντώνης Σαμαράς στην Ντόρα Μπακογιάννη.
5: Πρώτα να σε ενημερώσω, θα κάνει κάτι δηλώσει στην Ντόρα. Πάλι.
6: Τι είπε πάλι.
5: Τα γνωστά. Εσύ θες για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
6: Άσε με, ρε Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγή από μένα. 17. Τα δεν έχει συνέλθει ακόμα.
5: Καλά, δεν θέλω να ανακοινωθεί.
6: Τι ανακοινώσει να βγάλει. Α, τα βρει πρώτα με τον αδερφό τη.
0: Δεν έχει συνέλθει, λέει,
1: από την ήττα. 17 χρόνια έχουν περάσει, λέει, που έχασε τη μάχη.
0: Σαν σήμερα το θυμάμαι.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Το θυμάμαι σαν σήμερα.
1: Κάνε... Με 50 κάτι ο κ. Σαμαράς από τον πρώτο γύρο.
0: Περίμενε όμως. Πριν φτάσουμε εκεί, είχαν θέσει υποψηφιότητα η κυρία Μπακογιάννη, ο κ. Σαμαράς και ο κ. Αβραμόπουλος. Ήταν τρεις οι υποψηφιότητες. Ναι. Ξαφνικά λοιπόν, αποσύρθηκε ο κ. Αβραμόπουλος από την κούρσα.
1: Έτσι είναι.
0: Και στήριξε τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά.
1: Ξαφνικά. Αυτά ξαφνικά γίνονται.
0: Μια συνάντηση που είχε γίνει.
1: Μπράβο, είχε γίνει ένα ραντεβού. Τετατέ.
0: Ελληνικό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Ναι, τα θυμάμαι κι εγώ.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις. Τέλος πάντων, πάντως, είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Σαμαράς, θα κάνει κόμμα. Όσο κι αν κάποιοι μέχρι πριν το TikTok έλεγαν, άκουσα και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι πιστεύω δεν θα κάνει κόμμα και κάποια άλλα κυβερνητικά στελέχη. Εγώ νομίζω ότι χθες με το συγκεκριμένο TikTok είπε ότι είμαι εδώ. Και θα είμαι εδώ και θα με βρείτε απέναντί σας. Αυτό καταλαβαίνω. Βεβαίως, αν αυτό δεν είναι γυνάτη, τι είναι? Γιατί σου λέει στο Μαξίμου ότι ο μόνος σκοπός του είναι, έτσι, να στραφεί εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό που λέμε το μεγάλο Μαξίμου είναι ότι εξυπηρετεί προσωπική ατζέντα. Πάντως, φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο κ. Σαμαράς έχει λάβει τις αποφάσεις του. Και δεν κάνει πίσω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Παρόλο που κάποιοι, ξέρεις, προσπαθούν να το κεντρήσουν το συνέστημα, να το πούνε από την παράταξη, η οποία έτσι ανέδειξε και πρωθυπουργό, σε συγχώρεσε και σου δώσε μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί αυτό έπαιζε το προηγούμενο διάστημα. Ο κ. Σαμαράς σου λέει όχι. Τι είναι αυτό που μου λέτε, εγώ πήγα την Νέα Δημοκρατία από το 40 στο 20.
0: Αυτό είπε ακριβώς. Για να ακούσουμε λοιπόν το δεύτερο μέρος.
1: Είναι 26-27, αλλά λέμε τώρα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά να ακούσουμε το δεύτερο μέρος από το TikTok του Αντώνη Σαμαρά.
5: Πρέπει να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
6: Κάτι ενδιαφέρον.
5: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%. Αν ξέρεις ότι εσύ φτάσεις.
6: Εγώ που κολλάω.
5: Κολλάς, γιατί όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα σου κόψεις αυτοδυναμία.
6: Για κάτσε, ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα. Μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά,
5: εγώ με αυτούς φταίω. Δεν έχεις καταλάβει καλά, αρχή. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
6: Για τη διαγραφή, γιατί φταίω.
5: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψουμε πριν από 2 χρόνια. Αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
6: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
1: Είπε τον Παύλο Μαρινάκη, πρόεδρο του Εδεσαϊκού. Γιατί κύριο Μαρινάκης, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έτσι τον είπε. Το χαρακτήρισε, τον είπε. Χαρακτήρισε, αυτά είναι επιχειρήματα προέδρου. Αλλά λέει,
0: εγώ τους είπα να κάνουν 1, 2, 3, 4, ναι, 5 και αυτοί έκαναν όλα τα αντίθετα. Εγώ φταίω, λέει, αν φτάσουν στο 20%.
1: Έχω μία απορία. Ένα προβληματισμό και απορία. Όταν εκείνος κυβερνούσε τη χώρα, έκανε όλα αυτά. Δηλαδή, πρόσεξε το μικρομεσαίο. Λέω εγώ, τα λεφτά πηγαίναν σε πολλούς και όχι σε λίγους. Λέω. Αναρωτιέμαι αυτό. Τελικά, εντάξει, εγώ νομίζω ότι σίγουρα στην κυβέρνηση δεν αισθάνονται και πολύ άνετα με το να ιδρύσει κόμμα ο κ. Σαμαράς, γιατί ξέρουν, αν και λέγεται ότι δεν θα κόψει από την Νέα Δημοκρατία, αλλά από άλλους χώρους, όπως ο κ. Βελόπουλος, κυρία Λατινοπούλη, τυχαία το λέω τώρα, εγώ πιστεύω ότι σίγουρα στα δεξιά της Νέα Δημοκρατία θα έχει πρόβλημα. Δεν είναι για να μην έχει. Και λέει ο Αβραάμ, τελικά και στην πολιτική μάλλον ισχύει το γνωστό. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι. Αυτό το λέει ο Αβραάμ.
0: Η αλήθεια βέβαια είναι ότι το ιστορικό χαμηλό η Νέα Δημοκρατία το κατέγραψε επί των ημερών του Αντώνη Σαμαρά, τότε που έγραψε 18% το 2012, για να μην ξεχνιόμαστε. Και στη συνέχεια βέβαια επέστρεψε η Ντόρα Μπακογιάννη και τα ποσοστά ανέβηκαν και μετά σχημάτισε την κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτά έτσι για την ιστορία.
1: Ναι, καλά κάνεις. Και η Μαρία λέει: καλημέρα σας. Ο κ. Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία πριν 2 χρόνια. Έχει κάθε δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί γυνάτη? Αυτή είναι η θέση του Μαξίμου για να τον μειώσει. Τώρα, όταν πας απέναντι από την παράταξη που σου ανέδειξε, που έγινες και πρωθυπουργός και βρένεις στη χώρα, δεν είναι τόσο απλό, Μαρία μου. Θα συμφωνήσω ότι έχει δικαίωμα να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Δεν μπορεί να το πόρευσει κανένας. Αλίμονο. Λέω όμως.
0: Και κάθε δικαίωμα να έχει τις απόψεις του και να τις εκφράζει.
1: Και να είναι και σεβαστές. Γιατί εγώ για όλους τους πρώην πρωθυπουργούς και τους πρώην πρόεδρους της Δημοκρατίας, όταν μιλούν, στέκομαι με απόλυτο και τους ακούω με απόλυτο σεβασμό. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά το ξαναλέω. Εκείνος, το είπε ο Ιωσήφ, ότι το χαμηλότερο ποσοστό για δημοκρατία στην ιστορία της το έχει πάρει επί Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι τυχαίο, έτσι. Άρα έχει δικαίωμα και φυσικά πρέπει να εκφράζει τις απόψεις του. Δεν μπορείς να λες όμως τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, την κυβέρνηση, ότι είναι προδότες και. Αυτά είναι βαριά. Είναι βαριά λόγια. Αυτό λέω.
0: Και χθες ήρθε και η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που, όπως είπες εσύ νωρίτερα, τον χαρακτήρισε ως πρόεδρο του Εδεσαϊκού. Ο Παύλος Μαρινάκης, λοιπόν, μιλώντας στο Blue Sky, κλήθηκε να σχολιάσει αυτά τα βίντεο που έκανε ο πρώην πρωθυπουργός στο TikTok.
7: Όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κύριος Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, σήμερα είναι 5 Ιουλίου, 11 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κύριος Σαμαράς τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψε ότι θα κάνει ένα βίντεο, μια ανάρτηση για αυτές τις ημέρες. Γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και έναν πρώην πρωθυπουργό και πιστεύω, έχοντας και την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα.
1: Για προσωπική ατζέντα μιλήσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θέλω να πω ότι δεν ήταν η απάντησή του σε υψηλούς τόνους. Είπε αυτά που είχε να πει, ότι θα περίμενε να κάνει ένα βίντεο για το δημοψήφισμα, έτσι, αυτό το κατάπτυστο δημοψήφισμα κτλ. Ωστόσο, δεν τον είδα να σηκώνει τους τόνους. Έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση, ότι φυσικά επέλεξε ο κύριος Σαμαράς να κάνει ένα TikTok, ένα βίντεο στο TikTok, στρεφόμενος εναντίον της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Όλο αυτό το καταλαβαίνω. Και την πικρία καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο κύριος Σαμαράς έχει τις απόψεις του, όπως το είπε και ο Ιωσήφ και καλά, και καλώς το είπε. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι ηθικό να στρέψει εναντίον της παράταξης, πώς σε ανέδειξε. Και τους έδωσε, θα ξαναπώ, μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στις εκλογές, λέει, θα ψηφίσουν και παιδιά που είναι νεότερα από τον Μπιφ Σαμαρά με την οικογένεια Μητσοτάκη. Έχει δίκιο.
1: Ναι, πολύ δίκιο έχει. Πολύ σωστό. Πολύ to the point μήνυμα, θα έλεγα. Σωστά.
0: Γιατί κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, φυσικά εκεί από τη δεκαετία του 90, από το 93, με την κυβέρνηση που είχε ρίξει τότε ο Αντώνης Σαμαράς του Άιμνης, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Στη συνέχεια με όλες τις προστριβές που υπήρξαν ανάμεσα στις δύο πλευρές, αναφέραμε νωρίτερα το 2012, βέβαια στη συνέχεια θα πρέπει να πούμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο πρωθυπουργός που έκανε για πρώτη φορά υπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είχαν αποκατασταθεί οι σχέσεις. Και προεκλογικά είχε στηρίξει ο Αντώνης Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία. Τα προβλήματα ξεκίνησαν μετά τη δεύτερη εκλογή.
1: Ναι, μετά τη δεύτερη εκλογή. Ακριβώς. Τα τελευταία περίπου 3-4 χρόνια, νομίζω, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, ότι ξεκίνησε αυτή η απόσταση που χώρισε τις δύο πλευρές, που έγινε πιο έντονη, έτσι, και οι αντιθέσεις μεταξύ τους. Με αποκορύφωμα, βέβαια, στη συνέντευξη, θυμάμαι καλά, στην Καθημερινή, πρέπει να ήταν του κ. Σαμαρά, στην Καθημερινή, στο Βήμα. Δεν θυμάμαι αυτό, διόρθωσέ με, Ιωσήφ, αν το θυμάσαι, που εκεί χαρακτηρίζει μειοδότη τον Υπουργό Εξωτερικών, ουσιαστικά τον Πρωθυπουργό, και γι' αυτό διαγράφει.
0: Όπως και να έχει πάντως, το θέμα είναι ότι θα έχουμε εξελίξεις το επόμενο διάστημα.
8: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
0: Έτσι, με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη 2.0. Είναι η νεότερη εκλογή.
1: Α, παιδί μου, λέω και εγώ, ξέρεις κάτι άνοιξης που δεν το ξέρουμε εμείς, με τον Νίκο.
0: Παιδί μου,
1: πολιτική
0: εμείς
1: άνοιξη.
0: Τα ζήσαμε τότε, δηλαδή που είμαστε λίγο μεγαλύτερα παιδιά.
1: Έχεις καμιά έμπνευση.
0: Σου είπα, πολιτική άνοιξη 2.0. Νεότερη εκλογή. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως το επόμενο διάστημα, γιατί η απόφαση έχει ληφθεί.
1: Θα
0: υπάρξει λοιπόν το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, το οποίο σίγουρα θα παίξει κάποιο ρόλο.
1: Θα παίξει κάποιο ρόλο. Το θέμα είναι ότι έχουμε ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Είναι το μόνο βέβαιο, και με την έλευση του κόμματος του κ. Σαμαρά θα αλλάξει πάλι το πολιτικό σκηνικό σε μια άλλη πλευρά του πολιτικού συστήματος, ενώ τα πιο δεξιά της δεξιάς. Εδώ βλέπουμε την αναμπομπούλα στην κεντροαριστερά μετά την επανεμφάνιση του Άλεξη Τσίπρα. Γίνεται ο κακός χαμός εκεί. Βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις και ότι ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς έχει πλασαριστεί και έχει κάτσει για τα καλά στη δεύτερη θέση. Το Πασόκ φαίνεται είναι στην τρίτη και θα δούμε. Θα δούμε τι θα φέρει, τι νέο θα φέρει ο κύριος Σαμαράς και τι αλλαγές θα φέρει σε όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό. Και μέσα σε όλα αυτά, βρε Ιωσήφ, μου μυρίζουν εκλογές. Δηλαδή, από τη μία, επειδή την πάτησα την προηγούμενη φορά και είχα βάλει και στοίχημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε εκλογές στο τέλος τετραετίας και εγώ την πάτησα. Τώρα δεν πιστεύω ότι όλα αυτές οι περιοδίες, η κινητικότητα, όλα αυτά για την ακρίβεια, ότι είναι τυχαία. Ας βγω ψεύτρα, αλλά μου μυρίζουν λίγο εκλογές.
0: Να πούμε μια καλημέρα στον Παντελή. Ο οποίος λέει: έχω μια απορία που πιστεύω ότι έχουν οι περισσότεροι σε αυτή τη χώρα. Γιατί δεν πέφτει η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου στα παρατήρια, αφού το Brent έχει πέσει στα 71 δολάρια.
1: Μπράβο, Παντελή, που το λες, γιατί και εγώ 1,98 την έβαλε χθες.
0: Πόσο,
1: 1,98.
0: Σημερινή, και... πρωινή τιμοληψία.
1: Α, για πες μου.
0: Κηφισίας.
1: Ναι.
0: Τα πρατήρια που όλη την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο 1,899. Σήμερα ήταν στο 1,929 και στο 1,932,
1: ναι.
0: Ενώ υπήρξε και πρατήριο στο 2,032.
1: Ναι.
0: Πάνω από τα 2 ευρώ. 2,032.
1: 71,9 δολάρια το βαρέλι είναι φυσικό το πετρέλαιο. Τι γίνεται, και επειδή εγώ θυμάμαι ότι θα γινόταν έλεγχοι για ισχροκέρδια και ροδοσκοπία. Και, γιατί πάλι ανέβηκε η τιμή.
0: Παιδιά, πέφτει σε όλο τον κόσμο η τιμή του πετρελαίου. Και εδώ πέρα η τιμή της βενζίνης ανεβαίνει. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Και κυρίως στους εποπτικούς μας μηχανισμούς.

0: Radio Prefeza
1: 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Πολύ.
7: Ακριβώς. Πολύ ωραία.
6: Ναι.
7: Εσύ γιατί τους ήρθε αυτή η δεν είναι και εδώ πολύ μας αντιπάλησε.
6: Ρε παιδί μου, ο πολιτικός διάλογος έχει περάσει σε άλλο επίπεδο.
7: Ναι.
6: Πλέον. Και το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και οι πολιτικοί. Μακάρι βέβαια να κάνουν αναφορές στην Τενεκεδούπολη. Αλλά δεν κάνουν εκεί, κάνουν αναφορές σε τενεκέδες. Και δείξε γάνο τους. Για παράδειγμα.
7: Ναι.
6: Θα σε ξεκινήσω από τα light για να σε πάω πιο μετά στα σκληρά.
7: Ναι.
6: Θυμάσαι μια δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, ο υφυπουργός των εξωτερικών, σχετικά με κάποιους συναδέλφους του μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Κάτσε να σε θυμίσω.
8: Αν διαφωνείτε με αυτούς που λένε ότι δεν έχει πάγκο η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό και
9: σκέφτεται. Βεβαίως είναι και ψευδέστατο αυτό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν λέω όλοι, 158 βουλευτές είναι. Υπάρχουν και τενεκέδες μεταξύ των 158. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι αξιολογότατοι.
10: Είναι λίγο βαρύ αυτό που είπατε, βέβαια, ότι υπάρχουν τενεκέδες. Αλλά μέσα σε 158.
9: Δεν υπάρχουν και ελληνική κοινωνία τενεκέδες.
6: Αναρωτιέται λοιπόν ο κύριος Λοβέρδος. Δεν υπάρχουν τενεκέδες στην ελληνική κοινωνία.
7: Δεν σίγουρα. Υπάρχουν.
6: Κύριε Γιάννη, υπάρχουν. Ναι. Υπάρχουν σίγουρα.
7: Σίγουρα,
6: δηλαδή,
7: το ξέρουμε εμείς.
6: Ναι,
7: το έχουμε διαπιστώσει.
6: Τώρα λοιπόν βγαίνει στο Contra Channel στην εκπομπή του Πάνου Παναγιωτόπουλου η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και εξαπολύει ακόμη μια φορά.
7: Καλά, εντάξει. Τον βλέπεις στον ύπνο του τον Αλέξη.
6: Κάθε φορά, δηλαδή όπου και να εμφανιστεί, επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Και τι λέει λοιπόν η κυρία Κωνσταντοπούλου. Να ακούσουμε λοιπόν πώς χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα.
11: Ο Τσίπρας δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχει αυτές τις επιδόσεις που του δίνουν. Το έχουν κάνει ένα boosting τρελό.
12: Ο ίδιος είπε ότι από το σπίτι μας λέει βγήκαμε πριν προλάβουμε να κάνουμε κόμμα και είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση.
11: Είναι τενεκές, πείτε του, διότι η αξιωματική αντιπολίτευση.
12: Τι είναι αυτά τώρα, τενεκές, ο πρώην πρωθυπουργός.
11: Η αξιωματική ξεγάνωτος.
6: Τενεκές και μάλιστα ξεγάνωτος.
7: Αυτό...
6: Δομημένος πολιτικός λόγος.
7: Ακριβώς. Αυτό δηλαδή, δεν πραγματικά είναι σύμφωνοι. Από όποιον και αν χρησιμοποιούνται τέτοιες εκφράσεις και πέφτει τόσο χαμηλά ο πολιτικός λόγος. Πραγματικά. Δηλαδή, λες τον πολιτικό σου αντίπαλο. Τώρα δεν μπορώ να γελάω γιατί δεν μπορώ. Τενεκέ, ξεγάνωτο. Και μάλιστα. Να το μίλητας. Είναι δυνατόν. Sorry δηλαδή, είναι δυνατόν. Πες κάτω κριτική, ναι, για τα πεπραγμένα του, για εκείνο ότι διαφωνείς και με την επανεμφάνισή του. Μπορείς να κάνεις κριτική με επιχειρήματα πολιτικά. Δεν κάνεις τώρα τέτοιους χαρακτηρισμούς, αλίμονο.
6: Όπως έλεγα, ρε παιδί μου, είναι δομημένος πολιτικός λόγος, ναι. συγκροτημένος πολιτικός λόγος, ναι. Και ακλώνει τα επιχειρήματα. Έτσι, δηλαδή, η κυρία Κωνσταντοπούλα, ας πούμε, έχει επιχειρήματα.
11: Ο Τσίπρας δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχει αυτές τις επιδόσεις που του δίνουν. Είναι τενεκές, ξεγάνωτος.
6: Τι άλλο να
7: πούμε τώρα.
6: Τι να σχολιάσεις.
7: Πάντως θέλω να σου πω κάτι λοιπόν. Τις προηγούμενες μέρες που έλειπα, γιατί υπήρχε ένα συνέδριο τέλος πάντων, ήρθαν κάποια στελέχη νεαρά από διάφορα κόμματα, αλλά πιο νέα. Δεν χρησιμοποιούσαν αυτόν τον λόγο. Δηλαδή, διέκρινε ένα διαφορετικό πολιτικό λόγο. Από, ξαναλέω, όχι από ένα κόμμα, για να μην παρεξηγηθώ. Ναι, ήταν αυστηρά στην κριτική του, αλλά με πολιτικά επιχειρήματα. Νομίζω ότι νέα στελέχη στα κόμματα, ενώ το κοινοβουλευτικά, προσπαθούν να ξεφύγουν από όλο αυτό. Από όλη αυτή την τοξικότητα.
6: Μακάρι.
7: Και να σου, εγώ τουλάχιστον αυτό διαπίστωσα. Και αυτό με χαροποίησε. Δεν δηλαδή, φτάνει πια. Δηλαδή, περάσαμε 10-12 χρόνια μνημονίων. Που θυμάσαι τι γινόταν. Με την άνω-πλατεία, την κάτω-πλατεία, με το αυτό, με το εκείνο, με το άλλο. Το ζήσαμε και στον κορονοϊό το αντίστοιχο. Που χωριστήκαμε, ψεκασμένοι, μη ψεκασμένοι, εμβολιασμένοι, ανεμβολιασμένοι. Το θυμάσαι όλο αυτό. Και συνεχίζουμε. Γιατί? Να λες τον πολιτικό σου αντίπαλο τενεκέ και μάλιστα ξεγάνωτο. Τι να πω.
6: Η κυρία Κωνσταντοπούλου νομίζω ότι νιώθει ότι πιέζεται αρκετά,
7: ναι, ναι,
6: και δημοσκοπικά.
7: Και έχει χάσει τον έλεγχο.
6: Και
7: αυτό.
6: Προσπαθεί να ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους. Συμβαίνει σε κάποιους ανθρώπους. Έχω και εγώ ένα φίλο που κάθε φορά, για παράδειγμα, που ακούει για τον Αλέξη Τσίπρα, αρχίζει. Αρχίζει και δεν έχει και σταματημό. Αλλά άλλο εκείνος σε μία παρέα, για παράδειγμα, και άλλο τώρα πολιτικός αρχηγός να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Καλημέρα και στον Νίκο, τον ξεναγώ. Για άλλη μια φορά, λέει, τεχνικό πρόβλημα στην είσοδο της Ακρόπολης. Ουρά ενός χιλιόμετρου, τουαλέτες μηδέν. Δεν έχει ανοίξει ακόμα, λέει, και ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται. Παρακαλώ να διαβαστεί. Καλημέρα στον Νίκο, φυσικά, και διαβάσαμε το μήνυμά σου.
7: Ελπίζω να μας ακούνε.
6: Και να μας ακούνε στο Υπουργείο Πολιτισμού.
7: Έτσι.
6: Βέβαια. Αυτό.
7: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
6: Καλημέρα και στον Τόλι, ο οποίος χάρηκε ακούγοντας την Τενεκεδούπολη. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιάννης Μαρκόπουλος για την περίφημη Τενεκεδούπολη της Ευγενίας Φακίνου. Καλημέρα και στην υποθετή στην Σαντορίνη. Σήμερα, λέει, έχουμε αρκετό αέρα.
7: Ναι, έχει μελτεμάκι πάλι. Καλημέρα και στον Τάσο από το γυμναστήριο. Να είσαι καλά, Τάσο μου, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Έχουμε μηνύματα και ευχαριστούμε πολύ τους ακροατές. Θέλω να πω κάτι, θα μου το επιτρέψεις, καλά ότι έχεις καλέτα βέβαια του Ιωσήφ.
6: Για
7: άλλη μια φορά, το έχεις συνηθίσει μετά από τόσα χρόνια, ότι 9:35 θα αναδείξουμε ένα θέμα και όχι επειδή είναι ο Δήμος μου, συμβαίνει κάτι για μένα εγκληματικό στο Δήμο, και το συζήτησα με τον Ιωσήφ, να βγάλουμε έναν άνθρωπο να μας πει όλη αυτή η βιοκλιματική αλλαγή του Δήμου και η πεζοδρόμηση, σε συνδυασμό με την κοπή υπερεονόβιων πεύκων. Θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα και γι' αυτό παρακάλεσα τον Ιωσήφ και να βγάλουμε έναν άνθρωπο να μας πει γιατί γίνεται αυτό. Να κόβεις δέντρα. Εδώ είπαμε να βάζουμε δέντρα, όχι να κόβουμε. Θα το συζητήσουμε μετά τις 9.30 ώρα.
6: Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα, Παναγιώτη.
6: Επίσης,
7: μου.
0: Η εβδομάδα ξεκίνησε με σύγκρουση δύο οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, στη δεξιά λωρίδα, στο ύψος της παραλίας Καλαμακίου, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο είναι και το καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αμφιθέας, στο Παλαιό Φάλιρο. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο, από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλής της Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από τις Τζιφιές μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό, έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
6: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9:20. Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Θα πάμε και στο θέμα της ακρίβειας, Αμαλία, ακριβώς μετά τις 9, γιατί έχουμε και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Δημήτρης Χριστούλιας και αυτή την ώρα μπορείτε να διαβάσετε στο enikos.gr για τα προϊόντα τα οποία θα πουλούνται φθηνότερα από το Σεπτέμβριο. Θα το ανοίξουμε το θέμα μετά τις 9, γιατί μέχρι να φτάσουμε στο Σεπτέμβριο έχουμε και τα προϊόντα που υποτίθεται θα παγώσουν οι τιμές τους αυτό το δίμηνο και εκεί επικρατεί ένα μπάχαλο, να το πω, μια ασυνεννοησία. Θα το ανοίξουμε λίγο μετά τις 9 το συγκεκριμένο θέμα, όπως μεγάλο θέμα και οι τιμές για τα καύσιμα. Ακριβώς. Το βλέπουμε και στα μηνύματα.
7: Θα δούμε τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα συνεχίζονται τις σκέψεις στο Μαξίμου για την ακρίβεια. Έτσι λένε οι πληροφορίες, γιατί θεωρούν στο Μαξίμου ότι είναι ένα από τα βασικά θέματα που ασχολούν και είναι το βασικότερο για μένα ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας. Να δούμε ποιοι κωδικοί κατηγορίες προϊόντων, άκουσα τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, να λέει από το Σεπτέμβριο ότι θα μειωθούν οι τιμές με βάση τη συμφωνία που έχει υπάρξει με βιομηχανίες και σούπερ μαρκετάδες. Να το δούμε αυτό και ποια προϊόντα θα είναι.
6: Το Σαββατοκύριακο είχαμε και μεγάλες πυρκαγιές όμως, οι οποίες απασχόλησαν τις αρχές, την πυροσβεστική δηλαδή κυρίως. Η μία πάνω στο Ωραιόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου υπήρχαν μεγάλες ζημιές, μεγάλες καταστροφές και στην βιομηχανική περιοχή. Και η δεύτερη χθες στην περιοχή της Σινόης.
7: Ευτυχώς
6: σε δασική έκταση.
7: Εντάξει, ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής και με οχήματα και με πηγές δυνάμεις και αέριες. Στο Ωραιόκαστρο όμως δημιουργήθηκε λόγω ότι κάηκαν εργοστάσια και καύσιμες έφλεκτες ύλες ένα τοξικό νέφος το οποίο επηρέασε και τη Θεσσαλονίκη. Και ήταν πραγματικά, η εικόνα ήταν. Τι να πω, από κόσμο, αλλά ήταν και αποπνικτική ατμόσφαιρα. Μάλιστα, σήμερα το πρωί, άκουγα τον κύριο Σαριγιάννη, τον καθηγητή, να λέει ότι καλό ήταν για κάποιες, καλό θα είναι για κάποιες μέρες και όσοι έχουν και προβλήματα να φορούν μάσκα όταν βγαίνουν έξω. Ήταν πάρα πολύ έντονο το έντονο και η μυρωδιά, αλλά και η ατμόσφαιρα αποπνικτική.
6: Και σύμφωνα βέβαια με την έρευνα που έχει κάνει η πυροσβεστική μέχρι τώρα, η φωτιά στο Ωραιόκαστρο προκλήθηκε από έναν 75χρονο, ο οποίος σε κατάσταση μέθης προφανώς. Κόλλησε με το αυτοκίνητό του εκεί σε έναν χωματόδρομο. Στην προσπάθειά του λοιπόν να ξεκολλήσει, δημιουργήθηκε σφενθυρισμός, ο οποίος προκάλεσε την έναρξη της πυρκαγιάς. Εγκατέλειψε αυτό στο αυτοκίνητο, σηκώθηκε και έφυγε. Έγινε ό,τι έγινε. Ενώ ταυτόχρονα χθες στην περιοχή της Σινόης, κατά πάσα πιθανότητα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα,
7: κάποιος ασυνείδητος οδηγός πέταξε το εντυπωσιακό.
6: Πέταξε ένα τσιγάρο. Όπως είχε συμβεί και στην πρώτη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, την προηγούμενη εβδομάδα, με τον τραγικό επίλογο, με δύο ανθρώπους
7: νεκρούς,
6: έναν πατέρα και ένα γιο. Από αναμένο τσιγάρο και στο Ωραιόκαστρο και κατά πάσα πιθανότητα και στην φωτιά της Σινόης.
7: Δεν βάζουμε μυαλό, πραγματικά.

0: Αμαλία, θα μου επιτρέψει να πάμε στο μήνυμα που έχει στείλει ο Νικόλαος, γιατί το εξετάζει από μια επιστημονική σκοπιά το θέμα και μας γράφει: Τενεκές είναι δοχείο από Λευκοσίδηρο. Ξεγάνοντος Τενεκές είναι το δοχείο που δεν έχει περαστεί με επίστρωση κασίτερου για να αντέχει στην οξείδωση, δηλαδή στη σκουριά. Καταλαβαίνεις λοιπόν τη διαφορά ποια είναι?
1: Ναι.
0: Μας το εξηγεί επιστημονικά.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Τώρα για το υπόλοιπο του μηνύματος, Νικόλα, όπως καταλαβαίνεις, εντάξει, δεν μπορούμε τώρα να το μεταφέρουμε, αλλά κλείνει το μήνυμά του λέγοντας: Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεται το μήνυμα, το Αντώνη, αγάπη μου. Κάποιον Αντώνη περιμένει ο Νικόλαος. Καλή σήμερα, φίλε, καλή εβδομάδα. Ο Άγγελος γράφει την άλλη εβδομάδα που αρχίζουν οι εκπτώσεις. Εκεί να δείτε, λέει, το πανηγύρι που έχει να γίνει από κάποιους κερδοσκόπους. Πιο πάγωμα τιμών, ιστορίες για αγρίους. Καλημέρα και σε σένα. Είπαμε, θα το ανοίξουμε μετά τις 9 και το θέμα της ακρίβειας και των προϊόντων, αλλά και το θέμα των καυσίμων, για το οποίο στέλνετε πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα. Πάμε και στην υπόθεση με τον κύριο Ντόκο, τον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας.
1: Ναι, ο οποίος μίλησε κιόλας κάπου, το είδα κάποιες δηλώσεις
0: του.
1: Στο Sky ήταν, εντάξει, Ρος Φαρσέρ. Ο ίδιος λέει ότι δεν κατάλαβε και εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι λέει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση βλέπει κενά ασφαλείας. Μπορείς να διαβλέψεις αν κάποιος κάνει μια φάρσα. Εκείνοι είπαν χθες στο Μέγκα, νομίζω, ότι δεν χρησιμοποίησαν AI. Αλλά πώς μπορεί να το διαβλέψει αυτό?
0: Κοίταξε,
1: αναρωτιέμαι εγώ.
0: Είναι Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα ασφαλείας.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Ειδικά για αυτή την υπηρεσία. Που είναι και η αρμοδιότητά
1: της. Ναι, αλλά την έχουν πατήσει και άλλοι με τους
0: συγκεκριμένους. Ναι, πολιτικά πρόσωπα σε όλη την Ευρώπη.
1: Αυτό
0: και πρωθυπουργοί και πρόεδροι, πάρα πολλά πρόσωπα.
1: Αυτό.
0: Το θέμα είναι λοιπόν ότι ο κύριος Ντόκος νόμιζε ότι συνομιλεί με τον Ουκρανό ομόλογό του.
1: Ακριβώς.
0: Τον κύριο Ουμέροφ. Και όπως είπε ο ίδιος στις δηλώσεις που έκανε στο Sky, έβλεπε και συνομιλούσε, λέει, με το πρόσωπο.
1: Και έβλεπε και πρόσωπο, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ήταν λες και είχε απέναντί του ακριβώς τον Ουκρανό ομολογό του.
0: Κάτσε να ακούσουμε ακριβώς τι είπε ο κύριος Ντόκος για αυτή την συνομιλία.
2: Είχαμε όλο το, αν θέλετε, το υλικό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμα και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές περιπτώσεις, ότι μιλάω με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, τον κύριο Ούμερο. Βλέπω τον ομολογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε.
1: Επομένως, βλέπετε.
2: Βλέπω εσάς, υπήρχε μια κανονική συζήτηση, ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγε. Επέμενε ότι παρά τις σαφείς προειδοποίησεις που είχε δώσει η ελληνική κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα για το περιστατικό του ντρόουν στη Λευκάδα, ότι κάποιοι στην ουκρανική κυβέρνηση δεν είχαν λάβει το μήνυμα και ότι επρόκειτο να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Το είπε αρκετές φορές και με τρόπο που στο τέλος άρχισα να προβληματίζομαι για το αν ήταν πρόβλημα γλώσσας, τα αγγλικά δεν μας βοηθούσαν, υπήρχε κάτι άλλο σε αυτή την υπόθεση.
0: Στο τέλος, λέει, της συνομιλίας προβληματίστηκα, αυτό λέει ο κύριος Ντόκος, και ότι εγώ έβλεπα και συνομιλούσα με τον κύριο Ουμέροφ.
1: Ναι.
0: Από την πλευρά τους λοιπόν οι Ρώσοι Φαρσέροι, οι οποίοι μίλησαν χθες στο Μέγκα στην Αναστασία Γιάμαλη, λένε ότι εμείς δεν χρησιμοποιήσαμε τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, αυτό.
0: Όχι AI. Εμείς, λέει, το μόνο που κάναμε ήταν λίγο μακιγιάζ και μία μεταμφίεση.
1: Καλά,
0: δεν κάναμε, λέει, κάτι άλλο. Έτσι λένε αυτοί.
1: Εγώ λέω, είναι δυνατόν να βλέπεις απέναντί σου ένα πρόσωπο και να μην είναι αυτό που ξέρεις και να συνομιλείς?
0: Επίσης λένε ότι εμείς στείλαμε απλά ένα link από Gmail.
1: Ναι.
0: Δεν χρησιμοποιήσαμε, δηλαδή, κάποια τεχνολογία.
1: Ναι.
0: Έτσι, ένα απλό link, λέει. Στείλαμε από Gmail και μας απάντησαν. Αυτό λέει η πλευρά των Ρώσων Φαρσέρ, οι οποίοι έχουν κάνει πολλές τέτοιες φάρσες, όντως, στο παρελθόν, σε πολλά πολιτικά πρόσωπα και έχουν παρασημοφορηθεί και από το ρωσικό κράτος, έχουν λάβει τιμές στο Κρεμλίνο, έχουν πάρει το μετάλλιο φιλίας.
1: Ναι.
0: Για αυτές τις φάρσες, για άλλες υπηρεσίες, δεν
1: Εντάξει,
0: ξέρω.
1: Εμένα μου κάνει και λίγο πιο... πώς θα το πω τώρα, κατασκοπευτικό όλο αυτό. Δηλαδή, έτσι αυτοί απλώς κάνουν φάρσες. Δεν ξέρω, λέω. Δεν νομίζω.
0: Πάντως γίνεται μια συζήτηση εκεί με τον κύριο Ντόκο.
1: Λέει
0: ο κύριος Ντόκος ότι θα υπάρξει πρόβλημα εάν υπάρχει ανάλογο περιστατικό όπως έγινε με αυτό, με τον
1: ντρόουν στη Λευκάδα.
0: Αυτοί απαντάνε, ναι, αλλά ο Υπουργός Άμυνας δεν ακούει, λέει, τον Ζελένσκι και επιμένει να συνεχίσει. αυτές τις επιχειρήσεις. Και εκεί ο κύριος Ντόκος λέει ότι αν συνεχίσει θα έχετε πρόβλημα, γιατί θα χάσετε την ελληνική στήριξη. Αυτό θα είναι το τίμημα. Και ότι θα έχουμε και εμείς πρόβλημα, γιατί θα έχουμε μετά εκλογές.
1: Εκλογές, ναι. Εντάξει, δεν είπε και κάτι. Θα έχουμε μετά εκλογές. Εντάξει, δεν είπε ούτε για τον χρόνο των εκλογών, ούτε τίποτα.
0: Όχι, όχι. Απλά είπε ότι αν θέλετε να βρείτε κάποιο στόχο, βρείτε λέει κάποιο Ρώσο δισεκατομμυριούχο κάπου. Ναι. Και χτυπήστε τον, αλλά στην Ελλάδα λέει δεν έρχονται πλέον, πηγαίνουν κυρίως στην Τουρκία. Και βέβαια αποκάλυψε εκεί στη συνομιλία και το ταξίδι του διοικητή της ΕΕΠ στην Ουκρανία για συνομιλίες με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η αντιπολίτευση λοιπόν ζητάει την παραίτηση
1: ή
0: την αποπομπή του και επιμένει γι' αυτό τον κύριο Ντόκο, μόλις τον ακούσαμε στις εξηγήσεις που έδωσε για αυτή τη συνομιλία.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος, Παναγία μου, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχτής αφής, Rainbow Waters, έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα. Τώρα που πες για φάρσα, λοιπόν, χθες σε μια πλατεία τέλος πάντων πέρναγα από εκεί και ήταν κάτι πιτσιρίκια και έπαιζαν. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν ο ένας πιτσιρικάς μεγάλη μορφή λέει: Κυρία, κυρία, εμένα, σας έπεσε το πορτοφόλι σας. Εγώ δεν κρατούσα όμως πορτοφόλι. Κοίτα, αν είχα τσάντα, θα γυρνούσα και θα. Επειδή μου θα τσίμπαγα, πώς το λέμε. Αλλά εγώ δεν είχα. Είχα πάνω το κινητό στο κινητό. Και του λέω: μικρέ, την πάτησες. Πω, πω, μου λέει. Και είχαν σταθεί εκεί, μικράκια τώρα. Και κάνα όποιο πέραγε και λέει: Χάσατε, σας έπεσε το πορτοφόλι. Και όλοι γυρνούσαν. Εντάξει, εγώ θα γυρνούσα, αλλά δεν είχα τσάντα εκείνη την ώρα. Και λέω: Κοίτα τώρα που είπες για φάρσα.
0: Φάρσα, ρε παιδί
1: μου. Πολύ ωραία. Ναι, ναι, τα κάναμε εμείς κάτι τέτοια μικρή. Άλλα πράγματα. Δεν κάναμε. Πέραμε τηλέφωνο από. Ξέρεις, χωρίς απόκρυψη. Δεν το κάνατε, Νίκο, δεν το έκανε.
0: Να αναστενάξει τα σουλατζίδικα.
1: Πού το αφημίθηκες. Τι κάνατε.
0: Άστα, τι θες τώρα.
1: Έλα, πες το, πες το.
0: Δεν έχουν παραγραφεί κιόλας. Μην ξύνεις πληγές. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε και με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας και με το καυτό θέμα της ακρίβειας, αλλά και με τις συμβουλές για την υγιεινή και την ομορφιά που δεν άκουσε η Αμαλία την προηγούμενη εβδομάδα και θα πρέπει να ενημερωθεί.
1: Του γιατρού.
0: Ναι.
1: Με τα βρακιά.
0: Ναι.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Γιατί έλειπες την προηγούμενη εβδομάδα και δεν έχεις ενημερωθεί. Θέλω να είσαι ενημερωμένη.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Okay. Μαζί σου.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 5.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Πρέβεζα 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πλωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και είμαστε πάνω στο μετέχμιο. Φεύγει το μαύρο της νύχτας και αρχίζει να εμφανίζεται αυτό το καταγάλανο που απολαμβάνουμε καθημερινά στον Αττικό ουρανό. Πολλές πολλές καλημέρες, καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλες τους και σε όλες που είσαστε εκεί έξω, που εργάζεστε από πάρα πολύ νωρίς ή πηγαίνετε τώρα στη δουλειά σας. Σε κάθε περίπτωση προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Σήμερα 7 Ιουλίου, ναι, 7-7, δύο εφταράκια στη σειρά. 7 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, ημέρα Τρίτη, με πάρα πολλές ειδήσεις, με πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε και στη σημερινή επικαιρότητα. Ασφαλώς δεσπόζει η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Γύρω στις 2:15 λέει θα βρίσκεται στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο 47ος, και ασφαλώς τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω του. Υπάρχει και πολύ έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, ούτως ή άλλως είναι ζωηρό το ενδιαφέρον σε όλες τις συμμαχικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Ο Ρούτε αυτό το οποίο θέλει είναι να περάσουν χωρίς πολλά ρε παιδί μου, χωρίς να ανοίξει μύτη, οι αμυντικές δαπάνες να μετατρέψουν. Ο Ρούτε λέει κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, προκειμένου να δώσει με αυτόν τον τρόπο, ήθελε να δώσει έμφαση στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της συμμαχίας. Εκεί κάπου μας τα χάλασε, διότι αναφέρθηκε και στην Τουρκία και τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας. Πηγαίνει λέει με δώρα ο Τραμπ. Μία ώρα μετά την αφήξή του θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν για να δούμε πόσα δώρα, τι έχει στις βαλίτσες του, τι κουβαλάει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μην περιμένετε τώρα, ακόμα και στις δημόσιες δηλώσεις, αν αναφερθεί στα F-35 ή στους κινητήρες General Electric για το ΚΑΝ, σας τα είπαμε, ο δικός πηγαίνει αυτό. Αυτό το υπεροπλο, το υπερμαχητικό το τουρκικό, για να πάει από το σημείο Α στο σημείο Β, σταματάει μέχρι και στα φανάρια, διότι πηγαίνει ο δικός, δεν μπορεί να πετάξει ακόμα, δεν έχει κινητήρα για να πετάξει. Όταν λοιπόν θα βρούνε τον κινητήρα, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι θα πάρουν τους αμερικανικούς κινητήρες, μετά και μετά από κάμποσα χρόνια το συζητάμε το πράγμα, έτσι για να τα βάζουμε στη θέση τους. Σε κάθε περίπτωση η χώρα μας προσέρχεται σε αυτή τη σύνοδο κορυφής με πάρα πολλά, με πάρα πολύ έτσι ιδιαίτερη ευαισθησία σε πολλά ζητηματάκια. Σε εγρήγορση θα είναι, διότι θέλει να περάσει αυτή η σύνοδος κορυφής ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γεραπετρίτης, όσο γίνεται πιο ανώδυνα. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα καμία απολύτως συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, εκεί στο όρθιο, στο καθιερωμένο κοκτέιλ πάρτι πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής, πριν από το πρώτο μεγάλο τραπέζι. Θα βρεθούν όλοι μαζί. Τι θα πούν, θα τα μάθουμε. Εάν θα υπάρξει συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν επίσημη και όχι του ποδαριού, επίσης θα το μάθουμε. Γιατί δεν γίνονται ανακοινώσεις? Δεν γίνονται ανακοινώσεις για να μην την πατήσουν όπως την προηγούμενη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμάστε στη Νέα Υόρκη? Εδώ πρώτη στο Real FM είχαμε βγάλει την είδηση ότι η συνάντηση αναβάλλεται. Αναβλήθηκε η συνάντηση και δεν έγινε ποτέ βεβαίως κατά τη διάρκεια της παραμονής των δύο αντρών, του Μητσοτάκη και του Ερντογάν, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να δούμε τώρα εδώ πώς θα πάει. Γύρω στις 7 παρατέταρτο, να ξέρετε, θα συνομιλήσουμε με τον Νίκο Νανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία, για να μας δώσει λεπτομέρειες και ρεπορτάζ.

Δεν ξέρω αν θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Είμαι σίγουρος ότι τη θυμάστε. Να ξέρετε λοιπόν ότι αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Πιστέψτε με, έχει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να μην τη χάσετε, παρακαλώ.

0: Πριν από δύο λεπτάκια, αν έχει ανατύλει, εδώ και δύο λεπτά έχει ανατύλει, έτσι για να το πούμε σωστά τώρα, μην μπαίνουμε στη διαδικασία να κλείνουμε πράγματα και μπορεί να τα κλείνουμε και λάθος. Λοιπόν, να τα κλείνουμε και λάθος. Εδώ και δύο λεπτά λοιπόν έχει ανατύλει ο ήλιος. Είπαμε, είμαστε πάνω στο μετέχμιο που φεύγει το σκοτάδι της νύχτας και τη θέση του δείχνει, δίνει στο φως της ημέρας. Μας κάνει έτσι αυτά τα παιχνιδάκια πίσω από την πεντέλη ο ήλιος. Να απολαύσετε την ημέρα σας. Ό,τι και αν κάνετε, να το κάνετε με προσοχή και χαμόγελο. Μωρέ, χρειάζεται και το χαμόγελο. Γιατί άμα δεν χαμογελάμε, χαθήκαμε. Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Ο ήλιος θα δύσει 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τα έχουμε πει ότι μικραίνει η ημέρα. Μετά την 21η Ιουνίου η μέρα αρχίζει να μικραίνει. Έντονη δισογραφία. Εκτός λοιπόν από την Σύνοδο Κορυφής. Α, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, στις σχετικές αναφορές που γίνονται από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, την ώρα που υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα, την ώρα που ο Ερντογάν φαίνεται να αδειμονεί για τα δώρα που του φέρνει ο Τραμπ, είδατε, είναι να μην τάξεις, πώς το λέει, μην τάξεις σε παιδί, σε αυτό, ναι. Ο Τραμπ περιμένει. Δεν ξέρω, εγώ τον νιώθω. Αρχίζω να πιστεύω ότι νιώθει όπως ένιωθα εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάκι. Εκεί, την ώρα που ξυπνούσα την πρωτοχρονιά, που έτρεχα κάτω από το δέντρο για να δω τι δώρα μου έχουν βάλει, τι δώρα μου έχει φέρει ο Άγιος Βασίλης. Εδώ ο Άγιος Βασίλης δεν είναι ερυθρόλευκος, πορτοκαλίζει λίγο, ναι. Και ο Ερντογάν, παιδάκι δεν το λες, είναι λίγο μεγάλο σε ηλικία. Παρ' όλα τα αυτά, αδειμονή. Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε αυτές τις σχετικές αναφορές, τόνισε πως δεν υφίσταται ζήτημα άρση των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Μια ευτυχισμένη ατμόσφαιρα στη Σύνοδο Κορυφής. Στεφανία μου.
1: Ναι, ασχολούμαι με το Σταυρακάκι, βλέπεις έξω.
0: Ναι.
1: Γιατί Βέλγιο είπα.
0: Έδωσε ρέστα.
1: Δεν δίνει τίποτα τώρα.
0: Ρέστα έδωσε. Όχι, ο Τραμπ δεν είναι. Ο Σταυρακάκης έδωσε ρέστα.
1: Δεν δίνει τίποτα, εκνευρίστηκε τώρα.
0: Ναι. Τίποτα απολύτως. Δεν πήρε τηλέφωνο τον Μαλφατίνο.
1: Δεν θα δώσει τίποτα στον Ερντογάν, λέμε.
0: Α, τα πήρε στην Κράνα που αυτό. Εκτός και αν ζητήσει από τον Ερντογάν να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση προκειμένου να κυρωθεί ο αγώνας. Να γίνει ένας επαναληπτικός.
1: Ναι, όχι, τάξη,
0: δεν μπορούν να πούνε, παραδείγματος χάρη, ότι να, αυτός ο αγώνας ήταν πρόβα τζενεράλε. Και να γίνει επαναληπτικός αγώνας.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Ναι, ούτε και το άλλο.
1: Δύσκολο.
0: Έβαλε ένα ηχητικό ο Σταυρακάκης με τον Τραμπ, με τις δηλώσεις του Τραμπ, οι οποίες είναι απολαυστικές. Δεν ήξερα, λέει, τι σημαίνει κόκκινη κάρτα. Και εν πάση περιπτώσει τους είδα ότι σκουντουφλήσανε, λέει, μεταξύ τους.
1: Το πιστεύω.
0: Ναι, δεν τον χτύπησε στο πρόσωπο τον Αντάλλο. Καλά είπε ο Δημήτρης προηγουμένως ότι αυτός νομίζει ότι είναι wrestling ένα πράγμα.
1: Το πιστεύω, σου λέω.
0: Ναι, το πιστεύεις ότι το πιστεύει.
1: Ότι δεν είναι την κάρτα.
0: Δεν ήξερε τι σημαίνει κόκκινη κάρτα. Ναι. Μάλιστα.
1: Εσύ το αποκλείς.
0: Δεν αποκλείω απολύτως τίποτα με αυτόν τον τύπο. Πραγματικά δεν αποκλείω τίποτα. Αλλά πού είναι τώρα η αλήθεια του και πού είναι το ψέμα του και πώς τα φέρνει από εδώ τούμπα, το λέει μία έτσι, το λέει μία αλλιώς. Σημασία έχει ότι παρενεύει, και αυτό είναι το βασικό που φαίνεται, έτσι για να μιλήσουμε σοβαρά, είναι το πολύ άσχημο και το πολύ αρνητικό της όλης ιστορίας. Παρενεύει στον πρόεδρο, στον επικεφαλής της FIFA, ναι, προκειμένου να ακυρωθεί μια κόκκινη κάρτα.
1: Όχι, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Σωστά. Δηλαδή η ουσία είναι πολύ σημαντική. Και το επιχείρημα, δηλαδή, να λες ότι είναι ο καλύτερος παίκτης μας, άρα γιατί έφαγε κόκκινη κάρτα, είναι, ναι, πάρα πολύ σοβαρό.
0: Όπως επίσης και
1: δηλαδή,
0: το επιχείρημα.
1: Δηλαδή, αν είναι όλοι οι καλύτεροι παίκτες να μην τρώγανε κόκκινη κάρτα, επειδή, ναι, νομίζει κάποιος ότι δεν είναι φάουλ.
0: Όπως επίσης και το επιχείρημα, δηλαδή.
1: Τι να πει και ο Αταμάν.
0: Ναι, το μες. Τώρα, ρε Σαπρανίδη, πες μου. Πες μου τι μπορώ να πω εγώ. Τι μπορεί είναι, τι να πει και ο Αταμάν. Ο Αταμάν πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να πει τίποτα, πήγε στη χώρα του.
1: Τέλος πάντων, τι να έλεγε.
0: Έτσι, τι εννοείς τι να έλεγε. Ο αδικημένος από τη ζωή, Αταμάν, ο αδικημένος Παναθηναϊκός,
1: Σου λέω, τι να έλεγε.
0: Τι να έλεγε. Τι παραπάνω να πει από όλα όσα έχει πει.
1: Ο Τραμπ έκανε αυτό που δεν κατάφερε να πάρει.
0: Ο Αταμάν πρώτα απ' όλα δεν έχει τις δυνατότητες και τις δυνάμεις που έχει ο Τραμπ. Εντάξει, αν είχε. Γιατί μερικά πράγματα, ξέρεις, είναι. Αν είχε ο Αταμάν τη δυνατότητα που έχει ο Τραμπ, δεν θα είχαμε περάσει καθόλου καλά. Θεωρώ ότι είναι χειρότερος, έτσι, σε αυτό το πράγμα.
1: Δεν δηλαδή, δεν το ξέρω.
0: Εδώ, τέλος πάντων, μη μου ανοίγει τώρα το στόμα.
1: Έλα, ήταν μια.
0: Τι ήταν?
1: Ήταν μια παρένθεσούλα.
0: Μια κάθε υπερβολή παρένθεση.
1: Ότι η φάση σύμφωνα με τον Τραμπ που οδήγησε στην αποβολή του Μπόλογκουν δεν ήταν παρά μια σύγκρουση παικτών που έτρεχαν με μεγάλη ταχύτητα.
0: Δεν μάτωσε κιόλας.
1: Όχι φάουλ. Την είδε τη φάση 20 φορές, δεν ξέρω πήγε στα βάρ, δεν ξέρω που πήγε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καν παράβαση δεν ήταν. Δύο παίκτες που έτρεχαν με ταχύτητα, συγκρούστηκαν, γεια σας, τελειώσαμε.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Το αληθινό ραδιοφώνο, ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω με τι θέλεις να ξεκινήσουμε.
1: Κοίτα, θα σου πω με τη σύνοδο θα ξεκινήσουμε. Αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι έχεις πει αρκετά πράγματα, μπορούμε για να μην ξεκινήσουμε από τη σύνοδο. Να ξεκινήσουμε με το αγαπημένο σου θέμα.
0: Παρακαλώ, φτιάξε με.
1: Με Αντώνη Σαμαρά εννοούσα. Αλλά πριν να πούμε κάποια βασικά πραγματάκια.
0: Παρακαλώ, μα γι' αυτό λέω με τι θέλεις να ξεκινήσουμε.
1: Αυτό που ξεκινάμε πάντα.
0: Παρακαλώ,
1: να μας πεις εδώ για τον ήλιο, ξημέρωσε, δεν ξημέρωσε.
0: Τάπα, εδώ και στις 6 και 7 ξημέρωσε.
1: Ωραία, σήμερα την
0: εσύ θα πει στις γιορτές.
1: Στην εκκλησία.
0: Ναι.
1: Θα σου πω τώρα ποιοι τιμώνται και ποιοι γιορτάζουν. Λοιπόν, η Αγία η Κυριακή ή η Μεγαλομάρτυρας. Εκεί είναι αφιερωμένη
0: βοήθειά μας.
1: Η ημέρα, η μνήμη της θυμάται. Γιορτάζουν οι εξής. Περίμενε τώρα να βρω τα ονοματάκια. Κυριακή, Κυριακίτσα. Ναι, είναι και άλλος, μισό λεπτό. Τιμάται μνήμη της Αγίας Κυριακής Μεγαλομάρτυρος και του Αγίου Οδυσσέα του Νεομάρτυρα.
0: Μας.
1: Άρα γιορτάζουν Κυριακή, Κυριακίτσα, Κική, Κίκα, Κικίτσα, Κορίνα, Ντομένικα, Σάντι, Κούλα, Οδυσσέας.
0: Ντομένικα.
1: Σ' άρεσε.
0: Ναι, καλό. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες, να χαιρετήσετε την ονομαστική σας εορτή. Και να περάσετε, κάνει τρομερή ζέστη, και να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε. Σήμερα Τρίτη, 7 Ιουλίου, 7-7 παρακαλώ. 2 επτάρια, 7 Ιουλίου 7. Του Σωτηρίου έτους 2026.
1: Ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά που στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα είναι ψηλοσταθερή. Θα φτάσει τα πυρωτικά του 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην ισχυωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Δροσούλα.
1: Εξαιρετικά δροσούλα. Ναι. Λοιπόν, στην Αττική 33 με 34, έθριος ο καιρός γενικά. Στη Θεσσαλονίκη επίσης μέχρι 34, έθριος. Υπάρχει κάποια πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρο απόγευμα στα γύρω ορεινά.
0: Στα γύρω ορεινά, όχι τέτοιο. Μην περιμένω δηλαδή όμβρους πάλι σήμερα.
1: Σου είπα αυτά για Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα δεν περιμένει κανείς όμβρους.
0: Δεν περιμένει κανείς όμβρους. Εντάξει. Οπότε ομπρέλα να μην πάρεις. Ζακέτα ασφαλώς και να μην φορέσεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Και ασφαλώς ένα μαγιουδάκι, ποτέ δεν ξέρεις πού θα σε βγάλει, σε ποια παραλία. Και εφόσον το ξεκαθαρίσαμε χθες με τον κύριο Βαρελίδη.
1: Ότι ναι, σας καθαρές... είπα και πού να μπαίνετε.
0: Μπράβο, είναι καθαρές οι παραλίες. Σας είπα και το γκουγκλάρετε. Καθαρές παραλίες .gov.gr για να μπορέσει. Όχι ρε παιδί, το .gov.gr με κοιτάει, μου γουρλώνει τα μάτια.
1: Θα έπρεπε, καλή ιδέα.
0: Ναι, μια πλατφόρμα. Μια πλατφόρμα που να βάζεις μέσα και να δίνει και στοιχεία και
1: για τις ξαπλώστρες.
0: Και για τις ξαπλώστρες, απλώστρες ή ξαπλώστρες. Έχει πολύ αέρα ρε παιδί μου, πάρα πολύ αέρα. Ξεσηκώνει μέχρι και τις απλώστρες από τα μπαλκόνια.
1: Έχει αέρα, έχει. Καλά, εντάξει, πολύ αέρα έχει αέρα.
0: Ναι. Σήμερα το. Ναι, για πες.
1: Όχι, αν δεν θες να πεις για το χάρτη επικινδυνότητας.
0: Όχι. Για το χάρτη επικινδυνότητας, πες για χείο. Είπα να σ' αφήσω γιατί είναι και χείος μέσα.
1: Όχι, δεν θες. Ήθελα να πω ότι τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού.
0: Α, ναι, σωστό.
1: Από σήμερα.
0: Μέχρι 17 Ιουλίου.
1: 17 ουσιαστικά, ναι, γιατί είναι μέχρι 16 τα μεσάνυχτα. Άρα είναι για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών Ελκύων που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες.
0: Ναι.
1: Άρα η προθεσμία είναι πέμπτη 16 Ιουλίου στις 11:59. Λοιπόν,
0: μ' αρέσει που είμαστε έτσι.
1: Ακριβώς, μέχρι το τέλος. Πάντα τότε κλείνουν οι πλατφόρμες.
0: 11:59. Στα ενδιάμεσα, όταν δεν λειτουργούν.
1: Με τους κωδικούς πρόσβασης μπαίνουν οι ενδιαφερόμενοι. Λοιπόν, που έχουν, και όσοι δεν έχουν βγάλει ακόμα κωδικό, μπορούν να απευθυνθούν στο Λύκειο. Και να βγάλουν, τέλος πάντων, ή αν το έχουν ξεχάσει, να ζητήσουν κάποια βοήθεια.
0: Λοιπόν, ο ακροατής ο οποίος τρολάρει, είτε είναι. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα πρώτα απ' όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε και άλλα, το ξέρετε κιόλας. Θα μου πείτε, προλαβαίνετε να τα διαβάσετε? Όχι, γιατί είναι πάρα πολύ έντονη η δισογραφία. Αλλά εμείς τα θέλουμε, τα διαβάζουμε. Σας στέλνουμε απαντήσεις μετά και γραπτώς σε προσωπικό επίπεδο και όλα τα σχετικά. Αναφέρει ένας ακροατής, στα αγγλικά κιόλας γράφει, ότι δεν λέγεται, λέει, Κωνσταντινούπολη.
1: Ποιος?
0: Λέγεται Ισταμπούλ. Χρειαζόμαστε, λέει, μαθήματα, και το γράφει στα αγγλικά. Υπογράφει ως Nixon Hand. Ναι. Κωνσταντινούπολη είναι, αδερφούλη, και το Ισταμπούλ, δηλαδή, αν τέτοιο, επειδή λέγανε Ιστιμπόλ, έμεινε Ισταμπούλ.
1: Πού είναι?
0: Είναι στις 5:21 πρώτα λεπτά. Θα φαντάσω, δηλαδή, πόσο πίσω έχω μείνει όσον αφορά στο κομμάτι της ώρας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, όντως, η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται μαθήματα ιστορίας. Καλό είναι να ανοίγουμε όλοι μας ένα βιβλίο ιστορίας.
1: Αφού δεν ξέρει να γράφει καλά την Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό,
1: τέλος πάντων, καλά τώρα, εντάξει, οκ.
0: Αλλά οκ. Όπου και να σκάψουν πάντως στη Μικρά Ασία, στα παράλια της Μικράς Ασίας.
1: Αυτό το λέω με βεβαιότητα, γιατί ασχολούμαστε πολύ με αρχαιολογικά θέματα στενικώς. Μπράβο. Και παντού υπάρχει Ελλάδα.
0: Έτσι, όπου και να σκάψουν, επαναλαμβάνω, στα παράλια της Μικράς Ασίας, βρίσκουν αρχαιοελληνικά, υπάρχουν αρχαιοελληνικά ευρήματα.
1: Παντού υπάρχει, έτσι, Ελλάδα.
0: Παντού δεν υπάρχει Ελλάδα.
1: Είναι δεδομένο. Και όχι μόνο εκεί, αλλά
0: είτε το θέτε είτε δεν το θέτε. Λοιπόν, καλημέρα, αγαπητέ, γράφει ο Γιώργος. Η πρωινή ενημέρωση είναι πάντα σημαντική. Μαθαίνουμε τα νέα. Ναι, εντάξει, ναι. Και τώρα αρχίζουμε να σπιντάρουμε με την Στεφανία. Σε παρακαλώ, λέει, μη με λες κύριο, νιώθω παππούς.
1: Δεν πειράζει τώρα, αφήστε τον.
0: Γιωργάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: λοιπόν,
0: για το μήνυμα. Σε ευχαριστούμε με τη Στεφανία γενικότερα. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες για την παρεΐτσα. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα το απόγευμα στη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο 47ος, θα είναι το μεσημέρι εκεί, γύρω στις 2:15. Μία ώρα μετά θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση με τον Ρετζέπ Τάγκιπ Περντογάν.
1: Το φίλο.
0: Το φίλο Ρετζέπ.
1: Και σεβαστό ηγέτη.
0: Το φίλο, ναι, και πολύ αυτό. Δεν ξέρω.
1: Πηγαίνω λόγω του Ερντογάν, είπε ο Τραμπ.
0: Ναι. Γιατί. Ναι, τέλος πάντων. Ήθελα να. Όταν
1: κατάλαβε,
0: ακούω πολλά γλυκόλογα.
1: Δεν μπορεί να.
0: Κάτι μου μυρίζει, κάτι δεν μου πάει καλά.
1: Όχι, μια χαρά σου πάει, αλλά καταλαβαίνεις τώρα ότι είναι και θέμα επικοινωνίας σε βάθμο. Προφανώς δεν πηγαίνει λόγω του Ερντογάν. Πηγαίνει γιατί είναι σύνοδος του ΝΑΤΟ. Τέλος.
0: Ναι.
1: Πάμε. Απλά πρέπει να βρει ότι πηγαίνει λόγω του Ερντογάν. Πάμε.
0: Δηλαδή το γεγονός ότι έβαλε τον Μαρκ Ρούτε. Τι κακές λέξεις λέω κι εγώ τώρα πρωί-πρωί, ότι τον έβαλε. Έκανε δήλωση ο Μαρκ Ρούτε και κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Ήταν μια αθόρμητη δήλωση του Μαρκ Ρούτε.
1: Γι' αυτό έχει πάει, Τους άλλους και ο Τραμπ δεν το πει τώρα αυτό, το πήραμε μερικές μέρες. Γι' αυτό, αυτός είναι ο καημός του.
0: Όχι, ο Τραμπ το έχει πει εδώ και μερικές μέρες και το επανέλαβε το τελευταίο 24ωρο ο Μαρκ Ρούτε, λίγες ώρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής. Τώρα, όσον αφορά στη χώρα μας, όσον αφορά στην Αθήνα, σε πλήρη εγρήγορση η Αθήνα, ο στόχος είναι να μην φάμε γκολ. Να μην πάθουμε αυτό που έπαθαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από το Βέλγιο. Μην φάμε καμία τεσσάρα, δηλαδή.
1: Δεν θα φάμε τεσσάρα.
0: Λοιπόν, δεν θα φάμε τεσσάρα, θα πάνε χαλαρά
1: γιατί
0: τα πράγματα.
1: Γιατί υπάρχει κάποιος φόβος να φάμε τεσσάρα, δεν καταλαβαίνω.
0: Εάν υπάρξουν δημόσιες δηλώσεις, τοποθετήσεις προς την κατεύθυνση, ναι, με το που θα γυρίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα τα βάλω με το Κογκρέσο, θα κάνω θαράνο για να πάρεις F-35.
1: Ναι, δεν είναι τόσο φίλε, εύκολο, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
0: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Θα υπάρξει σούσουρο εδώ. Θα αρχίσουν οι δηλώσεις, θα αρχίσουν οι τοποθετήσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά.
1: Ναι, έχω...
0: Σας τα έλεγα εγώ, θα λέει ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Γεραπετρίτης,
0: ναι,
1: δεν θα έβγαινε σήμερα, χθες,
0: παραμονές
1: της Συνόδου στη Βουλή να πει ότι δεν υπάρχει ζήτημα άρσης της απαγόρευσης στην Τουρκία.
0: Είναι πολύ
1: για τα F-35. Να είμαι ειλικρινής,
0: ναι,
1: δεν νομίζω ότι θα έβγαινε.
0: Ναι, θα ήταν.
1: Είναι υπουργός εξωτερικών και δεν νομίζω ότι θα έβγαινε.
0: Ο οποίος υπουργός εξωτερικών ασφαλώς θα βρίσκεται στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτή τη σύνοδο κορυφής, τη διήμερη σύνοδο κορυφής. Αναμένεται λοιπόν να δούμε. Θα είναι και ο κύριος Ντόκος προς εκεί.
1: Δεν ξέρω. Ντόκος θεωρητικά θα έπρεπε να είναι.
0: Στο διάλογο που είχε με το AI.
1: Ναι, ναι, ναι, θεωρητικά
0: τελικά
1: θα
0: ήταν
1: να
0: AI ή ήταν μεταμβιεσμένο. Ούτε αυτό έχω καταλάβει, αλλά...
1: Δεν είναι deepfake πάντως αυτό, λοιπόν.
0: Δεν είναι deepfake.
1: Όχι. Λοιπόν,
0: είναι deep για deep...
1: Μπελαβή, ξεφεύγουμε.
0: Είναι deep για deep όλο το σύστημα όμως, Στεφανία. Είναι, δεν είναι deepfake.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάντως ο κύριος Ντόκος, σύμφωνα με δική του δήλωση, θα βρίσκεται και αυτός σύνοδο κορυφής, προκειμένου να έχει συναντήσεις με τους ομολόγους του. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Δεν έχουμε ακόμα καμία απολύτως επίσημη ανακοίνωση ή ενημέρωση για τις επαφές τις οποίες θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Πάντως, χθες ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε στο briefing και είπε ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα. Δηλαδή, τον ρωτήσανε αν στο περιθώριο θα υπάρξει συνάντηση με Μητσοτάκη Ερντογάν ή υπάρχουν διαβουλεύσεις προς αυτή την κατεύθυνση και είπε ότι δεν υπάρχουν αυτό ακριβώς προγραμματισμένες συνάντησεις. Είπε ωστόσο ότι δεν θα υπάρχει, είπε, ήταν πιο, ας πούμε, στα κάτω στόχοι με τον Ερντογάν, που δεν υπάρχει προγραμματισμένη.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: θα
0: ναι.
1: υπάρχει με τον Τραμπ, γιατί τα προγράμματα κιόλας δεν το επιτρέπουν και δεν είναι και σωστό ενδεχομένως στο πλαίσιο σε αυτό τη συγκεκριμένη σύνοδος. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ασφικτικά τα προγράμματα των δύο ηγετών. Οπότε, Τραμπ, Μητσοτάκη, συνάντηση όχι. Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με Ερντογάν.
0: Λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάει η μέρα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντως. Από το μεσημέρι και μετά τα βλέμματα θα είναι στραμμένα εκεί στην Άγκυρα και στο Λευκό Παλάτι, που θα φιλοξενήσει για κάποιες ώρες τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Σίγουρα.
0: Στα δικά μας τώρα, πριν περάσουμε.
1: Να πούμε και για τον ένα λεπτό για τον Νετανιάχου, γιατί υπήρχε και δήλωση του Νετανιάχου, ο οποίος προειδοποιεί. Τέλος πάντων. Τον Τραμπ πριν από την συνάντηση με τον Ερντογάν και καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην προχωρήσουν στην πώληση των οπλικών, όχι μόνο των F-35, γενικά, γενικότερα στην πώληση προηγουμένων οπλικών συστημάτων στην Τουρκία. Ο Νετανιάχου λοιπόν μίλησε σε αμερικανικό δίκτυο, στο Fox News, και εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του για την πιθανή επανένταξη της Άγκυρας στα προγράμματα των F-35 και για τους κινητήρες για τα ΚΑΝ και για τα δύο, είπε όχι ο Νετανιάχου. Λοιπόν, απειλεί την Ελλάδα, μιλάει για κατάκτηση της Ιερουσαλήμ, είπε ο Νετανιάχου για τον Ερντογάν. Σφοδρή επίθεση για άλλη μια φορά. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά. Ξέρουμε ότι τα έχουν πάρα πολύ καλά, έχουν φανταστική σχέση. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, αλλά κυβερνάται από έναν άνθρωπο που ζητά ανοιχτά την εξόδωση του Ισραήλ. Κατέχει τη μισή Κύπρο, μια χώρα του ΝΑΤΟ. Απειλεί την Ελλάδα, άλλη μια χώρα του ΝΑΤΟ, και μιλά ανοιχτά για την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ.
0: Νομίζω ότι παραμονές της Συνόδου Κορυφής, η τοποθέτηση αυτή του Νετανιάχου κλείνει την πόρτα και το οποιοδήποτε ενδεχόμενο ενίσχυσης του στρατιωτικού εξοπλισμού της Τουρκίας από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεχάσετε τα F-35. Τι έχει μπερδέψει ο
1: Νετανιάχου? Τίποτα, θα σου πω, για πες.
0: Λοιπόν, να φύγουμε λίγο από εκεί, να πούμε στα πάρα πολύ γρήγορα, Νίκο, αν μου επιτρέπεις, ότι παραμένει αποπνιχτική ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω του τοξικού νεφούς. Μας τα είπε χθες ο κύριος Αριγιάννης. Έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Δήμη Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να φορούν μάσκες καθώς το νέφος προκαλεί τσούξιμο στο λαιμό αλλά και στα μάτια, με τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα να είναι πάρα μα πάρα πολλά. Πολύ μεγάλη προσοχή. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Αριγιάννης εχθές εδώ με τη Στεφανία μας είπε στον αέρα ότι όσο το νέφος απλώνεται τόσο χάνει εξασθενεί. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι πρέπει να είμαστε απρόσεκτοι, ειδικά όσοι έχετε προβλήματα Να είσαστε πάρα, πάρα πολύ, ενώ προβλήματα υγείας, να είσαστε πολύ προσεκτικοί.
1: Νομίζω πρέπει να κλείσουμε.
0: Πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες, σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξέλος. Αρχίζει σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, στις εργασίες της οποίας θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα στην ατζέντα, η υλοποίηση της δέσμευσης και αύξηση των αμυντικών δαπανών. Κατά την παρούσα φάση δεν τίθεται ζήτημα άρση των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Περισσότερα στο real.gr. Ανοίγει στις 9 το πρωί η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι.

0: Χάρτης επικινδυνότητας. Προσοχή, όχι μπάρμπεκιου, όχι πώς το έλεγε, όχι σκουπίδια, όχι σε θάλασσες και ακτές. Λοιπόν, όχι μπάρμπεκιου, όχι θερμές εργασίες σε δασικές περιοχές, γενικότερα εκεί που υπάρχουν ξερόχορτα. Λίγο συντονισμός χρειάζεται. Είναι πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Επίσης, να ξέρετε ότι το λεκανοπέδιο Αττικής βρίσκεται, είναι κίτρινο το χρωματάκι στο χάρτη επικινδυνότητας. Όπως επίσης ο νομός Αργολίδας, ο νομός Κορινθίας και κομμάτι του νομού Αχαΐας και κομμάτι του νομού Ηλίας. Σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, όπως επίσης και στη μισή στερεά Ελλάδα, ανεβαίνοντας προς τα πάνω, και η Νότια Εύβοια. Προσοχή, κεντρική και Νότια Εύβοια. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Διότι εχθές σας έδωσε και τα στοιχεία η Στεφανία, πόσες συλλήψεις έχουν γίνει γενικότερα και σε τι περιπέτειες μας έχουν βάλει κάποιοι οι οποίοι δεν μπορεί σκέφτονται. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχετε και να έχουμε όλοι το νου μας. Να πούμε επίσης ότι αυτό με τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια.
1: Συγγνώμη, ποιος βρει τι λάθος έχει κάνει ο Νετανιάχου, στέλνει έτσι. Ναι. Να διαβάσει τις δηλώσεις.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση λοιπόν.
1: Βλέπω τα Ισραηλινά τώρα γιατί είχα δε αμφιβολίες.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν υπάρχει τεράστιο ζήτημα με τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιήθηκε χθες μία σύσκεψη. Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, αλλά η σύσκεψη αυτή δεν κατέληξε σε κάποια.
1: Ότι πρέπει να προσπαθήσουμε κάτι. Όλοι για το καλύτερο.
0: Τι εννοείς να προσπαθήσουμε. Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Εμείς πώς να προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
1: Σίγουρα.
0: Όχι, πες μου, ρε παιδάκι μου.
1: Πες
0: μου, όχι, τι προσπάθεια να κάνουμε.
1: Μην πηγαίνει τελευταία στιγμή.
0: Να μην πηγαίνω τελευταία στιγμή. Ναι, σωστό και αυτό.
1: Προφανώς πλάκα κάνω, ναι. Είναι σαφές.
0: Να παίρνουμε τηλέφωνο για να ρωτήσουμε αν δεν κάθε καθυστέρηση.
1: Για το θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω, καλά, σίγουρα έχει πρόβλημα. Γενικότερα το αεροδρόμιο, πια. Είχα πάει την Κυριακή. Πρωί-πρωί τώρα. Η ώρα που πήγα στο αεροδρόμιο την Κυριακή ήταν 6 παρατέταρτο. Το πρωί της Κυριακής.
0: Ωραία.
1: Ούτε μια μέρα να κοιμηθώ. Τέλος πάντων, έπρεπε να πάω, είχα μια υποχρέωση. Λοιπόν, 6 παρατέταρτο. Γινόταν χαμός. Ειλικρινά πια, αλλά αυτό το λέω, ξέρεις, όχι επειδή ξέρω κάτι, ενώ ξέρω τις χωρητικότητες των αεροδρομίων, όλα τα υπόλοιπα, τις αντοχές. Αλλά ρε, εσύ έχει τόσο κόσμο και τόσες πτήσεις που μου φαίνεται λες και ότι δεν φτάνει πια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τόσο, μου φαίνεται πια μικρό, ότι χρειαζόμαστε κι άλλο.
0: Πρώτα απ' όλα αυτές τις μέρες γενικότερα, λόγω της Συνόδου Κορυφής στην Τουρκία,
1: ναι.
0: Επειδή έχει περιοριστεί η πρόσβαση στα τουρκικά αεροδρόμια και ειδικά της Άγκυρας.
1: Γίνονται πολύ τρανσφερ από εδώ.
0: Γίνεται πολύ τρανσφερ
1: από εδώ.
0: Αλλά αυτό είναι και για ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο και για συγκεκριμένο λόγο.
1: Γενικά υπάρχει πρόβλημα, όπως υπάρχει πρόβλημα και στα ευρωπαϊκά και σε άλλα αεροδρόμια, όχι μόνο στην χώρα μας. Είναι όντως αυξημένη κίνηση. Υπάρχουν πάρα πολλές πτήσεις στις ώρες της αιχμής, που λογικό είναι, και κάπου εκεί υπάρχουν οι καθυστερήσεις και μετά πηγαίνει ντόμινο όλη την ημέρα, δηλαδή από το πρωί ουσιαστικά ξεκινάει. Χίλιες πτήσεις λέει γίνονται καθημερινά περίπου.
0: Χίλιες πτήσεις καθημερινά. Είναι πραγματικά μεγάλος ο αριθμός.
1: Πάντως, οι
0: ελεκτές εναέριας κυκλοφορίας αποδίδουν το πρόβλημα στην υπερφόρτωση του προγράμματος πτήσεων, στη μη τήρηση των χρονοθυρίδων στο Ελευθέριος Βενιζέλος και στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Και ζητούν την αναβάθμιση του αεροδρομίου σε level 3 με αυστηρότερη διαχείριση των χρονοθυρίδων.
1: Ναι, και έχει και πολλά. Όχι. Έχει και κάποια πέναλτις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα η Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορία έχει τα στοιχεία που έδωσε. Δείχνουν ότι η μέση καθυστέρηση λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας μειώθηκε τον Ιούνιο κατά 31,7% σε σχέση με πέρυσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λέει η ΗΠΑ. Αλλά κοίτα να σου πω τώρα, αν έχει μειωθεί δεν ξέρω αν είναι, δεν αποτυπώνουν ακριβώς την πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρα υπάρχουν ζητήματα χωρητικότητα, σίγουρα υπάρχουν ζητήματα στελέχωση, σίγουρα Προφανώς υπάρχουν πιέσεις λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή, γιατί έχουν αλλάξει.
0: Είναι, παιδί μου, το θέμα είναι το εξής.
1: Έχουν αλλάξει οι διαδρομές και πέρα που λες για τη σύνοδο, έχουν αλλάξει. Έχει αυξηθεί και η κίνηση πάνω από τον εναέριο χώρο, γιατί έχουν αλλάξει οι αεροπορικές.
0: Τα προβλήματα διαδρομές, τα οποία υπήρχαν. Αλλά... και είχαμε φιλοξενήσει και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Δήμα. Τότε που είχε συμβεί το blackout.
1: Ναι, ναι, εντάξει, άλλο πράγμα.
0: Αυτά,
1: βέβαια,
0: άλλο, άλλο ξεάλλο. Η ερώτηση είναι η εξής. Έπραξαν τα ανάλογα. Έγινε αναβάθμιση του συστήματος. Έγινε αναβάθμιση της χωρητικότητας. Θυμάσαι τι μας είχε πει ο κύριος Δήμας. Ότι τα πράγματα ήταν εκεί, στο μετέχνιο, για να υπάρξει αυτή η αναβάθμιση. Έγινε λοιπόν η αναβάθμιση. Όταν κάνεις μία αναβάθμιση ενός συστήματος και δίνεις και κάποια χρήματα, προβλέπεις και το μέλλον. Διότι όταν το συζητούσαμε αυτό, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είχε ξεκινήσει.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Είχαμε λοιπόν πράξει ως χώρα τα ανάλογα. Αυτό είναι το ερώτημα. Λέω. Ή φτάσαμε στο σημείο πάλι να έχουμε φορέσει τα παπούτσια μας και τώρα να προσπαθούμε να φορέσουμε τις κάλτσες μας. Είναι ένα κομβικής σημασίας αεροδρόμιο το Ελευθέριος Βενιζέλος, το αεροδρόμιο της Αθήνας, όπως επίσης και της Θεσσαλονίκης. Τι έχουμε κάνει λοιπόν γι' αυτό? Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Απλώς από την άλλη, αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνω, αν το πρόβλημα εντοπίζεται, δεν ξέρω, σου λέω, εγώ δεν ούτε στατιστικό λόγο είμαι να κάτσω να αναλύσω τα στοιχεία. Βλέπω μία απόκληση σε σχέση στα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες. Αλλά καταλαβαίνω ότι το πρόβλημα έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με την υπερσυγκέντρωση των πτήσεων το πρωί, τις πρωινές ώρες, μεταξύ 7 με 8. 6 με 8.
0: Ναι.
1: 7 με 9, νομίζω εκεί είναι, στο 6 με 8. Στην ώρα μας,
0: Στην ώρα μας, οπότε όσοι είσαστε εκεί και στην αναμονή και περιμένετε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, πρέπει να ακούτε ρε
1: λεφτά. Ακούγα για παράδειγμα ότι είχαν προγραμματίσει 40 αναχωρήσει, ενώ η μέγιστη δυνατότητα του εξυπηρέτηση είναι 35. Δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι για 5 πτήσεις τώρα έχει γίνει όλο αυτό, αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Δήμαρχος της Νέας Σμύρνης, αν ακούει, έχουμε ένα μηνυματάκι από την Αναστασία που λέει το εξής. Και έχει απόλυτο δίκιο στο σχόλιο της, ότι σε μια πόλη λέει, που συνεχώς πνίγει το. Που συνεχώς πνίγεται το πράσινο, είναι θλιβερό να κατεβαίνουμε, λέει, εμείς οι νεοσμερινιώτες στο άλσος και να αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πάρα πολλά δέντρα απότιστα, ξεραμένα, λέει, δεν είναι της επικαιρότητας. Μωρέ, είναι της επικαιρότητας, πάντα είναι της επικαιρότητας και ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Για ποιο λόγο, Δήμαρχε, αυτό ισχύει πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο μας γράφει η Αναστασία? Θα μου πεις για ποιο λόγο και εσύ, ρε Παπαδάκη, το λες στον αέρα, το διαβάζεις στον αέρα πριν το τσεκάρεις? Διότι οι ακροατές μας επισημαίνουν πραγματάκια τα οποία σημαίνουν γύρω τους, όπως η Αναστασία. Για ποιο λόγο λοιπόν έχει μείνει απότιστο? Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η εικόνα όπως μας περιγράφει η Αναστασία? Θα προσπαθήσουμε και θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο για να μας δώσει απαντήσεις. Ο Γιώργος στέλνει καλημέρα από τη Λεμεσό. Καλημέρα στην Κύπρο μας, στη μεγαλόνισό μας. Όχι, δεν θα αποκαλύψω αυτό το οποίο εντόπισε η Στεφανία, να το αποκαλύψετε μόνοι σας όσον αφορά.
1: Μπορεί να μην τα ακούσανε, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, η βενζίνη, λέει, εδώ έπεσε στο 1,40. Χτυπά κι άλλο, ρε Γιώργη, από τη Λεμεσό. Στο 1,40 έπεσε. 1,40. Α, τώρα το συνειδητοποίησες. 1,40 γούρδωσε και τα μάτια. Εγώ έβαλα σήμερα το πρωί με 1,9. Με 1,9. Με μισθό, λέει, διπλάσιο από την Ελλάδα. Το σημαντικότερο, λέει, με πολύ μικρή φορολογία, άρα ακόμα περισσότερα χρήματα να μένουν. Δεν το μετανιώνω ούτε λεπτό που άφησα την Ελλάδα πριν 9 χρόνια ακριβώς.
1: Έλα, μωρέ. Εντάξει, δεν θα μετανιώνουμε τίποτα από ό,τι κατάλαβα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον πείσω.
0: Λοιπόν, γιατί... από Ελλάδα σε Ελλάδα πήγες τώρα κι εσύ. Απλά είναι άλλο κράτος. Αυτό. Τι έλεγες?
1: Έλεγα ότι επειδή δεν είχα ολοκληρώσει κάτι για τα αεροδρόμια,
0: ναι,
1: ότι μεταξύ άλλων η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας στην επίσημη θέση της, αυτά τα στοιχεία που είδα το φως δημοσιότητας, παραλαμβάνω, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Πτήσεων, του Eurocontrol, είπε ότι για αυτά τα στοιχεία, γιατί το λέει αυτά τα στοιχεία, γιατί αυτά τα στοιχεία έδειξαν αύξηση την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου στις καθυστερήσεις εν πτήση κατά 63% στην Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Λέει λοιπόν, είπε ότι αφορούν κυρίως καθυστερήσεις διαχείρισης ροής εναέρειας κυκλοφορίας σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικτύου. Λοιπόν,
0: άρα εισαγόμενο είναι και αυτό.
1: Εισαγόμενο.
0: Οι άλλοι φταίνε.
1: καθυστερήσει αυτές, γι' αυτό ήθελα να, να το προσθέσουμε. Οι καθυστερήσει αυτές είναι υπαρκτές, ούτε ο πληθωρισμός αγόμενος. Ενισχυμένες όπως καταγράφονται και σε άλλους ευρωπαϊκούς παρόχους, Γαλλία, Ισπανία, ιδίως λόγω της εποχικής ζήτησης και των γεωπολιτικών εξελίξεων που έχουν μεταβάλει τις ροές πτήσεων στην ευρύτερη περιοχή.
0: Ο Αλέξης μας θέλει μήνυμα και λέει: καλημέρα, καλή εκπομπή. Νομίζω ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να τραγουδήσουμε όλοι το It's Coming Home.
1: Αμάν πια.
0: Και επιτέλους να το σηκώσει η Αγγλία. Λες μετά από 120 χρόνια να το σηκώσει η Αγγλία. Είναι μέσα στα φαβορί πάντως Σαπρανίδη, δεν είναι? Αγγλία λένε, Αργεντινή, Γαλλία, η γνωστή άγνωστη. Που η Γερμανία πήγε σπίτι της.
1: Σπίτι, Βραζιλία.
0: Πολύ στεναχωρέθηκα για τη Γερμανία, πρέπει να σας πω. Δεν θα έπρεπε καν να. Αλλά πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Όταν θα επανέλθουμε, θα συνομιλήσουμε με τον Νίκο Νανούρη, με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη και στην Τουρκία, για να μας ενημερώσει για όλα αυτά τα οποία αναμένονται και βεβαίως και τις τελευταίες εξελίξεις, τα τελευταία μαντάτα.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Και για τον Τραμπ, για τον Ερντογάν, να δούμε πού περιμένει. Λες να περιμένει από τώρα στο μπαλκόνι ο Ερντογάν? Να περιμένει, ρε παιδί μου, για να δει το Air Force, λοιπόν, το Air Force One να έρχεται.
1: Θα πάει στο αεροδρόμιο.
0: Θα πάει στο αεροδρόμιο. Καλά, δεν νομίζω να τον αφήσει μονάχο του.
1: Να σας πω, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, το εξής. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του? Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.

0: θέλω.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είμαστε στα 47 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Πολλές καλημέρες. Εδώ είμαστε και χαρτογραφούμε την επικαιρότητα. Και με τη δική σας βοήθεια βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Λευτέρης λέει τσουνάμι Στεφανία καλημέρα. Νίκος Ξυλούρης. Σαν σήμερα, διότι έχει πολλές και ενδιαφέρουσες γονίτσες το σημερινό ημερολόγιο, η σημερινή ατζέντα. Σαν σήμερα πρέπει να σου πω δύο. Γεννήθηκε το 1936 ο Νίκος Ξυλούρης. Γεννήθηκε επίσης σαν σήμερα το 1940 ο Ρίγκο Σταρ. Έτσι, γιατί άμα σου έλεγα ότι γεννήθηκε ο Ρίτσαρντ Στάρκι, θα μου έλεγες ποιος είναι αυτός. Αυτό είναι το ψευδώνυμο Ρίγκο Σταρ του ντράμερ των Beatles. Και γενικότερα, σαν σήμερα το 2019,
1: ναι,
0: εξελέγει για πρώτη φορά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Α, ναι, μάλιστα.
0: Ουσιαστικά
1: πολλές επαιτίους έχουμε
0: αυτές τις μέρες. Ναι, πάρα πολλές επαιτίους. Το 2007 είδες, είχαμε 5 Ιουλίου το δημοψήφισμα. Υπήρξε τεράστια ενόχληση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη για αυτό το βιντεάκι το οποίο κυκλοφόρησε για το 2015.
1: Γι' αυτό κάνανε συνέντευξη τύπου.
0: Η συνέντευξη τύπου τώρα δεν ξέρω αν ήταν προγραμματισμένη ή όχι.
1: Μετά την ανάρτηση παύλα απολογισμό της επταετίας. Από τον Κυριάκο
0: Μητσοτάκη. Επειδή την προηγούμενη Κυριακή είχε κάνει την. Οπότε σου λέει, αλλά με μία εβδομάδα καθυστέρηση.
1: Ναι, γιατί είχαν πολλά. Κάτσε να το ετοιμάσουν.
0: Μία εβδομάδα για να ετοιμάσουν.
1: Τώρα τι να σου πω τώρα.
0: Καλά πάει αυτό. Ταχύτατο.
1: Κάτσε ρε, Σπύρο, μισό λεπτάκι τώρα. Γιατί έχουμε τον Νίκο. Μισό λεπτάκι. Ξέρει πόσο καιρό πήρε να ετοιμάσουν το PDF στον απολογισμό τη επταετία.
0: Πόσο πήρε το PDF.
1: Παράδειγμα λέω εγώ τώρα.
0: Τι με ενδιαφέρει εμένα. Κόμμα υποτίθεται. Είναι το οποίο θέλει να διεκδικήσει την πρωθυπουργία.
1: Για την Νέα Δημοκρατία λέω.
0: Είναι.
1: Θέλω να σου πω, αλλά χρειάζεται μια προετοιμασία. Όπως η Νέα Δημοκρατία στον απολογισμό χρειάστηκε κάποιο διάστημα. Και λογικό είναι τέλος πάντων να μαζέψει τα πεπραγμένα από όλα τα υπουργεία για να κάνει τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου.
0: Γιατί ξέρεις πόσο χρόνο πήρε για να
1: αυτό
0: το
1: μόνο μαζέψει. Σούπα δεν μπορεί να το έχει κάνει σε 24 ώρα, αποκλείεται.
0: Σε 24 ώρα όχι, αλλά απάντηση το να δώσεις.
1: Απάντηση, άλλο απάντηση έδωσε. Δεν είναι το πρόβλημα αν έδωσε απάντηση. Για τη συνέντευξη τύπου λέω εγώ τώρα. Ναι. Αν θες να δώσεις συνέντευξη τύπου, να έχεις αναλυτικά στοιχεία για να αποδομήσεις σύμφωνα με την Ελλάς, αυτά τα οποία λέει ο άλλος, σε οτιδήποτε. Θέμα θες καμία χρόνο.
0: Άξω τα αντανακλαστικά γενικότερα του κάθε κόμματος τα κρίνουν πρώτα απ' όλα οι πολίτες.
1: Σίγουρα.
0: Δημοσιογραφικά όμως, το να τους ψάχνεις να τους βρεις για να δώσουν μία απάντηση.
1: Μα απάντηση
0: για τα πεπραγμένα.
1: Όχι, μία απάντηση.
0: Τι πράγμα.
1: Δεν είχαν βγάλει ανακοίνωση.
0: Τι ανακοίνωση είχαν βγάλει.
1: Θέλω να πω, δεν βγάζουν ανακοινώσει και διαρρήτηση τη εβδομάδα για το κυβερνητικό έργο του ή άλλο.
0: Δεν ξέρω, για ψάξω να το βρει.
1: Θα το ψάξω, και το έχω έξω το κινητό μου.
0: Πρώτα απ' όλα, απάντηση.
1: Αλλά βγάζουν ανακοινώσει.
0: Απάντηση για το βίντεο για το 2015. Γενικότερα για την ανάρτηση αυτή τη Κυριακή του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Για αυτή τη Κυριακή μπορεί να με βγάλουν γιατί είχα συνέντευξη τύπου.
0: Α, εντάξει.
1: Αλλά να το δω έξω σου λέω. Δεν θυμάμαι όλε τι ανακοινώσει.
0: Νίκο Νανούρη. Όχι, τα κάνουν όλα τέλεια. Νίκο Νανούρη.
1: Για να πάμε τέλεια, να δούμε. Αλλά μετά κάνουν και όλα τέλεια οι άλλοι σε σχέση με τι ταχύτητε.
0: Ναι, για να πάμε να δούμε τι ακριβώ γίνεται εκεί στην Τουρκία και τι αναμένουμε, Νίκο. Ο Ερντογάν 2/4 τοπική, 2/4 θα φτάσει στην Τουρκία, στην Άγκυρα. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα από την Άγκυρα. Ναι, εδώ σήμερα χτυπάει καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας στην τουρκική πρωτεύουσα και εδώ περιμένουν να υποδεχτούν περίπου στις 2/4 το μεσημέρι τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ. 2/4 είναι το είναι προγραμματισμένο να προσδιοθεί στο νέο αεροδρόμιο που έχει εγκαινιαστεί εδώ στην Άγκυρα και να υποδεχτούν τον πλανητάρχη. 2/4
0: θα τον υποδεχθεί ο ίδιος ο Ερντογάν, φαντάζομαι, ή όχι.
2: Έτσι φαίνεται. Πάντως η πρώτη στάση του Αμερικανού Προέδρου θα είναι το μαυσολείο του Κεμάλ, να καταθέσει στεφάνι και μετά θα ακολουθήσει και η επίσημη υποδοχή στο Προεδρικό Μέγαρο, όπως αρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και
0: μπορεί να σκεφτεί μετά... ο Ερντογάν, παιδί μου, εγώ όταν πήγα στην Ουάσιγκτον δεν με υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο.
1: Όχι, όχι, τι θα πει, σκέφτομαι ο Τραμπ όταν πάει σε όλα αυτά. Ναι, για πες.
0: Θα καταλάβει.
2: Πάντως εδώ στην Άγκυρα θεωρούν πολύ σημαντικό, το θεωρούν πολύ σημαντικό, διότι μετά από 17 χρόνια επισκέπτεται Αμερικάνος πρόεδρος την τουρκική πρωτεύουσα.
1: Ναι.
2: Τελευταίος πρόεδρος ήταν ο Μπάρακ Ομπάμα που είναι στην Τουρκία και γι' αυτό το λόγο είναι.
1: Πέρασαν 17 χρόνια από τον Ομπάμα. Δεύτερη φορά που παθαίνω σοκ στον αέρα, βλέπεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Εδώ πέρασαν 17 χρόνια από την ήττα της Ντόρας Μπακογιάννη λοιπόν, από τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Σήμερα είμαστε σε αυτή τη διάθεση. Ναι, λοιπόν,
0: ναι.
1: Λοιπόν.
0: Είμαστε στα 17 χρόνια γενικότερα. Λοιπόν,
1: για πες.
2: Ναι, τώρα η ατζέντα είναι βαριά, είναι βαριά ανάμεσα. Στους δύο ηγέτες τα εξοπλιστικά θα έχουν κυρίαρχο λόγο στην κουβέντα και κυρίως η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα του F-35. Οι στην Άγκυρα εκτιμούν ότι θα υπάρξει μια θετική δήλωση από τον Αμερικανό πρόεδρο σχετικά, που θα ανοίγει τον δρόμο για να επανενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς. Υπάρχει και ένα σχετικό δημοσίευμα σήμερα και από τους New York Times που αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να δηλώσει ότι είναι θετικός στην πώληση των F-35. Η Τουρκία, παρόλο που υπάρχει και ο παράγοντας του Κογκρέσου που αναφέρει χαρακτηριστικά ότι όσο η Τουρκία διαθέτει το σύστημα των S-400, δεν μπορεί να υπάρξει λύση.
0: Και εμείς θετικοί είμαστε για να μην στεναχωρηθεί ο Ρετζέπτα και πέρα το κανάλι, αλλά δεν μπορούμε να του τα δώσουμε.
1: Άρα σε αυτό το. Δηλαδή αυτά γράφουν σήμερα και τα πρωτοσέλιδα. Για Ισραήλ, για τους Χαν, τι λένε. Δηλαδή για τα F-35 να μένουν μια θετική δήλωση.
2: Για το θέμα των κινητήρων που για το μαχητικό κάθε, θεωρούν ότι έχει κλειδώσει το θέμα, έχει κλείσει. Περιμένουν βεβαίως να το ανακοινώσει και ο Αμερικανός πρόεδρος, οπότε, αλλά θεωρούν ότι ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει ήδη δρομολογηθεί, δεν ανησυχούν ότι θα μπορέσει να υπάρξει κάποιο κόλλημα. Το μεγάλο στοίχημα είναι τα F-35. Βεβαίως θα συζητήσουν πάρα πολλά θέματα και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το θέμα του Ισραήλ. Χθες είδαμε και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να καλεί τον Αμερικανό πρόεδρο να μην πουλήσει F-35 στην Τουρκία. Και μάλιστα ήταν και φαίνεται πως ήταν και το αντικείμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Τα υπογραφούν, λένε, οι πληροφορίες εδώ και κάποιες συμφωνίες ανάμεσα στους δύο ηγέτες όσον αφορά την οικονομία. Λέγεται και στα ενεργειακά θα υπάρχει κάποια συμφωνία και γενικότερα θεωρούν εδώ ότι ανοίγει ο δρόμος σήμερα για ακόμα καλύτερη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας μετά από τεταμένη περίοδο που υπήρχε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Biden.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η εκτίμηση και σε αυτό θέλουν να χτίσουν. Θεωρούν ότι σήμερα με τη συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί σημείο καμπής για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις γενικότερα.
0: Ερώτηση. Ακούγεται τίποτα, έχει πάρει το αυτί σου κάτι, οτιδήποτε, αν θα συναντηθούν ο κύριος Ερντογάν με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Και στα περιθώρια, Καναδιά.
0: Ναι, σε Καναδιά. Καλά, στο όρθιο φαντάζομαι, κάπου θα σκουντουφλήσουν μεταξύ τους, δεν γίνεται. Αλλά αν έχει ακουστεί κάτι, ρε παιδί μου, ότι δια της διπλωματικής οδού, ότι ψάχνουν να βρουν έστω και 15 λεπτά για να συζητήσουν 2-3 πράγματα. Τι ακούγεται γενικότερα εκεί στην Τουρκία υπό
2: αυτό. Μέχρι στιγμή δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Δεν συνάντησε. Θα βρεθούν σίγουρα το βράδυ στο προεδρικό.
0: Στο δείπνο.
2: Θα παραθέσει ο Τούρκος πρόεδρος στους ηγέτες της συμμαχίας. Αύριο στην αναμνηστική φωτογραφία θα είναι μαζί. Δεν προκύπτει πάντως ότι θα υπάρξει με τα τωρινά δεδομένα πάντα.
0: Το κοκτέιλ που ήθιστε λίγο πριν το πρώτο μεγάλο τραπέζι ισχύει στο πρόγραμμα εκεί που υποτίθεται ότι είναι λίγο πιο χαλαρή to know us better ένα πράγμα. Ή το έχουν βγάλει από το πρόγραμμα το συγκεκριμένο.
2: Στο πρόγραμμα που έχουμε βλέπουμε μόνο δείπνο, δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποιο.
0: Λέω κατά τη διάρκεια, λίγο πριν το μεγάλο τραπέζι της, λίγο πριν ξεκινήσει η Σύνοδος Κορυφής. Ήθιστε να κάνουν ένα κοκτέιλ, ρε παιδί μου, έτσι το ονομάζουν, να πιούν ένα απεριτίφτο νατάλο εκεί στο όρθιο και να είναι λίγο πιο χαλαρή πριν μπουν μέσα στη σύσκεψη. Αυτό δεν υπάρχει δηλαδή στο πρόγραμμα από ό,τι
2: δεν φαίνεται να υπάρχει. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινούν οι εργασίες του Συνόδου Κορυφής. Έχουμε το φόρουμ για την αμυντική βιομηχανία. Θα υπάρξει και μια κοινή συνέντευξη τύπου του Μάρκ Ρούτε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Ουκρανό πρόεδρο. Το βράδυ έχουμε το δείπνο που θα παραθέσει ο Τούρκος πρόεδρος στους ηγέτες του ΝΑΤΟ και τους προσκεκλημένους ηγέτες, ενώ αύριο θα έχουμε τις εργασίες της Συνόδου, θα ακολουθήσει μετά η συνέντευξη τύπου πάλι του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ και του Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους πάρα πολύ για το τι θα πει ο Αμερικανός Πρόεδρος και για τους Ευρωπαίους ηγέτες. Γιατί κατά τα ψέματα εκεί εστιάζουν όλοι και οι συνάδελφοι που έχουν ταξιδέψει από όλο τον κόσμο. Είναι τεράστιο το ενδιαφέρον για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής. 3.000 δημοσιογράφοι καλύπτουν τις εργασίες και καταλαβαίνετε το ενδιαφέρον όλων είναι το τι θα πει ο Ντόναλντ Τραμπ και για τους Ευρωπαίους ηγέτες και για τη συνεργασία ΗΠΑ, για την αμυντική βιομηχανία γενικότερα. Στην Τουρκία βεβαίως, εδώ στέκονται το τι θα πούν σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος με τον Αμερικανό ομολόγο του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Νίκο.
1: Και πολύ ενδιαφέρον να διαβάζω το.
0: Θα σε ενοχλήσουμε και αύριο βεβαίως.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας είπε για τους New York Times. Διαβάζω τόση ώρα το. Είναι εκτενές και πολύ ενδιαφέρον. Απλά να το διαβάσω λίγο και στο διάλειμμα. Αλλά αυτό είναι το νόημα που μας είπε ο Νίκος.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο

0: ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης, η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
0: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αρχίζει σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, στις εργασίες της οποίας θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα στην ατζέντα είναι η υλοποίηση της δέσμευσης για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Το μεσημέρι μεταβαίνει στη γειτονική χώρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κατά την παρούσα φάση δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Να μην προμηθεύσει την Τουρκία ούτε με F-35 ούτε με κινητήρες για τα μαχητικά τους, ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Ανοιχτή θα είναι από σήμερα στις 9 το πρωί έως και τα μεσάνυχτα της Πέμπτης η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με πυροσβεστικό όχημα. Νεκρή είναι ο οδηγός και η συνοδηγός του Γιοταχή, ενώ τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης. Περισσότεροι από 3.500 είναι οι νεκροί και πάνω από 16.000 οι τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Το Βέλγιο νίκησε τις Ηνωμένες Πολιτείες με 4-1 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Θα αντιμετωπίσει την Ισπανία που απέκλεισε με 1-0 την Πορτογαλία στο τελευταίο παιχνίδι του Κριστιανού Ρονάλντο σε Μουντιάλ. Πριν από μένα η Πορτογαλία δεν είχε τίτλο.

0: Ντρέπομαι. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά ήθυρος με τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 υποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Πέσανε τα ακουστικά, το ένα, τα άλλο. Γίνεται ένα. Προσπαθούμε να τα βάλουμε σε μία σειρά τα πράγματα. Στο μεταξύ, εγώ σκιάχτηκα βλέποντας το χάρτη, πρέπει να σου πω. Το χάρτη όχι επικινδυνότητας, το χάρτη. Εδώ κυκλοφορίας γίνεται. Ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Ταλαιπωρείται υπερβολικά ο άγνωστος οδηγός. Ειδικά στον Κηφισό γίνεται ένας συνεχόμενος και απίστευτος πανικός. Διότι βλέπω εδώ ότι από το ύψος της Δυραχείου έχει ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα, βαθύ μποτιλιάρισμα, το οποίο φτάνει μέχρι και λίγο πριν την Αχαρνών. Δεν είναι μεγάλου μήκους το συγκεκριμένο μποτιλιάρισμα, το σημερινό μάλλον μποτιλιάρισμα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό. Θα καθυστερήσετε να φτάσετε στις δουλειές σας. Στην κάθοδο τα πράγματα παραδόξως είναι πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Πρέπει να σου πω το εξής, και εχθές που μετακινήθηκα προς το κέντρο της Αθήνας.
1: Εντάξει, καλοκαιριά έχουν κλείσει τα σχολεία, δεν καιρό.
0: Σωστό είναι, ναι. Αυτό. Ναι, ναι, δεν, είναι, δεν υπάρχουν και τόσα πολλά σχολικά, δεν υπάρχουν καθόλου σχολικά. Αλλά εχθές φεύγοντας από το κανάλι, το μεσημέρι κιόλας που υποτίθεται ότι είναι και γεμάτη rush hour, αναγκάστηκα. Rush hour, αρέσει το rush hour. Ναι, ναι.
1: Στου
0: Μολάου, ξέρει την κεντρική πλατεία.
1: Happy hour
0: και. Happy hour είναι όλες οι hours, ναι. Και κάτω στους Μολάους. Αλλά ξέρεις τη rush hour υπάρχει και στην κεντρική πλατεία των Μολάων. Κάθονται και ψηλο, πώς το λένε, διπλοπαρκάρουν, κάνουν ράνο, δεν μπορείς να περάσεις. Εχθές λοιπόν κατεβαίνοντας στο κέντρο της Αθήνας, επειδή πήγαμε το αυτοκίνητο λόγω του έκανε ζεστούλα, είπα να αποφύγω λίγο τα μέσα. Η αλήθεια είναι ότι έφτασα σε χρονότητε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και μακάρι το καλοκαιράκι να κινηθεί έτσι, γιατί εμείς εδώ θα είμαστε και θα κινούμαστε συνεχώς. Στην κάθοδο τώρα, από τη Βικέλα ξεκινά ένα μποτιλιάρισμα, επίσης μικρού μήκους, το οποίο θα σας ταλαιπωρήσει μέχρι τη Δυραχείου. Και μετά υπάρχει ένα ακόμη μποτιλιαρισματάκι μέχρι την Εθνάρχου Μακαρίου. Τώρα στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, κλασικά κλασικότατα, από το φανάρι του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, υπάρχει το μποτιλιάρισμα, το οποίο σπάει τα νεύρα όλων μας όταν πέφτουμε σε εκείνο το σημείο, σε αυτό το μποτιλιάρισμα. Στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, να σας πω ότι στην Αρδιτού δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Εκεί στο φανάρι με την Βασιλίση Σόλγας, να ρωτήσω άλλη μια φορά, άνοιξε η Βασιλίση Σόλγας ή ακόμα. Δεν μου απαντάει. Ναι, άνοιξε η Βασιλίση Σόλγας. Ξεκολουθεί να μου απαντάει. Κανένας δεν μου απαντάει. Τι, περπατώντας μπορώ να πάω, με το αυτοκίνητο δεν μπορούμε να περάσουμε. Υπάρχει λοιπόν αυτό το μποτιλιάρισματάκι. Είναι καλή η εικόνα σχετικά. Και ένα μποτιλιάρισμα μικρού επίσης μήκους, πολύ μικρού μήκους, στο φανάρι του Χίλτον. Τώρα, όσον αφορά στην περιφερειακή της Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα υπάρχει μποτιλιάρισμα. Είναι αυτό το φανάρι εκεί του Καρέα, το οποίο δημιουργεί ένα ζητηματάκι. Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος τα πάντα είναι χαλαρά και όμορφα. Στο λιμάνι του Πειραιά η δεξιόστροφη πορεία του λιμανιού και της ακτής έχει ένα μικρό προβληματάκι. Θα σας καθυστερήσει. Σε γενικές γραμμές για την ώρα δεν πάει άσχημα.
1: Ναι.
0: Κόπα Καμπάνα θα μας πας.
1: Κόπα Καμπάνα.
0: Κόπα Καμπάνα. Θες να ακούσουμε Κόπα Καμπάνα.
1: Να ακούσουμε
0: Κόπα Καμπάνα. Φύγαμε βολτίτσα στα περίπτερα όλης της χώρας. Να δούμε πώς έχουν καταγράψει στα πρωτοσέλιδά τους όλα τα θέματα της επικαιρότητας, της εσωτερικής και της διεθνούς βεβαίως επικαιρότητας στο πρωτοσέλιδό τους οι εφημερίδες μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από την Κόντρα News, όπως κάνουμε καθημερινά. Οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας αποδομεί σημείο προς σημείο το αφήγημα για success story της κυβέρνησης. Η Ελλάς περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς διακυβέρνησης, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Κόντρα. Το κρίσιμο τετατέ Τραμπ Ερντογάν, οι επιδιώξεις και οι ανησυχίες της Αθήνας στη σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δημοσκόπηση, μονοψήφια υψαλίδα Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Είναι γεγονός ότι το βλέπαμε αυτό να έρχεται.
1: Ναι, ήταν αυτό νομίζω από την Περοράτα, χθες από την εφημερίδα των συντακτών.
0: Ότι θα υπάρξει
1: η δεύτερη
0: δημοσκόπηση που δείχνει μονοψήφια διαφορά ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, στη Νέα Δημοκρατία και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Λοιπόν, απογευματινή. Ολοκλήρωσες.
0: Ολοκλήρωσα.
1: Απογευματινή ενισχύεται το δόγμα φυλακή ή επιστροφή, σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Αύξηση 20% σε επιστροφές και μείωση 27% σε αύξηση το πρώτο εξάμηνο του 26. Επίσης, εφαρμογή για δωρεάν πάρκινγκ στην πρωτεύουσα είναι η πλατφόρμα για τα κινητά. Την ανακοίνωσε χθες ο Δήμος, που δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις πολυπόθητες κενές θέσεις στους δρόμους Αθήνας πώς λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ποιοι ταξιού και πώς θα λάβουν το επίδομα 300 ευρώ. Φορά 1.740.000 δικαιούχους. Λοιπόν, πώς μία ναυτιλιακή σώθηκε από απάτημα μου 4 εκατομμυρίων. Η δίωξη κυβερνοεγκλήματος ανέκτησε το ποσό έπειτα από την επίθεση αλλοδαπών χάκερ στην εταιρεία. Και ο Τραμπ κάνει άνω κάτω και το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικό. Το έκανε.
0: Το έκανε, αλλά δεν το πιάσε.
1: Λοιπόν.
0: Τεσσάρα έφαγε.
1: Η τύχη του ΝΑΤΟ κρίνεται στην Άγκυρα. Οι κόκκινες γραμμές της Αθήνας. Και κάθετος διάδρομος, ρεκόρ για εξαγωγές αερίου προς Βουλγαρία. Δεσμεύτηκε 45% της συνολικής δυναμικότητας.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι γύρω στις 8 παρά θα έχουμε κοντά μας πρώτα ο Θεός τον Υπουργό Υγείας, τηλεφωνικά τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να μιλήσουμε και για πολιτικά. Και βεβαίως, επειδή υπάρχουν και οι διάφορες εξελίξεις και αυτή η κόντρα ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και τον Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό, νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον περιμένω με ενδιαφέρον την τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη, διότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι από τα λίγα στελέχη που εξακολουθούν με τις δηλώσεις τους να θέλουν να αποτρέψουν τον κύριο Σαμαρά να κάνει το κόμμα. Για να τα δούμε αυτά όλα λίγο αργότερα. Ναι. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα. Πανικό στο Μαξίμου από την κίνησή του για τις υποκλοπές. Αναφέρει, πήγε στον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου και κατέθεσε αίτηση ο κύριος Σαμαράς. Θα τα πούμε λίγο αργότερα. Αυτό καταγράφεται πάντως στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Σύνοδος ΝΑΤΟ, κομπάρσος ο Μητσοτάκης στο υπερθέαμα με πρωταγωνιστή τον Ερντογάν. Νέα στοιχεία, παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύζυγο του Φαραντούρη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος, 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, 17 διαγωνισμοί για θέσεις στο δημόσιο, γράφει ο Ελεύθερος τύπος. Επίσης, χωρίς ντροπή, ξεχνάει το μάτι. Ελλάς το Αλέξη Τσίπρα πανηγυρίζει για τα λίγα καμένα στρέμματα της περίοδου 2017-2019. Είναι μία, γιατί έκαναν έναν απολογισμό στη συνέντευξη τύπου, παρουσίασαν κάποια στοιχεία. Γι' αυτό και απάντησε σε πολύ έντονο ύφος ο κύριος Μαρινάκης ότι το κόμμα Τσίπρα δεν έχει καμία τσίπα. Λοιπόν, μοίρασαν λέει στοιχεία με τίτλο «Οι αριθμοί τους, η ζωή μας», αλλά ξέχασαν 104 θύματα της εθνικής τραγωδίας, γράφει η εφημερίδα. Ούτε λέξη το 112. Ακόμη, διάταξη φρένος στις παραιτήσεις αντιδημάρχων και αντιπεριφερειαρχών. Με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών θα επιτρέπεται τοποθέτηση δημοσίων υπαλλήλων σε άμεση θέση σε δήμους και περιφέρειες. 10 ύποπτοι για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, έρευνα της ΛΑΣ για τους τρομοκράτες. Και έφτασε στη Θεσσαλονίκη η πρώτη από τις 25 νέες αμαξοστοιχίες μετά από 2 δεκαετίες.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Φέση με Τούρκους σπουδαστές στη θεολογική σχολή της Χάλκης. Δεν θα είναι η ιερατική σχολή της Ορθοδοξίας. Τον κυρίαρχο λόγο για τη σύνθεση του διδακτικού προσωπικού και των διδασκομένων θα τον έχει το τουρκικό κράτος. Θα την ανακοινώσουν Τραμπ και Ερντογάν για να μας χρυσώσουν το χάπι. Άλλοθι για τη συνένεση που δίνουμε για τα F-35 και τα στρατηγία είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αστεία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο. Βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας των συντακτών και η φωτογραφία του κυρίου Σαμαρά. Σύνοδος ΝΑΤΟ, ξαναζεσταμένες υποσχέσεις για ειρήνη στην Ουκρανία. Η Οδύσσια του Νόλαν, πριν από τον προορισμό της μεγάλης οθόνης, οι συμπληγάδες, γράφει η εφημερίδα. Ελλάς, η μαύρη βίβλος Μητσοτάκη, 102 σκάνδαλα, 44 γαλάζιοι εμπλεκόμενοι, η δημιουργική λογιστική των οικονομικών δικτών. μηχανογραφικό χρήσιμες οδηγίες για αυριανούς φοιτητές. Και η Θεσσαλονίκη μετά τη φωτιά ερείπη διπλάση των επιτρεπόμενων. Κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της Εφημερίδας των Συντακτών.
0: Περνάμε στην Εφημερίδα Καθημερινή. Στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το Πρέταντορο, πρώην πρωθυπουργός. Η κόκκινη κάρτα που δυναμίτησε το Μουντιάλ.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Λέει ότι δεν ήξερε για την κόκκινη κάρτα. Έχει φωτογραφία.
1: Σου λέω και έπεσαν.
0: Συγκρούστηκαν
1: με τη μεγάλη ταχύτητα.
0: Παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν από τη σύνοδο. Το παζάρι Τραμπ-Ερντογάν Μακρόν και η αντίδραση του Νετανιάχου. Άλυτος ο γόρδιος δεσμός των καθυστερήσεων. Τι λένε οι φορείς για τα προβλήματα στα αεροδρόμια. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο μοιράζει καθρεφτάκια. Μετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας. Με τα τσιπρακονόμικς η χώρα θα πάει ξανά στα βράχια, κοινωνία στην απελπισία και μεσαία τάξη στην απόγνωση, γράφει η εφημερίδα. Πάρε κόσμο όλα τζάμπα. Και χωρίς τέλος η ταλαιπωρία, γύρω κοντρόλ αύξηση 63% στις καθυστερήσεις πτήσεων, μεγάλη αναστάτηση στα ελληνικά αεροδρόμια και διαμαρτυρίες χιλιάδων επιβατών ενώ κορυφώνει τουριστική περίοδος.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο από Τραμπ και Μακρόν, μάλιστα. Ο Σαμαράς σε άλλο χτύπημα στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές πετάει το γάντι στο Μαξίμου. 72 δόσεις, πώς να κάνετε χρήση. Οδηγός για τη ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ρίζος Πάστης, τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή τον λαό είναι μπροστά. Χιλιάδες νεολαία στη 35η αντιπεριλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Και μεγάλες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη, νόη κοστολογημένη πολιτική πύρο προστασίας που καταστρέφει ανθρώπους και περιουσίες, γράφει ο ριζοσπάστης.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Πρώτη φορά γιορτάζει ο Νότης, η κούκλα μακιγιές που έκλεψε την καρδιά του Απόλλωνα. Ποιος Νότης, αυτή είναι η γυναίκα που θα παντρευτεί ο γιος. Α, ο γιος Σφακιανάκη, φαίνοντας χαρά μετά τις οικογενειακές τραγωδίες, είναι το κεντρικό θέμα της Εσπρέσο. Το πρωινό της ευτυχίας στην Κύπρο για τον πρώην της Αθηνάς Οικονομάκου. Ναι. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
1: Το πρωινό της ευτυχίας.
0: Το πρωινό της ευτυχίας.
1: Τι σημαίνει το πρωινό της ευτυχίας?
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Το πρωινό της ευτυχίας στην Κύπρο για τον.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, αποκλειστικό είναι της Εσπρέσο. Ας τη δώσω να το διαβάσεις. Δεν το έχεις εσύ?
1: Το έχω αυτό.
0: Α, το έχεις λοιπόν. Ωραία, μια χαρά. Εγώ δεν το έχω.
1: Έχω Instagram γι' αυτό.
0: Λοιπόν, και εγώ έχω Instagram, αλλά
1: πάλι. Αφού φαίνεται ότι ο άνθρωπος είναι για διακοπές στην Κύπρο με τη σύντροφό του.
0: Μπράβο, καλά να περνάει.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Προσωπικός αριθμός και πόλεμος τέταρτης γενιάς. Πώς το φακέλωμα των πολιτών θα εξελιχθεί σε εφιάλτη επιτήρησης. Γράφει η Ελεύθερη Ώρα και ναι, αποχώρησε από το κόμμα Καριστιανού. Ο Θωνας Ιακωβίδης έπεσε στα μάτια μου όταν αγόρασε ακίνητο από πληστηριασμό. Γράφει η Ελεύθερη Ώρα.
0: Ναι.
1: Και κλείνουμε με την Political. Interview. Πανελλαδική δημοσκόπηση για την πολιτική, αλλά αυτοδυναμία θέλει ένα στους δύο. Χειρά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες. Το 50% πιστεύει ότι οι εκλογές θα γίνουν πρόωρα.
0: Ναι.
1: Κλειδώνει πάνω από το 30% η Νέα Δημοκρατία. Μικρή άνοδο η Ελλάς. Δεν πείθει ο Σαμαράς τους γαλάζιους ψηφοφόρους.
0: Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας σε όλα τα περίπτερα της χώρας που μπορείτε να τις βρείτε. Όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός βεβαίως της Political, που τη βρίσκεται δωρεάν στο mail σας. Πάμε να αλλάξουμε τελείως κλίμα.
1: Πάμε, ναι.
0: Επειδή σε αυτή τη χώρα υπάρχουν και άλλα πράγματα, πρε παιδί μου. Υπάρχει, πώς να το πω, υπάρχει και η άλλη Ελλάδα. Υπάρχει και η άλλη Ελλάδα. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Σκουτέλη, η οποία είναι η πρόεδρος της ΕΛΕΠΑΠ. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Σκουτέλη. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
0: Θέλετε να μας ενημερώσετε λίγο για την ΕΛΕΠΑΠ, για το πολυετές της έργο και σε πανελλαδικό κιόλας επίπεδο?
2: Ευχαρίστω και να σας ενημερώσω γιατί φαίνεται ότι πολλοίς κόσμος δεν τη γνωρίζει την ΕΛΕΠΑΠ. Mm-hmm. Παρόλο που είναι το παλαιότερο, αρχαιότερο θα έλεγα, φιλανθρωπικό σωματείο μη κερδοσκοπικό στη χώρα μας για τις ανάγκες και την αποκατάσταση παιδιών με ειδικές ανάγκες και αναπηρία και τη στήριξη των οικογενειών. Έτος ίδρυσης 1937, κύριε Παπαδάκη, κύριε Κασίμη, πριν καν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τότε για τις ανάγκες τις ορθοπαιδικές, της επιδημίας της πολιομελίτιδας, που ευτυχώς εξαλείφθηκε με το Σέιμπιν. Βέβαια μετά έχουμε και άλλες αναπηρίες και άλλες επιδημίες και ελπίζω κάποτε να εξαλειφθούν. Και σήμερα η ΕΛΕΠΑΠ είναι ένας πανελλαδικός, φιλανθρωπικός και πάλι τονίζω, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα την Αθήνα και παραρτήματα σε 5 διακτενισμένες πόλεις της ελληνικής περιφέρειας, όπως ο Βόλος, η Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, το Αγρίνιο και τα Χανιά. Σε αυτά τα χρόνια, τα 90 χρόνια που γιορτάζουμε πανηγυρικά του χρόνου, έχουμε εξυπηρετήσει και έχουμε κάτω από τη φροντίδα μας, έχουν υπάρξει 110.000 παιδιά και οικογένειες με αναπηρίες. Παιδική αναπηρία είναι ο τομέας μας, αποκατάσταση της παιδικής αναπηρίας όσο αυτό είναι δυνατόν, με φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία και άλλες παράλληλες θεραπείες. Και κυρίως στήριξη των οικογενειών. Αυτό είναι το προφίλ λοιπόν της ΕΛΕΠΑΠ.
1: Τα προγράμματα, τι είναι τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, το οποίο είστε και πρωτοπόροι?
2: Εμείς στην ΕΛΕΠΑΠ πραγματικά είμαστε περήφανοι για αυτά τα προγράμματα, τα οποία έχουμε ένα κέντρο πρεφών που αρχίζει τις παρεμβάσεις από τη βρεφική ηλικία, το οποίο ιδρύθηκε το 2010, όταν ακόμα η πρώιμη παρέμβαση δεν ήταν γνωστή. Η πρώιμη παρέμβαση είναι τεχνικές, θεραπευτικές, αποκαταστασιακές, που δίνονται από τους ειδικούς σε παιδάκια που είτε έχουν κάποια αναπηρία, που νωρίς είναι δύσκολο να ταυτοποιηθεί, είτε είναι σε υψηλό κίνδυνο για αναπηρία, έτσι ώστε με τη βοήθεια των παρεμβάσεων αυτών και της νευροπλαστικότητας, που είναι μια ιδιότητα του παιδικού εγκεφάλου, να μπορέσει η βλάβη αυτή, αν όχι να αποκατασταθεί, να παρακαμφθεί και να γίνει λειτουργική και να απαλυνθεί, αν θέλετε, ώστε το παιδί να μην έχει περιορισμούς στην καθημερινότητά του και στην λειτουργικότητα της όλας του.
0: Τώρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες απορίες μας μας έχετε βάλει στο κεφάλι, κυρία Πρόεδρε.
2: Είμαι έτοιμη, είμαι εδώ για τις απορίες.
0: Πόσο εφικτό είναι να αποκατασταθεί η πρώιμη βλάβη στον παιδικό εγκέφαλο?
2: Κοιτάξτε, δεν είναι πάντοτε εφικτό σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό δεν είναι μόνο ελληνική αδυναμία, αν θέλετε. Δηλαδή, παγκοσμίως, όταν η βλάβη είναι σε μεγάλη έκταση, μπορεί να μην αποκαθίστανται ακόμη. Η επιστήμη, ξέρετε, προχωράει. Τα επόμενα χρόνια μπορεί να αυτό και να γίνει. Αυτό που προσπαθούμε και κάνουμε τώρα, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι να απαλύνουμε και να ελαχιστοποιήσουμε την έκφραση αυτής της βλάβης. Δηλαδή, έχουμε μία μαγνητική παθολογική σε ένα νεογέννητο μωρό που αυτή στατιστικά θα έδινε μία κινητική, νοητική και άλλη βλάβη. Προσπαθούμε λοιπόν με αυτά τα προγράμματα που αρχίζουν, όπως σας είπα, πολύ έγκαιρα σε εμάς από τη βρεφική ηλικία, να μπορέσουμε να δώσουμε ενισχύσεις, αν θέλετε, και πάτημα στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο, γιατί ευτυχώς ο εγκέφαλος ο παιδικός αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, να αποκαταστήσει, να παρακάμψει και να επανακαλωδιώσει τις βλάβες.
0: Μάλιστα. Η νευροπλαστικότητα πόσο βοηθάει αυτή η ιδιότητα?
2: Αυτή είναι η βασική μας λειτουργία και αρχή, την οποία μας την έχει χαρίσει η φύση, βέβαια, και η φυσική διάπλαση. Είναι όντως μια λειτουργία όπου οι νευρώνες με τους οποίους γεννιόμαστε έχουν μια δυναμική εναλλακτικότητα επανασύνδεσης, ανάρρωσης, αν θέλετε, και είναι δεκτική σε περιφερικά ερεθίσματα από το περιβάλλον, από τις θεραπείες, από την οικογένεια, που είναι πολύ σημαντική σαν περιβάλλον του παιδιού, για να μπορέσουν να αναρρώσουν και να μινιμάρουν, αν όχι να εξαλείψουν την αρχική παθολογία.
1: Τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια στην παιδική αναπηρία στη χώρα και τι θα λέγονται στους γονείς που έρχονται αντιμέτωποι με την παιδική αναπηρία?
2: Κυρία Κασίμη μου, καταρχάς έχει αλλάξει το βασικό, νομίζω, ότι η ελληνική κοινωνία αναγνώρισε την παιδική αναπηρία σαν κατάσταση ζωής και όχι σαν πρόβλημα. Δηλαδή, οι γονείς πλέον με παιδιά που έχουν ιδιαιτερότητες είναι περήφανοι για τα παιδιά τους και τα βγάζουν έξω. Δηλαδή δεν τα κρύβουν, δεν ντρέπονται. Είναι παιδιά ενός ανώτερου Θεού που καμιά φορά και στην οικογένεια μέσα είναι τα καλύτερά τους παιδιά. Η αναγνώριση λοιπόν είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης με γονεϊκή συμμετοχή που και το Υπουργείο, κυρία Μιχαηλίδου, και το ΙΚΙΣΟ έχει εκδώσει πρόσφατα ένα βάουτσερ με υποστήριξη προς τους γονείς για να συμμετέχουν και εκείνοι παράλληλα θεραπευτικά μαζί με εμάς σαν περιβάλλον εμπλουτισμού, γιατί το παιδί δεν ζει μαζί μας, ζει στο σπίτι του βασικά. Και τρίτον είναι η αναγνώριση για τη συμπερίληψη στην επόμενη μέρα. Δηλαδή είναι το βασικό επόμενο βήμα όταν τα παιδιά αυτά μεγαλώσουν και μεγαλώνουν μαζί μας. Και εμείς μεγαλώνουμε. Αλλά πρέπει να τους εξασφαλίσουμε ένα διαβατήριο για την επόμενη μέρα σε αυτή τη χώρα που λέγεται προσβασιμότητα, συμπερίληψη στην εργασιακή κλίμακα, κοινωνική συμπερίληψη, αν θέλετε συμπερίληψη σε αθλοπαιδιές, κοινωνικές δραστηριότητες. Οτιδήποτε μπορεί να κάνει ένας τυπικός έφηβος και ενήλικας.
1: Κάνουμε σπουδαίο έργο εκεί πέρα.
0: Φοβερό. Και υπάρχουν και πάρα πολλά μηνύματα.
1: 10 δευτερόλεπτα μόνο, ναι. Επειδή το χρωστούσα. Έκανα τις μπομπονιέρες του γάμου με στην ΕΛΕΠΑ.
0: Ναι.
2: Ανάστε πολύ καλά, κυρία Καθηγήτρια.
1: Πριν κάποια χρόνια. Κάνουν σπουδαία δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στο Artemis.
2: Artemis είναι ένα κινσέπτ στο οποίο απασχολούνται άτομα που ήταν παλιά μας παιδιά που μεγαλώσανε μαζί μας και βρίσκουν ένα προφυλαγμένο εργασιακό περιβάλλον όπου και εκείνοι μπορούν να προσφέρουν στο έργο που κάνουμε εμείς.
1: Να είστε καλά για το έργο σας.
2: Εμείς που διοικούμε αυτόν τον οργανισμό είμαστε εθελοντές.
0: 30 χρόνια εθελόντρια είναι η κυρία Σκουτέλη στην ΕΛΕΠΑΠ. Να το πούμε και αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
2: Από τότε που ήμουν νέα και γέρασα εθελόντρια.
1: Σπουδαίο το έργο σας. Σπουδαίο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σκουτέλη. Θα τα λέμε
2: εγώ
0: πολύ συχνά.
2: Που ακούστηκε μέσα από εσάς η φωνή των παιδιών μας. Που πολλά από αυτά δεν μιλάνε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας. Να έχετε μια πολύ καλή μέρα.
0: Την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820 24 739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
8: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
8: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
8: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89 040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Έτσι για να μην το αφήσουμε να περάσει έτσι. Ναι, υπάρχει και η άλλη Ελλάδα του εθελοντισμού. Υπάρχει η Ελλάδα των ανθρώπων που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για τον συνάνθρωπό τους και ειδικά για τα παιδιά. Και αναφερόμαστε ασφαλώς στην ΕΛΕΠΑΠ. Ευχαριστούμε την Πρόεδρο για όλα αυτά τα οποία μοιράστηκε μαζί μας. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Λεωνάρδος λέει: καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Σπύρο, συγχαρητήρια που αναδείξατε το θέμα της ΕΛΕΠΑΠ. Προσπαθούμε πάντα να βρίσκουμε ενδιαφέροντα θεματάκια. Προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι. Δεν το καταφέρνουμε πάντα γιατί μας καταπίνει η δισογραφία, η επικαιρότητα, ναι. Αλλά το προσπαθούμε. Ο Πασχάλης, ναι, φυσιολογική είναι.
1: Ποια?
0: Θέλει μια φωτογραφία ο Πασχάλης από ένα συγκεκριμένο εκεί διηλιστήριο και λέει είναι φυσιολογική, λέει τώρα αυτή η εικόνα. Ναι, επειδή την έχω κάνει πάρα πολλές φορές στη συγκεκριμένη διαδρομή και περνάω από εκεί, πάντα έτσι είναι τούτη η καπνή. Να σε καλά Ηρακλή, το ίδιο επιθυμώ διημάς με ύψιλον. Γεια σου Άρη. Έχετε τα θεματάκια, σας το βλέπω εγώ. Αλλά εντάξει, nobody's perfect. Λοιπόν, σιωπηλή. Γιατί?
1: Τίποτα, περιμένω να ολοκληρώσεις.
0: Τα μηνυματάκια εδώ.
1: Ναι, αυτό όλο, περίμενα να ολοκληρώσεις. Θα σε διακόψω.
0: Η πρώτη φορά θα είναι η τελευταία.
1: Προσπαθώ να μην είναι συνεχόμενο.
0: Το κάνεις με διακοπή τις διακοπές.
1: Κάνω με διακοπές. Να πούμε, δεν έχουμε πει για τη Μέση Ανατολή. Γιατί οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ το βράδυ της Δευτέρας. Αυτό ανέφεραν δύο αξιωματούχοι των ΗΠΑ στην ιστοσελίδα Άξιος. Λοιπόν, σημειώνεται ότι όλα αυτά έρχονται μετά από ένα μνημόνιο, την υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης. Πότε είχε γίνει, πριν από τρεις εβδομάδες. Και σύμφωνα με αυτό, το Ιράν συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά. Λοιπόν, η Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας ανακοίνωσε, τις ναυσιπλοείες, ανακοίνωσε ότι δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα ανοιχτά του Ομάν στην περιοχή του Ορμούζ. Καταργιανό. Ναι. Και ο κρατικός, ναι, ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ιράν, επικαλούμενος ανώνυμες πηγές, μετέδωσε το καταργιανό πετρελοφόρο, επιχείρησε να διέλευε διαδρομή του Ομάν στα στενά του Ορμούζ με την υποστήριξη του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Καλά πάει και από εκεί δηλαδή. Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε για το εξής. Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα στέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr με DOS στο τέλος, που λέει και η Στεφανία μας, θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Μην ξεχαστείτε λοιπόν. Νομίζω ότι θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Δεν νομίζω, είμαι 100% σίγουρος ότι θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Το ίδιο θα κάνουμε κι εμείς. Επειδή αναφέρθηκες λίγο νωρίτερα εκεί στη Μέση Ανατολή, να πούμε ότι στις 15 και 16 Ιουλίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Αυτό το ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα έγινε γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον Λιβανέζο, με τον ομόλογό του Λιβάνου, τον Ζωζέφ Αούν. Άρα έχουμε κινητικότητα. Υπάρχει. Εξακολουθεί να υπάρχει κινητικότητα, αλλά εξακολουθούν αυτό το οποίο είπε η Στεφανία. Εξακολουθούν να υπάρχουν και επιθέσεις.
1: Μίλησαν οι δυο τους, ο Αούν και ο Τραμπ, πριν από λίγες μέρες, προχθές την Κυριακή, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, είπε ο ΑΟΥΝ, λέει ότι δεν είναι ιδανική η συμφωνία. Αλλά και είπε μάλιστα ότι δεν θα αφήσω το λαό μου να πεθάνει. Αυτό λέει ένα πλαίσιο, όχι συμφωνία με το Ισραήλ. Κανείς δεν πρέπει να ποντάρει στη διάσπαση του λιβανικού στρατού.
0: Να προτείνω να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι για να επανέλθουμε.
1: Να έχουμε
0: χρόνο με τον κύριο Γεωργιάδη, διότι με τον Υπουργό Υγείας, εκτός του ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά σας για τα θέματα τα οποία αφορούν στην υγεία, έχουμε να μιλήσουμε, σας το λέμε από την αρχή, και για τα πολιτικά δρόμενα. Να σχολιάσει και την επίθεση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα στην περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά βεβαίως
1: να πω κάτι,
0: και το θέμα του Σαμαρά.
1: Πολύ, πάρα πολύ γρήγορα, 10 δευτερόλεπτα, για αυτό το δημοσίευμα που λέγαμε για τους F-35, γράφει κάποια στιγμή μέσα, γράφουν οι New York Times, ότι για να ξεπεραστεί όλο αυτό το πράγμα στο Κογκρέσο με τις ακυρώσεις που μπλοκάρει την πόλη στον F-35, μπορεί να γίνει μόνο αν καταλήξει η κυβέρνηση στο συμπέρασμα ότι η Τουρκία δεν έχει πλέον στην κατοχή της τα ρωσικά συστήματα. Και για την επίτευξη αυτού του στόχου, για τους S-400 δηλαδή, ενδέχεται, λέει, να παραδοθούν σε τρίτο μέρος, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο που συμμετέχει στις συνομιλίες. Αλλά ο μηχανισμός δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Τα ήθελα να πω μόνο για τους S-400, γιατί τους βάζει μέσα στο ρεπορτάζ η New York Times.
0: Θες να κάνουμε πρόβλεψη για τα F-35?
1: Όχι, οι New York Times το έχουν τύπου ότι επαναλαμβάνουν κάποια στιγμή ότι και ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος και μπορεί να αλλάξει, αβέβαιος, δεν είναι σαφές, μπορεί να αλλάξει γνώμη.
0: Τα F-35 ξέρεις τότε θα τα πάρει η Τουρκία?
1: Όταν φύγει ο Νετανιάχου, δεν ξέρω, όταν πότε.
0: Τα F-35 θα τα πάρει η Τουρκία όταν θα έχει φτάσει στα F-82.
1: Εντάξει.
0: Η τεχνολογία των ΗΠΑ. Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Διαφημισούλες.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά
3: χρώματα,
2: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
3: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
2: υδραυλικά,
3: μηχανήματα κήπου
2: και γκαλερίας,
3: είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
2: Ζυγκίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
6: Στις 7 Ιουλίου του 1896, σαν σήμερα, καταγράφηκε ο πρώτος αγώνας βόλεϊ στο Springfield της Μασαχουσέτης. Εμπνευστής του νέου παιχνιδιού ήταν ο William Morgan, συμφοιτητής του Jonas Naismith, που επινόησε το μπάσκετ. Έναν αιώνα μετά, το 1999, σαν σήμερα, οι πλανώδιοι πολιτές παγωτού της Βρετανίας επινόησαν ένα κόλπο για να προσελκύσουν τους νέους. Είπαν αντίο στην παραδοσιακή μουσική και άρχισαν να βάζουν pop χιτάκια. Αντίο στην αφάνεια, είπε και ο Ringo Starr. Όχι όταν γεννήθηκε το 1940 σαν σήμερα, λίγα χρόνια αργότερα που έγινε drummer των Beatles. Πολλά χρόνια μετά, το 2003 σαν σήμερα, η Britney Spears πούλησε το σπίτι της στο Los Angeles. Καθόλου πολυτελές δεν ήταν το σπίτι του Πελέ. Ήταν φτωχός μέχρι που σκόραρε για πρώτη φορά στο πρώτο του διεθνές παιχνίδι με τη Βραζιλία εναντίον της Αργεντινής το 1957 σαν σήμερα. Και ήταν μόνο 17 χρονών.
5: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Πριν προχωρήσουμε στον καλεσμένο μας, συζήτησή μας με τον κύριο Γεωργιάδη, να σας πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σινεμά Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο, οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και για να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Στο φυσικοαερελλάδος.gr θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Πάμε γρήγορα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να συναντήσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
1: Να ξεκινήσουμε με το θέμα του κυρίου Σαμαρά, κύριε Υπουργέ, ναι. Διότι από ό,τι δείχνουν τα πράγματα έχει φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο αυτή η κόντρα ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου, την κυβέρνηση και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Εχθές πήγε στον εισαγγελέα ο κύριος Σαμαράς. Υπάρχει σχεδόν καθημερινή και σκληρή κριτική απέναντι στην κυβέρνηση. Εξακολουθείτε να θέλετε να τον αποτρέψετε από το να κάνει το κόμμα και να υπάρξουν γέφυρες με τον κύριο Σαμαρά?
2: Το ότι πιέζει δικαιοσύνη δεν έχει να κάνει την πολιτική. Ο κάθε Έλληνας πολίτης, αν έχει μια υπόθεση, μπορεί να πάρει τη δικαιοσύνη. Δεν ασκώ πολιτική κριτική σε αυτό, ούτε το εντάσσω.
1: Η χρονική στιγμή όμως που το επέλεξε, κύριε Υπουργέ, φαντάζομαι ότι και εσείς δεν το αποσυνδέετε από τις τελευταίες κινήσεις που κάνει ο κύριος Σαμαράς, ενώ σε πολιτικό επίπεδο.
2: Ναι, πιθανόν δεν αντιλέγω, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό θέμα της δικαιοσύνης θα το απαντήσει η δικαιοσύνη. Δεν έχω να πω κάτι. Όσον αφορά τα βίντεο, γιατί εκεί είναι η εξέλιξη που έκανε, προφανώς επιτέθηκε με σφοδρότητα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορούμε να πούμε σε αυτό κάποιο ψέμα. Είναι προφανές αυτό. Εντάξει, άμα αποφασίσει ο κ. Σαμαράς να κάνει κόμμα, θα είναι άλλος ένας πολιτικός αντίπαλος. Λυπηρό μεν, αλλά δεν θα κάνει.
0: Θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, θεωρείτε τελικά?
2: Έχω πει πολλές φορές ότι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι το πρόβλημα του κόσμου. Εάν λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου, δεν μου φοβόμαστε απολύτως πότε.
0: Ναι, αλλά φαίνεται ότι ενδεχομένως, επειδή δεν υπάρχει κάποιος αντίπαλος αυτή τη στιγμή σε τέτοια ποσοστά από την αντιπολίτευση, άσχετα αν πλέον να αρχίζει να εμφανίζεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με κάποια ποσοστά που σύμφωνα με κάποιες δημοσκοπήσεις πλέον δείχνουν να είναι η διαφορά μονοψήφια, μήπως αντίπαλος και της Νέας Δημοκρατίας όμως τελικά είναι και ο ίδιος αυτός? Πέρα από τα προβλήματα εννοώ.
2: Η ενδεχόμενη δημιουργία κόμματος του Σαμαρά δεν δημιουργεί αντίπαλο στο τερέν, να το πω απλά, του πολιτικού της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η Νέα Δημοκρατία απευθύνει σε έναν κόσμο που το βασικό του κριτήριο είναι την επόμενη μέρα η Ελλάδα να έχει κυβέρνηση και σταθερότητα.
0: Ναι, αλλά είναι από τη μήτρα της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Σαμαράς και φαντάζομαι και αρκετά στελέχη που θα τον ακολουθήσουν αν υπάρχει.
2: Δεν αντιλέγω, αλλά επαναλαμβάνω, το εκλογικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας αποτελείται από ανθρώπους που στην ερώτηση της δημοσκόπησης θέλετε την επόμενη μέρα να έχουμε σταθερότητα ή πολιτική αβεβαιότητα. Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη είναι αυτοί που λένε θέλουμε σταθερότητα. Ένα ακόμα κόμμα στην αντιπολίτευση απλώς προσθέτει αβεβαιότητα. Άρα κατά βάση απευθύνονται στο άλλο κρατήριο, όχι στις Νέας Δημοκρατίες.
1: Δηλαδή, θεωρείτε...
2: δεν θεωρώ ότι θα κάνει μεγάλη ζημιά, όχι.
1: Α, δεν θεωρείτε λοιπόν ότι θα κάνει ζημιά ο κύριος Σαμαράς?
2: Μεγάλη, είπα.
1: Μεγάλη. Υπάρχει περίπτωση να σας στερήσει την αυτοδυναμία ή να σας στερήσει ακόμα και το ποσοστό 25% και άνω που χρειάζεται το πρώτο κόμμα για να αρχίσει να μπαίνει, να παίρνει τις έδρες των πόνους?
2: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να πάρει 25 και άνω. Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ πάνω από το 25. Δεν υπάρχει.
1: Α, 25 και κάτω εννοείται. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι τελείως. Αυτό είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ πολύ πιο πάνω από αυτό το νούμερο. Τώρα, αν θα φτάσουμε στην αυτοδυναμία, είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως εφικτό. Αν τρέξουμε και κάνουμε δουλειά μας, θα φτάσουμε. Ασχέτως των κινήσεων του κ. Σαμαρά.
1: Σκληρή κριτική από την πλευρά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα απέναντι στα πεπραγμένα της επταετίας της διακυβέρνησής σας, της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, κύριε Γεωργιάδη, και θα θέλαμε ένα σχόλιο.
2: Τη λίστα με τα 101 σκάνδαλα και με συγχωρείτε, καλό το δούμε να τη διαβάσει, απλώς για γελάσει. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, έχουμε χάσει και την έννοια των λέξεων στην Ελλάδα. Σκάνδαλο είναι, ξέρω εγώ, ότι εγώ βάπτισα το παιδάκι του γιο του κατά πόδια μου.
1: Ναι, εσάς προβληματίζει όμως το γεγονός ότι έχει στρογγυλοκαθίσει στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων ο κύριος Τσίπρας. Εσείς αποδέχεστε πρώτα απ' όλα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δίπολο ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα.
2: Μα εγώ πριν κάνει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας, πριν το κάνει,
1: ναι,
2: είχα πει ότι αν κάνει κόμμα θα είναι δεύτερος και αρκετά πάνω από τον Πασόκ. Οπότε όλο μου το έλεγα παντού. Και δεν προβληματίζει. Είναι το απολύτω προβλεπόμενο. Ο κύριος Τσίπρας ξανασυσπηρώνει τον κόσμο που τον ψήφισε το 23.
1: Ναι.
2: Πόσο πήρε το 23, 17,8. Πόσο παίρνει τώρα, 16-15. Οι άνθρωποι που τον ψηφίσαν το 23 μείον κάτι, ξέρω που είναι στον Καζελάκι που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζουν και τώρα Τσίπρα. Δεν είναι παραπάνω ο κόσμο. Κόμμα 23 είναι.
1: Σας ακούμε πάρα πολύ.
0: Έχετε επιλέξει αντίπαλο δηλαδή.
2: Όχι, αντίπαλοι μας είναι τα προβλήματα του κόμματος, σας είπα.
0: Τώρα κύριε Γεωργιάδη, επί στον δρόμο από τις εκλογές δεν μπορεί. Είναι προφανώς, αλλά σε πολιτικό επίπεδο υπάρχει ένας αντίπαλος πάντα.
2: Πραγματικά σας το λέω, πιστεύω ότι αν κάνουμε τη δουλειά μας θα κερδίσουμε και με αυτοδυναμία. Είναι τελείως το δικό μας χέρι να πάρουμε την κυβερνητική θητεία. Δεν αφορά καθόλου ότι θα κάνουν οι αντίπαλοι μας.
0: Ωραία να ρωτήσω, αν δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία, γιατί όντως έχουμε συνηθίσει να ρωτάμε το Πασόκ για αυτό, για παράδειγμα, το οποίο συνεχίζει να θέτει τον εκλογικό το στόχο ως εξής, νίκη μέσα με μία ψήφο διαφορά. Οπότε η ερώτηση είναι με ποιους θα, αν δεν καταφέρει η Νέα Δημοκρατία να σχηματίσει κυβέρνηση και πάρει τις διερευνητικές εντολές, με ποιους. Εσείς με ποιους, αν δεν...
2: Το έχω ξεκαθαρίσει αυτό. Εμείς κανονικά θα μπορούσαμε να κάνουμε στην κυβέρνηση του Πασόκ. Από την ώρα που το Πασόκ πήρε συνεδριακή απόφαση, κάνει με οποιονδήποτε άλλο στην κυβέρνηση εκτός από εμάς, δεν υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβερνήσεως.
1: Άρα λοιπόν θα πάμε σε δεύτερες εκλογές.
2: Μάλιστα.
1: Πάμε σε επόμενες εκλογές. Αν και στις επόμενες δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τι θα κάνουμε. Θα πάμε σε εκλογές να πούμε μέχρι να υπάρξει αυτοδυναμία.
2: Δεν μπορώ να από χίλια χρόνια.
1: Εντάξει. Σωστό και αυτό. Να περάσουμε λίγο στα θέματα του Υπουργείου Υγείας.
0: Ναι, μπορούμε να μάθουμε τι έχει γίνει, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, γιατί το συζητάμε αυτές τις τελευταίες μέρες στο Καστελόριζο.
2: Στο Καστελόριζο είχαμε πολλά λυπηρά γεγονότα. Άσχετα με το ΕΣΥ, ο γιατρός, ο αγροτικός που πήγε εκεί, αρχικά διαμαρτυρήθηκε για το κατάλημα που του έδωσε ο Δήμος. Θέλω τώρα να κάνω μια πάυση και να πω, δικαίως διαμαρτυρήθηκε, το κατάλημα δεν ήταν σε καλή κατάσταση, είχε δίκιο που ζήτησε να φτιαχτεί το χώρο από την αρχή. Κάτι που ο Δήμος το έκανε. Ξεκίνησε και έφτιαξε το χώρο από την αρχή. Στη συνέχεια, από την κακή αυτή ένάξη, ξεκίνησε μια συνεχόμενη τριβή του γιατρού αυτού με τον Δήμαρχο και τους παράγοντες του Δήμου, όπου ξεκίνησαν να τσακώνονται. Εμείς μάθαμε ότι είχε αυτό το πρόβλημα, γιατί μας πήραν τηλέφωνο από τον Δήμο ότι έχουμε πρόβλημα με τον γιατρό, μας πήραν τηλέφωνο άλλοι τοπικοί παράγοντες, έχουμε πρόβλημα με τον γιατρό. Λέω του υπάρχει, παρακαλώ πολύ, πήγε στο Χριστόριο, δεν συμβαίνει. Πήγε πραγματικά ο κ. Ζωηλός, ο διοικητής διατέ δύο μικρή περιφέρεια, κάθε εκεί πέρα δύο μέρες, τους έβαλε στο διατραπέζι, τους είπε παιδιά έτσι έχουν τα πράγματα. Δυστυχώς δεν κατάφεραν να συμπαθηθούν. Συνεχίστηκαν οι φασαρίες. Εμείς καταλάβαμε ότι θα υπάρξει πρόβλημα και έτσι μετακινήσαμε μέσα δύο γιατρούς στο Καστελόριζο για να μην μείνει το Καστελόριζο χωρίς γιατρό και πράγματι δεν έμενε τελικά καθόλου χωρίς γιατρό το Καστελόριζο. Οι δύο αγροτικοί γιατροί, ο γιατρός που συζητάμε και οι άλλοι γιατροί μαζί του παραιτήθηκαν. Κάναμε δεκτή την παραιτησή τους. Μια μέρα πριν φύγουν, έγινε άλλο ένα επεισόδιο, μάλλον δύο επεισόδια μεταξύ του γιατρού αυτού και της τοπικής χειρονομίας. Του επιβλήθηκε μία μήνυση από ένα μαγαζάτο, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι απείλησε την μητέρα του και τον δυσφήμισε, και από μία άλλη κυρία του Δήμου, όπου ισχυρίστηκε ότι την κλείδωσε σε ένα δωμάτιο. Εγώ δεν θέλω να πάρω θέση δικαστικά, αυτά τα κρίνουν τα δικαστήρια. Δεν ήμουν εκεί. Λέω τους ισχυρισμούς των αντιδίκων του νόμου. Κατόπιν αυτό, μια αστυνομία προχώρησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες που προβλέπεται το νόμο για οποιονδήποτε άνθρωπο, κάποιος άλλος τον μηνύει, και υπάρχει διαδικασία του αυτοφόρου. Δεν έχει να κάνει όλο αυτό με το ΕΣΥ. Δηλαδή, εγώ κακώς ερωτώ.
1: Ναι, δεν έχει να κάνει με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι, καταλαβαίνουμε πώς το λέτε, κύριε Υπουργέ. Από την άλλη, όμως, πλευρά, είσαστε Υπουργός Υγείας που ενημερώνεστε από πρώτο χέρι για τα διάφορα γεγονότα.
2: Δεν έχω γιατρούς. Ναι. Πρόσφατα, κάναμε τώρα. Βρήκαμε και μόνιμους γιατρούς του Καστελόριζου. Δηλαδή, είναι και μόνιμος ο θέμας Καστελόριζου. Θα έχουμε σε δύο μήνες μόνιμους γιατρούς εκεί μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
2: Τι να σου πω τώρα,
0: σε άλλα νησιά έχετε εικόνα για, τις, για τα καταλήμματα, σε τι κατάσταση βρίσκονται?
2: Δεν είμαι ένας κανόνας. Υπάρχουν νησιά που φτιάχνουν καταλήμματα εμείς, που είμαστε χάρη Σάμο, στην Μύκονο, που τους δίνουμε σπίτια. Υπάρχουν νησιά που μας φτιάχνουν καταλήμματα διάφοροι χορηγοί, που είμαστε χάρη στη Σαντορίνη, φτιάχνει και μας φτιάχνει καταλήμματα για τους Οχάλαμους ο Ρούσος. Υπάρχουν νησιά που οι Δήμοι δίνουν χρήματα για νοικιά σπίτι. Μια περίπτωση του Καστελόριζο, γιατί είχε μία Μενικίου. Έτσι. Δεν είναι ένα πράγμα. Γενικά το κατάλημα γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολο, γιατί όσο ανεβαίνει ο τουρισμός και το Airbnb, είναι πιο δύσκολο να δεις κατάλημα τους καλοκαιρινούς μήνες. Το καταλαβαίνω.
1: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, να είστε καλά. Ήταν ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Να φύγουμε εμείς.
0: Να φύγουμε
1: να παραδώσουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας, στον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη και την κυρία Αμαλία Κάτζου. Την κυρία Αμαλία Κάτζου και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη. Αύριο το πρωί θα με ανοιχτείς και αύριο. Γεια χαρά.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
6: Ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
7: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
8: Real FM. Η ώρα είναι 8.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός.
1: Ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
6: Ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
7: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.

0: και σε εμάς. Pet Shop και Φωτός.
1: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
0: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
1: Pet Shop και Φωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 26 191.
0: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
2: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
4: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
5: Real FM. Η ώρα είναι 8.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
6: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Εξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλαιο. Στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο Τσαρδιτού και στην Ποσειδόνος από Νέο Φάληρο μέχρι Μοσχάτο. Καθυστερεί σημειώνονται στην άνοδο του Καρέα στην Λιούπολη, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Αρχίζει σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, στις εργασίες της οποίας θα συμμετάσχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα στην ατζέντα είναι η υλοποίηση της δέσμευσης για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Το μεσημέρι μεταβαίνει στη γειτονική χώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου θα συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κατά την παρούσα φάση δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Να μην προμηθεύσει την Τουρκία ούτε με F-35 ούτε με κινητήρες για τα μαχητικά τους, ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Ανοιχτή θα είναι από σήμερα στη 9 το πρωί ως και τα μεσάνυχτα της 5ης η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Περισσότεροι από 3.500 είναι οι νεκροί και πάνω από 16.000 οι τραυματίες από τους 2 ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Άξιος. Ανέφερε ότι υπέστησαν σημαντικές ζημιές.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Βέλγιο και Ισπανία θα αναμετρηθούν στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά την πρόκλησή τους επί των ΗΠΑ και της Πορτογαλίας αντίστοιχα με 4-1 και 1-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθερες με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 34 βαθμούς.

0: Ancak Miçotakis.
1: Αχ, αχ.
2: Έλα, έχει αρχίσει και αναστενάζει. Περιμένει, λέει, το Μητσοτάκι.
3: Το Μητσοτάκι τον περιμένει. Τον Τραμπ περιμένει.
2: Καλά, και τον Τραμπ περιμένει.
3: Και με τον περιμένει μαχητές αγκάλες.
2: Όλους τους περιμένει.
3: Χαμός γίνεται στην Τουρκία. Αστακός. Αστακός. Η πόλη εννοώ, έτσι, όπου διεξάγεται και θα διεξαθεί η διήμερη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Και βεβαίως έρχεται και ένα δημοσίευμα των New York Times να μπερδέψει λίγο τα πράγματα.
2: Τι λέει η Αμαλία μου το δημοσίευμα των New York Times?
3: Ότι είναι έτοιμος ο Ερντογάν να πει ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Λέω ότι το λένε New York Times. New York Times. Δεν το λένε τα νέα της Κολοπετινίτσας. Και το λέω αυτό. Γι' αυτό τονίζω το μέσο.
2: Λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής λοιπόν του ΝΑΤΟ, οι New York Times με δημοσίευμά τους λένε ότι υπάρχει σχέδιο Τραμπ για να εντάξει ξανά την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35.
3: Και μου προκάλεσε εντύπωση ότι στο δημοσίευμα υπάρχει ένας αξιωματούχος που λέει ότι ένας πιθανός τρόπος επίλυσης του προβλήματος είναι η μεταβίβαση των S-400 σε τρίτη χώρα. Άρα δεν ξέρω αν έχουν γίνει συνονοήσεις στο παρασκήνιο. Κάτι μου λέει όλα αυτά. Όλα αυτά κάτι μου λένε. Επίσης, το ότι βγαίνει ο Νετανιάχου χθες και λέει μην βάλεις, μην δώσεις ούτε τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, τα τουρκικά, ούτε F-35, γιατί έχει, κατέχει την Κύπρο, παράνομα, γιατί απειλεί την Ελλάδα. Ο Νετανιάχου δεν θα το έκανε αυτό αν δεν είχε και αν δεν ήξερε ότι θα υπάρχει μια τέτοια δήλωση για τα F-35 από τον Αμερικανό πρόεδρο μέσα στην Τουρκία. Τώρα εδώ τα πράγματα μπερδεύονται.
2: Ο Ερντογάν λοιπόν περιμένει σήμερα να ακούσει από τον Τραμπ ευχάριστα νέα και κυρίως για το πρόγραμμα για τα F-35.
0: Αμήν, αμήν, αμήν.
2: Έτσι λέει.
3: Ναι, από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχει και το Κογκρέσο. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι η Αμερικανική νομοθεσία. Αν φύγουν οι S-400 και πάνε σε τρίτη χώρα, δεν το γνωρίζω. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το κόλπο, να ανοίξει ο δρόμος να μπουν στα F-35 οι Τούρκοι. Πραγματικά, πάντως, το Κογκρέσο και η Γερουσία είναι αντίθετες σε μια τέτοια πρόπτικη. Όμως, εγώ θα πω ότι αποφασίζει για το τι θα πει κιόλας, γιατί μέχρι, από το να το πει μέχρι να γίνει υπάρχει και μια απόσταση. Δηλαδή, και να το πει τώρα δεν είναι κάτι απλό το να επαναταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Έτσι, θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα με βάση και αυτά που διάβασα χθες το βράδυ. Άρα, όμως, ότι θα πάρει μια τέτοια δήλωση ο Ερντογάν και μια τέτοια δέσμευση από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου, δεν το λες και λίγο. Και πάνε και ο Μακρόν θέλει να δει τον Ερντογάν. Οι Ιταλοί κάνουν δουλειές με την Τουρκία. Οι Ισπανοί κάνουν δουλειές με την Τουρκία. Οι Ευρωπαίοι κάλεσε και πήγε η Ούρσουλα. Κάθονταν προσοχή στον Ερντογάν. Άρα γιατί μιλάμε τώρα, γιατί πράγμα μιλάμε ακριβώς.
2: Και επίσης μέσα σε όλα αυτά, χθες μάθαμε ότι υπάρχει πιθανότητα και οι Γάλλοι να πουλήσουν πυράβλους στους Τούρκους. Έτσι. Που μέχρι τώρα απέκλειαν κάθε τέτοιο ενδεχόμενο και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και εμείς την στρατηγική σχέση με τη Γαλλία. Τώρα λοιπόν έρχεται στο προσκήνιο ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να δώσουν πυράβλους οι Γάλλοι στους Τούρκους.
3: Και επίσης λένε οι πληροφορίες και τα δημοσιεύματα, δεν ξέρω αν ευσταθούν, ότι ο Μακρόν θα τονίσει ότι είναι αναγκαίο να μπει και να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή άμυνα η Τουρκία. Πραγματικά όλα αυτά δεν ξέρω αν πρέπει να μας θυμώνουν, να μας εξοργίζουν. Πάντως φαίνεται ότι και οι Αμερικανοί, αλλά κυρίως και οι εταίροι μας, οι Ευρωπαίοι, παίζουν ένα παιχνίδι υπέρ του Ερντογάν. Υπέρ της Τουρκίας. Κάνουν deal δουλειές, γιατί δεν κάνει δουλειές ο Ερντογάν, ο Τραμπ, μόνος Αμερική με την Τουρκία. Κάνει και προσωπικές δουλειές, γιατί διάβαζα και ολόκληρο δημοσίευμα, γι' αυτό το λέω. Άρα εδώ τώρα δεν μιλάμε ποια ένωση μιλάμε, ποιο δίκαιο μιλάμε, ποιο κάζους μπέλι. Αυτοί κάνουν δουλειές. Τι δουλειές σκέφτονται και τα χρήματα που φεύγουν και έρχονται. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Σύνοδος κορυφής λοιπόν του ΝΑΤΟ σήμερα στην Τουρκία, σήμερα και αύριο ο Τραμπ επενδύει στον φίλο του, όπως δηλώνει σε κάθε τόνο, Ταγίπ Ερντογάν.
3: Και βεβαίως κάπου 3:15 το μεσημέρι θα είναι αυτό το συνάντηση των δύο. Αν θυμάμαι καλά την ώρα, εκεί θα γίνουν και οι δηλώσεις και νομίζω εκεί θα περιμένουμε όλοι να ακούσουμε τι θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος. Θάνο μου και καλημέρα. Όχι, δεν θα πω ούτε για υποχωρήσεις ελληνικές, γιατί δεν υπάρχουν όλα τα πολλά τελευταία χρόνια. Οι κόκκινες γραμμές της Ελλάδας είναι ξεκάθαρες. Οποιαδήποτε και αν κυβέρνηση και ήταν και είναι στην εξουσία, ήταν, είναι και θα είναι, δεν νομίζω ότι κάποιος πρωθυπουργός, κάποια κυβέρνηση θα υπαναχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές. Είναι ξεκάθαρο αυτό, το έχουμε ξαναπεί. Από εκεί και πέρα όμως, φαίνεται ότι η Τουρκία είναι μια υπερδύναμη για τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς, έτσι, σε μια περιοχή πολύ ευαίσθητη και θέλουν να την έχουμε το μέρος της. Δεν είναι αυτό, έτσι δεν είναι? Εδώ κάνει ό,τι κάνει, με το μεταναστευτικό, με το Ισραήλ, με το ένα, με το άλλο, με εμάς, το Κάζους Μπέλι. Και δεν το τραβάει κανείς το αυτή. Όλοι το χαϊδεύουν. Άρα, πάνω απ' όλα είναι τα οικονομικά συμφέροντα.
2: Έτσι είναι. Στην πολιτική και στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν φιλίες και συναισθήματα. Υπάρχει μόνο το συμφέρον, το οποίο μπορεί να αλλάζει από τη μία ημέρα στην άλλη. Αλλά ας κρατάμε μικρό καλάθι. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα. Για να δούμε λοιπόν να ολοκληρωθεί αυτή η σύνοδος κορυφής και μετά να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα. Προς το παρόν, στην ατζέντα της συνόδου κορυφής είναι το ουκρανικό και ταυτόχρονα οι αμυντικές δαπάνες, για τις οποίες ο Μαρκ Ρούτε, ο γενικός γραμματέας
3: πολύ
2: του ΝΑΤΟ,
3: παιδί,
2: είπε χθες για άλλη μια φορά, έπλεξε το εγκόμιο του Τραμπ, λέγοντας ότι είναι
3: το
2: ο πρώτος
3: και
2: του Ερντογάν.
3: Το ξέχασε αυτό, πώς γίνεται?
2: Αλλά ο Ρούτε λοιπόν, γνωστός γυμνός άλιαγκας, για άλλη μια φορά, τι γέλας, έτσι είναι.
3: Μωρέ, πολύ ωραία, μ' άρεσε ο χαρακτηρισμός.
2: Άρχισε να λέει πάλι για τον Τραμπ ότι ο πρόεδρος που δεν διχάζει και ενώνει και είναι ο πρώτος πρόεδρος που έβαλε τους Ευρωπαίους να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, το έλεγε και χαιρόταν η ψυχή του, ρε παιδί μου. Δηλαδή έβγαινε από μέσα του. Τον υπερασπίστηκε λοιπόν για άλλη μια φορά και είχε μόνο καλά λόγια και για τον Ερντογάν. Άλλωστε μπορεί κανείς, αμαλία μου, να ξεχάσει εκείνους τους χαρακτηρισμούς προς τον Ντόναλντ Τραμπ όταν τον είχε αποκαλέσει και ντάντι? Το θυμάσαι εκείνο με τον Ρούτε?
3: Τον ντάντι.
2: Θέλεις να το θυμηθούμε λίγο?
3: Ότι είχε πει,
2: γιατί είναι και επίκαιρο. Δηλαδή λόγω της σημερινής συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Για να θυμηθούμε λοιπόν εκείνη την περίφημη δήλωση του Μαρκ Ρούτε για τον Ντόναλντ Τραμπ.
4: Ένα από τα θέματα που προκάλεσαν αναταράξεις στη συμμαχία ήταν και το μήνυμα που είχε στείλει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ στον Τραμπ, στο οποίο τον εκθίαζε και άφηνε να εννοηθεί ότι όλο το προηγούμενο διάστημα έκανε τα πάντα για να ικανοποιήσει την απέτηση του πλανητάρχη για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Και σαν να μην ήταν μόνο αυτό, ο Μαρκ Ρούτε αποκάλεσε ντάντι τον Αμερικανό πρόεδρο μπροστά στις κάμερες.
5: Έτσι, κύριε Ντάντι.
6: Today you called him daddy.
7: And then daddy has to sometimes use strong language.
8: Daddy, you're my daddy. Daddy. Daddy.
4: Και σαν να μην ήταν μόνο αυτό, ο Μαρκ Ρούτε αποκάλεσε ντάντι τον Αμερικανό πρόεδρο μπροστά στις κάμερες.
8: Daddy, you're my daddy.
5: Ντάντις είπαμε.
9: Ορίστε. Ντάντις. Μας ντάντις. Όπως λένε ντάντις. Όπως λένε φάντις. Όπως λένε κβοβάντις.
2: Είναι ο γνωστό ντάντι.
3: Ναι. Μου λέει εδώ ένας κροτής, γιατί δεν τον συμπαθείς? Εννοεί το Ρούτε, τον γνωρίζεις? Πώς τον γνωρίζω εγώ το Ρούτε? Δεν τον γνωρίζουμε, όλοι οι Έλληνες τον γνωρίζουμε. Τον έχετε ξεχάσει το Ρούτε? Τα χρόνια των μνημονίων εννοώ. Μας αγαπούσε ο Ρούτε? Κάτι δηλώσεις για μας επέσκυντες είχε κάνει. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Εσύ που τα θυμάσαι, πιστεύω εσύ, ε?
2: Ξεχνιούνται αυτά.
3: Ξεχνιούνται αυτά, εντάξει. Και δεν μπορεί, όπως τον είπε, γυμνοσάλιαγκα. Το είπα και σωστά και χωρίς Χαρδάμ.
2: Καλά, έτσι. Από τότε που είχε να λάβει αυτό το ρόλο του Γενικού Γραμματέα στο ΝΑΤΟ.
3: Ολλανδός είναι φορά, ο Ρούτε, απλώς το λέω. Ολλανδός.
2: Κάθε φορά γλύφει τον Τραμπ πατόκορφα. Ναι. Δηλαδή, όποτε κάνει δηλώσεις, είναι η αποθέωση του Τραμπ. Ό,τι και να κάνει ο Τραμπ, αυτό το βρίσκει εξαίσιο. Το βρίσκει μοναδικό, το βρίσκει ανεπανάληπτο.
3: Από εκεί πέρα όμως τώρα το. Οι ισορροπίες και συμμαχίες που θα υπάρξουν και που υπάρχουν και τι γίνεται στο παρασκήνιο, έχουμε καταλάβει κάποια πράγματα. Δεν ξέρουμε τι από αυτά θα επιβεβαιωθεί. Όλα αυτά είναι πληροφορίες και δημοσιεύματα, να πούμε. Όμως έχουμε διαπιστώσει ότι τόσο, θα το ξαναπώ, η Ευρώπη όσο και η Αμερική θέλουν κοντά τους την Τουρκία και τον Ερντογάν. Είναι δεδομένο. Γι' αυτό και παίζει αυτό το παιχνίδι ο Ερντογάν. Αλλιώς δεν είναι στην άκρη. Είναι προνομιακός παίκτης και συνομιλητής και των Ευρωπαίων και των Αμερικανών. Είναι γνωστό αυτό.
2: Καλημέρα στο Θάνο. Ο Ρούτε λέει είναι η περίπτωση ανθρώπου που δεν έχεις γνωρίσει, αλλά τον αντιπαθείς όσο τίποτα.
3: Ακριβώς, έτσι.
2: Καλημέρα,
3: είναι.
2: Θάνο. Καλημέρα και στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Θα πάρει, λέει ο Ερντογάν, και εμείς το περίμενε ω συνήθω.
3: Εμείς έχουμε μπει στο πρόγραμμα για τα F-35.
2: Όσον αφορά τα F-35, έτσι. Η Ελλάδα έχει μπει στο πρόγραμμα. Η Τουρκία δεν έχει μπει. Αν και είχε προηγηθεί, βγήκε λοιπόν έξω από το πρόγραμμα. Και τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δηλαδή, μία δήλωση του Τραμπ να φτάνει ώστε να επανενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να ξεπεράσει πάρα πολλά εμπόδια και κυρίως το εμπόδιο με το Κογκρέσο.
3: Και αυτό το βασικό είναι να δούμε τι σημαίνει αυτό που ο αξιωματούχος, εάν μεταφερθούν οι S-400 σε τρίτη χώρα. Μήπως υπάρχει κάποιο, έχουν βρει κάποιο παραθυράκι. Γι' αυτό δεν γνωρίζω απόλυτα και τα
2: μεγάλα. Μαλλιά μου, το είχα ακούσει ξανά αυτό.
3: Ναι, δηλαδή,
2: ήταν μία από τις προϋποθέσεις. Όχι, το είχαν θέσει και στο παρελθόν οι Αμερικανοί.
3: Ναι.
2: Ότι μία από τις προϋποθέσεις είναι αυτή. Ή να επιστραφούν οι S-400 στη Ρωσία.
3: Αυτό αποκλείται να γίνει.
2: Κάτι το οποίο δεν συζητάει ο Ερντογάν. Ή να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα. Αυτό είναι λοιπόν το σενάριο το οποίο εξετάζεται.
3: Έχει ένα πολύ ωραίο τίτλο το CNBC: Ρώσοι έξω, Αμερικανοί μέσα, Γερμανοί κάτω. Το νέο δόγμα που όρισε το ΝΑΤΟ. Πραγματικά είναι πολύ ωραίος τίτλος, γιατί κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα. Γιατί και οι Γερμανοί τον προσκυνούν τον Ερντογάν. Εξάλλου έχουν εμπορικές σχέσεις πολλών δις. Είναι μια αγορά που φέρνει χρήματα στη Γερμανία και υπάρχουν και πάρα πολλοί Τούρκοι που ζουν στη Γερμανία επίσης και αποτελούν και ψηφοφόρους για όλα τα κόμματα.
2: Διαχρονικές και πάντα εξαιρετικές οι σχέσεις της Γερμανίας με την Τουρκία εδώ και δεκάδες χρόνια.
3: Έτσι. Λοιπόν, επειδή τώρα ξέρεις, βγαίνουν διάφορες φωτογραφίες και το βλέπω τώρα στις ελληνικές ιστοσελίδες. Χέρι-χέρι Ρούτε και Ερντογάν.
2: Να τα.
3: Χέρι-χέρι. Και υπάρχει φωτογραφία. Είναι χέρι-χέρι. Χεράκι, παιδιά. Αλήθεια σας λέω. Και δήλωση του Τραμπ: Πάω να δω τον φίλο μου. Friend. Friend.
2: Άντε να περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουν αυτές οι αγκαλιές και τα φιλιά. Πολλές φιλίες. Ακούω, για να δούμε λοιπόν τι αποτελέσματα θα υπάρχουν. Μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο θα προκύψει από τη Σύνοδο Κορυφής. 17 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο
3: και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
2: Σήμερα εκτός από Ιωσήφ Καλαμαράκη μπορείς να με λες
5: Μπατά σου ρυκλέμε
2: λόγω της ημέρας.
3: Μάλιστα.
2: Ο Νικόλαος Απρανίδης βρίσκεται απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
5: Αμπατέτε μην άρεσε νέο. Μην άρεσε νέο.
3: Δεν μπορούμε να το μάθεις άλλο, αλήθεια.
2: Είναι μινάρες.
3: Ναι, το ακούω.
2: Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
6: Πατάτες, ντόματες, πίπερ, μαρούλ, το σπανάκ, βεσάιρε, βεσάιρε.
2: Μας άνοιξε η όρεξη πρωί-πρωί.
3: Παλάς.
2: Πώς?
3: Παλάς.
2: Τι παλάς?
3: Δεν το έχεις ακούσει?
2: Όχι.
3: Α, γι' αυτό στον πέταξα έτσι. Παλάς. Μπορεί να ονομαστεί το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Αυτό το όνομα παίζει. Παλάς.
2: Παλάς.
3: Πι, αλφα, λάμδα, σίγμα.
2: Ο Χριστός και η Παναγία. Ο Χριστός και η Παναγία. Εμένα το μυαλό μου σου λέω με το που το είπες πήγε στο σινεμά.
3: Ναι.
2: Το κλασικό, ας πούμε, εκεί πέρα στο Παγκράτη.
3: Πατριωτικός λαϊκός συναγερμός.
2: Πατριωτικός λαϊκός συναγερμός. Παλάς. Ραντεβού το Σεπτέμβρη.
3: Εγώ όμως τώρα λέω έχουμε την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα και θα έχουμε αν θα έχουμε και με βάση ξαναλέω προφορίες το λένε
2: το παλιό το κόμμα ήταν Πολάν.
3: Έτσι
2: ήταν,
3: μπράβο.
2: Πολάν, πολιτική άνοιξη. Ναι, τώρα δηλαδή πάμε είπα, στο είναι. Παλάς, δηλαδή θα έχουμε την Ελλάδα, θα έχουμε και το Παλάς.
3: Ακριβώς.
2: Μάλιστα, καλά πάμε. Σινεμά.
10: Πώς είπατε, το ξαναλέτε μια φορά να τα ακούσουμε καλά όλοι μας.
2: Λέω πρόεδρε όπως το σινεμά λέω, Παλάς λέω, αυτό θυμίζει. Αν επιλέξει αυτό δεν ξέρω, θα έχουμε προβλήματα, θα έχουμε μπερδέματα. Και ο Αλέξης Τσίπρας που έκανε την Ελλάδα, έχουμε μπερδέματα εκεί με την ελληνική αστυνομία. Εσύ τώρα πας να μας μπερδέψεις με τους κινηματογράφους.
3: Εγώ λέω ότι ακούγεται να μην το πω.
2: Φυσικά και πρέπει να το πεις.
3: Το Παλάς.
2: Εννοείται. Φυσικά και πρέπει να το πεις.
3: Καλημέρα. Γυνάτη έχει αυτός ο Σαμαράς. Τι γυνάτη. Να κάνει κόμμα, σώνει και καλά.
2: Κάτσε, θα τα πούμε τώρα.
3: Έτσι, τώρα μου τώρα. Δεν μπορώ.
2: Όχι, θα περιμένει. Γιατί λέγαμε για τον Τραμπ.
3: Ναι.
2: Που σήμερα λοιπόν πάει στην Τουρκία να συναντήσει εκεί πέρα το φίλο του κτλ. Πριν πάει όμως εκεί.
3: Πήρε τηλέφωνο τη FIFA.
2: Έκλεψε,
3: αν τα λέω σωστά.
2: Έκλεψε και πάλι άλλη μια φορά τις εντυπώσεις με αυτή την απίθανη παρέμβαση που έκανε στο Μουντιάλ. Το λέγαμε και χθες.
3: Στο έλεγες από χθες. Εγώ χθες άρχισα να διαβάζω τι έχει συμβεί.
2: Εγώ στο έλεγα λοιπόν από χθες το πρωί. Είχε αποβληθεί ποδοσφαιριστής των Ηνωμένων Πολιτειών στον προηγούμενο αγώνα.
3: Αυτός που έχει βάλει τα περισσότερα γκολ, λέει.
2: Ναι, ο καλύτερος του παίκτης, ο Μπαλογκάν. Με αποτέλεσμα να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής στον χθεσινό αγώνα απέναντι στο Βέλγιο. Τα πήρε ο Προεδράρας λοιπόν και λέει: απ' δεν γίνεται να παίξουμε αυτόν τον αγώνα χωρίς τον καλύτερο μας παίχτη. Και πήρε τηλέφωνο τον Ινφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA.
3: Ωραία, το
2: για να του κάνει παράπονο.
3: Τι θα άκουσε.
2: Πρόσεξε να δεις τώρα. Έχει κάνει ένα εξαιρετικό θέμα ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης.
3: Ναι.
2: Εδώ ο δικός μας.
3: Μάλιστα.
2: Για τις δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με αυτή την κόκκινη κάρτα, την οποία η FIFA πήρε πίσω. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα τεράστιο σκάνδαλο. Γιατί πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ, ο οποίος έκανε δηλώσεις. Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν τις δηλώσεις του με μετάφραση από τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
11: Αλλά το μόνο που έκανα, το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω την επανεξέταση, γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ. Και ξέρεις, ξανά, είμαι καλός σε αυτά τα πράγματα. Δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ. Νόμιζα ότι ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές που συγκρούστηκαν μεταξύ τους και μπλέχτηκαν. Δεν ήταν κάποιος που χτυπούσε κάποιον στο πρόσωπο ή κάτι τέτοιο που ξέρεις θα ήταν διαφορετικό. Πώς θα ένιωθες αν έβγαζα, ξέρεις, αν βγάζαμε το Μέση. Κοίτα, ξέρεις, έπεσε πάνω σε κάποιον. Ή αν βγάζαμε τον Ρονάλντο. Ρονάλντο, χτύπησες κάποιον. Σας βγάλουμε από το παιχνίδι. Είναι φοβερός. Ή ο Χάρι Κέιν. Χάρι Κέιν, θα σε βγάλουμε από το παιχνίδι. Χάρι, επειδή έτυχε να χτυπήσεις κάποιον λίγο πιο δυνατά. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μιλάμε για κόκκινη κάρτα, σαν να μην τρέχει τίποτα. Κανείς δεν μιλάει. Η απόφαση του διαιτητή να δώσει κόκκινη κάρτα. Δεν ήξερα τι στο καλό ήταν η κόκκινη κάρτα. Όταν το έμαθα, είπα, πλάκα κάνεις. Αυτός ο τύπος απλά λέει, εντάξει, ο καλύτερος παίκτης σου δεν θα παίξει την επόμενη εβδομάδα, ούτε στο επόμενο αγώνα. Είπα, πω, αυτό είναι μεγάλη εξουσία. Αυτό είναι φρικτό. Αλλά μετά κοίταζα το παρελθόν του και δεν ήταν και τόσο ωραίο. Εντάξει.
2: Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις.
3: Πραγματικά.
2: Πρώτα απ' όλα, το τελευταίο. Κοίταξε το παρελθόν του διαιτητή, ήταν ύποπτο το παρελθόν του διαιτητή.
3: Ναι, ο διαιτητής θέλει.
2: Του απέβαλε τον καλύτερο του παίκτη.
3: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ λέει δεν ήξερα τι είναι η αποβολή. Δεν ήξερα λέει ότι δεν πρέπει να παίξει το επόμενο παιχνίδι. Από πού και ως πού λέει τιμωρείται για ένα παιχνίδι που δεν έχει γίνει ακόμα. Άσχετο τελείως με το ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων υπήρξε αυτή η αποβολή. Έκανε την επικοινωνία ο Τραμπ λοιπόν με τον πρόεδρο της FIFA και η FIFA ανακάλεσε την συγκεκριμένη κόκκινη κάρτα. Έδωσε δηλαδή ποινή με αναστολή. Δηλαδή, αν το ξανακάνει, θα τιμωρηθεί. Και έδωσε το δικαίωμα συμμετοχή στο συγκεκριμένο παίχτη κανονικά στον αγώνα. Οι Βέλγοι άσκησαν έφεση κατά αυτή τη απόφαση, η οποία δεν συζητήθηκε καν. Τίποτα. Επειδή το είπε ο Τραμπ, η FIFA έβαλε την ουρά στα σκέλια και πήρε πίσω την κόκκινη. Έγινε το παιχνίδι τα ξημερώματα. Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες 4-1. Φάει 4 γκολάκια τώρα Ντόναλντ Τραμπ από το Βέλγιο. Και bye bye Μουντιάλι. Το Βέλγιο στην επόμενη φάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκλείστηκαν.
3: Και η Ισπανία πέρασε. Έχασε η Πορτογαλία.
2: Τώρα, ναι, το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, η οποία επικράτησε ένα πολύ κακό παιχνίδι. Πραγματικά δεν το περίμενα. Εμείς περιμέναμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ένα πολύ ωραίο αγώνα ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ήταν πολύ βαρετό παιχνίδι. Στις καθυστερήσεις λοιπόν με γκολ του Μερίνο η Ισπανία 1-0 την Πορτογαλία. Οπότε στα προημιτελικά έχουμε τώρα Ισπανία με Βέλγιο. Και βέβαια χθες ήταν το τελευταίο παιχνίδι σε Μουντιάλ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
3: Ναι, που δάκρυσε.
2: Εντάξει, μιλάμε για ένα μύθο τώρα του ποδοσφαίρου. Ήταν η τελευταία του εμφάνιση σε ηλικία 41 ετών. Ολοκληρώνει και εκείνο την καριέρα του τουλάχιστον σε επίπεδο μεγάλων διοργανώσεων. Αυτά και για τον Μουντιάλ και για τον Προεδράρα τον Τραμπ.
3: Έτσι. Λοιπόν, εγώ τώρα θα πω κάτι χρηστικό, ρε παιδί μου, και λίγο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον για την ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram, σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μια μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye έχεις AI.
2: Καλημέρα και στον Κώστα, τον παππού. Τον Κώστα, ναι. Παλάς λέει Παλάς. Μάρκα τσιγάρων. Μάρκα τσιγάρων και παλιά μάλιστα.
3: Ναι.
2: Καλημέρα και στον Δημήτρη. Αν βγάλει το κόμμα με όνομα Παλάς, εγώ θα κάνω με όνομα Ροζικλέρ. Δεν σου είπα εγώ θα μας μπερδέψει τώρα εδώ με τα σινεμά. Τι λέει ο άλλος εδώ, ο Κώστας. Το κόμμα της Τραμπάλας. Από το Παλάς το κάνει Τραμπ. Παλάς, ναι. Και, θα έχουμε τώρα μεγάλη συζήτηση σχετικά με το όνομα που θα επιλέξει ο πρώην
3: Πρωθυπουργός. Ακούγεται πολύ έντονα το όνομα Παλάς πάντως.
2: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το οποίο μετέφερε σύμφωνα με πληροφορίες που είχε η κυρία Αμαλία Κάτζου για το...
3: Πατριωτικός Λαϊκός Συναγερμός.
2: Πώς τον είπες?
3: Πατριωτικός Λαϊκός Συναγερμός.
2: Πατριωτικός Λαϊκός Συναγερμός. Παλάς.
12: Θέλω να τιμωρήσω.
2: Ναι.
12: Με την ίδια δύναμη που θέλω να συγχωρήσω.
2: Όχι, να μην συγχωρήσω.
12: Θέλω να προσφέρω με την ίδια δύναμη που ήθελα στο ξεκίνημα.
2: Ναι.
12: Θέλω να νικήσω.
2: Ναι.
12: Αφού δεν μπορώ να νικηθώ.
2: Αφού δεν μπορώ να νικήσεις. Να νικήσεις. Με την ευχή μας.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Με απώλειες που μπορεί να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέσα σε μόλις 2 χρόνια, βρίσκεται αντιμέτωπη η ελληνική εστίαση, καθώς η υποχώρηση της καταναλωτικής δαπάνης συμπίπτει με το πιο κρίσιμο διάστημα της χρονιάς για τον κλάδο. Σε ευρεία σύσκεψη με αφορμή και τα πρόσφατα στοιχεία του Eurocontrol που καταγράφουν αύξηση των καθυστερήσεων στις πτήσεις κατά 63% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ένταξη της Ελλάδας στις χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην Ευρώπη, τέθηκε επιτάπητο στο πρόβλημα των συνεχόμενων καθυστερήσεων, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συμφωνία ή οριστική λύση. Το Ισραηλινό Κοινοβούλιο προωθεί νομοσχέδιο σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις αποτυχίες της 7ης Οκτωβρίου. Η Γερμανία σχεδιάζει φιλικές προς τους επενδυτές μεταρρυθμίσεις για σταθμούς παραγωγής φυσικού αερίου. Μετατρέποντας τις στέγες σε πηγές τεχνητής βροχής, η τεχνολογία της Κίνας επιχειρεί να δώσει απρόσμενη και οικονομική απάντηση στην ακραία ζέστη, αλλάζοντας ριζικά όσα γνωρίζαμε για την αστική ψύξη. Ο πρόεδρος της Συρίας επενεί τον επικοδομητικό ρόλο της Γαλλίας στη μεταβατική περίοδο.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλημέρα και στον Αλέξη, ο οποίος αναφέρεται σε ενδεχόμενη γάλλο-τουρκική συνεργασία. Αγαπητέ Αλέξη, το μετέδωσαν χθες και όλοι οι απεσταλμένοι των ελληνικών μέσων από τις Βρυξέλλες για το συγκεκριμένο θέμα σχετικά με το ενδεχόμενο η Γαλλία να πουλήσει πυράβλους στην Τουρκία. Εδώ είμαστε και θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Τώρα έχει ανάψει φωτιές η αναφορά της Αμαλίας νωρίτερα στο ενδεχόμενο το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά να έχει το όνομα Παλάς, όπως μας είπε. Και στέλνει μήνυμα ο Δημήτρης ο Μαύρος. Καλημέρα Δημήτρη, και λέει το Παλάς είναι ένα από τα πιο γνωστά επίθετα προσωνύμια της Αθηνάς. Έχει δίκιο. Η Παλάδα Αθηνά. Όπως θυμόμαστε όλοι, έτσι συχνά λέει θα τη δεις να αναφέρεται ως Παλάς Αθηνά. Έχεις δίκιο Δημήτρη, καλή σου ημέρα. Δεν ξέρω βέβαια αν η ιδέα προκύπτει από αυτό, αλλά ενδεχομένως και να υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Λοιπόν, διάβασα μια είδηση που μου έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση. Το αλάτι, λέει, το αλάτι αναμένεται να αναδειχθεί σε κρίσιμη πρώτη ύλη για την παγκόσμια οικονομία λόγω της αυξανόμενης χρήσης του στην παραγωγή αποδοτικότερων μπαταριών για ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα. Οχήματα γενικότερα. Μάλιστα, ένας κορυφαίος αμερικανικός οίκος, η Morgan Stanley, εκτιμά ότι η αγορά του αλατιού θα παρουσιάσει ραγδαία ανάπτυξη και μπορεί να είναι το επόμενο πετρέλαιο, καθώς οι μπαταρίες ιών των νατρίου προσφέρουν σημαντικά χαμηλότερο κόστος παραγωγής σε σχέση με τις αντίστοιχες μπαταρίες λιθίου. Η παγκόσμια αγορά αλατιού προβλέπεται να αυξηθεί από τα 27 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2044. Μάλιστα στην Ελλάδα να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός για την εταιρεία Ελληνικές Αλικές και συμμετέχουν σε αυτό το διαγωνισμό 7 επιχειρηματικά σχήματα. Και η κυρίαρχη δύναμη στο αλάτι, ξέρετε ποια είναι? Παιδιά, εγώ δεν το ήξερα αυτό. Τώρα, η Κίνα.
0: Η Κίνα.
1: Η Κίνα διατηρεί κυρίαρχη θέση, λέει, στην παγκόσμια παραγωγή αλατιού. Απίστευτο.
0: Οπότε
1: χρηματιστηριακό προϊόν μπαίνει στο χρηματιστήριο και το αλάτι.
0: Αυτό πάει να μπει λοιπόν σε χρηματιστήριο και το αλάτι. Ναι. Ωραία θα περάσουμε τα επόμενα χρόνια όπως καταλαβαίνετε. Όλο ευχάριστα. Όλο ευχάριστα. Κάτσε τώρα να πούμε και μια χρηστική είδηση. Επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Τι θα φάτε σήμερα? Η αλήθεια είναι πως με μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες τίποτα άλλο. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένο, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει πού θα το βρει. Ο Γιάννης άκουσε αυτό για το αλάτι. Καλημέρα Γιάννη. Λοιπόν, και λέει ότι όχι, πάλι θα κρυβίνει το σουβλάκι. Έχει τον καημό του. Σου λέει, θα κρυβίνει το σουβλάκι. Κρυβίνει το αλάτι και θα κρυβίνει το σουβλάκι.
0: Όλα, όλα κάτι θα πάρουν. Καλημέρα και στον Παντελή. Χθες λέει πήγα στην Καλαμάτα. Έκανα το λάθος να γεμίσω πετρέλαιο στην Αθήνα με 1,78. Στην Καλαμάτα που πήγα το πετρέλαιο είχε 1,54. Πώς γίνει αυτό?
1: Δεν το ξέρω.
0: Σου λέω, τι μας γράφει τώρα ο Παντελής. Χθες είναι ο ταξίδι στην Καλαμάτα. Στην Αθήνα το πετρέλαιο 1,78. Στην Καλαμάτα 1,54. Μπράβο στην Καλαμάτα. Μπράβο στην Καλαμάτα.
1: Ο Παντελής μας ενημερώνει ότι υπάρχει ένα τροχαίο στη Σκυλίτσι Καράμπελα με 3 αυτοκίνητα. Απλώς το λέω για να ενημερώσουμε όσους είναι να περάσουν από το σημείο να το αποφύγουν.
0: Κι άλλος ακροατής αναφέρεται στις τιμές των καυσίμων και λέει Κύπρος 1,40, Βουλγαρία 1,36, Σερβία 1,46 και εμείς εδώ αντί να μειώνουμε την πάμε πάλι για 2 ευρώ πλας να χαιρόμαστε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Καλημέρα και σε σένα.
1: Πάντως έχει τρικάρει τους ακροατές μας το όνομα Που είπα εγώ ότι ακούγεται για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Το Παλάς. Είδες πόσα μηνύματα έχουμε. Καθένας κάνει, ξέρεις, διάφορες σκέψεις και συνειρμούς και μας τις μεταφέρει. Εντάξει, ωραίο είναι, ωραίο είναι. Έχουν χιούμορο πάντως οι ακροατές μας.
0: Σήμερα θα ανοίξει και η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών, έτσι. Για τα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Τις βάσεις πότε τις περιμένουμε, τέλος του μήνα?
0: Ναι.
1: Περίπου
0: ναι,
1: τα τέλη του μήνα.
0: Ναι.
1: Άρα εκεί θα ξέρουν και για τα παιδιά που έχουν περάσει, γιατί εκεί θα ξεκινήσει ο Γολγοθάς ανέβρεσης φοιτητικής στέγης. Και νομίζω ότι τα πράγματα πλέον έχουν δυσκολέψει σε σχέση και με πέρσι όσον αφορά τα φοιτητικά ενίκια.
0: Έχει ήδη σήμερα ένα εξαιρετικό θέμα το ενικός.gr,
1: ναι,
0: για
1: ναι,
0: τη φοιτητική στέγη. Αυξάνονται λοιπόν τα ενίκια σε 21 φοιτητουπόλεις της περιφέρειας και περιορίζονται, όπως είναι λογικό, οι οικονομικές επιλογές. Η αναζήτηση λοιπόν φοιτητικής κατοικίας το 2026 γίνεται πιο απαιτητική, καθώς τα ζητούμενα μισθώματα σε 21 πόλεις της περιφέρειας καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% σε σχέση με το 2025. Αποτέλεσμα, οι οικονομικές επιλογές να περιορίζονται σημαντικά. Οπότε σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού και από εκεί και πέρα, για όσα παιδιά
1: ναι,
0: επιλέξουν να συνεχίσουν την πορεία τους σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα, αρχίζει το άγχος για την ανέβρεση κατοικίας
1: και των
0: κυρίως
1: γονιών,
0: στην περιφέρεια και των γονιών, έτσι.
1: Θυμάμαι που έλεγε ο Θεμιστοκλής ο Μπάκας, νομίζω είναι πρώτος του Real Estate, πέρσι μας είχε πει ότι πρέπει νωρίς να πας να βρεις ένα σπίτι. Δηλαδή όταν ξέρεις περίπου, ξέρεις την περιοχή που... το πανεπιστήμιο που περνάει το παιδί σου, καλό είναι να ψάξεις νωρίς το σπίτι. Μην το αφήσεις τελευταία στιγμή. Το έχει πει ο άνθρωπος και νομίζω ότι αυτό είναι γιατί βρίσκεις πιο... υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία και καλύτερες τιμές. Καταλαβαίνεις, όταν πας τελευταία στιγμή, τώρα τι να πω, κάποιοι το εκμεταλλεύονται για να πάνε τα ενίκια στο Θεό ακόμα παραπάνω.
0: Ο Δημήτρης ακούει την είδηση που είπε νωρίτερα η Αμαλία σχετικά με το αλάτι, ναι, και το ενδεχόμενο να μπει πλέον στο χρηματιστήριο. Α, ο Γιώργος είναι
1: ο
0: και
1: Γιώργος.
0: Λέω, απ, άμα μπει και το αλάτι στο χρηματιστήριο, τότε στο Μεσολόγγι.
1: Αλάτι.
0: Ντούπου ντούπου στο Μεσολόγγι.
1: Όχι μόνο υδρογανάνθρακες και ExxonMobil και Chevron και αλάτι. Και ο Δημήτρης μας στέλνει κάτι για την ακρίβεια που θα... κάνουμε φυσικά και θα αναφερθούμε στην ακρίβεια. Και λέει καλημέρα, δεν θα πω το σούπερ μάρκετ. Σε σούπερ μάρκετ λέει την Παρασκευή τα κεράσια 4 ευρώ, χθες 5,80.
0: Επειδή λέγαμε νωρίτερα για τις πανελλαδικές και για την πλατφόρμα που ανοίγει,
1: ναι,
0: σήμερα,
1: ναι,
0: για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, αλλά ταυτόχρονα και για το πρόβλημα με τη φοιτητική στέγη, χθες είχαμε και την κατάθεση πρότασης από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Για κατάργηση των πανελλαδικών.
0: Για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό. Εγώ είμαι υπέρ της κατάργησης, νομίζω και εσύ, όσοι το έχουμε συζητήσει και από εδώ. Δεν μπορεί να κρίνεται το μέλλον των παιδιών.
0: Ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το μοντέλο.
1: Και επίσης αυτό το μοντέλο της αποστήθησης της παπαγαλίας. Αλλά πρέπει να δούμε πότε θα αλλάξει, πώς μπορεί να αλλάξει, ποιο θα είναι το μεταβατικό σύστημα, πώς ακριβώς τα παιδιά θα εισέρχονται στα πανεπιστήμια. Δεν είναι κάτι απλό. Εγώ το ακούω με ενδιαφέρον από πολλά κόμματα που λένε ότι πρέπει να καταργηθούν. Και η Νέα Δημοκρατία το λέει, οι πανελλαδικές. Το θέμα είναι πώς θα πάμε, πώς θα φτάσουμε ως εκεί.
0: Να ακούσουμε λοιπόν την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα.
2: Να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία, και έχει μετατρέψει το λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο των ΑΕΗ. Να θεσπίσουμε διετή μεταλλικιακά προγράμματα τεχνικής κατάρτισης, να αναβαθμίσουμε δηλαδή την τεχνική εκπαίδευση μέσα στα πανεπιστήμια.
0: Ένα μέρος λοιπόν από την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτό το οποίο ακούσαμε. Απάντησε σε αυτή την πρόταση και στην τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης.
3: Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας. Πρωτίστως, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν έρχεται να μας πει ποια είναι η αντιπρότασή του. Ποιο είναι το σύστημα αυτό λοιπόν που θα αντικαταστήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το σύστημα αυτό χρειάζεται αναβάθμιση, βελτίωση και συνολικά το σχολείο. Γι' αυτό και έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα τον διάλογο για το νέο σχολείο.
1: Αυτή είναι η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Αλέξη Τσίπρα και στην πρόταση για κατάργηση των πανελλαδικών. Όμως είναι η ώρα του Παναγιώτη Βολάνιου, η ώρα δηλαδή της κίνησης. Παναγιώτη μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Με τροχαίο ξεκινάμε. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά λόγω σύγκρουσης τριών ΙΧ που σημειώθηκε στην Ομυρίδους και Λίτσα, όπως μας έστειλε και το μήνυμά του ακροατής. Να ενημερώσουμε ωστόσο τους ακροατές πως τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το δόστρωμα. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τηλεφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην άνοδο Τσαρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Εκεί πάνε σταδιακά, έχουν μεγάλες βλέψεις. Ουρές οχημάτων στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι και Σαριανή. Απροσπέλαστη άνοδο Συγκρού από το ύψος τη Λαγουμτζή. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάληρο. Κατάμεστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Πόπο, πουλάκι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Κόμβο
1: ευχαριστούμε.
0: Για κόμβο δεν
1: αφήνεις. Ναι,
0: μην είσαι εσύ κόμβο, κατευθείαν εκεί. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η εφαρμογή για δωρεάν στάθμευση στην Αθήνα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι.
1: Από το Δήμο Αθηναίων είναι αυτή η εφαρμογή, έτσι. Το Δήμο Αθηναίων.
0: Θα δείχνει λοιπόν στους οδηγούς που υπάρχουν κενές θέσεις.
1: Πολύ καλό είναι, πολύ καλή εξέλιξη.
0: Ενώ όσοι φεύγουν από μία θέση δηλαδή, θα πρέπει να ενημερώνουν. Είναι μία εφαρμογή που μπορεί κάποιος να κατεβάσει το κινητό του. Λέγεται Park Out. Είναι δωρεάν, δεν πληρώνεις κάτι. Και έχει σαν στόχο λοιπόν να βοηθήσει τους κατοίκους και κυρίως τους επισκέπτες του Δήμου Αθηναίων, ώστε να βρίσκουν μια θέση για πάρκινγκ.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Πιο εύκολα και χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
1: Και χωρίς ταλαιπωρία που γεννάς γύρω-γύρω.
0: Καλό είναι αυτό λοιπόν. Είναι μια νέα εφαρμογή, η οποία μπορεί κάποιος να την κατεβάσει στο κινητό του, το Park Out, ώστε να βρίσκουμε λοιπόν δωρεάν στάθμευση στην Αθήνα. Να λοιπόν, ένα καλό βήμα.
1: Ακριβώς. Ο Παναγιώτης λέει: χιούμορ έχουμε αμαλία. Εξάλλου είναι και το μόνο που μας έχει απομείνει στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Μπαίνεις να δεις το υπόλοιπό σου και λες πλάκα μου κάνεις. Και γι' αυτό λέει ο Παναγιώτης: έχουμε χιούμορ.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη, ναι. Ο οποίος λέει κατάργηση της παραπαιδείας είναι το θέμα που στενάζουν οι γονείς με τα φροντιστήρια.
1: Δίκιο έχει.
0: Εγώ θα πω καλημέρα,
1: ότι έχουν έρθει κάποια μηνύματα στο Messenger το δικό μου γιατί τι αλλαγές έρχονται στις πολυκατοικίες. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Θα έχουμε ένα σχετικό νομοσχέδιο. Αν θέλετε αύριο να το κάνουμε θέμα, γιατί πραγματικά αλλάζουν τα πάντα και μπαίνει ένα τέλος αυτές τις γκρίνιες, τους τσακωμούς. Εντάξει, και έπρεπε. Ο νόμος λέει είναι από το 1900, ούτε ξέρω πόσα χρόνια πριν. Που αφορά τις πολυκατοικίες, τον κανονισμό. Τώρα αλλάζει και ξεμπλοκάρουν κάποια πράγματα. Θα τα πούμε όμως αύριο, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και ενδιαφέρει πολύ κόσμο.
0: Ωραία, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Παλάς.
1: Παλάς.
0: Αντώνη Σάμαρας.
1: Α, βγαίνεις και εσύ δίμα. Εντάξει.
0: Καλά τώρα.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
6: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε, κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Μπάριο All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
7: Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
8: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
9: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
8: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
9: My Nutri Health.
8: Ανακαλύψτε τις εξατομικές.

0: την παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-089-100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Χιούστον!
8: Έλα!
7: We have a problem!
8: Roger! Τι έχει συμβεί?
7: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
8: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
7: Ου, πετάγομαι τώρα!
9: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank!
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
2: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
12: Ουσιαστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήκωσε το γάντι στον κ. Σαμαρά. Και γι' αυτό και διαρωτήθηκε για αυτή την ξαφνική ευαισθησία του κ. Σαμαρά για το θέμα των υποκλοπών. Τονίζοντας ότι το 23 είχε συμμετάσχει κανονικά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η υπόθεση των υποκλοπών είχε ξεσπάσει ήδη από το 2022. Τι ουσιαστικά υπονοεί το Μεγάρο Μαξίμου? Λέει ότι η ανησυχία του κ. Σαμαρά είναι όψιμη. Και αυτό λόγω του ότι ετοιμάζεται να δημιουργήσει κόμμα και να επιχειρεί όταν και όπου μπορεί να διαφοροποιηθεί με κάθε τρόπο από την κυβέρνηση. Εντάξει, λογικό είναι να απαντήσει έτσι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν θα φαίνει τίποτα να απάντητο η κυβέρνηση όσον αφορά όλα αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς. Τα απαντάει για τα πολύ σοβαρά που θεωρεί βεβαίως η κυβέρνηση ότι τη θίγουν. Από εκεί πέρα η κόντρα καλά κρατεί, θα πω εγώ. Καλά κρατεί.
13: Ήταν λίγο καυστικός ο
12: και το
13: Ρετυρέ.
12: Στον πει και για το Ρετυρέ. Ναι, το 91 είπε... είναι η σειρά, το 91.
13: Αναφέρθηκε τώρα στο Ρετυρέ. Κύριε Μαρινάκη μου, το Ρετυρέ το παρακολουθούν όλοι οι Έλληνες τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες με το ίδιο ενδιαφέρον. Το αγαπάνε, ρε παιδί μου, αυτό το σύριαλ. Γιατί είπε ο κ. Μαρινάκης ότι και το καλοκαίρι στις τηλεοράσεις μεταδίδονται σε επαναλήψεις πολλά σύριαλ. Όπως για παράδειγμα το Ρετυρέ. Δεν σημαίνει, λέει, ότι κάτι το οποίο αποδίδει στην τηλεόραση, δηλαδή με τις επαναλήψεις, θα αποδώσει και στην πολιτική. Τη σκυτάλη όμως πήρε και η Δώρα Μπακογιάννη, η οποία και εκείνη δέχθηκε επίθεση από τον Αντώνη Σαμαρά με το βίντεο στο TikTok, εκεί όπου ο Αντώνης Σαμαράς είπε ότι ακόμα δεν μπορεί να ξεπεράσει το γεγονός ότι έχασε την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας πριν από 17 χρόνια. Και απάντησε χθες η Δώρα Μπακογιάννη μιλώντας στα παραπολιτικά.
14: Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Κατάφερε μετά από τα ζάπια τον αντιμνημονιακό αγώνα να πάρει 18% και χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να μπορέσει να γίνει πρωθυπουργός σε μια συγκυβέρνηση με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη. Αυτή είναι η ιστορία. Η ιστορία λοιπόν του κυρίου Σαμαρά έχει γραφτεί. Δεν ξεκινάει το 1821, μπέρδεψε τις ημερομηνίες. Ξεκινάει όμως από το 1990, 1993 και ούτω καθεξής. Αυτά θα τα γράψει η ιστορία. Κοιτάξτε, ο στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα την κάνει τελικά ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
13: Θα υπάρξουν πολλά επεισόδια λοιπόν σε αυτήν την διαμάχη που έχει ξεσπάσει για τα καλά. Πλέον έχουμε με τοπική του Αντώνη Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα κορυφωθεί. Εντάξει, τώρα μπορεί λίγο να πέσουν οι τόνοι εν ώψη καλοκαιριού, αλλά φαντάζεσαι τι έχει να γίνει από Σεπτέμβριο.
12: Ναι, και να δούμε και πότε θα γίνουν και εκλογές. Έτσι, κάποιοι λένε ότι θα γίνουν το φθινόπωρο. Ο Κυριακός Μητσοτάκης επιμένει ότι θα προκηρύξει εκλογές την άνοιξη του 27. Να δούμε λοιπόν και πότε θα αποφασίσει να κάνει το επόμενο βήμα ο κύριος Σαμαράς, ανακοινώντας και επισήμως το κόμμα του.
13: Τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters, γιατί έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο αλλά ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-82-0-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά.
4: Σε μη, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-82-0-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant.

0: Lidl Plus 3 και 19. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go, το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και αποφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Η Miami Heat ανακοίνωσαν επίσημα την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος αποχώρησε από τους Milwaukee Bucks μετά από 13 χρόνια. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία.

0: Εντάξει, συγγνώμη. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Σε έχει πειράξει ζέστη.
1: Λίγο.
0: Γιατί
1: με τη ζέστη περίμενα.
0: Με τα καραγκιοζηλίκια που κάνει, ειλικρινά. Τώρα με τον Νίκο έχω δίκιο.
1: Ζηλεύει επειδή, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, έχω το ρυθμό μέσα μου. Και επειδή κάθε φορά που ακούω κάτι ρυθμικό, ακολουθώ κι εγώ. Αυτό είναι που
0: δεν. Ότι δάγκωσε την γλώσσα σου.
1: Άλλο. Αυτό γιατί τραγουδούσα με πάθος. Το γεγονός όμως ότι ξέρω τους στίχους από το συγκεκριμένο τραγούδι δεν σου κάνει εντύπωση. Γιατί στο λέω.
0: Γιατί ξέρεις τόσα πολλά τραγούδια,
1: ναι,
0: έχει τέτοια παιδεία μουσική που δεν.
1: Το συγκεκριμένο όμως είναι στη γλώσσα σου Αχίλη. Και σήμερα είναι η ημέρα της γλώσσας σου Αχίλη. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι, το Αΐα Μουανά από τη δεκαετία του 70. Μεγάλη επιτυχία τότε, είχε διασκευαστεί και στα ελληνικά από το Λάκη Τζορντανέλη με τον τίτλο «Αγοράζω παλιά». Η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη λοιπόν γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Ιουλίου. Είναι μια γλώσσα η οποία την μιλάνε σε μεγάλο μέρος της Αφρικής και κυρίως σε χώρες όπως η Κένια, η Ρουάντα, η Τανζανία και η Ουγκάντα.
0: Τώρα εξηγούνται όλα.
1: Δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα κατάλαβα, λέω. Γιατί ξέρεις αυτή τη γλώσσα.
1: Μάλιστα. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Ναι, έχουμε κολλήσει με το Παλάς, παιδιά. Είναι ένα από τα επικρατέστερα ονόματα για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στην πρώτη ώρα της εκπομπής η Αμαλία Κάτζου. Παλάς, λοιπόν, πείτε μας πώς σας ακούγεται. Εμένα τουλάχιστον στην αρχή μου ακούστηκε σαν σινεμά. Εγώ τη λέω την αμαρτία μου, το μυαλό μου πήγε κατευθείαν στο γνωστό
0: είναι.
1: Σινεμά.
0: Το ιστορικό.
1: Στο Παγκράτη, το ιστορικό.
0: Το Παλάς.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε δημοσκόπηση σήμερα να την πω τώρα ή θες να την πούμε.
1: Πες όποτε θέλεις.
0: Θα την πω τώρα λοιπόν. Θα χαλάσω τη σκαλέτα έτσι για να κοκκινήσει σαν τον μπαρμπούνι και θα την πω. Λοιπόν, είναι δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Λοιπόν, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος τα στατιστικά στοιχεία. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 30,1%. Η Ελλάδα του κ. Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 17,4%. Το Πασόκ με 12,3% στην τρίτη θέση. Και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8,8%. Ελπίδα με 7,4%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,5%, η Φωνολογικής 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας 3%. Και σε αυτή τη δημοσκόπηση η Φωνολογικής είναι πάνω από την Πλεύση Ελευθερίας. Εντάξει, πολύ λίγο, οριακά, αλλά είναι. Το Μέρα 25 με 2,9%, η Δημοκράτης του κ. Κασελάκη με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,7%, η Νίκη με 0,6% και η Νέα Αριστερά με 0,6%. Ένα στους δύο ερωτηθέντες επιθυμεί το σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview για την Political. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται στην εμπιστοσύνη των πολιτών για τη διακυβέρνηση της χώρας, συγκεντρώνοντας ποσοστό 29,5%.
1: Σαν σήμερα, Αμαλία μου, 7 Ιουλίου του 2019 είχαμε εκλογές. Το θυμάσαι?
0: Εγώ δεν το θυμάμαι βέβαια.
1: Ήταν τότε λοιπόν που η Νέα Δημοκρατία επανήλθε στην εξουσία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 39,85% και 158 έδρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ 31,53% και 86 έδρες. Κινάλ 8,10%, Κομμουνιστικό Κόμμα 5,3%, Ελληνική Λύση 3,7% και Μέρα 25 3,4%. Σαν σήμερα το 2019.
0: Μάλιστα.
1: Οι εκλογές της 7ης Ιουλίου. Και καθώς ανέφερε στην δημοσκόπηση τη συγκεκριμένη για την Political, ο κύριος Κασελάκης που καταγράφεται σε αυτή τη δημοσκόπηση?
0: 2,6% νομίζω. 2,6% νομίζω. Το τσεκάρω γιατί την έκλειδε, δεν τη θυμάμαι και απ' έξω. Είμαι και μια ηλικία. Δημοκράτης 2,5%, συγγνώμη. 2,5%.
1: Στο 2,5% ναι, λοιπόν, ναι, ναι, καταγράφεται το προοδευτικό κέντρο Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη.
2: Ζητώ από καρδιάς συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που έπαιξα τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη χθες.
1: Καλά, εντάξει, δεν είναι ανάγκη.
0: Γιατί, τέννις έπαιξε ο άνθρωπος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να κάνω το έργο, θέλει... θα σταυρώσουμε γιατί έπαιξε τέννις.
1: Αν θέλει να παίξει τέννις.
2: Εάν θέλω λοιπόν να παίξω τέννις, θα παίξω τέννις.
1: Να παίξεις. Δεν είπε κανείς το αντίθετο. Έκανε ένα βίντεο ο κύριος Κασελάκης, ναι, στα social media και λέει: αν θέλω να παίξω τέννις όπως έπαιξα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, εγώ θα παίξω. Αλλά εγώ, λέει, δεν είμαι αυτός. Ούτε που έφερα τρίτο μνημόνιο, ούτε που έφερα τα fans και τους servicers και πήραν τα σπίτια των Ελλήνων. Ούτε που παρακολουθούσα κανένα, έβαλε μια βεντάλια τέλος πάντων.
0: Θεμάτων,
1: άνοιξη και τα λοιπά.
0: Ζητημάτων.
1: Ναι, και εγώ, άμα θέλω, λέει, να παίξω τένις, θα παίξω τένις.
0: Να παίξει.
1: Να παίξει ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, εμείς θα παίξει τένις.
1: Και χθες το βράδυ ρωτήθηκε από τον Τάκη Χατζή για το, ναι, τένις και για τον αγώνα αυτό με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Ξέρει, όχι, αν ξέρει τένις, θέλω να το πείτε.
4: Ο χώρος της αντιπολίτευσης, ναι,
3: όταν μάθει να μιλάει με αυτούς που πήρε το 41%, ναι, αρχίζει να κερδίζει.
4: Ναι. Εντάξει.
3: Όσο απομονώνεται και ακούει τον αντίλαλό του, δεν πηγαίνει.
4: Συμφωνώ. Εγώ σας κάνω μια σούπερ κουτσομπολί. Αυτό θέλω να το μάθω. Ο Άδωνης καταλαβαίνει από τένις.
3: Ναι, καταλαβαίνω.
4: Γελάστε. Σας κέρδισε.
3: Δεν πρόκειται να συνεχίσω να...
4: Σας κέρδισε. Θέλω να τον μάθω αυτό.
3: Έπαθα θλάση. Πάμε παρακάτω.
1: Ορίστε, έπαθε και θλάση.
0: Περαστικά, κύριε Κασελάκη. Περαστικά.
1: Εκεί στο τένις.
0: Ναι.
1: Εσύ παίζεις τένις.
0: Δεν τρέπεσαι. Ειλικρινά το λέω. Θα νομίζει ο κόσμος. Γιατί κάνεις χειρονομίες.
1: Τι ρακέτα κάνω, τι κάνω.
0: Όχι, δεν παίζω τένις. Αφού το ξέρεις, κάνω μόνο gym. Gym πηγαίνω. Gym που λέγει η κόρη μου. Gym. Παλά. Άρα σου, πώς δεν το πες, τρομάρα σου.
1: Καλημέρα στον Πάνο στην Ελβετία. Πού τα θυμάστε, λέει, αυτά τα τραγούδια. Η ηλικία δεν κρύβεται. Αγαπητέ Πάνο μου, το τραγούδι το συγκεκριμένο το χόρευε η Αμαλία Κάτζου στις δισκοτέκ στα τέλη της δεκαετίας του 70.
0: Γιατί είσαι, το χόρευες, πόσο χρόνο είσαι?
1: Εγώ είμαι πιο μικρός.
0: Δύο μήνες.
1: Καλημέρα και στον Ιωάννη. Εμένα λέει το όνομα του που διάλεξε ο Σαμαράς, κάτσε. Είναι πληροφορίες. Δεν ξέρουμε ακόμα αν έχει διαλέξει αυτό το όνομα. Μου θυμίζει, λέει, την μπαλάδα Αθηνά. Ναι, είναι αυτό που μας έστειλε νωρίτερα και ο Δημήτρης ο Μαύρος. Και πιστεύω, λέει, ότι αυτός ήταν ο στόχος του. Να συνδέσει το κόμμα του με την αρχαία ιστορία και την παράδοση της Ελλάδας. Επιστροφή στις πατρογονικές αξίες. Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα, εάν επιβεβαιωθεί το όνομα του νέου κόμματος και αν όντως θα είναι το Παλάς. Σήμερα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, εκεί που, όπως είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, περιμένουμε να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει η συνάντηση του Τραμπ με τον Ταγί Περντογάν, μετά και από το δημοσίευμα των New York Times που κάνει λόγο για επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να επαναφέρει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Για το Μουντιάλ σας τα είπαμε και τις παρεμβάσεις του Τραμπ για να παίξει ο παίκτης των ΗΠΑ παρά το γεγονός ότι είχε πάρει κόκκινη. Τελικά οι ΗΠΑ δέχτηκαν 4 τέρματα από το Βέλγιο και αποκλείστηκαν το Βέλγιο στην επόμενη φάση με την Ισπανία που απέκλεισε την Πορτογαλία επικρατώντας με 1-0. Είπαμε ότι σήμερα ανοίγει και η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών. Έτσι.
0: Και ξεκινάω γολουθάς για την ανέβριση φοιτητική στέγης με τα, όπως γράφει και ο Νικός.gr, με τα ενίκητα φοιτητικά να είναι αυξημένα σε σχέση με πέρσι.
1: Πολύ ενδιαφέρον έχει και αυτή η πλατφόρμα πλέον για ελεύθερο πάρκινγκ στην Αθήνα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και θα είναι και πάρα πολύ χρήσιμη στους οδηγούς που θα μπορούν να βρουν θέσεις για δωρεάν πάρκινγκ στην Αθήνα. Καλή πρωτοβουλία.
0: Καλή,
1: ελπίζουμε να βοηθήσει
0: αυτό
1: και τον ακριβώς κόσμο. Και βέβαια αναφερθήκαμε και στην κίνηση του Αντώνη Σαμαρά να πάει χθες στον Άριο Πάγο και να ζητήσει διερεύνηση της υπόθεσης παρακολούθησής του από το Predator, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά δεν έχει πάρει τις απαντήσεις που ανέμενε από την κυβέρνηση. Και βέβαια από την πλευρά της κυβέρνησης ο Παύλος Μαρινάκης λέει ότι αυτές τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα είναι μια υπόθεση του 2022, γιατί τότε, αφού το γνώριζε ο Αντώνης Σαμαράς, ήταν υποψήφιος στις εκλογές του 2023. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, Μαλία, που έχει να κάνει με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα ελληνικά αεροδρόμια.
0: Ναι.
1: Και είναι αυξημένες, είναι η αλήθεια, με αποτέλεσμα να διαμαρτύρεται ο κόσμος γιατί ταλαιπωρείται με αυτές τις καθυστερήσεις, οι οποίες είναι καθημερινό φαινόμενο. Θα ακούσουμε για παράδειγμα χθες τι είπαν οι επιβάτες από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για αυτές τις καθυστερήσεις.
5: Πάρα πολλές φορές γύρω στο μισάωρο υπάρχει καθυστέρηση. Κίνηση που υπάρχει στην ενέργεια κυκλοφορία.
6: Πάντα έρχομαι λίγο καθυστέρηση και όταν θα καθυστερήσει η πτήση, συνήθιμο και με αυτό.
7: 8 στις 10 πτήσεις σίγουρα θα εμφανίσουν μια καθυστέρηση.
8: Μάλλον θέλουν περισσότερους υπαλλήλους.
9: Το χειμώνα είναι όλα οκ. Okay. Το καλοκαίρι είναι μεγάλο στοίχημα.
10: 20 λεπτά ήταν η καθυστέρηση μόνο. Δεν μας φάνηκε κάτι τραγικό.
11: Πήγα πολύ κοντά από Θεσσαλονίκη. Καθυστέρησε κανένα 20 λεπτό η πτήση για να ξεκινήσει.
0: Κοίτα, υπάρχουν καθυστερήσεις και αυτά τα στοιχεία που έτσι άναψαν τη συζήτηση τη συγκεκριμένη προέρχονται από το Eurocontrol. Δεν είναι απλά στοιχεία. Πάντως έχει απαντήσει εχθές η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και λέει ότι μείωση κατά 31,77% κατέγραψαν τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις πτήσεων που σχετίζονται με την ενέργεια κυκλοφορία στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και τι λέει η ΕΠΑ, ότι παρά τη σημαντική αύξηση της αεροπορικής κίνησης και τις πιέσεις που δέχεται το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εναέρειας Κυκλοφορίας, η επιχειρησιακή περίπτωση στην Ελλάδα παραμένει επίπτωση στην Ελλάδα παραμένει περιορισμένη. Η ΕΠΑ διευκρινίζει ότι τα στοιχεία του Eurocontrol αφορούν κυρίως καθυστερήσεις διαχείρισης ροής εναέρειας κυκλοφορίας σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικτύου και επισημαίνει ότι οι καθυστερήσεις αυτές επηρεάζονται από την αυξημένη εποχική ζήτηση αλλά και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουν μεταβάλει τις αεροπορικές ροές στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή είναι η απάντηση της ΕΠΑ στα στοιχεία που έδωσε το Eurocontrol.
1: Το πρόβλημα όμως παραμένει και είναι πολύ σημαντικές οι καθυστερήσεις που καταγράφονται καθημερινά με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των επιβατών, έτσι,
0: ναι.
1: Και των επισκεπτών που έρχονται στη χώρα για να περάσουν τις διακοπές τους. Από εκεί και πέρα, ταλαιπωρία και για τους οδηγούς, οι οποίοι φεύγουν για παράδειγμα το Σαββατοκυριακό και ξεκινάνε την Κυριακή να επιστρέψουν στην Αθήνα κυρίως.
0: Ή την Κυριακή το πρωί να πάνε για ένα μπάνιο.
1: Ναι, κυρίως από την Αθηνών Κορίνθου.
0: Μου έκανε
1: εντύπωση η Αμαλία. Πόσα πολλά μηνύματα ήρθαν για την ταλαιπωρία που. Βίωσαν οι οδηγοί και αυτό το βράδυ της Κυριακής επιστρέφοντας στην Αθήνα.
0: Να.
1: Και λένε ρε παιδί μου, δεν μπορούν να ληφθούν κάποια μέτρα. Για παράδειγμα, κολλάμε στα διόδια. Δεν μπορεί να γίνει κάτι, να μην είμαστε κολλημένοι, ας πούμε, τόση ώρα στα διόδια, όταν υπάρχει τόσο μεγάλη επιστροφή.
0: Ναι.
1: Η τροχιά δεν έχει λάβει κάποια μέρα.
0: Όταν γύριζα από Καλαμάτα, θυμάσαι το εκεί που είχα για την περιπέτεια, πραγματικά 12 η ώρα, 12 και 4 το περνούσα από την Αθηνών Κορίνθου και ήμουνα σταματημένη. Ήμασταν σταματημένοι. Έκανα δηλαδή παραπάνω από μία ώρα να περάσω κάποια σημεία.
1: Ήρθανε και χθες μηνύματα και την ώρα της εκπομπής και μετά στα social media. Ένα από αυτά λέει για παράδειγμα ότι χθες, δηλαδή για την Κυριακή, γυρίσαμε σημειωτών από τον Ισθυμό. Και μετά και την προηγούμενη Κυριακή και τις άλλες Κυριακές. Λέει τα ίδια, εντωμεταξύ τροχία πουθενά. Κανένα μέτρο και ταλαιπωρία απίστευτη. Κάναμε διπλάσιο χρόνο για επιστροφή, αλλά τα διόδια τα πληρώσαμε κανονικά. Κάθε Κυριακή λοιπόν, τώρα πλέον που είμαστε στην καλοκαιρινή περίοδο, παρατηρείται αυτό το φαινόμενο και κάποιος θα πρέπει να λάβει μέτρα. Ναι. Δηλαδή και η τροχιά να λάβει κάποια μέτρα.
0: Μήπως να ανοίξει τα διόδια.
1: Να μην υπάρχει αυτή η απίστευτη ταλαιπωρία
0: ναι.
1: Κάθε Κυριακή βράδυ στην επιστροφή στην Αθηνών Κορίνθου.
0: Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μια μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less δυσκολίες. Bye bye, έχεις AI.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο. Στο ταξί στην Κηφισιά κάποτε υπήρχε λέει στο Κεφαλάρι ένα ξενοδοχείο Παλάς, το οποίο άφησε εποχή. Να λοιπόν, πέρα από το σινεμά υπάρχει και το ξενοδοχείο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παράσχο στο χωράφι. Να σε καλά,
0: καλημέρα,
1: φίλε.
0: Καλημέρα, Παράσχο.
1: Τι βλέπω, κοίτα και τα μπέλια.
0: Τα είδα
1: πολύ ωραία.
0: Βέβαια.
1: Να σε καλά, φίλε. Την καλημέρα μας από την Αθήνα. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Έλα, Παναγιώτη. Κίνηση στους δρόμους.
11: Καλημέρα και πάλι. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην αγαπημένη περιοχή του Ιωσήφ, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το Παλαιό Φάληρο. Όλη αυτή η κατάσταση έχει διαμορφωθεί λόγω της σύγκρουσης τριών γιοταχή που σημειώθηκε νωρίτερα στην Ομηρίδου Σκυλίτση. Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κεφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ηλιούπολη μέχρι Ελληνικό. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου.
1: Αυτά ήτανε.
11: Ναι.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη. Μπράβο, παλικάρι μου. Πάντα τέτοια σου ευχόμαστε.
11: Και στους οδηγούς το ίδιο.
1: Γι' αυτό το λέω. Τώρα όμως, παιδί μου, για παράδειγμα, είσαι στην Αθήνα. Είσαι στο αυτοκίνητο. Λιγότερη κίνηση, περισσότερη κίνηση, ζέστη, κολλάς, είσαι στο φανάρι και σκέφτεσαι τώρα τι κάνω εγώ εδώ πέρα. Να φύγω, να πάω κάπου, να ησυχάσει το κεφάλι μου. Από την άλλη, σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, πού να τρέχω τώρα με τα πλοία, ακριβά τακτοπλοϊκά κτλ. Είναι πολλά τα χρήματα. Ταυτόχρονα, πού να φύγω με το αυτοκίνητο, να ταξιδεύω 5-6 ώρες για να πάω κάπου.
0: Ψυχή, αλήθεια.
1: Κτλ.
0: Πού θες να καταλήξα, άνθρωπε μου.
1: Ότι αν αναζητάς έναν καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση στην Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδώνε Resort σε περιμένει στο Λουτράκι. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort, χτισμένο σε ιδιωτική Χερσόνησο, με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μιλάμε για μια premium εμπειρία φιλοξενίας, μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Τι μία ώρα, 50 λεπτά. Σε 50 λεπτά είσαι εκεί.
0: Το πώς γυρίζεις την Κυριακή το βράδυ από την Εθνική είναι το θέμα.
1: Δεν θα γυρίσεις Κυριακή βράδυ, γιατί θα πας να μείνεις εκεί στο Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Ριζόρτ.
0: Είσαι Δευτέρα, Τρίτη,
1: Τετάρτη. Είναι καταπληκτικό. Γιατί περνάω πολύ συχνά εκεί απ' έξω και το χαζεύω. Είναι εκεί πέρα πραγματικά σε μια έκταση μοναδική που έχει θέα όλο τον Κορινθιακό.
0: Πολύ ωραία.
1: Ησυχία, τις παραλίες μπροστά σου. Εξαιρετική πρόταση λοιπόν για καλοκαιρινό προορισμό, ο οποίος είναι και κοντά στην Αθήνα και συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και φυσικά όλες τις άλλες υπηρεσίες. Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort στο Λουτράκι. Καλημέρα στο Μιχάλη. Ακούγοντας για τα θέματα με την κίνηση, το E-Pass λέει είναι η λύση, γιατί γλιτώνεις πάρα πολύ χρόνο στα διόδια. Καλημέρα.
0: Η Deutsche Welle έχει βγάλει ένα θέμα. Σε ποια χώρα, λέει, ο ένας στους τρεις νέους μένει ακόμα στο πατρικό του. Πόσο μαμάκηδες είναι οι Έλληνες?
1: Πόσο μαμάκηδες
0: είναι οι Έλληνες?
1: Φουλ.
0: Έχει γνώθηση σε αυτόν.
1: Φουλ.
0: Το 30% λέει ότι ο 25χρονος ζει ακόμα με τους γονείς του, με τους άνδρες να καταλείπουν αργότερα την οικογενειακή αιστεία σε σχέση με τις γυναίκες. Λέει στη Γερμανία το 30% των 25χρονων μένει ακόμα με τους γονείς του. Καταλαβαίνεις. Το 36% λέει των ανδρών παραμένει στο πατρικό σπίτι σε ηλικία 25 ετών, ενώ για τις 25χρονες γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό δεν υπερβαίνει το 23%. Δηλαδή, οι 36% οι άνδρες, 23% οι γυναίκες. Μεγάλη διαφορά, έτσι. Λοιπόν, και όσον αφορά την Ελλάδα, να ξέρεις, γιατί το ψάχνουν την Ελλάδα τώρα, αλλά και οι Έλληνες δηλαδή, δεν πάνε πίσω σε σχέση. Οι πιο ανυπόμονες σε όλη την Ευρώπη είναι οι Φιλανδοί, που γύρω στα 21 θέλουν να φύγουν, και οι Δανείοι το ίδιο, και οι Λιθουανοί. Αντίθετα, οι Κροάτες, λέει, οι άνδρες δεν βιάζονται καθόλου. Σε 31 ετών φεύγουν από το σπίτι τους. Δεν πάνε πίσω, λέει, και οι Έλληνες, καθώς εγκαταλείπουν την οικογενειακή τους αιστεία σε ηλικία 30,9 ετών.
1: Κοίταξε να δεις, αυτό συμβαίνει, νομίζω, θα πω την άποψή μου για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι οικονομικός. Δηλαδή, όταν ο άλλος
0: δεν είναι
1: βγαίνει οικονομικά, πώς θα φύγει από το σπίτι να ανοίξει ειδικό του σπίτι.
0: Εγώ συμφωνώ σε αυτό.
1: Και δεύτερον, είναι και θέμα της κουλτούρας που έχουμε. Οι οικογενειακοί δεσμοί δηλαδή, που είναι στην Ελλάδα, που είναι τελείως διαφορετικοί από τις χώρες, για παράδειγμα.
0: Ναι, αλλά σου λέω,
1: Ευρώπης.
0: Εμένα μου προκαλεί εντύπωση γιατί οι άντρες φεύγουν, οι γυναίκες πολύ νότερα από τους άντρες. Γιατί φεύγουν κιόλας, αυτό θέλω να. Γι' αυτό την είπα,
1: γιατί
0: την
1: έρευνα.
0: Όχι να μου κάνεις τώρα πολιτική και οικονομική ανάλυση.
1: Γιατί είναι πιο υπεύθυνη, γι' αυτό.
0: Γιατί είναι πιο υπεύθυνη. Θέλω τη μαμάκα τους να τους μαγειρεύει, να τους πλένει και να τους νταντεύει, γι' αυτό.
1: Κόψε την Αρενίκο να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άντε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Με απώλειες που μπορεί να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέσα σε μόλις 2 χρόνια, βρίσκεται αντιμέτωπη η ελληνική εστίαση, καθώς η υποχώρηση της καταναλωτικής δαπάνης συμπίπτει με το πιο κρίσιμο διάστημα της χρονιάς για τον κλάδο. Σε ευρεία σύσκεψη με αφορμή και τα πρόσφατα στοιχεία του Eurocontrol που καταγράφουν αύξηση των καθυστερήσεων στις πτήσεις κατά 63% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ένταξη της Ελλάδας στις χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην Ευρώπη, τέθηκε επιτάπητο στο πρόβλημα των συνεχόμενων καθυστερήσεων, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συμφωνία ή οριστική λύση. Το Ισραηλινό Κοινοβούλιο προωθεί νομοσχέδιο σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις αποτυχίες της 7ης Οκτωβρίου. Η Γερμανία σχεδιάζει φιλικές προς τους επενδυτές μεταρρυθμίσεις για σταθμούς παραγωγής φυσικού αερίου. Μετατρέποντας τις στέγες σε πηγές τεχνητής βροχής, η τεχνολογία της Κίνας επιχειρεί να δώσει απρόσμενη και οικονομική απάντηση στην ακραία ζέστη, αλλάζοντας ριζικά όσα γνωρίζαμε για την αστική ψύξη. Ο πρόεδρος της Συρίας επενεί τον επικοδομητικό ρόλο της Γαλλίας στη μεταβατική περίοδο.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
6: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
5: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
6: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
5: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
6: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
5: Τηλέφωνο 26820-29094.
6: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
7: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
8: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
8: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
8: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
9: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
10: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
9: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
10: Ποιος Ανδρέας?
9: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
10: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
9: Τι εννοείς?
10: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
9: Ναι.
10: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
11: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
12: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
11: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
12: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
11: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
13: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
14: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
13: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
14: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
15: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
14: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
15: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
14: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
15: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
14: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
15: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνο 2682 089 100.
16: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
17: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
18: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
19: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
20: Αυτή την παλιά μάρκα των τσιγάρων.
21: Ναι.
20: Το Παλάς.
21: Πολλά μηνύματα για τη μάρκα αυτή των τσιγάρων.
20: Για το σινεμά, για ξενοδοχείο. Από την άλλη, ο Γιάννης, ο οποίος είναι ο οδηγός, είναι με το φορτηγό του αυτή την ώρα. Είμαι, λέει, με την Ταλίκα στον Α6 με κατεύθυνση προς Φραγκφούρτη από Στουτγκάρδη. Το Παλάς, λέει, δεν σημαίνει παλάτι στα αγγλικά. Όπως για παράδειγμα το ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς και άλλες ονομασίες παρόμοιες. Έχεις δίκιο. Αγαπητέ φίλε, καλό δρόμο να έχεις και να προσέχεις.
21: Και αυτό που είπαμε.
20: Ο Θανάσης, συγγνώμη. Του ήρθε στο μυαλό το Διογέννης Παλάς.
21: Α, ναι, σωστά. Εντάξει, σωστά.
20: Την νυχτερινή ζωή.
21: Ναι, αυτό είναι το μουσικό.
20: Ναι.
21: Και η έχει κάνει και αυτή, η έρευνα της Deutsche Welle. Πότε φεύγουν οι άντρες, οι γυναίκες από το σπίτι τους και ότι οι Έλληνες φεύγουν σε ηλικία περίπου 31 ετών. Και ότι οι άντρες φεύγουν πολύ αργότερα σε σχέση με τις γυναίκες από τους γονείς. Και ότι οι Έλληνες αποδεικνύεται και από την έρευνα ότι είναι μαμάκηδες. Αυτό λέει η έρευνα. Τι να κάνω εγώ τώρα.
20: Ναι, ρε πουλάκι, εντάξει, το καταλάβαμε.
21: Μα να μην την πω την έρευνα. Deutsche Welle είναι
20: αυτό. Μας το είπες και πριν τους τίτλους.
21: Ναι, το λέω και τώρα.
20: Ωραία, είμαστε μαμάκιδες. Μπράβο. Τι θέλεις τώρα.
21: Πιάσε αυτά, λέει. Λέει ο Θάνος, βρίσκουν οι γυναίκες κρίμα, λέει, και την κάνουν από το σπίτι. Όχι, βρε Θάνο μου, δεν είναι έτσι. Είναι πιο ανεξάρτητες οι γυναίκες γι' αυτό.
20: Και ο Παναγιώτης λέει, τι τυχεροί αυτοί που μένουν με τους γονείς τους. Εγώ μένω με τη γυναίκα
21: μου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι τώρα του Παναγιώτη. Ενώ οι άντρες θέλουν τη μαμάκα τους να τους φροντίζει, να τα νταντεύει τα γόρια, να τους ταΐζει, να τους μαγειρεύει. Να.
20: Φταίμε εμείς. Εσείς μας μαθαίνετε έτσι.
21: Ξέρω, εγώ δεν έχω κόρη και η κόρη μου έχει φύγει από, από τα 22 από το σπίτι. Άστο τώρα.
20: Ναι, έτσι. Ναι, ναι.
21: Τι είναι, ναι, δεν έχει φύγει.
20: Ναι.
21: Εμείς μαθαίνουμε έτσι. Ποιο μαθαίνουμε.
20: Παιδί μου, ό,τι πεις.
21: Οι μαμάδες τους γιους μαθαίνουν.
20: Αυτό λέω.
21: Εγώ δεν έχω γιο.
20: Ναι. Αμα είχες, εκεί να σε έβλεπα.
21: Έχω γιο.
20: Εκεί να σε έβλεπα.
21: Δεν ξέρω, εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Πάντως ο άλλος ολόκληρος
20: μαντραχαλάς. Είμαι σίγουρος. Δεν θα το έκανε σε καμία περίπτωση.
21: Μαντραχαλά 30 ετών να μένει με τη μαμάκα του. Έλα
20: αλλά
21: τώρα.
20: Αλλά μετά τα περάκια θα ήταν
21: ναι,
20: κάθε
21: ναι,
20: μέρα.
21: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ φταίω το. Βλέπει, Νικό, για να. Βλέπει τι λέει τώρα. 30 ετών μουλάρι. Τώρα γαϊδούρι να μένει με τη μανούλα του. Έλα τώρα.
20: Καλημέρα και στη Μαρία. Άκουσα, λέει, τώρα για το όνομα του κόμματος Σαμαρά. Νόμιζα στην αρχή ότι τρολάρατε, ότι είναι λογοπαίγνιο με την Ελλάδα, αλλά βλέπω, λέει, ότι το λέτε σοβαρά. Μου φαίνεται τέλος άκυρο και μόνο ότι ηχητικά μοιάζει με την Ελλάδα, το καθιστά αυτομάτως ακατάλληλο. Δεν μπορούσε, λέει, να σκεφτεί κάτι άλλο. Περίμενε, Μαρία, για να είμαστε και δίκαιοι. Αυτές είναι πληροφορίες, έτσι. Δεν είναι κάτι επίσημο, αλλά έχουν διαρρεύσει αυτές τις πληροφορίες. Οπότε όπου υπάρχει καπνός, συνήθως υπάρχει και φωτιά.
21: Και ο Γιάννης μου στέλνει να μείνουμε εσύ τώρα που μένεις. Με τρολάρι, κατάλαβες.
20: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Το τραγούδι που έπαιξε νωρίτερα ήταν το Bang Bang, το κλασικό, αλλά στην διασκευή από τους Monophonics. Monophonics και Bang Bang, καλή συνέχεια στην ημέρα σου.
21: Τι άστραπες και βρόντιξε ο Άδωνης Γεωργιάδης κάτω του Τσίπρα χθες.
20: Ναι, έκανε σκληρή επίθεση. Χθες το βράδυ στο Action 24.
21: Ναι, εγώ δεν το είχα παρακολουθήσει. Επειδή μου το είπε το πρωί και παρακολούθησα το απόσπασμα. Στο Action 24, στον Πιέρο, την Καλογεροπούλ και τον Δημήτρη Τάκη.
20: Ναι, ναι, ναι.
21: Λοιπόν, πραγματικά, δηλαδή, τι να πω.
20: Το θέμα ήταν η εντυμότητα. Επειδή ναι. Αυτό που έχει πει
21: έγινε
20: ο Αλέξης Τσίπρας.
21: Χθες.
20: Ναι.
21: Έτσι, από την Ελλάδα.
20: Ακριβώς.
21: Γιατί ότι, ουσιαστικά τι έβγαλε αυτή. Στην έντευξη είτε 100 πόσα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, ότι η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη. Αυτό ήταν το, πώς θα σου πω, το συμπέρασμα αυτή τη συνέντευξη τύπου της Ελλάδα.
20: Και επειδή υπάρχει λοιπόν αυτή η τοποθέτηση από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα ότι μπορεί κάποιος να μας καταλογήσει πάρα πολλά λάθη, αστοχίες κτλ. Αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για την ετοιμότητά μας. Εκεί ήταν που εξεράγει λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης και εξαπέλυσε σκληρή επίθεση.
0: Εντάξει, πώ θα κυνευρίζομαι ότι υπάρχει άτομο να φωτοσυντηρητικό και ο Τσίπρα. Ο Τσίπρα! Ω και βορό είναι ο Βάρτη, πήγα να κλείσει φυλακή με του οδομάρτυρε που έχουν όλοι καταδικαστεί και δεν έχει μια συγγνώμη. Ο Τσίπρα! Που καταδικάστηκε υπουργό του δικαιοσύνη ο Βαγγελόπουλο από το ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντο ότι κατήφθηκε την έρευνα αντί μα για να κλείσει φυλακή. Τα ξέρετε, τα θυμάμαι, τα θυμάται κανεί αυτά. Κράμα πουλήσει εντυμότητα αυτό. Έλα Χριστέ και Παναγία. Τολμήσουν και του ανακούσουν να το λένε. Μην τολμήσει, Αλέξη μου. Με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενίκιο.
20: Αυτό ήταν το ένα μέρος, γιατί ακολούθησε στη συνέχεια και το δεύτερο μέρος της επίθεσης. Κάπου εκεί στην συζήτηση υπήρξαν και παρεμβάσεις από τους συναδέλφους που ήταν στο στούντιο και κατέληξε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ο κύριος Σαμαράς, παρά τις δημόσιες εκκλήσεις πολλών στελεχών και δική σας έκκληση.
22: Κοίτα, να κάνει την ερώτηση.
0: Εσύ είσαι καλά, που να σου μιλήσω για τον έτοιμο Τσίπρα. Τον έτοιμο
1: Τσίπρα.
0: Ο έτοιμο Τσίπρα, αν είναι δυνατόν.
1: Με τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Ο βρωμερότερο των βρωμερών. Θα πιλώσει, θα πουλήσει ετοιμότητα. Πήγα να σκλήσει φυλακή. Ο Βρωμιάρη. Και πουλά ετοιμότητα.
20: Εντάξει, πολύ σκληροί χαρακτηρισμοί. Εντάξει, ο βρωμερότερος των βρωμερών, ο Βρωμιάρης και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε καταλαβαίνεις πώς θα πάμε το επόμενο διάστημα. Έτσι. Αυτά είναι τα προεόρδια, είναι η προθέρμανση για τις εκλογές που έρχονται, όποτε και αν γίνουν αυτές. Οπότε καταλαβαίνετε σε τι κλίμα θα πάμε. Έχουν αρχίσει από νωρίς τα όργανα. Στο Πασόκ τώρα, για παράδειγμα, ναι. Είχαμε αυτή την τοποθέτηση από τον κύριο Σγουρό.
21: Στέλεχος. Είχε ανάψει τα. Όχι, απλό στέλεχος. Ανακοινώθηκε την προπερασμένη εβδομάδα από τον κύριο Ανδρουλάκη ότι θα κατέβει υποψήφιος ο κύριος Σγουρός, αυτοδιοικητικός, παλιός και έμπειρος ο κύριος Σγουρός, στην Αλφα Αθηνών. Και χθες σε τηλεοπτική του εμφάνιση, στο Open ήταν, δεν θυμάμαι.
20: Ναι, στον Νίκο Στραβελάκη και την
21: Μίνα Καραμίτρου. Είπε ότι ουσιαστικά βγήκε εκτός γραμμής.
20: Ρωτήθηκε λοιπόν από τον Νίκο Στραβελάκη.
21: Για τη συνεργασία.
23: Κυβερνήσεστε όμως. Βεβαίως. Σαμαράς στην κυβέρνηση.
24: Βεβαίως.
23: Που σημαίνει ότι αν έρθουν τα πράγματα όπως τότε, μια δύσκολη κατάσταση.
24: Μπράβο.
23: Μπορεί να το ξανασκεφτείτε.
24: Βεβαίως.
20: Μπορούμε να το ξανασκεφτούμε λοιπόν και μετά η ερώτηση ήταν πιο στοχευμένη και ήρθε η απάντηση.
25: Αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή.
24: Βεβαίως.
2: κάτω από ποιες συνθήκες?
4: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
2: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Νέα Δημοκρατία.
4: Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
20: Τι λέει λοιπόν ο κύριος Γρός? Ότι αν υπάρξουν ειδικές συνθήκες, αν υπάρξουν έκτακτες συνθήκες, και αναφέρεται για παράδειγμα σε θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία ή και σε εθνικά θέματα, και υπάρχει ανάγκη για να κυβερνηθεί η χώρα, ναι, τότε μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή στην απόφαση του συνεδρίου.
21: Να γίνει έκτακτο συνέδριο, λέει.
20: Ακριβώς, και να ανατραπεί αυτή η απόφαση.
21: Ναι.
20: Υπήρξε αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία λέει
21: ότι είναι προσωπικές απόψεις του κ. Γουρού. Έτσι. Τώρα εκεί στο ξέρεις, επειδή και η δημοσκοπική όχι καλή εικόνα για το Πασόκ φέρνει γκρινιά, βγαίνουν και κάποια στελέχη. Δηλαδή, άκουσα και τις προηγούμενες εβδομάδες τον κύριο Κλαμάνη, την κυρία Γιαννακόπουλη, να λένε ότι δεν μπορεί τώρα πια να μιλάμε για νίκη έστω με μία ψήφο. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Άρα, μια εσωστρέφεια υπάρχει στο Πασόκ. Καταλαβαίνω ότι την ξορκίζουν και τι σου λένε, ότι εμείς περιμένουμε το κόμμα του κύριου Τσίπρα, που σταθερά σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι στη δεύτερη θέση και τρίτο από το Πασόκ, να ξεφουσκώσει το φθινόπωρο. Εκεί θα έχουμε μια άλλη εικόνα. Αυτό λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη. Όμως είναι αλήθεια και ξεκάθαρο πια, με βάση, θα ξαναπώ, τις δημοσκοπήσεις, ότι η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα έχει δημιουργήσει τεράστιο θέμα στο Πασόκ.
20: Και είπε και κάτι ακόμα ο κύριος Γουρός, που δεν νομίζω ότι απέχει και πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Λέει, στο Πασόκ υπάρχουν αυτοί που έχουν την κέντρο δεξιά ψυχή και αυτοί που έχουν την κέντρο αριστερή ψυχή. Υπάρχουν δύο ψυχές, λέει, στο Πασόκ.
21: Ναι.
20: Και έχει δίκιο, νομίζω.
21: Και αυτοί υπήρχαν πάντα, λέει. Υπήρχαν αυτές τις υπήρχαν πάντα.
20: Ακριβώς. Καλημέρα και στον Νικόλα από τα ορυχεία της Κοζάνης. Άκουγε νωρίτερα αυτό που λέγαμε για τα προβλήματα με την κίνηση στην επιστροφή της Κυριακής και λέει: εγώ ρε παιδιά, αν ξεκινήσω την Κυριακή να πάω για μπάνιο σε θάλασσα, σε μια μισή ώρα είμαι σε παραλία στην Πειραιά και μετά λέμε ότι είμαστε μακριά από τη θάλασσα. Καλημέρα Νικόλα, μια χαρά είσαι εκεί πέρα. Μην το συζητάς καθόλου. Να ξέρεις, δέχεσαι βολές.
21: Γιατί?
20: Για το χαρακτηρισμό για τους μαμάκηδες που δεν θέλουν να φύγουν. Ναι, μωρέ, και αυτοί με πλάκα το κάνουν. Δεν έχουν παρεξηγηθεί οι άνθρωποι, καταλαβαίνουν το χιούμορ.
21: Ναι.
20: Ο Real Blogger από την άλλη, ακούγοντας τα προβλήματα στην εθνική οδό, έχουν βγάλει 10 εθνικές οδούς με τα διόδια τόσα χρόνια. Δεν μπορούν να αφήσουν ελεύθερη τη διέλευση το βράδυ της Κυριακής. Καλημέρα και σε σένα, φίλε.
21: Πάντως έχω να πω ότι παρόλο που είμαστε στον Ιούλιο, 7 έχει σήμερα ο μήνας, στο πολιτικό σκηνικό, εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ έντονη αυτή η αντιπαράθεση και αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει και με το δεδομένο ότι κάποιοι θεωρούν ότι είμαστε κοντά σε εκλογές. Πάντως για Ιούλιο η θερμοκρασία στο πολιτικό σκηνικό είναι ανεμασμένη. Δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι ένας Ιούλιος κλασικός, παραδοσιακός. Όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό, θα ξαναπώ.
20: Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά από την άλλη, χαρακτηρισμοί, όπως ακούσαμε τώρα χθες την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει για τον Τενεκέ, το ξεγάνω.
21: Όχι. Εγώ ξέρεις, δηλαδή, διαφωνώ τελείως. Διαφωνώ τελείως με τους χαρακτηρισμούς όταν πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο ή για εμάς. Δηλαδή, μπορείς να του κάνεις κριτική με πολιτικά επιχειρήματα, να πεις ότι διαφωνώ.
20: Ή το βρωμιάρης τώρα, ας πούμε. Ή για παράδειγμα από την άλλη πλευρά το δολοφόνοι, εγκληματίες και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει τώρα.
21: Έτσι γίνεται όμως. Ξεκινάει κάποιος, το πάει ο άλλος παραπέρα και αυτό ανακυκλώνεται. Και ακόμα αυτούς τους χαρακτηρισμούς από όλες τις πλευρές.
20: Βέβαια, ο Άδωνης Γεωργιάδης προχώρησε και σε άλλες καταγγελίες. Έκανε καταγγελία για τον πρώην Πρωθυπουργό ότι πήρε λεφτά, λέει, για να ψηφίσει τους πονικούς κώδικες και ότι το έχει πει και ο Κοντονής και δεν το έχει κάνει μήνυση.
21: Ναι.
20: Για να τα αναφέρουμε όλα όπως ακριβώς υπόθηκαν. Από εκεί και πέρα, στο καυτό θέμα της ακρίβειας, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν αμετάβλητες. Όπως σας λέγαμε και χθες, έχουν καρφωθεί πλέον πάνω από το 1,90, ενώ υπάρχουν και πρατήρια τα οποία έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ στην αμόλυβδη. Είδα και σήμερα στην Κηφισία σταθερά στο 2,03. Όσον αφορά τώρα το μυστήριο με τους 2.000 κωδικούς, δεν λέει να λυθεί ακόμα. Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί που έχουν μειωθεί το προηγούμενο διάστημα και εξακολουθούν να είναι παγωμένοι. Έκανε μία τοποθέτηση χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, για το θέμα.
6: Χάρη στο μέτρο του πλαφών, στο περιθώριο κέρδος, ελέγχθηκαν δεκάδες εταιρείες χονδρεμπορίου και λιανεμπορίου. Εξαιτίας αυτών των ελέγχων και των επαπειλούμενων προστήμων, υποχρεώθηκαν το προηγούμενο διάστημα να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών σε 1.900 κωδικούς σημαντικών προϊόντων, οι οποίοι μάλιστα θα παραμείνουν μειωμένοι και το επόμενο διάστημα.
20: Θα παραμείνουν, λέει, και το επόμενο διάστημα. Από την άλλη, η κυρία Διαμαντοπούλου έκανε χθες συνάντηση με κλιμάκιο του Πασόκ με την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ.
21: Ακριβώς.
20: Για το θέμα αυτών των 2.000 κωδικών και ζήτησε απαντήσεις από τους εκπροσώπους των Σούπερ Μάρκετ.
3: Οι περίφημοι 2.000 κωδικοί δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα. Και βεβαίως συζητήσαμε το θέμα του ΦΠΑ και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα με το οποίο συμφωνεί και η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ.
20: Ναι. Μυστήριο λοιπόν, παιδιά, με τους 2.000 κωδικούς. Δεν έχουμε ακόμα μάθει.
21: Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη έχει πάλι ραντεβού και ο Θεοδωρικάκος με του φορείς της αγοράς ακριβώς για τις μειωμένες τιμές που θα ισχύσουν σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων από το Σεπτέμβριο. Είναι σημαντικό αυτό να το δούμε, αυτό το μέτρο.
20: Σημαντικό είναι επίσης να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά
1: χρώματα,
0: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
1: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
0: υδραυλικά,
1: μηχανήματα κήπου
0: και γκαλερίας,
1: είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κώνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
0: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
1: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
0: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
0: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-89-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
5: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
4: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
6: Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
7: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
8: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιμ Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εκεί. Οπ, φτάνει. Σαντορίνη, παιδιά. Εκεί θα πάτε κρουαζιέρα. Όχι εσύ
1: πολύ
0: και
1: ωραία,
0: εδώ.
1: Πολύ ωραία.
0: Κάποια κρουαδεστορία LFM λοιπόν θα έχουν τη χαρά να διεκδικήσουν 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Είναι ο νέος μας διαγωνισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πάμε λοιπόν για να διεκδικήσετε μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις, με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα, στο Casa Sansa Hybrid Retreat, στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο. Ένα boutique retreat, όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλοιο της SeaJets. Ταξιδέψτε σε 50 προορισμούς του Αιγαίου και κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Και βέβαια τη Δευτέρα σας περιμένει και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλή αισθητική και ποιότητα. Εκπτώσεις από 30 έως 40% στα Κοτσόπουλος Home. Περισσότερες πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να φύγετε για Σαντορίνη, μπείτε τώρα στο real.gr. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Γιατί
1: σε νοιάζομαι και σ' καλημέρα Σόφη μου, καλημέρα. Γιατί μας έστειλε μια πολύ ωραία.
0: Καλημέρα Σόφη.
1: Φωτογραφία, πάρα πολύ ωραία.
0: Να χαμογελάς.
1: Και εσύ και εμείς να χαμογελάμε και όλος ο κόσμος.
0: Σαν ερωτευμένη πιγκουίνη. Να και η πιγκουίνη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για προσγείωση, γιατί η ώρα πλησιάζει 10 παρα 5. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Είναι η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης. Έτσι, εμείς αύριο, Ιωσήφ.
0: Ακριβώς στις 8.
1: Έτσι,
0: ευχαριστούμε για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Χιούστον!
8: Έλα!
7: Πού είχαμε πρόβλημα!
8: Ρότζερ! Τι έχει συμβεί!
7: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον! Και θέλω επιγόντως νέο POS!
8: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
7: Ου! Πετάγομαι τώρα!
9: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
11: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
12: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
11: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
12: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
11: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
13: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας,
5: μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Χιούστον!
8: Έλα!
7: We have a problem!
8: Ρότζερ! Τι έχει συμβεί?
7: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον! Και θέλω επιγόντως νέο POS!
8: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
7: Ου! Πετάγομαι τώρα!
9: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
11: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
12: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
11: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
12: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
11: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 300.

0: έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr. Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
1: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
0: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
4: Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εκστάσεων. Η προθεσμία ανοίγει τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότεροι από 3.500 είναι οι νεκροί και πάνω από 16.000 οι τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Βέλγιο και Ισπανία προκρίθηκαν στους 8 του παγκοσμίου κυπέλλου που θα παίξουν μεταξύ τους. Η Ισπανία απέκλεισε με 1-0 την Πορτογαλία. Με 4-1 το Βέλγιο κέρδισε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονική.

0: Έλα, για σένα το βάλανε.
1: Ναι,
0: πείτε. Φωνάζει ρίτσα αυτό.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό, είναι ότι το ζητάω εγώ. Κατάλαβε τι είναι. Δεν είναι ότι το βάλανε. Το ζήτησα.
0: Καλημέρα σα.
1: Καλή σα ημέρα.
0: Λεπτά μετά τι 10.
1: Εδώ είμαστε και Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντας, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 με τον Γιώργο Παγάνη.
0: Ρίτσα Πιζόγλη βεβαίως, γιατί είναι η οικοδέσποινα εδώ σε αυτό το δίωρο.
1: Καλά, καλά. Μην ανοίξεις.
0: Έχουμε Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Επί Βουγιουκλιώτη εκεί στο 2.11.200.8.200. Προσέξτε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Μοναχιά.
0: Θα είστε ευγενική μαζί τη.
1: Κουκλάκι, μανκέν.
0: Θα βγω έξω και θα την συνδράμω. Θα απαντάω εγώ στα τηλέφωνα.
1: Μπορείτε να στείλετε και mail στο www.papakirialfm.gr. Το ξέρετε, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει Επιτασιοπούλου.

0: Από πού θες να ξεκινήσουμε, από πού να το πάρουμε και πού να τα αφήσουμε.
1: Εκτός γιατί... ημερήσιας διάταξης να σου πω ότι είμαι πολύ συγκινημένος με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος στα 41 παίζει στο Μουντιάλ.
0: Και πώς παίζει, έτσι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα παίζει για 10 χρόνια ακόμα. Υποθέτω ότι είναι το τελευταίο του Μουντιάλ.
0: Στο Μουντιάλ, ναι, αλλά δεν υπάρχουν μόνο το Μουντιάλ, υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί αγώνες.
1: Γιατί
0: τα
1: είναι
0: κύπελα.
1: Και πολλοί κόσμος ταυτισμένος μαζί του και εδώ στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι εμείς τον είχαμε κάνει πρώτη να κλάψει το 2004, θέλω να σου πω, και εκεί στην Πορτογαλία, στο σπίτι. Το μεταευρωπαϊκό που είχαμε
0: το
1: πάρει.
0: Το θέμα είναι η φυσική του κατάσταση, οι δυνατότητές σου, ότι τα 41 είναι σαν ένα 21.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: το έχεις και εσύ αυτό.
1: Τι πράγμα.
0: Αυτό λέω, το ηλικιακό, το έχεις και εσύ.
1: Όχι, δεν το έχω. Εγώ δεν το έχω.
0: Γιατί εμάς μας βαραίνουν τα χρόνια περισσότερο από ότι είναι τα ίδια τα χρόνια. Κατάλαβες, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σαν να είναι ρομπότ.
1: Και το άλλο που θέλω να σου πω, ρε Σιρίτσα, γιατί είναι γνωστό ότι εσύ έχεις ψύχρεμη ματιά, πολιτισμένη ματιά, ρε παιδί μου. Είσαι χαμογελαστής. Αυτό που ο Κασελάκης έχει γίνει από συνάγωγος, γιατί έπαιξε τένις με τον Άντωνη Γεωργιάδη, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Καλά, εντάξει, τώρα έπαιξε τένις. Δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Εντάξει. Είναι προσυζήτηση, αλλά προσυζήτηση. Και τελεία. Προσυζήτηση.
1: Ότι μπορείς να συζητάς με τον αντίπαλό σου ή τον ιδεολογικό σου αντίπαλο, να κουβεντιάζεις ακόμα κι αν. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, θες να πάει να πιεις ένα ποτό, θες να πάει να παίξεις τένις, θες να πάει να παίξεις μπάσκετ, θες να κάνεις κάτι να κάνεις. Είναι μια αρχή. Εδώ το κανονικό, η κανονικότητα είναι. Η Μπιζόγλη να πέντε. Δεν θέλω να τη βλέπω. Ούτε ζωγραφιστή.
0: Έχουμε δει συναντήσεις, επίσημα γεύματα, δείπνα. Έχουμε δει εκδηλώσεις όπου βρίσκονται αντίπαλοι και δεν δίνουν το χέρι ο ένας στον άλλον. Άρα
1: αυτό
0: είναι,
1: δεν είναι κανονικό.
0: Όχι, αυτό δεν είναι το κανονικό.
1: Α, μπράβο. Μπας και μάθηκε ο κόσμος λίγο. Γιατί ξεκίνησε η ιστορία αυτή από τους πολιτικούς. Μετά πέρασε, σου θυμίζω, και στην κοινωνία. Θυμάμαι παράδειγμα, ξέρω εγώ, να περνάει ο ένας, να περνάει ο άλλος πολιτικός, να είναι απέναντι μια κυρία, ένας κύριος και να λέει: δεν σου δίνει το χέρι. Δεν σου δίνει το χέρι.
0: Ναι.
1: Πες μια καλή μέρα. Πες μια καλή μέρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Τα προβλήματα όλους μας αφορούν. Η λογική του αφήνω πίσω αυτούς που δεν είναι δική μου μας έχει κάνει ζημιά εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Μήπως να το ξεπεράσουμε κάποια στιγμή.
0: Επίσης η χαιρετούρα και το χειροκρότημα δεν είναι και απαραίτητο. Βλέπεις ένα πολιτικό, δεν είναι ανάγκη να σταθείς ή να το χαιρετήσεις ή να τον φωνάξεις ή οτιδήποτε. Δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Έξω η κίνηση είναι στα καλύτερά της, να ξέρετε. Είναι χειρότερα από ό,τι εχθές. Θα έρθει σε λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος να μας τα πει. Πολύ χειρότερα.
1: Πώς τα λέγαμε αυτά παλιά, μισή ρεπόρτερ σε εσάς τους παρουσιαστές.
0: Για πες μου, μας τα λέγατε. Πώς μας τα λέγατε, για πες μου.
1: Κίνηση σε βαθμό ακινησίας.
0: Κίνηση σε βαθμό ακινησίας. Και η Κηφισίας και η Αττική Οδός και πολλοί δρόμοι ακόμα. Νόμιζα ότι κάπως έχει χαλαρώσει που έχουν κλείσει τα σχολεία, αλλά δεν έχει γίνει αυτό.
1: Να χαλαρώσει, δεν χαλαρώνει ποτέ. Η Αθήνα είναι 4,5 εκατομμύρια, πόσο είναι 5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Βάλε τα αυτοκίνητα να δεις πόσα έχουν αυξηθεί.
0: Πάμε να το.
1: Θέλεις. Βεβαίως.
0: Ναι, πάμε να το. Σήμερα είναι το τετατέτ Τραμπ Ερντογάν. Και έχει κάτι αποκαλύψεις ο Αμερικανικός τύπος, ότι μάλλον θα εκφράσει ο Ντόναλντ Τραμπ την πρόθεσή του να επιτρέψει στην Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα των F-35.
1: Ότι είναι έτοιμος να προωθήσει.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να προωθήσει το αίτημα της Τουρκίας για επανένταξη στο πρόγραμμα F-35. Θυμίζω απλώς ότι αυτός που έβγαλε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 ήταν ο ίδιος ο Τραμπ το 2019, πριν τον Biden.
0: Ναι, με τους S-400.
1: Εξαιτίας της αγοράς των S-400, που είναι το ρωσικό πυραυλικό σύστημα. Και ενεργοποιήθηκε ο νόμος Κάτσα, που είναι συνέπειες για αυτούς που αγοράζουν, που είναι στο ΝΑΤΟ ή σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπλα από αντίπαλο. Με τις γνωστές συνέπειες, δηλαδή μπλοκάρουν την Τουρκία μέχρι σήμερα στα F-35. Είχαν δώσει και μάλιστα προκαταβολή οι Τούρκοι. Και τώρα έρχεται ο Τραμπ και λέει: εγώ θέλω πάρα πολύ να σας ξαναφέρω στο πρόγραμμα.
0: Βέβαια, η διαδικασία. Το έχουμε πει πολλές φορές, το ξέρει και ο κόσμος. Περνάει υποχρεωτικά
1: από το
0: Κογκρέσο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αλλά και μόνο η πρόθεση. Βέβαια, και το πρωί πριν αναχωρήσει ή αναχωρώντας τα ξημερώματα για να πάει στην Τουρκία, είπε ότι πάω εκεί γιατί είναι ο φίλος μου Ερντογάν. Δεν θα πήγαινα. Δεν τους θέλω έτσι κι αλλιώς. Δεν τους θέλω με τα αμυντικά, δεν με βοήθησαν στον πόλεμο.
1: Ποιος?
0: Έτσι λέει ο Τραμπ. Δεν με βοήθησε το ΝΑΤΟ στον πόλεμο.
1: Το ΝΑΤΟ, ναι. Λέει ότι ο Ερντογάν τον βοήθησε. Και εγώ διαβάζω και ακούω ότι δεν τον βοήθησε απλώς, τον εκβίασε. Του είπε ότι εγώ, αν δεν με βοηθήσει σε 2-3-4 πράγματα,
0: θα στρέψω το βλέμμα μου.
1: Θα είμαι με το Ιράν. Θα είμαι με το Ιράν.
0: Και
1: θυμίζω ότι του είχαν ρίξει και 4 πυράβλους οι Ιρανοί του Ερντογάν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, αν βέβαια ο εκβιασμός μετράει, αλλά είπαμε, ο Τραμπ έχει μια δική του λογική. Απλώς να πω για να μην λένε μετά, γιατί έχουν ξεκινήσει να στέλνουν μηνύματα οι φίλοι μας και να είναι καλά. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Εδώ υπάρχει το εξής. Βλέπεις ότι η πολιτική και η εξωτερική πολιτική είναι ένα πράγμα δυναμικό. Οι συνθήκες αλλάζουν συνέχεια. Εγώ επιμένω σε αυτό που είπα χθες, ότι ο Τραμπ ακόμα και σήμερα από το 19 προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη που έκανε τότε με τους S400.
0: Έχεις δίκιο. Σου είπα ότι έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και στάθηκε πάνω σε δύο βάρκες. Ναι, έβαλε το ένα πόδι στις ΗΠΑ. Εκεί ήταν τόσο άλλο στο ΝΑΤΟ. Το άλλο πήγε και το έβαλε στο.
0: Απλώς επειδή.
1: Ρωσικό.
0: Πολιτικά
1: περιβάλλον.
0: Και διεθνώς. Δεν παίζουμε πια με κανόνες. Παίζουμε στη διαδικασία του απρόβλεπτου.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι ένας απρόβλεπτος πρόεδρος με απρόβλεπτες εκκλησίες, με απρόβλεπτες δηλώσεις και με απρόβλεπτες κατευθύνσεις.
1: Ωστόσο, θα ήταν. Πώς να το πω τώρα. Καταστροφικό να γνωρίσουμε την πραγματικότητα. Δηλαδή, είδα τα πλάνα, δεν ξέρω αν τα είδες και εσύ. Συμπέγαν τα έπαιξε κιόλας, νομίζω χθες ήταν. Αν τα πρόλαβε στο δελτίο.
0: Τι απλά να
1: του Μαρκ Ρούτε που έπιασε από το χεράκι τον Ερντογάν και πηγαίνανε σαν ερωτευμένο ζευγάρι.
0: Δεν τα πρόλαβα, όχι.
1: Ωραία.
0: Δεν τα πρόλαβα μετά. Είχε γίνει συνάντηση, αλλά δεν την πρόλαβα, ναι.
1: Θυμίζω ότι ανάλογες ήταν οι διαθέσεις και του προκατόχου του Ρούτε στο ΝΑΤΟ, του προηγούμενου Γενικού Γραμματέα. Διότι η Τουρκία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ, προφανώς. Διότι η Τουρκία δίνει ευκαιρίες και είναι μια χώρα εκεί που το ΝΑΤΟ τη βλέπει και την υπολογίζει σε κάθε πράγμα που συμβαίνει στην περιοχή. Και το άλλο το οποίο θα το πω για να μην λέτε μετά ότι δεν τα είπα, προφανώς και οι Γάλλοι μπαίνουν σε μια διαδικασία να επαναπροσδιορίσουν, λέει, τις σχέσεις τους με την Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό θυμίζω ότι σημαίνει πως υπάρχουν κάτι πύραυλοι οι οποίοι μπορούν να πλήξουν τα Ραφάλ. Αυτούς ζητάει ο Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν τοποθετείται σε μια λογική «εξοπλίστε με», αλλά δεν μπαίνει όμως σε καμία δέσμευση απέναντι στην Ελλάδα ή απέναντι σε αυτά που αυτός θεωρεί προσωπικά του ή εθνικά του συμφέροντα.
0: Γι' αυτό έγινε και η παρέμβαση Νετανιάχου εχθές. Γι' αυτό το λόγο, αυτό λίγο έως πολύ είπε. Αυτό
1: ο οποίος Νετανιάχου, γιατί είναι πάντα ένα θέμα ο Νετανιάχου απογνώστη στην Ελλάδα, έβαλε θέμα στον Τραμπ για τα F-35 και θύμισε αυτό που συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή τις κρίσεις προκαλεί η Τουρκία.
0: Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Τα ίδια πράγμα. Το συμπέρασμα γενικά είναι ότι ο πρόεδρος μπορεί να ανοίξει το δρόμο, δηλαδή να πει θέλω, αλλά δεν μπορεί να το παραδώσει τα αεροσκάφη έτσι κι αλλιώς. Για να μπει η Τουρκία στα F-35. Πρέπει να λυθεί το θέμα με τους S-400. Να πιστοποιηθεί επίσημα από την Αμερικανική κυβέρνηση και να μην υπάρχει το μπλοκάρισμα από το Κογκρέσο. Δηλαδή, ναι. Έτσι κι αλλιώς έχει τρία στάδια.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν θα λυθεί. Δεν το γνωρίζω. Αλλά ενδεχομένως να περνάει ο δρόμος, ξέρεις, από Μόσχα. Δηλαδή να δεχθεί ο Πούτιν να πάρει πίσω τους S-400 και να δώσει χρήματα στους Τούρκους ή να μην δώσει χρήματα στους Τούρκους. Μπορεί αυτό να είναι μια αναγκαιότητα στη διάρκεια της πορείας.
0: Όπως και να έχει, θέλει χρόνο αυτό.
1: Σαφώς.
0: Θέλει χρόνο, ναι.
1: Δεν τελειώνεις λοιπόν τις, πώς το λένε, δεν τελειώνεις με έναν αντίπαλο. Δεν είμαστε εμείς αντίπαλοι του Ερντογάν. Αυτός βάζει τις γαλάζιες πατρίδες και όλο αυτό τον αναθεωρητισμό πάνω στον οποίο πορεύεται. Και απειλεί όχι μόνο εμάς. Απλώς θυμίζω, γιατί συζητάμε για την πολυδιάστατη πολιτική του Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι αυτός ο οποίος έχει στρατό στη Λιβύη. Είναι αυτός ο οποίος επηρεάζει και κινεί τα νήματα στη Συρία. Με αυτούς εκεί τους Κυριλέμου Τζαχεντίνη, οι οποίοι παλιά πέρανε κεφάλια, τώρα έρχονται στην Ευρώπη και συζητούν με τους ηγέτες της Ευρώπης.
0: Με κουστούμι, παρακαλώ.
1: Με κουστούμι, βάλιστα.
0: Ναι.
1: Είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί την ένταση και τις απειλές στο Αιγαίο, στην Κύπρο. Και είναι αυτός ο οποίος συζητά με Ευρωπαίους ανοιχτά για το πώς θα προμηθευτεί ή πώς θα προμηθεύσει με πολεμικό υλικό δυτικές βιομηχανίες. Τα βάζω λεφτά στο τραπέζι.
0: Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλώς ήταν.
2: Αρκετά φορτωμένη ημέρα.
0: Το είδαμε.
2: Ωραίες χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού, από τέψος της Λένορμαν μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από το ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνια, στη Σμάρνη και στα Δίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα και από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Και αυτή την ώρα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάληρο και στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από τον κόμμο μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών σημειώνονται καθυστερήσεις από τον κόμμο Πλακεντίας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Είναι χειρότερα από χθες, δεν σου το είπα.
1: Πολύ χειρότερα.
0: Πολύ χειρότερα.
1: Πολύ χειρότερα.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε, Πόνε, γιατί.
2: Παρακαλώ.
1: Νομίζω ότι κάποιοι ξέρεις κράτησαν και το πρωινό της Δευτέρας. Και γι' αυτό βλέπουμε σήμερα έχουν επανέλθει.
0: Και βγήκαν την Τρίτη. Ωραία ιδέα είναι αυτή, μου αρέσει. Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι το ΝΑΤΟ. Ένα δεύτερο είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Έτσι, μην το ξεχνάμε, ναι. Τον Αντώνη Σαμαρά. Κατέθεσε αίτηση στον εισαγγελέα του ΡΕΠΑΓΟΥ, ζητώντας την πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης της παγίδευσης του τηλεφώνου του με το λογισμικό Πρέταντορ. Έγινε ένας μικρός χαμός και από την κυβέρνηση πλέον. Είναι με τοπική, καθαρή, ξεκάθαρη. Δεν είναι κάτι άλλο.
1: Ωραία το λες, γιατί εγώ θυμάμαι που το κουβεντιάζαμε χθες το πρωί και σου λέγα, αρέσει η Ρίτσα, προσπαθώ να καταλάβω ποιοι θα αντιπαρατεθούν. Και δεν ξέρω, ενδεχομένως ήμουνα πίσω, διότι είδα χθες και κορυφαία στελέχη του κόμματος.
0: Βεβαίως.
1: Και της κυβέρνησης, ναι. Να βρίσκονται απέναντι στην πρώτη γραμμή και να πυροβολούν προς τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Και τον κύριο Μαρινάκη είπε για την υπόθεση του 23.
1: Και ο κύριος Βορύδης.
0: Και ο κύριος Βορύδης.
1: Και ο Άδωνος Γεωργιάδης.
0: Ναι, ναι.
1: Και άλλοι επίσης.
0: Ναι, ναι. Αλλά απλά σου λέω ότι θύμισε το αυτό το 23, ότι το 23 ήταν υποψήφιος ο κύριος Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία που το σκάνδαλο έσκασε το 22. Και έγινε, απάντησε βέβαια και η πλευρά του κύριου Σαμαρά ότι στη σχέση έχει αυτό. Ναι. Και απάντησε και η αντιπολίτευση. Γιατί συνδέουμε το ότι ήταν κάποιος, δηλαδή υπάρχει. Το ξέρανε και. Καταλαβαίνεις, υπάρχει ένα άλλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι παραδοχή αυτό, δηλαδή τι σημαίνει.
1: Ναι, ωραία, εντάξει. Εγώ καταλαβαίνω με αυτές τις κινήσεις που κάνει ο κύριος Σαμαράς ότι έχει πάρει την απόφασή του. Δεν πιστεύω, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν πλέον ότι σκέφτεται αν θα κινηθεί ή όχι. Νομίζω ότι τις έχει πάρει τις αποφάσεις του και νομίζω ότι πηγαίνει σε κόμμα. Η Αμαλία Κάτζου νωρίτερα έδωσε και όνομα κιόλας. Το ρεπορτάζ της.
0: Ναι.
1: Είπε Παλάς, νομίζω.
0: Παλάς.
1: Παλάς.
0: Παλάς.
1: Νομίζω κι εγώ ότι εκεί πηγαίνει. Ακούω για κινήσεις που κάνει και στην Πελοπόννησο και στη Βόρεια Ελλάδα. Αν έχει αξία αυτό που θα πω, είναι δεν ξέρω ποια θα είναι η συμμετοχή. Πρόσεξε. Πρώην καραμαλικών στελεχών ή στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ήταν υπουργοί ενδεχομένως κάποιοι στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή ή έχουν συνδυάσει την πολιτική τους παρουσία με τον Καραμαλή. Δεν ξέρω ποια θα είναι η συμμετοχή.
0: Έχει σημασία και ο ρόλος των αυτοδιοικητικών, ε?
1: Ναι.
0: Γιατί η κυβέρνηση έχει θέσει ως όρο συγκεκριμένο πράγμα. Για να πάνε να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Mm. Ενώ εκείνος μπορεί να μην θέτει τέτοιο όρο. Ελάτε μαζί μου και θα δούμε. Δεν χρειάζεται να παραιτηθείτε από τη θέση σας. Και νομίζω ότι έχει αρκετούς αυτοδιοικητικούς που βλέπει.
1: Ωραία το λες αυτό.
0: Ναι.
1: Και ακούω ότι γίνονται και συζητήσεις και με κάποιους που όταν ο κύριος Σαμαράς ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, ήταν για αυτούς κόκκινο πανί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή βγαίνανε στα κανάλια και στις πλατφόρμες και τον βρίζανε το πρωί μέχρι το βράδυ. Κανονικά τον βρίζανε. Εντάξει, αυτά βέβαια στην πολιτική αλλάζουν, όπως ξέρεις.
0: Πάρα πολύ ρευστά.
1: Μπορεί να είσαι αγκαλιά με κάποιον και να έχεις και φωτογραφία κιόλας και σε 4-5-10 χρόνια να πυροβολείς απέναντί του και να σου πει:
0: καλά, είναι όλο ρευστό. Εκείνη την εποχή ήταν καλά, μετά δεν είναι καλά. Αλλάζει το πράγμα. Καλημέρα, Ιάσονα. Έχουμε τον Ιάσονα Τσόλη που μας στέλνει μήνυμα, τον καλό μας συνάδελφο. Γεια σου, Ιάσονα.
1: Γεια σου, Ιάσονα. Αυτό το οποίο νομίζω πρέπει να απαντηθεί και πήγε κιόλας. Βέβαια, εμείς βιαζόμαστε. Δεν σημαίνει ότι βιάζεται και η επιστήμη που ασχολείται με τις δημοσκοπικές καταγραφές είναι αν ο κύριος Σαμαράς πράγματι έχει αποφασίσει ότι πηγαίνει στην ίδρυση του κόμματος, ποια θα είναι η ζημιά που θα προκαλέσει η Νέα Δημοκρατία, ποιος θα είναι ο κόσμος ο οποίος ενδεχομένως.
0: Από πού θα πάρει δεξαμενές, λες τώρα.
1: Ναι.
0: Δεξαμενές. Φαντάζομαι δεν είναι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Υποθέτω
0: ότι έχει και από αλλού δεξαμενές. Και από τη Νίκη, ό,τι μπορεί. Δηλαδή είναι και άλλα κόμματα. Ίσως και από τον κύριο Βελόπουλο.
1: Ναι, αλλά εκεί είναι αρκετός ο κόσμος. Δηλαδή είναι αρκετά τα κόμματα. Γιατί έχεις και την κυρία Καριστιανού,
0: τον
1: κύριο Βελόπουλο, έχει την κυρία Λατινοπούλου.
0: Την κυρία Λατινοπούλου, σωστά.
1: Και στη Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι ισχυρή. Και τα τρία αυτά κόμματα είναι ισχυρά. Και ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Λατινοπούλου και η κυρία Καριστιανού.
0: Είχαμε και μια νέα δημοσκόπηση εχθές, από την είδαμε τη Σίντερβιου.
1: Τη Σίντερβιου, ναι.
0: Ναι. 13% είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάς. Και ένα στοιχείο που κρατάμε είναι διαφορετικό σε σχέση με άλλες δημοσκοπήσεις, ότι ένας στους δύο θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Συνήθως ήταν άλλο αυτό το ποσοστό.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν διαφορετικό. Ήταν πολύ περισσότεροι εκείνοι που δεν θέλαν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τώρα είναι ένας στους δύο. Έχει ένα προβάδισμα, ξεπερνά δηλαδή έτσι πως φαίνεται 30% η Νέα Δημοκρατία. Έχει ακολουθεί νομίζω η Ελλάς 17,4, Πασόκ 12,3, Ελληνική Λύση 8,8, Ελπίδα 7,4 και ΚΚΕ 5,5. Η Φωνολογική 3,1, Πλεύση 3, Μέρα 25,9. Και οι Δημοκράτες του κύριου Κασελάκη, που τον ανέφερες προηγουμένως, 2,5%.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ 0,7%. Έτσι κι αλλιώς είναι προς τα
1: σύνορα. Η Νέα Αριστερά, νομίζω, στο
0: 0,6.
1: 0,6. Ναι. Θα έρχονται δημοσκοπήσεις, είναι σαφές αυτό. Εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι η κυρία Λατινοπούλου είναι στο 3,1% σε αυτή τη δημοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Και το άλλο το οποίο επίσης με εντυπωσιάζει είναι.
0: Εννοείς ότι είναι ψηλότερα από τις άλλες?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι, αν δεις, είναι 0,1 πάνω από την Πλεύση Ελευθερίας.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι 0,1, σωστά.
1: Και το Πασόκ, το οποίο είναι τρίτο, εδώ.
0: Είναι τρίτο. 12,3%. Η Ελληνική Λύση πάει μετά στο 8,8. Ελλάς είναι 17,4, είναι σχετικά λίγο πιο πάνω από τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι έχει μια τάση ανωδική. Καλά, δεν είμαστε και επιστήμονες ειδικοί στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό φαίνεται. Και το εύρημα αυτό που σου είπα, 49-44, για κυβέρνηση συνεργασίας ή αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι από αυτή τη δημοσκόπηση που μόλις περιέγραψες, ανέφερες, αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε ως επιτοπλίστων. Τα ποσοστά και αυτά είναι δυναμικά. Απλά εγώ δεν βλέπω πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή βλέπω κάποιους που λένε ότι κάτσε να δούμε ποιος θα είναι πρώτο κόμμα. Okay. Αυτό για να συμβεί και να αλλάξει κάτι εκεί, πρέπει να έχουμε, ρε παιδί μου, μια συντρακτική εξέλιξη. Εγώ δεν τη βλέπω τη συντρακτική εξέλιξη. Δηλαδή να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή συμπαράταξη πρώτος, ενώ τώρα τους επόμενους μήνες.
0: Να υπάρχει η απόλυτη ανατροπή, λες, που δεν είναι.
1: Δεν προκύπτει δημοσκοπικά. Απ' την άλλη, βεβαίως, έχει έρθει και έχει. Νομίζω με σαφήνεια βρίσκεται στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης δημοσκοπικά, όχι κοινοβουλευτικά. Αλλά θυμίζω τα ποσοστά του 2023 ήταν 17,8. Τώρα εδώ τι του δίνει η ίντερβιου.
0: 17,1 είναι.
1: 17,1.
0: Νομίζω 17,1.
1: Δηλαδή είναι στα ποσοστά του κυρίου Τσίπρα. Ο
0: 17,4. Στα ποσοστά του είναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με Τσίπρα επικεφαλής το 2023 το καλοκαίρι είχε καταγράψει 17,8.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα ποσοστά είναι.
0: Σε αυτά τα ποσοστά.
1: Το Πασόκ είναι, είπες εδώ, στο 12,3. Εκεί, κοντά στην περιοχή που ήταν και το 23. Θέλω να πω ότι.
0: Δεν βλέπεις συνταρακτικές αλλαγές σε σχέση με το 23. Ναι.
1: Δεν τις βλέπω. Και δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να πω, α, έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, κάτσε να δω. Θα πάρει, καταρχάς, θα πάρει αυτούς που είχε.
0: Ναι, βρε,
1: αυτή είναι η δική μου.
0: Εσύ το λες μόνος ότι υπάρχει κάτι δυναμικό στην πολιτική. Ξέρεις, ναι, μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Ναι. Και η ολότητα των προγραμμάτων, γιατί τώρα βλέπουμε αποσπασματικά και από,
1: ναι,
0: την Ελλάς.
1: Αν έρθει ο Σαμαράς και πάρει ένα 7% και από το 7% το 5% είναι από τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς και εδώ αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι, αν έρθει ένα κόμμα Σαμαρά, εννοώ.
0: Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, το 79% λέει καθόλου, πολύ το 6%, αρκετά το 6%. Δηλαδή έχει ένα ποσοστό περίπου αυτό που λες, 6-7%. Έτσι φαίνεται.
1: Είναι πάντως ένας αριθμός που το συζητάνε πολύ οι στενοί συνεργάτες εδώ και μήνες, από ό,τι ακούω.
0: Ναι.
1: Το 7.
0: Ναι. Ότι εκεί το υπολογίζουν.
1: Εκεί το υπολογίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτά, βέβαια, δεν μπορείς να ξέρεις αν θα μείνουν έτσι. Αυτά αποφασίζει ο ελληνικός λαός με ποιο τρόπο θα τα χειριστεί. Εγώ περιμένω, βέβαια, να δω τους επόμενους μήνες. Ξέρεις, γιατί κάθεται λίγο και η σκόνη και είναι και το καλοκαίρι. Αν αυτή η έναξη του ανεπίσημου προεκλογικού αγώνα θα κουράσει ή θα φθείρει αυτούς που μπήκανε στη διαδικασία. Δεν αναφέρουμε τόσο τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει και μια εκπαίδευση, μια παράδοση, είναι πρώην πρωθυπουργός και έχει ένα μηχανισμό ο οποίος είναι δημοπόλεμος. Αναφέρομαι κυρίως στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Α, εννοείς ότι είναι πολύ μεγάλο φθείρεται το χρονικό διάστημα, αν όντως πάμε στην άνοιξη του 27 για τις εκλογές.
1: Φθείρεται.
0: Υπάρχει μια φθορά. Ναι, μπορεί να υπάρχει και αυτό. Να υπάρχει μια φθορά. Μπορεί να λειτουργήσει και αντίθετα δηλαδή. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Με απώλειες που μπορεί να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέσα σε μόλις 2 χρόνια, βρίσκεται αντιμέτωπη η ελληνική εστίαση, καθώς η υποχώρηση της καταναλωτικής δαπάνης συμπίπτει με το πιο κρίσιμο διάστημα της χρονιάς για τον κλάδο. Σε ευρεία σύσκεψη με αφορμή και τα πρόσφατα στοιχεία του Eurocontrol που καταγράφουν αύξηση των καθυστερήσεων στις πτήσεις κατά 63% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ένταξη της Ελλάδας στις χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην Ευρώπη, τέθηκε επιτάπητος το πρόβλημα των συνεχόμενων καθυστερήσεων, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συμφωνία ή οριστική λύση. Το Ισραηλινό Κοινοβούλιο προωθεί νομοσχέδιο σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις αποτυχίες της 7ης Οκτωβρίου. Η Γερμανία σχεδιάζει φιλικές προς τους επενδυτές μεταρρυθμίσεις για σταθμούς παραγωγής φυσικού αερίου. Μετατρέποντας τις στέγες σε πηγές τεχνητής βροχής, η τεχνολογία της Κίνας επιχειρεί να δώσει απρόσμενη και οικονομική απάντηση στην ακραία ζέστη, αλλάζοντας ριζικά όσα γνωρίζαμε για την αστική ψύξη. Ο πρόεδρος της Συρίας επενεί τον επικοδομητικό ρόλο της Γαλλίας στη μεταβατική περίοδο.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
8: Quattra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattra.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
9: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
10: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
9: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
10: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
10: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
10: Εσύ από πού έρχεσαι?
9: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
11: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Να σου πω ότι ενημερώθηκα στο διάλειμμα. Έρχεται τη στιγμή.
0: Κάνει ρεπορτάζ, κάνει δουλειά. Πάνω κατά πάνω που λέει και ο Ρογκάκος. Έχει πέσει για θέση.
1: Έρχεται τις επόμενες μέρες. Μαθαίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Μία μέτρηση που βάζει το ερώτημα αυτό που λέγαμε πριν.
0: Α, ναι.
1: Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Ναι, πιέζει.
0: Εδώ έχει κάτι παραπάνω. Τι είναι αυτό, εκεί θα μείνει.
1: Εκεί μένω.
0: Αφού πέφτει κατά πάνω στο ρεπορτάζ, δώσε και λίγο παραπάνω. Μην δίνει μόνο τη ράκη.
1: Οι πληροφορίε μου γενικότερα, τώρα, άμα θε, μπορεί να τι πετάξει. Από ό,τι καταλαβαίνω, πάντω πάνω κάτω εκεί στι ευρωεκλογέ είναι τα κόμματα, τα ποσοστά του. Είναι.
0: Αυτό που έλεγε νωρίτερα, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί είναι το ρεπορτάζ. Δεν θα μα πει τίποτα
1: παραπάνω. Παραπάνω δεν μπορώ να πω.
0: Καλά.
1: Θα με πλακώσει το ξύλο άλλο, καταλαβες.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, τον τομεάρχη εργασία τη Ελληνική Αριστερή στην Παράταξη. Είχαν μια συνέντευξη χθες, είπαν πολλά και θέλουμε να μα τα παρουσιάσει και εδώ. Όμως να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Καθαρή τοποθέτηση μου λέει και δεν λέω παραπάνω. Τελειώνω εδώ.
0: Τίποτα, τίποτα. Πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ, Κατερίνα, έχει πέσει.
1: Λοιπόν, στο ίδιο περιβάλλον, η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται ακόμα παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Για το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια να διεκδικήσετε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.
0: Και βεβαίως μην χάσετε ούτε αυτή την Κυριακή τη δυνατή Real News. Μαζί η χαμένη βαλίτσα, η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από την δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έχεις να πεις κάτι παραπάνω για τη Real News?
1: Έρχεται η Real News, να σας πω εγώ, έρχεται με αποκλειστικά και έρχεται και με συνεντεύξεις και είναι βέβαιο θα συζητάτε όπως συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο από το Σάββατο βράδυ.
0: Για τον κύριο Σγουρό δεν είπαμε τίποτα.
1: Ναι, και πάμε να κουβεντιάσουμε απλά να πω στο φίλο μου το Στέλιο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος χαρακτηρίζει τον εαυτό του ήπιο και αντικειμενικό. Και με ένα αποκειμενικό λέει: το 2023 το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν 41%. Αφού τα άλλα κόμματα έχουν σήμερα τα ίδια ποσοστά με αυτά του 2023, τώρα που έχει πάει η Νέα Δημοκρατία στο 15%, ρωτάει. Γιατί είσαι τόσο γενναιόδωρος? Δεν είναι στο 15, στο 5. Όλοι τη δίνουν στο 5. Εσύ γιατί τη δίνει 15 αντικειμενικέ?
0: Λοιπόν, έχουμε τη δήλωση του κύριου Σγουρού, λέγαμε.
1: Για πες. Κύριε
0: Γιώργο, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο υποπροϋποθέσεις, ναι, συν κυβέρνηση.
1: Σου έχω σχόλιο εγώ σε αυτό.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία, ναι, για εθνικό λόγο ή για λόγους οικονομίας. Υποπροϋποθέσεις με να γίνει ένα συνέδριο κτλ. Είναι άλλη γραμμή εντελώς από τη βασική. Βέβαια, είναι προσωπική του άποψη, όπως λέει το
1: Πασόκ. Ναι,
0: ναι. Αλλά καλό είναι οι προσωπικές απόψεις, ξέρεις, να είναι λίγο πιο προσωπικές και κλειστές.
1: Δημοκρατικά δεν είναι τα κόμματα. Είναι εκτός γραμμής επειδή υπάρχει η απόφαση στο συνέδριο.
0: Είναι αυτό.
1: Πολύ
0: σωστά. Υπάρχει μια απόφαση.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Είναι το
0: Πασόκ. Τρένω την πάστη την απόφαση.
1: Είναι το Πασόκ κόμμα εξουσίας. Είναι.
0: Έτσι λέει.
1: Ξέρω εγώ. Νομίζω ότι εσύ και εγώ και όσοι μας ακούνε οι περισσότεροι έχουν παραστάσεις από κυβέρνηση Πασόκ.
0: Εννοείται.
1: Σε κάποια φάση στην Ελλάδα. Άρα το να βγαίνεις και να λες δεν θα συνεργαστώ όποια και αν είναι. Όποια και αν είναι η κατάστασή μου, γιατί νομίζω ότι το πρώτη με μία ψήφο δεν ξέρω αν το βλέπουν πιθανό, μπορεί και να το βλέπουν οι άνθρωποι.
0: Αυτό είναι, αυτό λέω στο συνέδριο, το συνέδριο, ναι.
1: Λοιπόν, τι δείχνει? Δείχνει κόμμα εξουσίας. Επίσης και άλλη μια ερώτηση.
0: Αυτή είναι η γραμμή τους, βρε Γιώργο. Αυτοί έχουν αποφασίσει να λένε ότι είναι ο στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή. Δηλαδή, πώς θα γίνει η πολιτική αλλαγή στον τόπο, αν εμείς βγούμε πρώτοι, έστω και μία ψήφο.
1: Αν υποδηθώ λοιπόν εγώ τον Ολυμπιακό σε μία εκπομπή αθλητική. Ενώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Θα προτιμήσουν και θα πιστέψουν εμένα ή θα πάνε στο γνήσιο Ολυμπιακό, που το πιστεύει κιόλας η καρδούλα του. Θέλω να πω ότι αν μπαίνει σε μια διαδικασία να βάζει ζητήματα και να πηγαίνει σε θέσεις οι οποίες έχουν ξαναϋποθεί από τον Τσίπρα πριν να καταλάβει την Πρωθυπουργία. Εάν πηγαίνει σε μια λογική, σε αυτή που έχει αποφασίσει το Πασόκ, και κάθεσαι και να ρωτιέσαι γιατί βρίσκεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπροστά σου, είναι γιατί τα έχει εφαρμόσει κιόλα.
0: Ναι, βρε Γιώργο, αλλά έτσι θολώνεις ένα μήνυμα που θέλει να στείλει ένα
1: κόμμα.
0: Όχι εσύ. Εννοείται, όχι εσύ. Ο κύριος Γουρός με τον τρόπο του, με αυτό, αφήνοντας, λέγοντας κάτι λογικό ως επιχείρημα. Δεν ακούγεται παράλογο
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν είναι μόνο η άποψη του Γουρού.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά θολώνησε την κοινή γραμμή. Προχτές,
1: ο Νίκος Παπανδρέου προχτές, μιλώντας για το πρόβλημα στο Καστελόριζο με τον γιατρό, είπε ότι εδώ πρέπει να δούμε σιγά σιγά τον κοινό παρανομαστή, που είναι τα προβλήματα της Ελλάδας. Δεν είναι άποψη μόνο του κύριου Γουρού, θέλω να σου πω στο Πασόκ.
0: Θολώνεις όμως το μήνυμα που θέλει να στείλει ένα κόμμα. Όταν ξέρεις, φεύγεις από τη γραμμή, τη βασική γραμμή, την κύρια γραμμή. Θολώνει, και μετά πρέπει να το ξαναμαζέψεις.
1: Τώρα θολώνει το μήνυμα. Δεν θολώνει αν έχουν έρθει 10 άνθρωποι οι οποίοι σε λέγανε Γερμανοτσολιά και σου λέγανε ότι είσαι και εσύ συμβασμένος με τους Μερκελιστές.
0: Μπορεί να θολώσει με πολλούς τρόπους. Η ενσωμάτωση γίνεται πάντως. Υπάρχει η ενσωμάτωση. Τι να κάνουμε, υπάρχει η ενσωμάτωση. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα γιατί επιστρέφουμε με τον κύριο Τεμπονέρα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
4: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
3: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
4: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-89-720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
9: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
9: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
10: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
10: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
9: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
11: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
12: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
13: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
12: Spot by Hugo.
13: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
12: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
13: Spot by Hugo.
12: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
13: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
12: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
14: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
15: Σήμερα.
16: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
15: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
16: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
15: Εντάξει.
16: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
15: Είσαι πολύ γενναίος.
17: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
2: Λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος της?
3: Η κυβέρνηση κάνει μια πολιτική επιλογή. Κάνει μια πολιτική επιλογή, για παράδειγμα, αντί να ενισχύσει εισοδηματικά τους μικρομεσαίους, τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, συνεχώς κρατάει σταθερούς τους έμεσους φόρους και ουσιαστικά αποκτά μεγάλα πλεονάσματα, τα οποία και αντιαναπτυξιακά είναι, αλλά βεβαίως δημιουργούν φτώχεια και εξαθλίωση. Γιατί λοιπόν το κάνει αυτό? Διότι ακριβώς προτιμά να τροφοδοτεί και τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να παίρνει 10 από τους πολίτες και να μοιράζει με εκλογική πελατεία ένα πίσω σε αυτούς, και δεύτερον γιατί εξυπηρετεί μεγάλα συμφέροντα, άρρωστε αν ανοίξετε τους ισολογισμούς των μεγάλων εισηγμένων εταιριών, αρκεί για να διαπιστώσετε τα δεκάδες δισεκατομμύρια κέρδη τα οποία έχουν αποκομίσει οι επιχειρήσεις αυτές μέσα στην τελευταία κυρίως 7 ετία. Εμείς τι είπαμε λοιπόν? Εμείς λοιπόν όχι αόριστα, αλλά με συγκεκριμένα στοιχεία για ζητήματα που αφορούν την εργασία, για ζητήματα που αφορούν τις συντάξεις, για ζητήματα που αφορούν το χρέος, τη στέγη και τον πληστηριασμό, ήρθαμε να αποδείξουμε ότι μισές αλήθειες από πλευράς της κυβέρνησης συνιστούν ολόκληρα ψέματα. Παράδειγμα, τι λέει η κυβέρνηση, επειδή μας ακούνε και πάρα πολλοί συνταξιούχοι? Λέει ότι δώσαμε αυξήσεις στις συντάξεις 16,4%. Μάλιστα. Στο ίδιο όμως κείμενο το οποίο μοίρασε, η κυβέρνηση λέει ότι ο πληθωρισμός στην τελευταία 7 ετία ήταν 19,8%. Δεν χρειάζεται κανείς να ξέρει ιδιαίτερα οικονομικά για να καταλάβει ότι μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, συνταξιούχοι, 2,5 εκατομμύρια, από τα νούμερα τα μόνο 2 που σας παρέθεσα, δεν έχει αύξηση αποδοχών.
2: Εξανεμίζονται δηλαδή οποιασδήποτε αυξήσεις, ναι.
3: Όχι απλά εξανεμίζονται, αλλά έχουμε και μείωση εισοδήματος. Αν δεν σε αυτά συνυπολογίσουμε, παράδειγμα, ένα συνταξιούχο ο οποίος την χάνει να νοικιάζει ένα μικρό διαράκι και είδε το ενίκιο του την τελευταία πενταετία να ανεβαίνει κατά 50%. Αν συνυπολογίσουμε απλούς πολίτες και εργαζόμενους, οι οποίοι βλέπουν ένα προϊόν από το χωράφι να φεύγει, για παράδειγμα, το στάρι στα 20 και 30 λεπτά και να φτάνει το ψωμί στα 2,5 ευρώ, ή αν δούμε, για παράδειγμα, που έχουν ανέβει τα γαλακτοκομικά, το λάδι και μια σειρά από προϊόντα, εκεί η κυβέρνηση δεν μας απαντά. Αυτό είναι φυσικό φαινόμενο ή είναι αστοχία? Ή είναι μια πολιτική επιλογή τελικά τα καρτέλ να παραμένουν ανέγγιχτα σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, είτε αφορούν την ενέργεια, είτε αφορούν τα σούπερ μάρκετ, είτε αφορούν τον κλάδο των κατασκευών, προκειμένου να θεσαυρίζουν λίγοι, πολλές φορές οι οποίοι τις στηρίζουν κιόλας, και δυστυχώς η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία να μένει στο περιθώριο. Θέλαμε λοιπόν όχι να κάνουμε μια αποδόμηση και μια καταστροφολογία. Εμείς δεν λέμε ότι δεν έγινε τίποτα την τελευταία 7 ετία. Λέμε ότι έγιναν πράγματα. Λέμε ότι πράγματι υπάρχει πλούτος, ο οποίος μοιράζεται με πολιτική επιλογή κατά κοινωνικά άδικο τρόπο. Και αυτή είναι μια συνθήκη την οποία εμείς, αν θέλετε, φιλοδοξούμε και θέλουμε να αλλάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν ξεδιπλώνουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε τις 5 παρεμβάσεις.
2: Θα το κάνετε και σε άλλους τομείς αυτό, κύριε Ντεμπονέρα? Το κάνατε χθες οικονομία, εργασία, έτσι όπως το είδαμε. Γενικά θα το κάνετε και σε άλλους τομείς αυτό? Θα ακολουθήσουν και άλλες συνεντεύξεις ανάλογες?
3: Ήδη είδαμε χθες τον Αλέξη Τσίπρα να παραθέτει για το ζήτημα της παιδείας.
2: Τις πανελλαδικές. Ναι.
3: Μια πιο αναλυτική πρόταση που δεν περιλαμβάνει μόνο τις πανελλαδικές. Αφορά μια σειρά από ζητήματα για το πώς μπορεί να στηριχθεί η έρευνα και η καινοτομία, πώς μπορεί να στηρίξουμε την τεχνική εκπαίδευση και μια άλλη σειρά από ζητήματα.
2: Απλώς ξέρετε ότι οι πανελλαδικές, όταν τους ακούν οι Έλληνες, είναι κάτι που ενδιαφέρει τους περισσότερους. Γι' αυτό το έθεσα αυτό.
4: Και ναι. Το άλλο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
3: Είναι μια εμβληματική παρέμβαση.
2: Ναι, ναι.
3: Να θέσω ένα νούμερο στη δημόσια συζήτηση.
4: Ναι.
3: Ο Έλληνας πολίτης πληρώνει περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ σε δαπάνες για φροντιστήρια. 2,6 δις το χρόνο, αν υπολογίσουμε τις συνολικές δαπάνες οι οποίες δαπανώνται κατ' έτος, προκειμένου ακριβώς κάποιος να έχει πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας. Αυτό συνιστά μια άδικη, μια ταξική, μια βαθιά ταξική πολιτική, την οποία εμείς πρέπει να αλλάξουμε προς όφελος των ανθρώπων, και για να έχουμε ανθρώπους επιστήμονες, καταρτισμένους και έμπειρους, προκειμένου να μένουν στη χώρα και να μην φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά βεβαίως και για λόγους εκπαιδευτικούς, προφανώς να μην έχουμε ένα σχολείο το οποίο είναι και αποτελεί ένα διαρκές εκπαιδευτικό κέντρο.
4: Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι, αν και έχει ενδιαφέρον και το άλλο για την αύξηση των αποδοχών των εκπαιδευτικών. Αλλά εγώ θέλω να περάσω λίγο στην ακρίβεια. Η συνταγή της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την ακρίβεια, για τη 13η σύνταξη, βγαίνει, είναι κοστολογημένη? Τι θα κάνετε, αν μπορείτε επιγραμματικά να μας πείτε?
3: Κοιτάξτε, έχουμε πει για παράδειγμα το ζήτημα των έμεσων φόρων πρέπει να εξεταστεί. Και η μείωση στα βασικά είδη και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έχουμε πει ότι πρέπει να φτιάξουμε και έχουμε κάνει μια πρόταση για συγκεκριμένο τρόπο για το πώς το ρεύμα θα είναι, κυρίως με μακροχρόνια συμβόλαια και με την εμπλοκή και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τη ΔΕΗ ως leader, όχι στην κερδοσκοπία, αλλά ακριβώς προκειμένου να θέτει κανόνες στον ανταγωνισμό. Εμείς φιλοδοξούμε με το πρόγραμμα που έχουμε παρουσιάσει να μειώσουμε το κόστος του ρεύματος ακόμα και σε ένα ποσοστό που μπορεί να φτάσει έως και το 30%.
2: Αρκετά μεγάλο ποσοστό δηλαδή, μιλάμε για πολύ μεγάλο. Ναι.
3: Παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν ακόμα βεβαίως και στο χτύπημα των καρτέλ. Ξέρετε, οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται αυτή την περίοδο, για τους οποίους δήθεν πομπορημονεί η κυβέρνηση, είναι έλεγχοι οι οποίοι είναι περιστασιακοί, αποσπασματικοί και δεν γίνονται στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για παράδειγμα, δεν δικαιολογείται. Πριν από λίγο έβαλα βενζίνη. Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το βαρέλι, το Brent, είχε $72. Τότε η βενζίνη ήταν στο 1,65%. Πριν από λίγο, όπως και αρκετοί συμπολίτες μας φαντάζομαι, με $72 το βαρέλι, έβαλα βενζίνη με 1,90. Μπορεί κάποιος από την κυβέρνηση να μας εξηγήσει για ποιο λόγο έχουμε κατά 25 λεπτά ακριβότερη τη βενζίνη αυτή τη στιγμή σε σχέση με άλλες χώρες, οι οποίες για παράδειγμα στη Μάλτα είναι στο 1,34,
4: δηλαδή
3: η Κύπρο είναι στο 1,50.
4: Ως κυβέρνηση θα κάνετε παρεμβάσεις στα δηληστήρια. Θα τους λέτε ότι η διέλευση από τα στενά του ορμού δεν σας κόστησε τόσο, αλλά σας κόστησε τόσο. Άρα εδώ ρίξτε τις τιμές άμεσα. Αυτό θα κάνετε.
3: Κύριε Παγάνη, θα υπάρχουν έλεγχοι και κανόνες, τους οποίους όλοι πρέπει να τους σέβονται. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους και κάθε κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να μπορεί ακριβώς να επιβάλλει τους κανόνες στην αγορά. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αλλού. Γιατί για παράδειγμα στο Λουξεμβούργο σήμερα βάζουν βενζίνη με 1,85 και κατώτατο μισθό 2.500 ευρώ, όσο έχουμε εμείς σήμερα με 920 ευρώ. Ξέρετε, οι Έλληνες πολίτες αντιμετωπίζουν μια ευρωπαϊκή παραδοξότητα. Και σε άλλες χώρες πράγματι υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει όμως μια ιδιαιτερότητα στην ελληνική επικράτεια. Είναι η μόνη χώρα στην οποία οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα, αν θέλετε, αμείβονται με βάση τα επίσημα στη Eurostat πια με μισθούς Βουλγαρίας, εργάζονται με ωράρια Κίνας. Χθες καταδείξαμε ότι είμαστε πρωταθλητές στο χρόνο εργασίας με 39,6 ώρες, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στις 35,7. Και βεβαίως έχουμε και στα σούπερ μάρκετ, στα ράφια, τιμές Ελβετίας. Αυτό το μείγμα, αυτό το αντικοινωνικό μείγμα, σας πληροφορώ ότι δεν συναντάται απολύτως σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λέμε ότι με συγκεκριμένους κανόνες, με ελέγχους, αλλά και μια πολιτεία η οποία μπορεί να παρεμβαίνει και να επιβάλλει τους κανόνες αυτούς, πρέπει να αλλάξει.
2: Να δούμε και λίγο το θέμα των δημοσκοπήσεων. Είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση. Φαίνεται 17,4% ότι συγκεντρώνει η Ελλάς. Πώς θα βλέπετε εσείς τα στοιχεία, πώς βλέπετε τις δημοσκοπήσεις?
3: Κύριε Μπιζόκη, εμείς δεν κάνουμε πολιτική με βάση τις δημοσκοπήσεις. Μας δίνει κουράγιο και θάρρος και βλέπουμε και τις τάσεις και τα ποιοτικά στοιχεία και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ανταπόκριση σε ένα εγχείρημα το οποίο έχει περίπου 40 ημέρες ζωής. Προφανώς προσπαθούμε με τις παρεμβάσεις. Η συνέντευξη τύπου εχθές είχε ακριβώς μια τέτοια στόχευση, να γίνεται πραγματική και ουσιαστική αντιπολίτευση με τρόπο και επιστημονικό, για να γίνεται και ο δημόσιος διάλογος με ορισμένους κανόνες, όχι στο πλαίσιο fake news, αλλά και στοιχείων τα οποία είναι έξω από την επιστημονική γνώση και δεν αποδεικνύονται. Και από εκεί και πέρα, με σοβαρότητα, με αξιοπιστία, κοιτάμε πώς μπορούμε να διευρύνουμε και το ακροτήριό μας, να πείσουμε τους πολίτες και να ανακτήσουμε, αυτό κατά την άποψή μου είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, τη χαμένη αξιοπιστία του αριστερού και προοδευτικού χώρου. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό, το βλέπουμε, δεν βιαζόμαστε, το κεφάλι είναι χαμηλά, ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι πολύ ισχυρός, ξέρουμε ότι διαθέτει και μέσα και πόρους και θα προσπαθήσει να ανακόψει την πορεία μας με κάθε τρόπο. Από εκεί και πέρα όμως εμείς φιλοδοξούμε να γίνουμε ένας νέος τόπος συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών και φιλοδοξούμε να χτίσουμε μια νέα ενότητα, μια πολιτική ενότητα στην κάλπη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, πείθοντας όλο και περισσότερους πολίτες.
2: Να καταλήξουμε λοιπόν με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να δούμε.
4: Δεν το κάνουμε αυτό, ναι, συγγνώμη. Περιμένετε αφήξεις από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνονται. Επειδή ήσασταν ένα από τα προβεβλημένα, από τα μαχητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σας στεναχωρεί αυτό? Σας στεναχωρεί σημαίνει η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ, όσο πιο γρήγορα μπορείτε?
3: Κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι ευχάριστο. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ως συμπαράταξη έχουμε θέσει το πλαίσιο, έχουμε πει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν θα έχουμε βουλευτές στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, ακριβώς για να αποφύγουμε ένα μεταγραφικό παζάρι το οποίο δείχνει μια κακή εικόνα για την πολιτική διαδικασία. Και δεύτερον, έχουν πει ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, χωρίς για κανέναν όμως να υπάρχουν ειδικά προνόμια και ειδικές εξασφαλίσεις. Άρα, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι εμείς είμαστε υπέρ της ενότητας. αλλά μιας πολιτικής ενότητας που επιχειρούμε, επειδή ακριβώς η σύνθεση το προηγούμενο διάστημα απέτυχε και ομιλείται σε κάποιον ο οποίος με κάθε τρόπο και με πρωτοβουλίες και με δημόσιες παρεμβάσεις την επιχείρησε τη σύνθεση αυτή. Δυστυχώς, για διάφορους λόγους, κυρίως κομματικής τριχαράκωσης, η εξέλιξη αυτή δεν καρποφόρησε. Τώρα είναι η ώρα μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης. Και έχω την εκτίμηση και την αίσθηση, και το πιστεύω βαθιά, ότι αυτή η πολιτική υπέρβαση χτίζεται στα πλαίσια της Ελλάδας.
2: Σας προβληματίζει, σας ανησυχεί η σημερινή συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ? Για να ολοκληρώσουμε, κύριε Ντεμπονέρα.
3: Με προβληματίζει η έλλειψη στρατηγικής, διότι καλά και όμορφα είναι τα έρευνα νερά, αλλά θα πρέπει να έχουν ένα διατάφτα. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να καταλήγουν σε αυτό το οποίο έχουμε πει πολλές φορές, τα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, σε μια προσπάθεια να σύρουμε και την Τουρκία, η οποία μεγαλώνει συνεχώς. Όταν παλιότερα κάποιοι μας λέγανε ότι δήθεν είναι απομονωμένη και προκύπτει πλέον να είναι μια μεγάλη και καθαρή περιφερειακή δύναμη, κυρίως στη βασική διαφορά, δηλαδή ΑΟΣ και Φαλοκρηπίδα, με ορίζοντα τη Χάγη. Δεν βλέπουμε μέχρι τώρα να υπάρχει μια τέτοια στρατηγική. Είχαμε ένα τουρκολιβικό σύμφωνο το οποίο, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, πέρασε κάτω από τη μύτη της κυβέρνησης. Έχουμε το καλώδιο της Κάσου και την ηλεκτρική διασύνδεση χωρίς χρονοδιάγραμμα εδώ και 1,5 χρόνο, η τύχη της οποίας αγνοείται. Έχουμε αρκετές παραβιάσεις οι οποίες συνεχίζονται και γίνονται το τελευταίο διάστημα. Άρα αυτή η περίοδος θα έπρεπε να αξιοποιηθεί και στα πλαίσια μεγάλων διπλωματικών συμμαχιών που θα έπρεπε να γίνουν, αλλά βεβαίως και με σαφείς κόκκινες γραμμές και θέσεις. Όχι με μια λογική πιστού και δεδομένου συμμάχου απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά με συγκεκριμένα ανταλλάγματα τα οποία θα μπορούσαν να υπερασπιστούν και να αναβαθμίσουν τα εθνικά δίκαια. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν το βλέπουμε από την κυβέρνηση.
2: Κύριε Ντεμπονέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
2: Πριν πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι έχουμε συναγερμό στην Δαμασκό. Έχουμε εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να μείνει ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, και φαίνεται ότι υπάρχει μια τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν. Όχι Τραμπ Νετανιάχου για τα F-35.
0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Ακούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
7: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
8: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
7: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
8: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
7: Με έκανες χώμα.
8: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820.
10: Τι άλλο θες?
11: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
12: Huse. Μη το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
13: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
14: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
15: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
14: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
15: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
16: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
17: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
16: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
17: Ότι

0: για του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
7: Κύριε, κύριε!
6: Κωστάκι, για πες μας.
7: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
7: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
7: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Το WhatsApp αλλάζει. Η Meta, η μαμά εταιρεία του, ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να προσφέρει ονόματα χρήστη στην εφαρμογή αντί για το κινητό τηλέφωνο. Και αυτό για να μην διαραίουν οι αριθμοί τηλεφώνου των χρηστών του WhatsApp. Πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου η Anthropic ξαναέβγαλε στην κυκλοφορία το Fable 5, το οποίο είχε αποσύρει μετά από αίτημα της κυβέρνησης στον ΗΠΑ. Οι χρήστες αναφέρουν πάντως ότι το νέο αυτό μοντέλο έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι ακόμα πιο αυστηρό στις ερωτήσεις των χρηστών. Παράλληλα, το ChatGPT ετοιμάζει νέα έκδοση που θα είναι ακόμα πιο έξυπνη και μάλλον μπορεί να βγει στην κυκλοφορία αυτές τις ημέρες. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
8: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
11: να ξεχωρίζει?
10: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική.

0: 7 λεπτά μετά τις 11:00 η ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους. Περικλή ψυχραιμία, Περικλή. Ψυχραιμία και ας την Παναχαϊκή ήσυχη επίσης. Περικλή.
1: Πες το καλημέρα.
0: Ιστορική ομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Επίσης, Περικλή μου, τώρα δεν θέλω να τα. Αλλά άστο τώρα, δεν θέλω. Θα θέσουμε τα ερωτήματα και για αυτό το, και για αυτό το θέμα που βάζεις, που έχει να κάνει με την ακρίβεια, στον επόμενο καλεσμένο, ο οποίος βέβαια έχει άλλο
1: χαρτοφυλάκιο.
0: Αλλά εμείς θα θέσουμε και το ερώτημα της ακρίβειας, γιατί είμαστε έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα βρεθεί χρόνος.
1: Βέβαια.
0: Τι ήθελες τώρα, τι ήθελες, κίνηση ήθελες.
1: Ήθελα να πω μια καλημέρα καταρχάς και εγώ και να παρουσιάσουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Για την κίνηση, να δούμε τι γίνεται.
0: Παναγιώτη, πες τα ρε Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα και πάλι.
0: Άμα δεν σας αρέσει, το ξαναπάμε μετά.
1: Ναι.
2: Όχι, καλά θα πάμε.
0: Εντάξει, ωραία, πάμε.
2: Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος σημειώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα και στη σταδίου στην Ομόνοια. Πυκνή ροή στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο που μεταμόρφωσε μέχρι Κόκκινο Μήλο. Περιορίστηκε εκεί αρκετά η κίνηση. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς στο Φάληρο και Εικόνονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Άρα παραμένει, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά παραμένει κίνηση.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα. Δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό

0: Λοιπόν, οι τρόποι επικοινωνίας οι ίδιοι. Ναι. Θα ακούσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 το μανικέν Εύη Βουγιουκλιώτη. Στον ήχο μαζί μας είναι η Κατερίνα Βουτσά, στούντιο papakirialfm.gr, η Ευανθία Τασιοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής.
1: Λοιπόν, τώρα για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, γιατί βλέπω εδώ έχουν έρθει αρκετά μηνύματα για την κουβέντα που κάναμε πριν από λίγο με τον κύριο Τεμπονέρα.
0: Ναι.
1: Και για τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική αριστερή παράταξη προτείνει να αντιμετωπίσει τις πληθωριστικές επιθέσεις και την ακρίβεια. Λοιπόν, από τη μία πλευρά έχει την κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση λέει: εγώ δεν μπορώ να ρίξω το ΦΠΑ, να τον εξαφανίσω, διότι αυτό θα μου δημιουργήσει ένα κενό το οποίο δεν θα το αντιμετωπίσω απέναντι στις δεσμεύσεις που έχω αναλάβει στους πιστωτές.
0: Δεν μπορώ να το καλύψω. Ναι.
1: Δεν το καλύπτω, λέει
0: δεν το καλύπτω,
1: η κυβέρνηση.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και λέει επίσης ότι αυτά που βλέπετε ως έσοδα προκύπτουν από την αντιμετώπιση κυρίως της φοροδιαφυγής και από τη μείωση των άμεσων φόρων. Αυτά λέει η κυβέρνηση. Και έρχεται η αντιπολίτευση και λέει: λέτε ανοησίες, γουστάρετε να επιβάλλετε και να έχετε την άνεση και να δίνετε μερίσματα στον κόσμο από τους έμεσους φόρους. Αυτό λέει η αντιπολίτευση. Βγαίνει λοιπόν ο ένας και λέει: ο Μητσοτάκης προκαλεί την ακρίβεια, ενώ ο ακροατής με το μήνυμά του. Βγαίνει ο άλλος ακροατής και λέει ότι η μείωση εσόδων του κράτους και ταυτόχρονη αύξηση δαπανών, ότι ξανά πάλι στα λεφτόδεντρα, και αυτή είναι μια αέναη συζήτηση. Εγώ να βάλω ένα πραγματάκι στη μέση, κυρία Μπεζόγλια, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, κύριε Παγκάνη, παρακαλώ.
1: Υπάρχει λοιπόν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες. Υπάρχουν καθηγητές. Γιατί να μην πάνε τα κόμματα τις προτάσεις τους είτε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είτε σε μία αρχή?
0: Υπάρχει το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής.
1: Και να έρθει και να πει: αυτά που λέει η κυρία Μπιζόγλη έχουν δημοσιονομικό κόστος τόσο. Αυτά που λέει ο κύριος Παγάνης έχουν δημοσιονομικό κόστος τόσο. Να μπορούμε να συγκρίνουμε.
0: Γιατί αυτό που λέει η αντιπολίτευση δεν είναι αυτό. Είναι ότι υπάρχει πρόβλημα στις προτεραιότητες. Ότι η κυβέρνηση έχει άλλες προτεραιότητες.
1: Ναι.
0: Ότι άλλο, το μείγμα της είναι άλλες οι προτεραιότητες. Και γι' αυτό το κάνει αυτό.
1: Ναι, γιατί η κυβέρνηση δηλαδή.
0: Δεν είναι θέμα δηλαδή, ξέρεις το πόσο στοιχίζει, αλλά είναι άλλες οι προτεραιότητες. Δεν έχει
1: μαζόχες,
0: το μικρομεσαίο, το συνταξιούχο, τον πολίτη, τον απλό, τις ευαίσθητες ομάδες.
1: Είναι μαζόχες και παλιοχαρακτήρες και γουστάρουν τα, πώς το λένε, να εξυπηρετούν τις μεγάλες εταιρείες. Πάρα πολύ ωραία. Εσείς, αυτοί που καταγγέλουν τις μεγάλες εταιρείες, θα μας τις πούνε κιόλας.
0: Είπε ο κ. Τεμπονέρας, μάλιστα, δείτε τους ισολογισμούς.
1: Ωραία, ποιες είναι οι
0: εταιρείες. Τις οποίες έκλεισαν και τα λοιπά. Αυτό
1: να δούμε τις εταιρείες. Να δούμε ποιες είναι οι εταιρείες. Επίσης, να θυμίσω ότι στο παρελθόν, γιατί εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να την κάνουμε ανοιχτά. Ναι, εγώ έχω θέμα με την ακρίβεια και έχω θέμα με το γεγονός ότι η κυβέρνηση, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν έχει κάνει αυτά που θα πρέπει να κάνει. Ξεκάθαρα. Είτε γιατί δεν μπορεί, είτε γιατί δεν θέλει, είτε γιατί δεν έχει αρκετούς ελεγχτές ή δεν έχει εργαλεία για να ελέγξει. Όμως απ' την άλλη, και οι προηγούμενοι, αναφέρομαι στον κύριο Αλέξη Τσίπρα, εγώ τον θυμάμαι, ο οποίος σε βιντεάκι τον θυμάμαι να λέει ότι δεν θα περάσει η μείωση του ΦΠΑ στους καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ. Ήταν πρωθυπουργός, ήταν το λίγο. Αν τώρα έχει αλλάξει η άποψη, το δέχομαι. Το Πασόκ αντιστοίχως, τον καιρό που ήταν ακόμα κυβέρνηση, γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, με ανάλογο τρόπο αντιμετώπιζε την ιστορία.
0: Εννοείς ότι έχουν υποθεί και ξαναυποθεί ανάλογα επιχειρήματα.
1: Θέλω να πω ότι όλα τα κόμματα, άλλα λένε ως αντιπολίτευση, άλλα λένε ως κυβέρνηση.
0: Έχεις δίκιο. Αλλά το επιχείρημα της αντιπολίτευσης, λοιπόν, θα σου πω εγώ, είναι ότι η κυβέρνηση είναι 7 χρόνια. Άστα τα παλιά. Μην βάζουμε μέτρο σύγκριση στο τι έγινε το 1980, 1995, 2004, 2005. Πάμε στο σήμερα.
1: Πολύ ωραία.
0: Σου λέει είναι 7 χρόνια.
1: Πολύ ωραία. Και έχει υπογράψει και αυτή η κυβέρνηση και άλλες. Αυτή η κυβέρνηση, όχι ως κυβέρνηση, ως κόμμα. Μια συμφωνία, κυρίως την υπέγραψε βέβαια η προηγούμενη κυβέρνηση, ένα τρίτο μνημόνιο που μας δεσμεύει με πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2033. 33 μάλλον αρχίζει να εξαφανίζεται ή να μειώνεται η χαλαρότητα για τα επόμενα 99 χρόνια. Εμείς εδώ συμπεριφερόμαστε, κυρίως πολιτικοί μας, σαν να ξεχάσαμε ότι σχεδόν χρεοκοπήσαμε. Και ότι έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις, τις οποίες ανέλαβαν όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν.
0: Αναλόγως.
1: Όσοι κυβέρνησαν έβαλαν υπογραφές πάνω.
0: Ναι. Ότι όλοι έχουν υπογράψει, ναι. Είναι θέμα αυτό, είναι αλήθεια. Απλώς σου λέω ποιο είναι το επιχείρημα και πού στέκεται η αντιπολίτευση και τι λέει. Και μιλάει για υπερπλεόνασμα. Δεν μιλάμε για το πλεόνασμα που πρέπει να καλύψει ανάγκη, σου λέμε για το παραπάνω.
1: Και να,
0: το άλλο, το πλεονάζω.
1: Να πάνε ρίτσα μου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να έρθουν μετά κοστολογημένοι και να μας πούνε αυτό είναι η δική μας πρόταση, τόσο κοστίζει.
0: Πιστεύω ότι είναι κοστολογημένοι. Ότι οι προτάσεις παρουσιάζονται πια κοστολογημένοι. Αναγκαστικά δηλαδή.
1: Αλλά.
0: Απλώς μετά μπαίνει σε μια διαδικασία αν το ποσό αυτό που λένε είναι το αληθινό ποσό ή πραγματικά κοστίζει πολύ περισσότερο από ό,τι λένε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή Καλημέρα, γεια σας,
0: κύριε Υπουργέ.
2: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
0: Να ξεκινήσουμε με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να ξεκινήσουμε με το ραντεβού, το τετ-α-τετ που θα έχει το μεσημέρι ο Τούρκος πρόεδρος με τον Αμερικανό πρόεδρο. Φαίνεται, με βάση και τα αμερικανικά δημοσιεύματα, ότι θα τάξει την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Δεν τα παίρνει βέβαια τα μαχητικά μεσοδηλώσεων, αλλά μπορεί να ανοίξει το δρόμο.
2: Πρώτα απ' όλα να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Για να μπορέσει η Τουρκία να αποκτήσει αμυντικό υλικό από τη ΣΥΠΑ, δηλαδή για να μπορέσει η Τουρκία να αποκτήσει F-35, χρειάζεται αλλαγή του νόμου ΚΑΤΣ. Η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει αμυντικό υλικό χωρίς το Κογκρέσο σήμερα, διότι υπάρχει το βαρύδι που λέγεται S-400. Σας θυμίζω,
1: ούτε τους κινητήρες, κύριε Υπουργέ, για τους
2: Οι κινητήρες δεν θεωρούνται αυτό που λέμε με την αυστηρή έννοια αμυντικό υλικό. Εάν η Τουρκία θέλει κινητήρες, υπολογίζουμε ότι χρειάζεται περίπου 80 για τα ΚΑΝ. Είναι μια αγοραπολισία ύψους 700 περίπου εκατομμυρίων δολαρίων. Για να πάρει λοιπόν η Τουρκία κινητήρα, θα πρέπει, που δεν υπάγεται στο νόμο ΚΑΤΣΑ, θα πρέπει να πάρει άδεια εξαγωγής. Εδώ λοιπόν τώρα πηγαίνει διαδικασία, γιατί το Κογκρέσο είναι λίγο πολύπλοκο. Το Κογκρέσο λοιπόν εκεί μπορεί να ζητήσει έλεγχο. Και αν ζητήσει το Κογκρέσο αναστολή υλοποίησης της διάθεσης κινητήρων, για παράδειγμα, τότε η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει μόνη της, εκτός και αν συμφωνήσουν οι γερουσιαστές και οι βουλευτές σε κοινό ψήφισμα εναντίον. Εάν τώρα έρθει ο πρόεδρος Τραμπ αργότερα σε μια απόφαση του Κογκρέσου, σε ένα μπλόκο, και βάλει βέτο, τότε για να περάσει η γνώμη του Κογκρέσου χρειάζεται πλειοψηφία 2/3 και στα δύο σώματα, δηλαδή και στη Βουλή και στη Γερουσία. Το λέω αυτό διότι έχει σημασία να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες όμως είναι συγκεκριμένες και αντιλαμβάνεστε έχουν περιορισμένη, εν πάση περιπτώσει, δυνατότητα. Τονίζω όμως, άλλο το F-35, άλλο το λοιπόν υλικό. Για να πάρει η Τουρκία F-35 σήμερα, χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου, την αλλαγή του νόμου περί κυρώσεων κάτω.
1: Μας προβληματίζει ως Ελλάδα αυτή η εγκύτητα, ή πώς να το πω τώρα, προσωπικός θαυμασμός, η καλή διάθεση που δείχνει ο Αμερικανός πρόεδρος απέναντι στον Τούρκο πρόεδρο. Το βάζω γιατί κάτω από άλλες συνθήκες και αν ήταν άλλος πρόεδρος των ΗΠΑ, ενδεχομένως θα ήταν αδιάφορο. Φαίνεται όμως ότι αυτός ο πρόεδρος ενίοτε αποφασίζει και ως αποτέλεσμα της διάθεσής του.
2: Θα σας πω το εξής. Η Αθήνα παρακολουθεί τα πάντα, δεν εκπλήσεται, γνωρίζει, έχει πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Θα θυμίσω ότι η σχέση Τραμπ-Ερντογάν έχει διατυπωθεί, έχει περιγραφεί εδώ και πολλά χρόνια ως μια σχέση σχετικώς κοντινή. Θα συμφωνήσετε κι εσείς, θυμόσαστε και την πρώτη θητεία Τραμπ. Μόνο που ο Τραμπ ήταν εκείνος στην πρώτη του θητεία που έφερε το νόμο με τις κυρώσεις ΚΑΤΣΑ κατά της Τουρκίας, λόγω της κατοχής των ρωσικών πυράβλων στα 300. Άρα λοιπόν, να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί οι δύο ηγέτες να έχουν μια καλή σχέση, μια καλή χημεία, αλλά υπάρχουν αρκετά βαρύδια στις σχέσεις Αμερικής-Τουρκίας, τα οποία δεν μπορούν πάντοτε εύκολα να ξεπεραστούν. Και επειδή δεν είναι σωστό να κάνουμε, εμείς πάντως στην Ελλάδα δεν το κάνουμε αυτό, να ετεροκαθοριζόμαστε ή να ετεροπροσδιοριζόμαστε, θα σας πω λοιπόν ότι ασχέτως των σχέσεων Τουρκίας ΥΠΑ, οι σχέσεις Ελλάδας και ΥΠΑ έχουν μεγάλο στρατηγικό βάθος σε πολλά επίπεδα. Σας θυμίζω λοιπόν ότι η Ελλάδα σήμερα είναι στο πρόγραμμα των F-35, θα πάρουμε στα επόμενα χρόνια, γνωρίζετε, τις πρώτες παραλαβές μας. Η Τουρκία βρίσκεται εκτός. Θυμίζω ότι αν η Τουρκία δεν είχε αποβληθεί με τον νόμο ΚΑΤΣΑ, σήμερα θα μπορούσε να έχει παραλάβει τουλάχιστον 100 F-35. Να ακούμε το νούμερο για να καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Θα είχε σήμερα 100 αεροσκάφη. Τη στιγμή που η Ελλάδα και έχει εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ, είμαστε αξιόπιστος σύμμαχος, είμαστε ο ενεργειακός πυλώνας ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και με τη συνεργασία των ΗΠΑ. Και σας θυμίζω ότι αν πάμε σε επίπεδο άμυνας, η χώρα σήμερα διαθέτει την ισχυρότερη εθνική άμυνα των τελευταίων δεκαετιών. Έχουμε ήδη Ραφάλ, πάμε στο F-35. Έχουμε μπελαρά και συνεχίζουμε. Άρα λοιπόν, ας μην μπαίνουμε στη λογική των συγκρίσεων και ας βλέπουμε τα γεγονότα όπως είναι αυτά καθαρά.
0: Παρ' όλα αυτά, μια δήλωση μπροστά στις κάμερες, το καταλαβαίνετε και εσείς στη μάχη των εντυπώσεων, εάν και πει πολιτικά τουλάχιστον, όπως λέτε και εσείς, μπορεί νομικά να μην μπορεί να γίνει, να χρειάζεται το Κογκρέσο, είναι η κυρώσεις ΚΑΤΣΑ, αλλά και μόνο να το πει ότι εγώ θέλω να και θα σε βοηθήσω να πάρεις τα F-35, αυτό έχει μια βαρύτητα. Και μόνο η εικόνα. Και μόνο η δήλωση.
2: Κοιτάξτε, παρόμοια συζήτηση υποτίθεται έγινε και στην επίσκεψη Ερντογάν στο Λευκό Οίκο τον περασμένο Σεπτέμβριο, το θυμόσαστε.
0: Ναι.
2: Όπου εκεί ουσιαστικά όλοι πάλι λέγανε θα φύγει με 50 F-35, με 200 F-35, με 300 F-35, με 10 πλανοφόρα, θα θυμόσαστε. Τελικώς τι έγινε.
1: Και θυμόμαστε και τον συνάδελφό μας που απολύθηκε στον αέρα γιατί έλεγε σε κάποιον άλλον και τον ηχογραφούσαν ότι τελικά δεν πήραμε τίποτα. Τον Τούρκο συνάδελφό μας.
2: Ναι. Έχετε δίκιο. Υπήρχε αυτό το περιστατικό. Άρα λοιπόν το λέω για να έχουμε μια εγκράτεια και ψυχραιμία. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση θα επιθυμούσε να ανοίξει το δρόμο στα F-35, υπάρχει ο σκόπελος που λέγεται Κογκρέσο. Και υπό τις παρούσες συνθήκες δεν βλέπω να υπάρχει αυτή τη στιγμή πνεύμα σύμπνοιας στο Κογκρέσο που θα συνηγορούσε σε μια αλλαγή του καθεστώτος για να πάρει το F-35. Και ας πούμε και μια αλήθεια ακόμα. Γίνεται πολλή συζήτηση στα διεθνή μέσα αναφορικά με τη σημασία της Τουρκίας για την αρχιτεκτονική ασφαλεία στην περιοχή.
0: Την οποία αναγνωρίζει και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή ο Αμερικανός πρόεδρος, γι' αυτόν αναφέρεται συνέχεια.
2: Να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία έχει πολύ άριθμο στις ενόπλες δυνάμεις, είναι μια χώρα που έχει κάνει επενδύσεις στο κατασκευαστικό τομέα της άμυνας, το βλέπετε άλλωστε, κάνει προσπάθειες μεγάλες για να μπορέσει να κατασκευάσει δικά της συστήματα, λειτουργικά και αξιόπιστα. Χρειάζεται χρόνος και πολλούς δρόμους, αλλά έχει ξεκινήσει τις προσπάθειές της. Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά της Τουρκίας σε σχέση με τις άλλες χώρες, κυρίως εδώ στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ότι για την Τουρκία δεν υπάρχει το ταμπού της αποστολής εκατοντάδων χιλιάδων ανδρών σε οποιαδήποτε διακεκαυμένη ζώνη. Αυτό λοιπόν είναι που την διαφοροποιεί. Θεωρώ ότι στην Ευρώπη εμείς πολύ σωστά δεν ακολουθούμε τη λογική αυτή. Δηλαδή δεν στέλνουμε αφιδόλευτα άνδρες και γυναίκες των όπλων δυνάμεων σε οποιαδήποτε εμπόλεμη ζώνη του πλανήτη.
0: Και γι' αυτό γκρινιάζει ο Αμερικανός πρόεδρος όμως.
2: Έχουμε μια άλλη προσέγγιση. Ναι. Αυτή όμως είναι η ευρωπαϊκή προσέγγιση με την οποία θεωρώ πολύ σωστά ακολουθούν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Η Τουρκία λοιπόν τη διαφοροποιεί αυτό το γεγονός. Ότι όποτε εισζητηθεί θεωρητικώς στέλνει πολυάριθμες δυνάμεις στο μάτι του κυκλώνα. Τι να κάνουμε, αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία η Τουρκία την υποστηρίζει. Εμείς πολύ σωστά έχουμε μια άλλη λογική, μια άλλη φιλοσοφία. Προσπαθούμε πάντοτε με άλλους τρόπους και άλλα μέσα να συνεργαζόμαστε με δύσκολες περιοχές.
1: Να σας ρωτήσουμε λίγο, πώς διαβάζει η Αθήνα την συζήτηση, τις συνομιλίες ανάμεσα στο Παρίσι και στην Άγκυρα για το αντιεροπορικό σύστημα, το αντιπυραυλικό σύστημα SAMPT. Έχουν συμφωνήσει οι Ιταλοί από ό,τι φαίνεται. Αυτό είναι Ιταλο-Γαλλικό. Πάνε τώρα και οι Γάλλοι να συμφωνήσουν και θυμίζω ότι αυτό είναι ένα σύστημα που μπορεί να χτυπήσει τα Ραφάλ. Θυμίζω ότι έχουμε υπογράψει μια αμυντική συμφωνία με το Παρίσι. Θυμίζω ότι ο Μακρόν πολιτικά σε κάποιες κρίσεις βρέθηκε και πραγματικά για μένα ήταν ευχάριστο αυτό το γεγονός. Αλλάζει κάτι τώρα, μας προβληματίζει ως
2: Αθήνα? Θα έλεγα να επιδείξουμε ψυχραιμία και εγκράτεια. Δηλαδή πολλές φορές ακούγονται τέτοια ζητήματα από διάφορες πλευρές και στο τέλος αποδεικνύεται ότι η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα έχει κατορθώσει τον τελευταίο χρόνο, χάρη στους χειρισμούς του Γιώργου Γεραπετρίτη, να πετύχουμε στο SAFE ομοφωνία για τη χρήση αμυντικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τρίτες υποστήριτες χώρες. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η Τουρκία, χάρη στην Ελλάδα, δεν μπορεί να βάλει χέρι σε ευρωπαϊκά αμυντικά κονδύλια παρά μόνο αν υπάρχει ομόφωνη έγκριση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα, κάθε χώρα μπορεί να κάνει, αν θέλει, απευθείας συναλλαγή με άλλη τρίτη δύναμη, όπως προκειμένου είναι η Τουρκία. Αυτές όμως, αντιλαμβάνεστε, οι συμφωνίες μπαίνουν στη βάση της κριτικής. Εάν λοιπόν ένας σύμμαχος και εταίρος προσεγγίσει με τέτοιον τρόπο τα πράγματα, σαφώς η Ελλάδα εκεί θα αντιδράσει. Αλλά επειδή δεν βρισκόμαστε τώρα στο σημείο αυτό, ας είμαστε ψύχρεμοι και εγκρατείς.
1: Να πω το εξής, κύριε Υπουργέ. Είναι το δεύτερο περιστατικό σε ένα χρόνο. Γιατί θυμίζω ότι τέτοια εποχή πέρσι συζητάγαμε για τους Μετεόρ, τους άλλους γαλλικούς πυράβλους που επίσης μπορούν να χτυπήσουν τα Ραφάλ και την κουβέντα που είχε ξεκινήσει το Παρίσι με τους Τούρκους, η οποία δεν ξέρω αν σταμάτησε ή ποια ήταν η έκβαση.
2: Εγώ θα έλεγα, από ό,τι γνωρίζω, δεν προχώρησε εκείνη την περίοδο. Θα έλεγα να μείνουμε στην εικόνα της Ελλάδας σήμερα, μια και ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στον ΝΑΤΟ σε λίγες ώρες, διότι η σύνοδος αυτή γίνεται σε μια φάση γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά. Δυστυχώς η κατάσταση στην Ουκρανία δεν έχει εξομαλυνθεί. Έχουμε και την αστάθεια στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν.
0: Αβεβαιότητα και λοιπόν... για το μέλλον της συμμαχίας, γιατί και αυτό είναι υποφαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν το βλέπει με καλό μάτι το ΝΑΤΟ.
2: Εγώ θα έλεγα, κυρία Μπιζόγλη, ότι κεντρικό ζήτημα απόψε στη συζήτηση θα είναι να ελεγχθεί κατά πόσο υλοποιήθηκαν οι δεσμεύσεις των συμμάχων για αμυντικές δαπάνες 5% επί του ΑΕΠ έως το 2035. Ταυτόχρονα θεωρώ ότι σε επίκεντρο θα βρεθεί και η Ευρωπαϊκή Συμβολή στη Συλλογική Άμυνα και ταυτόχρονα αυτό που λένε δίκαιος επιμερισμός των βαρών. Πώς πηγαίνει λοιπόν η Ελλάδα στην κουβέντα αυτή? Πηγαίνει σήμερα ως ένας ισχυρός σύμμαχος, ως ένας αξιόπιστος σύμμαχος, ως μια δύναμη που επιδεικνύει διαχρονική συνέπεια. Γιατί η Ελλάδα τηρεί δεσμεύσεις και συμφωνίες, γιατί η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στην αμυντική θωράκιση, γιατί η Ελλάδα είναι στην πρώτη πεντάδα των χωρών που πιάσανε το στόχο του 3,5% επί του ΑΕΠ τα αμυντικές δαπάνες. Τι είναι επιπλέον στόχο του 1,5% που πλέον αφορά τις ευρύτερες επενδύσεις στην ασφάλιση, στην ανθεκτικότητα, δηλαδή σε όχι αυστηρά αμυντικό υλικό. Και ταυτόχρονα η Ελλάδα μεταβαίνει και μια συγκεκριμένη άποψη την οποία έχει διατυπώσει ο Πρωθυπουργός πολλές φορές. Θέλουμε Ευρωπαϊκή Συλλογική Άμυνα, να πάψει η Ευρωπαϊκή Κοινή Άμυνα να αποτελεί ταμπού και χρειαζόμαστε έναν ευρωπαϊκό πυλώνα άμυνας και ασφάλειας που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ και όχι ανταγωνιστικά. Αυτές είναι οι ελληνικές θέσεις. Αυτά θα συζητήσουν οι σύμμαχοι σήμερα και αύριο στην Άγκυρα. Και χαίρομαι γιατί η Ελλάδα, χάρη στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση τελευταία χρόνια, βρίσκεται πάντοτε στο κέντρο αυτή τη συζήτηση.
0: Κύριε Υπουργέ, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, με τοπική αντιπαράθεση του πρώην Πρωθυπουργού με την κυβέρνηση πλέον, του Αντώνη Σαμαρά, χθες κατέθεσε και αίτηση στον εισαγγελέα του Αριουπάγου για το λογισμικό Πρέταντορ. Είχαμε και τα δύο βίντεο, τα δύο αιχμηρά βίντεο για την κυβέρνηση. Πώς βλέπετε εσείς αυτή την αντιπαράθεση, γιατί φαίνεται ότι ανεβάζει ρυθμούς?
2: Ακούστε, η παράταξή μας έχει αρχές και θέσεις, έχει σαφή ιδεολογία και εκφράζει πλατιά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Η Νέα Δημοκρατία, εμείς λειτουργούμε δημοκρατικά, ακούγονται όλες οι απόψεις, στο τέλος όμως πετυχαίνουμε την αναγκαία σύνθεση. Έτσι μας έδωσαν οι πολίτες 40% στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, επειδή έχουμε και πρόγραμμα και αξιοπιστία. Εγώ λοιπόν θα σας έλεγα ότι προτιμώ κινήσεις που ενώνουν και δυναμώνουν την παράταξη, παρά κινήσεις που τραυματίζουν. Και δυστυχώς οι τελευταίες κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού είναι κινήσεις που τραυματίζουν την παράταξη σε μια έτσι στιγμή, καθώς οδεύουμε σταδιακά προς τις εκλογές του επόμενου έτους. Οι εκλογές θα γίνουν, όπως γνωρίζετε, την άνοιξη του 2027, που είπε ο Πρωθυπουργός. Επομένως, οι απορίες μου είναι εύλογες και επιμένω ότι η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται κινήσεις που ενώνουν. Δυστυχώς ο κ. Σαμαράς επιλέγει να κάνει κινήσεις που τραυματίζουν και πληγώνουν την παράταξη αυτή.
0: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε.
1: Περίμενε,
0: πολύ.
1: Ένα τελευταίο πολύ λίγο ερώτημα. Με ένα ναι όχι. Υπάρχει στον ορίζοντα άμεσα τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, το φθινόπωρο, συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ντόναλντ Τραμπ?
2: Δεν έχω τέτοια πληροφορία, κύριε Παγάνη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Με απώλειες που μπορεί να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέσα σε μόλις 2 χρόνια, βρίσκεται αντιμέτωπη η ελληνική εστίαση, καθώς η υποχώρηση της καταναλωτικής δαπάνης συμπίπτει με το πιο κρίσιμο διάστημα της χρονιάς για τον κλάδο. Σε ευρεία σύσκεψη, με αφορμή και τα πρόσφατα στοιχεία του Eurocontrol που καταγράφουν αύξηση των καθυστερήσεων στις πτήσεις κατά 63% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ένταξη της Ελλάδας στις χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην Ευρώπη, τέθηκε επιτάπητο στο πρόβλημα των συνεχόμενων καθυστερήσεων, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συμφωνία ή οριστική λύση. Το Ισραηλινό Κοινοβούλιο προωθεί νομοσχέδιο σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις αποτυχίες της 7ης Οκτωβρίου. Η Γερμανία σχεδιάζει φιλικές προς τους επενδυτές μεταρρυθμίσεις για σταθμούς παραγωγής φυσικού αερίου. Μετατρέποντας τις στέγες σε πηγές τεχνητής βροχής, η τεχνολογία της Κίνας επιχειρεί να δώσει απρόσμενη και οικονομική απάντηση στην ακραία ζέστη, αλλάζοντας ριζικά όσα γνωρίζαμε για την αστική ψύξη. Ο πρόεδρος της Συρίας επενεί τον επικοδομητικό ρόλο της Γαλλίας στη μεταβατική περίοδο.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682 089 100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
10: Μπάριο All Day Cafe Bar.
11: Η πόλη απολαμβάνει.
10: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
11: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
10: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
11: Ο χώρος προδιαθέτει.
10: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
12: Χιούστον!
13: Έλα!
12: We have a problem!
13: Roger! Τι έχει συμβεί?
12: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
13: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
12: Ου! Πετάγομαι τώρα!
14: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
15: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
16: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει. και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Το καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει το καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Μαζί μας όπως πάντα αυτή την ώρα είναι και Κοσμοτέ Telecom. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε.
1: Να ξέρεις την έχω και είναι καταπληκτική αυτή η προσφορά.
0: Στο λέω, πάρα πολύ ωραίο, αλήθεια είναι αυτό.
1: Σε ενημερώνω. Και ξέρεις γιατί εγώ περιμένω ακόμα να ζεσταθεί η θάλασσα. Άμα δεν πάει στους 29 με 31, εγώ δεν βουτάω.
0: Καλά, εγώ συνήθως τη βλέπω με τα κιάλια, οπότε...
1: Α, εσύ δεν βουτάς στους 31.
0: Εγώ τρελαίνομαι για θάλασσα, αλλά τη βλέπω πάντα με τα κιάλια.
1: Έχουμε έτσι κι αλλιώς,
0: ναι.
1: Έχουμε τα δελτία στον αντένα.
0: Αφιερωμένη. Είμαι κι εγώ πάνω κατά πάνω όπως εσύ. Είμαστε και οι δύο πάνω κατά πάνω. Ναι. Κατάλαβες γι' αυτό.
1: Ναι. Τι είναι, κυρία Βουτσέση, έχεις κάνει κανένα μπάνιο, σε βλέπω. Αφού σε άσπερε, τι έκανες. Έχεις κάνει. Δεν φαίνεται πουθενά.
0: Ούτε έχει κάνει, μπορεί να μην κάθεις στον ήλιο. Δεν είναι και της μόδας, δεν είναι της μοδός να κάθεσαι στον ήλιο πια. Να είναι σαν. Βέβαια, αν πάρεις λίγο αυτό το χρώμα της μπύρας, καλό θα ήταν.
1: Το χρώμα της?
0: Της μπύρας.
1: Ποιας μπύρας?
0: Όχι της μαύρης.
1: Άνευ.
0: Της ξανδιάς της μπύρας. Της μπύρας. Το χρώμα της μπύρας που λέμε.
1: Τι λέει.
0: Σε λίγο, σε πολύ λίγο, θα έχουμε τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ μαζί μας.
1: Κάτσε, περίμενε τώρα που το είπες αυτό, γιατί ήταν ένα φίλο νωρίτερα, νομίζω, ο Γιώργος από την Λιούπολη.
0: Ο Γιώργος, ναι.
1: Μάλλον. Α, να τόσο, ο κύριος Γιώργος από την Λιούπολη. Κύριε Γιώργο, πιθανότατα δεν ακούσατε αυτό που είπαμε. Εμείς δεν είπαμε ότι όλα τα κόμματα ψήφισαν τα μνημόνια. Εμείς είπαμε ότι όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία 15-16 χρόνια ψήφισαν τα μνημόνια. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν εξαιρέσεις όπως για παράδειγμα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Έτσι. Που δεν ψήφισε τα μνημόνια.

0: Λοιπόν, τώρα μπορεί να είναι καλοκαίρι όμως. Και αρκετό κόσμο είναι εδώ και μας ακούει. Άλλοι φεύγουν τα Σαββατοκύριακα ή περισσότερο. Εμείς οργανώνουμε, όπως κάνει ο Real FM πάντα, έναν εξαιρετικό διαγωνισμό από χθες δηλαδή μέχρι 13 Ιουλίου. Ακούστε τώρα τα δώρα. 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, δηλαδή 3 διανυκτερεύσεις, με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Su... στο Casa Sansa Hybrid Retreat. Ένα φοβερό ξενοδοχείο, Casa Sansa Hybrid Retreat, στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο. Είναι ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά λιοβασιλέματα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Έτσι, ένα καταπληκτικό δώρο για να μας θυμάστε. Δεύτερο δώρο. Δώρο επιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας και εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη Seajets. Με τη Seajets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλοιο τη Seajets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, είναι στα δεξιά, θα το βρείτε, και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, δηλαδή 13 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και επιστρέφουμε με τον κύριο Καρανθανασόπουλο.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
8: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
8: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
8: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
8: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
7: Ναι.
8: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
9: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
10: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
9: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
9: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
11: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
12: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
11: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
12: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
11: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
12: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
11: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
11: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
11: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Πώς τη βλέπετε εσείς, ποια είναι το σχόλιο σας, σας ανησυχεί κάτι?
13: Κοιτάξτε, είναι στα πλαίσια των συνολικότερων διευθετήσεων στην ευρύτερη περιοχή. Και από αυτή την άποψη, επί της ουσίας, το μόνο που μπορεί να βγει από τέτοιες διαδικασίες είναι ακριβώς η επιτάχυνση της υλοποίησης των σχεδιασμών, των ατοικών σχεδιασμών στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, και όλα αυτά είναι στα πλαίσια της συνδιαχείρισης, που επί της ουσίας σημαίνει καταπάτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Από αυτή την άποψη λοιπόν, όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτές τους σχεδιασμούς τους Αμερικάνο-Ατοικούς, όχι μόνο δεν πρόκειται να προστατεύσει και να διασφαλίσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά πολύ περισσότερο δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα για τον ελληνικό λαό, λόγω ακριβώς και της πορείας εξέλιξης της οικονομίας, της ακρίβειας, αλλά και σε μια σειρά άλλα ζητήματα, οι τεράστιες πολεμικές δαπάνες, οι οποίες ταχίζουν κοινωνικές ανάγκες που έχουν οι εργαζόμενοι και τα ευρύτερα δικαστήρια.
1: Βέβαια, κύριε Καραθανασόπουλο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται να πολύ θέλει το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, μόνο του φαίνεται να θέλει να κάνει παιχνίδι στην περιοχή.
0: Έχει παράπονα, δηλαδή.
13: Έχει παράπονα κατά πόσο στάθηκαν όλοι σε αυτούς τους σχεδιασμούς.
1: Ναι.
13: Όμως, προσέξτε, ανεξάρτητα τις επιμέρους διαφοροποίησεις οι οποίες υπάρχουν, και η Νατοϊκή Συμμαχία αλλά και περισσότερο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σαφέστατους σχεδιασμούς. Από αυτή την άποψη λοιπόν δεν βρίσκονται σε αντιπαράθεση άμεση, βρίσκονται σε επιμέρους ζητήματα, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι ψευτοδίλημα αν θα πάμε με τον Τραμπ ή με τον ΝΑΤΟ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Στην ουσία, ναι, εγώ θέλω να περάσω τώρα στον χρόνο. Δεν ξέρω, θες να μείνουμε κι άλλο?
1: Όχι, το κομμάτι αυτό το κλείσαμε. Ναι.
0: Ο κόσμος, ο οποίος διαμαρτύρεται και δικαιολογημένα σε πολύ μεγάλο βαθμό, κύριε Καραθανασόπουλε, για τις πληθωριστικές πιέσεις, για την ακρίβεια, τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση που δεν το κάνει μέχρι τώρα?
13: Κοιτάξτε, είναι άμεση η επίπτωση, η ακρίβεια της εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο. Εμείς λέμε βεβαίως ότι είναι άμεση η επίπτωση αυτής της εμπλοκής. Δεύτερον, γιατί η εμπλοκή αυτή σημαίνει εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερος παράγοντας της ακρίβειας είναι ακριβώς η προσπάθεια την οποία κάνουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι για να μεγελθύνουν και να διασφαλίσουν την κερδοφορία τους. Και το τρίτο ζήτημα είναι ακριβώς ότι πάνω σε αυτές τις υψηλές τιμές έχουμε να κάνουμε και με την φορολογία την κρατική, δηλαδή τους έμεσους φόρους του ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα που εκτοξεύουν ακόμη περισσότερο τις τιμές. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και το οποίο οι προτάσεις και της κυβέρνησης αλλά και των υπολείπων συστημικών κομμάτων όχι μόνο δεν το αντιμετωπίζουν, αλλά διατηρείται σε όλη του την...
1: Βέβαια, το ΚΚΕ λέει ότι πρέπει να συγκρουστούμε με τις αιτίες και όχι να προσαρμοστούμε στις αιτίες που έχουν διαμορφώσει την ακρίβεια. Πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή, τι πρέπει να γίνει? Γιατί λένε τα άλλα κόμματα ότι υπάρχουν κοστολογημένες προτάσεις. Το ξέρετε πολύ καλά, το ακούτε κι εσείς.
13: Εμείς με τη λογική των κοστολογημένων προτάσεων διαφωνούμε, γιατί επί της ουσίας τι σημαίνει κοστολογημένη πρόταση? Σημαίνει προσαρμογή στους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επί της ουσίας τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με τα λίγα ψίχουλα τα οποία παραμένουν αδιάθετα, για το πώς θα μοιραστούν αυτά τα λίγα ψίχουλα τη στιγμή που καθημερινά το καρβέλι από τον κόπο και τον υδρό των εργαζόμενων πηγαίνει στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους ως κερδοφορία. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ζητούμενο, γι' αυτό και εμείς διαφωνούμε με τη λογική του κοστολογημένου. Κοστολογημένων μέτρων. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο ζήτημα, ότι για να μπορέσει να κερδίσει ο Ρώσος, κάποιος πρέπει να χάσει. Δεν γίνεται δηλαδή και η πίτα ολάκερη και ο σκύλος χορτάτος. Και εμείς λέμε καθαρά ότι για να κερδίσει ο Ρώσος πρέπει να χάσει. Αφενός μεν η επιχειρηματική όμιλη και η κερδοφορία τους, και δεύτερον πρέπει να χάσει και το ίδιο το αστικό κράτος. Μέσα από την δραστική μείωση της φορολογικής επιβάρησης. Άρα δηλαδή η πρότασή μας δεν είναι για απλά και μόνο να μειωθεί προσωρινά ο ΦΠΑ σε ορισμένα εμπορεύματα, αλλά είναι εμάς να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα βασικά είδη λαϊκής ανάγκης που καλύπτουν βασικές λαϊκές ανάγκες.
1: Και ο ειδικός φόρος στα καύσιμα, έτσι.
13: Αντίστοιχα να καταργηθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιμα και στην ενέργεια. Το βλέπουμε λοιπόν αυτό ως κεντρικό ζήτημα και βεβαίως πέρα από αυτά τα θέματα που σχετίζονται και με το επίπεδο των μισθών, που λέμε ότι πρέπει να αποκατασταθούν οι μισθοί στην πρώτερη κατάσταση, να επιστρέψουν οι συλλογικές συμβάσεις τριετίες. Το τρίτο ζητούμενο το οποίο υπάρχει είναι το εξής, ότι πρέπει ταυτόχρονα να συγκρουστούμε και με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, στο ζήτημα της ενέργειας, της ακριβής ενέργειας και της ενεργειακής φτώχειας, παίζει σημαντικό ρόλο η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απελευθέρωση της ενέργειας και την πράσινη μετάβαση. Ο λαός πληρώνει ένα πανάκριβο ρεύμα και με τα χρηματιστήρια ενέργειας και με τις ρήτρες αναπροσαρμογής, αλλά και ταυτόχρονα και με τα τελείρβη που έχουν καταστήσει τον ελληνικό λιγνίτη πανάκριβο σε σχέση με τα υπόλοιπα εισαγόμενα καύσιμα τα οποία υπάρχουν. Άρα λοιπόν είναι ένα πλέγμα μέτρων το οποίο πρέπει ουσιαστικά να στοχεύει στον πραγματικό εχθρό του λαού, που δεν είναι απλά και μόνο η διαχειριστική επάρκεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι απλά και μόνο να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση, αλλά είναι να ιτηθεί και η πολιτική, την οποία τα άλλα κόμματα δεν την αμφισβητούν, αντίθετα τη στηρίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα τις δημοσκοπήσεις πώς τις βλέπετε, κύριε Καρθανασόπουλο, και εδώ, αλλά και τους νέους παίκτες.
0: Καλά το λες αυτό.
1: Σκηνή.
0: Και εγώ να προσθέσω στο ερώτημα της Ρίτσας, ναι, ποιο είναι το διακύβευμα για τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Και με όπως λέει η Ρίτσα και με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, από ό,τι φαίνεται δημοσκοπικά καταγράφεται ως αξιωματική αντιπολίτευση. Έτσι και της κύριε Χαριστιανού.
13: Ναι. Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις βεβαίως είναι ένα εργαλείο που αποτυπώνουν, εφόσον χρησιμοποιούν τα επιστημονικά κριτήρια, την εικόνα της στιγμής, αλλά και ταυτόχρονα και ένα μέσο επηρεασμού της κοινής γνώμης. Σε μια κατεύθυνση να τη στείλουν σε ανώδυνα για το σύστημα επιλογές. Και το λέμε αυτό γιατί βεβαίως πρέπει να βάλουμε τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι αυτή η μεγάλη εικόνα? Η ανησυχία που υπάρχει στην αστική τάξη, λόγω ακριβώς των τεράστιων ανταγωνισμών και αντιθέσεων οι οποίες υπάρχουν, και της δυσκολίας ενσωμάτωσης της λαϊκής δυσαρέσκειας, για να μπορέσει ακριβώς να εγκλωβίσει το λαό σε ανώδυνα για το σύστημα αδιέξοδα. Το λέμε αυτό γιατί δημιουργούνται κόμματα τα οποία μπορούν να παίξουν ως εναλλακτικό ρόλο σε μια υπόθεση διακυβέρνησης της χώρας την επόμενη μέρα, αλλά και ταυτόχρονα και κόμματα τα οποία έχουν και το εξής
1: χαρακτηριστικό. Δεκανίκια λέτε δηλαδή τώρα.
13: Δεκανίκια ακριβώς, αλλά και κόμματα τα οποία μπορούν να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Αυτή η πληθώρα των κομμάτων στοχεύει προς αυτές τις δύο βασικές κατευθύνσεις. Από αυτή την άποψη, το ζητούμενο για το ΚΚΕ δεν είναι απλά και μόνο να αλλάξει ο Μανολιός και να βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Γιατί η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι, θα μπαδίσει πάνω στις ράγες που έχουν ήδη διαμορφωθεί. Και τις ράγες αυτές τις έχει διαμορφώσει η συμμετοχή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και στην στρατηγική συμμαχία με τη ΣΥΠΑ, η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Άρα λοιπόν αυτές οι στρατηγικές επιλογές δεν αμφισβητούνται από όλα τα άλλα κόμματα.
0: Βλέπετε ότι έρχεται κυβέρνηση συνεργασίας.
13: Και τα παλιά και τα καινούργια. Βεβαίως είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Γιατί προσέξτε, μόνο και μόνο οι μετακινήσεις πολιτικού προσωπικού από το ένα κόμμα στο άλλο, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι διαφορές ανάμεσα στα κόμματα είναι πάρα πολύ μικρές. Άρα λοιπόν δεν τους εμποδίζει όπως το παρελθόν να μετακινούνται με μεγάλη ευκολία από το ένα κόμμα στο άλλο. Άρα λοιπόν το ζητούμενο δεν είναι τι κυβέρνηση θα έχουμε την επόμενη μέρα, αλλά πόσο δυνατός θα είναι το αντίπαλο δέος. Και το αντίπαλο δέος στην προκειμένη περίπτωση είναι ο λαός και οι ανάγκες του.
0: Μάλιστα.
13: Και από αυτή την άποψη λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να ισχυροποιηθεί ακόμη και αποφασιστικά το ρεύμα αμφισβήτησης κυρίας και πολιτικής και ενίσχυση του ΚΚΕ κατά συνέπεια.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Καραθανασόπουλε.
13: Καλή
1: σας ημέρα. Να είστε καλά.
0: Ο βουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.

0: Μαρίτσα, διαβάζω το μήνυμα του φίλου μας του Γιάννη. Μάλιστα. Από το δροσερό σου Λάρι Αρκαδίας.
1: Α, γεια σου Γιάννη.
0: Για το πανηγύρι με πάρτι και
1: 18 χορό. Ιουλίου, μην μου πεις ποτέ, τα ξέρω όλα απ' έξω. 18 Ιουλίου στο σουλάρι.
0: Με γουρνοπούλα λέει.
1: Ναι, μωρέ.
0: Και σκέφτομαι την καλοκαιρινή μου διατροφή. Θα την πω γιατί εσύ δεν το κάνεις ποτέ. Ξέρεις ποια είναι?
1: Όχι.
0: Η δική μου καλοκαιρινή διατροφή.
1: Καρπούζι.
0: Η διατροφή είναι τι θα βάλει σήμερα, τι θα βάλω σήμερα. Απάντηση, ό,τι κουμπώνει.
1: Α, σωστό, ναι.
0: Για καλοκαίρι. Έχεις φάει γουρνοπούλα, παιδί μου?
1: Δεν
0: είναι το αθλήματος.
1: Δεν είμαι αυτό το άθλημα. Αυτός που είναι αυτό το αθλήματος είναι και είναι δυνατός παίκτης και γερό πυρούνι.
0: Εγώ με τον Ρογκάκο έπρεπε να τον
1: έχω να πω. Με τον Ρογκάκο θα τα βρίσκατε τόσο ωραία. Ναι. Τόσο ωραία. Είναι πραγματικά.
0: Από την αγωνία δεν είναι ο Νίκος?
1: Ναι, από τα κόκκινα λουριά, σε παρακαλώ. Ναι, αυτές οι ερωτήσεις να μην ακούγονται, γιατί τώρα, κοντεύουμε τώρα. Και εμείς να χτίσουμε δίπλα μεσοτυχία με την Κατερίνα ένα μικρόβιο. Ένα δωμάτιο στα κόκκινα λουριά.
0: Εντάξει, θα μάθουμε και αυτή τη γουρνοπούλα σιγά σιγά.
1: Νομίζω ότι τρώει, τι τρώει. Απλά ναι, θέλει ναι. Και ένα μποστάνι δίπλα.
0: Γιατί
1: σου λέει θα με χορταράκια.
0: Να ξεκουράζει το στομάχι, ε.
1: Λέει βάζω χορταράκια, λέει μελάδι και λίγο αυτό. Αλλά δίπλα εννοεί μια σταυλίσια 1,5 κιλό.
0: Ξέρει, ο Ρογκάκος ξέρει.
1: Τι θέλει για να πάει, να γλιστράει. Να γλιστράει η μπριζολίτσα.
0: Και το άλλο, μιας και έχω πολύ καιρό να σου πω. Κους.
1: Έλα, ναι. Λοιπόν, έχεις ανεκδοτό.
0: Πηγαίνει μια κυρία λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα να δηλώσει την εξαφάνιση του συζύγου της. Και της λέει ο αστυνομικός, η αστυνομικός εκεί που δέχεται την καταγράφει την εξαφάνιση, λέει τι φορούσε ο άντρας σας όταν εξαφανίστηκε, και απαντάει η κυρία άσπρο τζιν, πράσινο μπουκάμισο, μπανάνα στη μέση και ροδακινέ εσταντίγες, εσπραντίγες, πώς λέγονται αυτές
1: οι εσπραντίγες, ναι.
0: Και της λέει ο αστυνομικός, και γιατί τον ψάχνετε?
1: Αχ, όχι. Α, σας παρακαλώ, μιλήστε μου στο πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε. Παναγία μου.

0: κάπου εδώ, εμείς δειλά-δειλά. Ο Γιώργος.
1: Γενναία θα χαιρετήσουμε.
0: Ναι, ο Μάνος και ο Μπάμπης έρχονται με φόρα.
1: Εδώ είναι και οι δύο. Είναι και σκεπτικός από ό,τι βλέπω.
0: Κάτι θα συμβαίνει, κάτι θα διαβάζει. Ναι, ενημερώνεται και είναι και αυτός πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ. Είμαστε όλοι πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα σας. Σας ευχαριστούμε όλους.
1: Καλημέρα σας. Εμείς ραντεβού αύριο στις 10.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν θα ταλαιπωρηθείς πολύ αύριο, δεν θα έχει πολύ κίνηση.
0: Τα ξέρεις εσύ αυτά. Έχεις μιλήσει. Ναι, γεια.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
3: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
4: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
4: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
4: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
4: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-29-665.
4: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
1: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
1: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
1: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου.
4: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
7: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
7: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
7: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
7: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ.

0: 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
2: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
1: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
2: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
1: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
2: Τζοέλ.
1: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
4: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης ΩΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζα.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά. Ανεμιβόρειε έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, σε ακούω.
1: Δεν έχω να πω τίποτα διότι...
0: Κλείσα.
1: Βάλε μουσική.
0: Λοιπόν, πηγαίνει ο Τραμπ στην Τουρκία από εδώ που γίνεται.
1: Άσε να πούμε και μια κουβέντα.
0: Θα πάει, θα δώσει, ποιος θα τι? Πάρει, θα κάνει, θα δείξει τα ΚΑΑΝ, τα F-110, τα F-35. Δεν είναι πάντως φοβερό ότι πλέον έχει αναβαθμιστεί λίγο η κουβέντα, ρε παιδί. Μπαίνει σε ταξί, πας σε καφενείο, έτσι, ή κάθεσαι με την παρέα και του λέω στο λόγο θα πάρει τα ΚΑΑΝ, τους κινητήρες των ΚΑΑΝ και εμείς θα πάρουμε τα F-35. Τι λες ρε, ξέρεις με πόσα μίλια πηγαίνει το ένα και τέτοια συζητήσεις τα ανταλλακτικά.
1: Α, τώρα
0: και
1: κατάλαβα που το πας.
0: Ότι όλοι ξέρουμε, έχουμε γίνει ειδικοί πλέον. Εγώ η επαφή με τα στρατιωτικά αυτά, τα αεροπλάνα και τα λοιπά, ήταν όταν παίζαμε παλιά τα υπερατού τα χαρτάκια που ανταλλάσσαμε και λέμε εγώ το έχω διπλό, το έχεις και τα λοιπά, παίζαμε.
1: Την λοιπόν, έχει αξία.
0: Βέβαια έχει αξία.
1: Μην ξεχνάς ποτέ την αγορά.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τώρα, σε όποιο τραπέζι για να κάτσεις, παιδιά, τι θα γίνει με τα F-35, τα παίρνουμε, είναι, γιατί τα ΚΑΑΝ, ακούω, έχουν μεγαλύτερη και είναι περισσότερο πετρέλαιο, κατάλαβες, κυροζίνη κτλ. Έχουμε τέτοιες συζητήσεις πια. Έχουμε γίνει όλοι ειδικοί επί των εξοπλιστικών.
1: Ναι, αλλά όσο ειδικοί και να γίνουμε, αυτό που μας αποκάλυψε χθες η Νόα Φεντούλη, ότι οι σύνοδοι γίνονται διότι κάποιος αναλαμβάνει να πληρώσει τα έξοδα.
0: Ρώτησα από αυτού και τους σημερινούς προσκεκλημένους, όχι τόσο για τη σύνοδο, όσο και για τα στρατηγία.
1: Και ήταν το σας άκουσα εκεί, ο Πέστονα, όπως το βλέπω εγώ στην οθόνη αριστερά.
0: Ο κύριος Κατσαρός και ο κύριος Παστουσιάς, Ναύαρχος και Τέραρχος.
1: Ο Ναύαρχος, ο Πτέραρχος.
0: Ναι.
1: Η εξήγηση που έδωσε για το τι είναι το στρατηγείο, γιατί εμείς εδώ λέμε το στρατηγείο, κάνουμε πεις δημοσιογράφη, δεν είμαστε υποχρεωμένοι στην ακρίβεια. Και πώς το εξήγησε, ότι είναι ένα γραφείο, παιδιά, που κάνει ένα συντονισμό και είπε για την Κωνσταντινούπολη ότι, παιδιά, υπάρχει μια μαύρη θάλασσα από πάνω, προβληματική, και όλα αυτά τα πράγματα. Η εξήγησή τους, όταν λοιπόν ακούς τους ειδικούς και σου εξηγούν τι ακριβώς είναι.
0: Ναι, ναι. Αλλάζεις και το γιατί έχω στρατηγείο και λες, όπ, καμιά στρατιά θα είναι εκεί. Θα υπάρχει στόλος, θα υπάρχει σμήνος, θα γίνεται στρελής εκεί. Καταλάβεις. Ναι. Βέβαια, όχι ότι δεν είναι θέμα. Είναι θέμα. Είναι θέμα γιατί η σημερινή κουβέντα ήταν ωραία. Τώρα το λέω για να καταλάβουμε τι γίνεται. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, να πούμε για το ενδεχόμενο, μάλλον για αυτό που έχει αποφασιστεί, να φτιαχτεί ένα στρατηγείο του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη και
1: μάλλον θα επικυρωθεί στην Άγκυρα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Τι λένε λοιπόν, υπάρχει μια ερμηνεία που λέει ο Ναύαρχος Παστουσίας έλεγε, παιδιά, ηρεμήστε λίγο, δεν είναι και τίποτα το αυτό, χαλαρώνεται. Υπήρχε η ερμηνεία του Πτέραρχου που έλεγε, προσέξτε, το ένα στρατηγείο είναι πολύ κοντά στην Κύπρο. Και λαμβάνεις τυπικά θεσμικά οι Τούρκοι, διοικητικά δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Είναι στρατηγείο του να το πληρώνει η Τουρκία. Με έξοδο της Τουρκίας γίνεται, αλλά ανήκει διοικητικά στο ΝΑΤΟ, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά έλεγε, με γνώμονα την κουλτούρα του τσιφλικιού που έχει η Τουρκία, θα παίξει μπαλίτσα. Θα κάνει ιστορία.
1: Ναι.
0: Okay,
1: δεν θα το πληρώσει μόνο, θα το αξιοποιήσει κιόλας.
0: Αναγιά σου. Έτσι, αυτό είναι. Τυπικά δεν μπορεί να κάνει κάτι, όμως η Τουρκία δεν μας έχει συνηθίσει τυπικότητες.
1: Ναι, αλλά πόσες δεκαετίες πέρασαν. Δεν το λέω για σένα, ναι, αλλά για όλους μας που περάσαμε μαζί αυτές τις δεκαετίες να γίνονται διαμαρτυρίες, να είμαστε έξαλλοι, η Βουλή να ανακατώνεται, η πολιτική σύγκρουση να φτάνει στο κόκκινο για το αρχηγείο της Λάρισας στο Ανατοϊκό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πόσες διαδηλώσεις αντιπεριλιστικές έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ή θέλεις να παίξεις με αυτόν τον τρόπο ή δεν θέλεις να παίξεις. Και εδώ που τα λέμε για να δικαιολογήσω κάπου και τους πολιτικούς, δεν μπορεί να έρχεται και κάθε τόσο ένας πολιτικός, είτε είναι Α ή Β παράταξη, και να λέει, παιδιά, οι Αμερικάνοι ζήτησαν αυτό, θα το κάνω. Παιδιά, το ΝΑΤΟ ζήτησε εκείνο, θα το κάνω. Ναι. Γιατί όλα αυτά ενισχύουν τη στρατηγική μου, τη γεωπολιτική μου θέση. Αν το λες εώτα μη ακουόντων.
0: Ναι, ναι, σωστά. Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Δεν μπορείτε να το κάνεις.
0: Ναι.
1: Ο Ερντογάν δεν έχει και να τα κουβεντιάσει αυτά με κανέναν, είναι αλήθεια, διότι εκεί είναι μια σύνοδος αυταρχικών ηγετών. Λείπουν δύο-τρεις, αλλά δεν πειράζει. Το τηλέφωνο τους έχει ο Τραμπ συνεχώς και τους άλλους. Ναι. Τη μία με τον Πούτιν, την άλλη με τον άλλο. Ότι θα έφτανα στο σημείο να λέω ευτυχώς που υπάρχουν οι Κινέζοι, δεν θα το πίστευα ποτέ στη ζωή μου.
0: Είδες λοιπόν. Μην φτάσει στο σημείο να πεις ευτυχώς που είχαμε Σοβιετική Ένωση. Αυτό περιμένω.
1: Τι.
0: Λέω, θα φτάσει κάποια στιγμή στο σημείο να πει ευτυχώ που.
1: Κοιτάξτε, επειδή σοβετικής... με προκαλεί και είναι σαφέ ότι με προκαλεί και η Κατερίνα το κατάλαβε, η οποία γελάει στα μούτρα μου. Λοιπόν. Υπάρχει ένα ευτυχώς σε πάρα πολλά διαβολικά και σατανικά πράγματα. Υπάρχει ένα ευτυχώς. Και η ισορροπία που χρειαζόταν μετά τον πόλεμο, τον δεύτερο, είχε αυτό. Αλλά μην προσπαθούμε να εξηγήσουμε το σημερινό κόσμο με τα μάτια του κόσμου του 50.
0: Προφανώς τώρα δεν γίνεται. Να πούμε για το πρόγραμμα ότι εκεί γύρω στις 2 με 2 και 4 ο Τραμπ θα είναι στην Τουρκία.
1: Ουφ, ευτυχώς θα έχουμε τελειώσει.
0: Θα τον υποδεχθεί ο Ερντογάν.
1: Ο Βασίλης.
0: Ναι. Τώρα, η συζήτηση που γίνεται είναι ότι θα πάει, θα του δώσει τους κινητήρες των ΚΑΝ, τους F-110. Έτσι, για να ξέρω και τους αριθμούς, κατάλαβες. Και θα δώσει και μια υποσχετική, παιδιά, θα κάνω ό,τι μπορώ για τα F-35.
1: Έτσι, αυτό λογικό δεν είναι. Δηλαδή, τους βγάλανε οι Αμερικάνοι από τα F-35 διότι πήρανε τα σοβιετικά όπλα. Με συγχωρείτε, τα ρώσικα όπλα. Λοιπόν, τα ρώσικα όπλα. Αλλά τους είχαν πει από την αρχή, διώξτε τα. Τους S-400, καλά το λέω.
0: S-400.
1: Διώξτε τα. Θυμίσω ότι επειδή οι Κύπροι είχαν κάνει αυτή τη βλακεία, κάποια στιγμή είχαν πάρει τους S. Τι ήταν, 200, δεν θυμάμαι. Και τελικά τους πήρε. Θυμάμαι όμως ότι ήταν ο Αρσένης υπουργός άμυνας σε κυβέρνηση φυσικά Ανδρέα Παπανδρέου. Και βρέθηκε ένα κόλπο να τους πάρουμε εμείς δίθεν, να τους βάλουμε κάπου στην Κρήτη υπό τον έλεγχο των ατοικών, γιατί είναι και δίπλα οι Αμερικάνοι, έχουν μια βάση εκεί. Και καλή. Λοιπόν, και κάπως έτσι μπουρδουκλώθηκαν τα πράγματα και οι Κύπροι μπόρεσαν να συνεχίσουν την πορεία που έπρεπε να έχουν εξ αρχής.
0: Εδώ να πούμε ότι οι Αμερικανοί έχουν δίκιο. Είναι αυτό που λες, δεν μπορείς να έχεις και το ένα και το άλλο. Λένε στους Τούρκους επί της ουσίας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό είναι το.
1: Τώρα να έχει μια.
0: Δεν γίνεται. Να έχει και S400 και τα F-35.
1: Ή να πιστεύει ότι έχει μια Ferrari. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Συμφωνώ.
1: Η Αμερικανοδυτική Συμμαχία, αν υπάρχει ακόμη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, προσπαθεί καημένη. Έχει μια διάταξη δυνάμεων, ομοιογενή όσο γίνεται συστήματα κτλ. Αλλά τώρα θα σου πάρω από ένα Moskvitch. Ένα ανταλλακτικό να το βάλω στη Ferrari να πας μέχρι το σπίτι. Δεν γίνεται.
0: Ούτε θυμήθηκε στο Μόσχο.
1: Τώρα, επειδή μιλάμε για Σοβιετική Ένωση, τώρα μου ήρθε. Γιατί δεν είναι σωστό, δεν λειτουργεί ακόμη το φτωχό μυαλό μου. Moskvitch.
0: Φοβερό αυτοκίνητο.
1: Φοβερό, δεν λες τίποτα.
0: Φοβερό αυτοκίνητο.
1: Λοιπόν, τώρα που λέμε όμως για αυτά. Είναι ακόμη κομμουνισμός. Και εγώ δουλεύω στο Υπουργείο και πάμε επίσημη επίσκεψη στην Τσεχοσλοβακία. Που σου θυμίζω ότι ήταν μαζί τότε, μία χώρα. Και εμφανίζεται επίσημο αυτοκίνητο να μας πάρει ένα, πώς λέγονταν γάμο του. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ. Το οποίο θα τη θυμηθείτε όλοι, είχε μπροστά στη μάσκα τρία μεγάλα φανάρια. Δεν είχε δύο, ένα αριστερά, ένα δεξιά. Τα είχε στη μέση και ήταν τρία.
0: Ναι.
1: Φοβερό
0: ναι,
1: design.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο design, φουτουριστικό. Όπως φουτουριστής ήταν και ο Μαγιακόφσκι καλή τη ώρα. Και λέω τι ωραία αυτοκίνητα. Τα οποία ήταν κρατικά κυρίως, πολύ πουλιόντουσαν. Τι μου ήρθε στο μυαλό.
0: Τι?
1: Αυτό.
0: Α.
1: Μια ιστορία από τον κομμουνισμό.
0: Μια ιστορία από τον κομμουνισμό.
1: Επειδή ο Τραμπ λέει ότι έχουν κομμουνισμό και κομμουνιστικό κίνδυνο στην Αμερική, γι' αυτό το λέω.
0: Αυτό πάλι έχει θυμηθεί τον Τραμπ, το κομμουνιστικό κίνδυνο. Εντάξει, ζούμε ωραίες εποχές όμως. Είναι ωραίες, ιστορικές εποχές.
1: Λοιπόν, πώς τον λένε τον Αμερικανό παίκτη. Κατά το Βέλγιο έσκησε, έτσι. Πήρε το αίμα όλων πίσω. Κανονικότατα.
0: Κάτι άλλο τώρα τον. Το ότι ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Ναι, πρόσεξε όμως.
0: Περίμενε.
1: Τι.
0: Θα πατήσω το AI. Βολάνιος! Πώς λένε τον Αμερικανό που του έσκησε την κόκκινη κάρτα ο Τραμπ. Παλογκάν. Ο Μπαλογκάν.
1: Λοιπόν, το τι έχει γίνει με αυτή την κόκκινη κάρτα. Αλλά τώρα βγαίνει στις αμερικάνικες εφημερίδες το παρασκήνιο. Πόσοι κινητοποιήθηκαν, πόσοι μίλησαν οι μεν με τους δε.
0: Παιδί μου, έκανε δηλώσεις ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ απλό έκανε δηλώσεις που αποκάλυψε την αλήθεια.
0: Να αποκάλυψε την αλήθεια.
1: Truth Trump.
0: Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι ότι. Το παρασκήνιο είναι ότι δεν υπήρχε φάουλ.
1: Ο Τραμπ. Καλά τώρα και εσύ, ρε παιδάκι μου.
0: Όχι, δεν με κατάλαβες. Ο Τραμπ δεν είναι ότι πήρε. Παραδεχτεί πήρε για να πάρουν πίσω την κόκκινη κάρτα. Είναι ότι δεν υπήρχε φάουλ.
1: Ναι.
0: Ότι
1: ήτανε δίκαιο.
0: Ότι ζεις στην εποχή όπου ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πάρει τηλέφωνο για να σβήσουν την κόκκινη κάρτα ενός παίκτη και κάνει και δηλώσεις ότι πήρε γιατί δεν ήταν φάουλ. Κάτι δεν πάει καλά σε όλη αυτή την
1: ιστορία. Μα γι' αυτό σου λέω, τώρα έχουν βγει ιστορίες για το πόσοι πρόεδροι ποδοσφαιρικών και άλλοι παράγοντες πήραν τηλέφωνο τον πρόεδρο Τραμπ να πάρει τηλέφωνο.
0: Δεν θέλω να σου ανεβάσω την πίεση. Από αυτό προτιμώ κομμουνισμό.
1: Γράψτε το, κόψτε το και δώστε μου.
0: Τον ετελείωσε.
1: Δώστε μου.
0: Από αυτό σίγουρα το
1: πάω. Πάω κατευθείαν στο Χατζηνικολάου του Καναδίνου. Εγώ με αυτόν τον κομμουνιστή δεν θέλω να κάνω κόπη. Λοιπόν, τώρα που έκανες την δήλωση κοινωνικών προβλημάτων σου, το πόσοι λοιπόν κινητοποιήθηκαν, το άλλο είναι δε ότι αυτός ο Φαύλος που είναι επικεφαλής της FIFA,
0: ναι,
1: έχει κάνει τέτοιες χάρες και σε άλλους, mm-hmm, και τα θυμήθηκα κι εγώ. Τότε που είχε βάλει τον Μέση, του είχαν φορέσει μια τέτοια της περιοχής του Κατάρ εκεί. Το θυμάσαι?
0: Όχι, αλήθεια, όχι.
1: Έλα ρε. Που είχε ζητήσει ο Αλθανή, αν τον λέω σωστά,
0: ναι, ναι, Αλθανή,
1: να περιβληθεί ο Μέση με ένα ένδυμα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: που φοράνε οι άνθρωποι στο, ναι, Κατάρ. Και είχε γίνει έξαλλος, mm-hmm, ο Μέση. Mm-hmm. Αλλά το είχε δεχτεί διότι του το είχε ζητήσει ο πρόεδρος της FIFA.
0: Ναι.
1: Και άλλα πολλά όνου και έστει αριθμός. Έτσι, τίποτα δεν είναι αθώο και για πρώτη φορά. Πάντα υπάρχει κάτι πιο πριν. Mm-hmm. Κάποιος το έχει ξανασκεφτεί τελικά.
0: Ναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ Βαρ.
1: Πάντως οι Βέλγοι καθάρισαν.
0: Ναι, ναι, τους τελείωσαν τους Αμερικανούς.
1: Ο δε, πώς τον είπαμε τον παίκτη.
0: Δηλαδή, τσάμπα έκανε.
1: Είναι ζήτημα να έκανε τρία σουτ, διάβασα.
0: Ναι.
1: Και δηλαδή δεν χρειαζόταν. Δηλαδή και να ήταν εκτός.
0: Ναι.
1: Στη Δε Αμερική παίζουν όλοι με κόκκινες κάρτες και έχει γίνει πολιτικό αφήγημα τώρα.
0: Τσάμπα,
1: η κόκκινη κάρτα.
0: Τσάμπα παρενέβη για το παλτό. Πες, ναι. Παλτό, αυτό, άνθρωπος.
1: Αυτό,
0: παλτό, παλτό, αυτό. Το συζητάμε. Μάλιστα.

0: Για να δούμε εδώ τι λέει ο Ενικός. Να το.
1: Μίλα.
0: Χωρίς ΕΟΚ. Mm-hmm. Άνευ συνδικάτου.
1: Ναι.
0: Πάντως ότι η Τουρκία την θέλουν όλοι να παίξει ένα ρόλο. Δεν είναι η πρώτη φορά που αναθέτει η λεγόμενη Δύση, πες την όπως θέλεις, μεγάλες δυνάμεις.
1: Ρόλο.
0: Ρόλο στην Τουρκία.
1: Έτσι.
0: Και στην Οθωμανική Τουρκία είχαν αναθέσει ρόλους κατά καιρούς και γενικώς πάντοτε κοίταγαν και με τη μεγάλη πύλη να τα έχουν καλά. Πρώτα απ' όλα για απλούς πρακτικούς λόγους, να αγοράζει πύλη, να πουλάνε αυτοί mm-hmm. όπλα. Και για άλλους ότι έκανε το χωροφύλακα. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα το γνωρίζουμε ότι η Τουρκία ήταν πάντοτε ένας χωροφύλακας της περιοχής.
1: Ρε παιδί μου, κοιτάξτε, λέμε συνέχεια ότι η Αμερική δεν βλέπει την Τουρκία υπό το πρίσμα των ελληνοτουρκικών. Δεν μπορεί να το δει έτσι και δεν γίνεται να το δει έτσι. Όσο περίεργο και να μας φαίνεται. Η Τουρκία βλέπει μια περιοχή.
0: Η Αμερική.
1: Συγγνώμη. Η Αμερική βλέπει μια περιοχή. Δεν βλέπει η Τουρκία και η Ελλάδα. Έτσι. Στην καλύτερη, αν φτάσουμε και είναι κάτι που εμείς θέλουμε να αποφύγουμε, είναι το βρείτε τα.
0: Ναι.
1: Η Αμερική βλέπει μια περιοχή. Να μας είναι σαθές αυτό νομίζω.
0: Δεν θέλω φασαρία στην αυλή μου.
1: Να είμαστε καθαροί σε αυτό και να ξέρουμε τι μας γίνεται. Η Αμερική λέει, παιδιά, εγώ βλέπω μια περιοχή. Τώρα το πώς και τι και τα λοιπά, όπως του λες, εγώ θέλω ησυχία.
0: Ωραία, να βάλω μια άλλη διάσταση. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν, με αυτά που συμβαίνουν, λέγαμε μάλιστα, παιδιά, έχουμε κανένα φίλο σε αυτή την περιοχή εδώ τώρα, αυτή έτσι όπως τη βλέπει ο Τραμπ και η Αμερική. Ο μόνος είναι το Ισραήλ. Και επειδή δεν θέλω να κατονομάσω τον πρωθυπουργό που έχουν, ελπίζω να τον διώξουν συντόμως, mm-hmm. Αλλά λες το Ισραήλ. Γιατί? Για τον οποιοδήποτε λόγο. Και κάθομαι και σκέφτομαι μερικές φορές, επειδή με έχει ακούσει κιόλα να λέω διάφορες mm-hmm. παλαβομάρες mm-hmm. κατά τους φίλους μου, mm-hmm. αλλά πρέπει να μιμηθούμε το Ισραήλ σε πολλά πράγματα. Διότι αν έρθει η κακιά στιγμή, δεν θέλουμε να έρθει και δεν πρέπει και να κάνουμε κάτι για να το προκαλέσουμε. Τι, θες να κάνουμε διάλειμμα?
1: Όχι,
0: δεν αντέχεις.
1: Συστράτευση γυναικών, υποχρεωτική κτλ. Εγώ το έχω όλο το σενάριο να ξέρεις. Στο λέω και αξίζει, τα ακούσει και εσύ να είσαι έτοιμη. Είναι εκπλαγή δηλαδή. Ναι, ετοιμάσου.
0: Αλλά έχει υποστεί εντατικά επιμόρφωση.
1: Σου λέω επειδή όταν ξεκινά έτσι ξέρω που καταλήγει. Αλλά επειδή ξεχνάει ότι τα έχει πει. Γι' αυτό σου λέω, θα το ξαναπεί και να είσαι έτοιμος.
0: Δεν ξεχνώ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τα επαναλαμβάνω που και που, ναι. Μήπως και τα πάρουμε στα σοβαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι χρειάζεται ως λαός, ως έθνος, ως κράτος, ως πολιτεία, ως πολιτική με ομικρον γιώτα, να μην ξεχνούμε ότι σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να είμαστε κάπως διαφορετικοί. Κάτι γίνεται νομίζω.
1: Άστε.
0: Τι, κάτι γίνεται. Δεν τον έβρισαν ακόμη τον Μητσοτάκη, ο οποίος άλλωστε πήγε στην Άγκυρα κάνοντας το Μσόφιο Κοριό, έτσι. Διότι πριν από αρκετό καιρό πλέον, του λέγανε διάφοροι, μπα, με τον Τραμπ ούτε καλημέρα δεν σου λέει.
1: Ναι.
0: Δεν σου σηκώνει το τηλέφωνο. Δεν σημελώνει.
1: Εδώ δεν μου
0: δεν σημελώνει πώς τα έχει καταφέρει με τον Τραμπ. Και βλέπεις τώρα ότι... Τότε, ρε παιδί μου, πριν από μερικούς μήνες, του λέγανε του Μητσοτάκη ότι δεν έχει σκονέ. Δεν έχουμε, πάει, τι χτίζουμε τόσο καιρό. Ναι. Ενώ η μελόνι, δες.
1: Η αλήθεια είναι, αποδείχθηκε αυτό που λες, ότι όσο πιο μακριά, τόσο πιο καλά.
0: Ναι, κοντά και μακριά.
1: Ναι, ναι. Από μακριά και αγαπημένη.
0: Ναι, βέβαια, κάναμε κι εμείς τώρα όλα αυτά τα ενεργειακά, τα μπήξε, τα δείξε. Ο Παπασταύρου που έχει κάνει ατελείωτα μίλια στον αέρα, φαντάζομαι ότι θα είναι με τόσα μίλια που έχει κάνει στον αέρα, θα έχει μπόνους να πάει τρεις φορές στον κόσμο γύρω-γύρω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά θέλω να πω, έχουμε δώσει. Mm-hmm. Έχουμε δεσμούς δημιουργήσει κάποιους. Δεν είναι ότι κάθισε και άπραγος, αλλά πάντως καλά κάνει, γιατί εγώ έλεγα μήπως να περάσει ο Τραμπ από εδώ, να τον φιλοξενήσουμε, να καθίσει 24 ώρες, να πει και να κάνει και μια ομιλία στην πνίκα, να νιώσει καλά ο άνθρωπος, να βάλει και το postcard στην προεκλογική του εκστρατεία.
1: Θες να δεις και τον Τραμπ στην πνίκα.
0: Κοίτα,
1: είναι, αν πεις, είναι εξέλιξη της δημοκρατίας.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Όχι.
0: Να έρθει να μιλήσει ο άνθρωπος, να το έχει να το λέει. Ησυχία πρέπει να έχουμε με δάφτους. Δεν χρειάζονται ούτε πολλές φιλίες, ούτε φυσικά εχθρότητα. Και σε αυτά τα ζητήματα είναι και αυτό μεταξύ των άλλων με τη θητεία και τη στράτευση που mm-hmm. έλεγες πριν, που πιστεύω ότι υπάρχει αυτό, πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε εθνική πολιτική, κρατική πολιτική.
1: Φτάσαμε στο διάλειμμα, γιατί θα καταλήγει εκεί σιγά σιγά.
0: Κατερίνα, έχουμε διάλειμμα.
1: Να πούμε
0: μουσικούλα. Και πότε θα πω τα υπόλοιπα.
1: Με Μπέι Ρουθ να πάμε στο διαλυματάκι και επιστρέφουμε με το επόμενο ημέρο της εκπομπής.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο η αξιολόγηση της προόδου των συμμάχων ως προς την υλοποίηση της δέσμευσης για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, ετησίως έως το 35%. Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή συλλογικής άμυνας. Η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας με προσιτό ενίκιο γίνεται ακόμη δυσκολότερη εν ώψη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, καθώς η ανωδική πορεία των ενοικίων συνεχίζεται τόσο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όσο και στις υπόλοιπες φοιτητουπόλεις της περιφέρειας. Οι Έλληνες εφοπλιστές έβγαλαν 4 δισεκατομμύρια δολάρια από την νόμιμη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου την τελευταία τριετία. Κρίσιμη θεωρεί το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο τη διατήρηση του υψηλού ρυθμού απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης με έμφαση στη συνέχιση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Διψήφια η διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς με την πρώτη πάντως να καταγράφει μικρή πτώση και την Ελλάς μικρή άνοδο σύμφωνα με δημοσκόπηση της Ιντερβιού. Εκρήξεις στη Δαμασκό κοντά στο ξενοδοχείο στο οποίο έχει καταλήξει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν που επισκέπτεται τη Συρία.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
7: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
8: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
7: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
8: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
7: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
7: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
8: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 26820 89 720.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
9: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
10: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
9: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
10: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
9: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
10: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
9: Τηλέφωνο 26820 51 100.
10: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
7: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο.
3: Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
11: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
12: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Σου έχω και ιστορία καταναλωτικής τρέλας για να μην σε αφήνω με τα καταναλωτικά εκτός, δηλαδή να εφησυχάζεις. Λοιπόν, δεν ανοίγω συχνά όταν μου έρχονται λογαριασμοί στο κινητό τους, πλέον αυτόματα κτλ. Ηλεκτρονικά μου έχουν, όχι πια χάρτινα, από μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών που έχω το ίντερνετ χρόνια τώρα, έτσι. Δεν ξέρεις, εγώ τους λογαριασμούς με μια εταιρεία που έχω σχέση χρόνων, τους ανοίγω εντελώς δειγματοληπτικά. Να κάτσω να αναλύσω λογαριασμό, όχι. Εκτός και αν δω κάτι που μου κινδύνει να ενδιαφέρει. Δηλαδή, δεν ξέρω πάνω κάτω πόσο πληρώνω. Αν δω κάτι να στραβά, μπαίνω μέσα να δω τι έχει γίνει εκεί. Κατάλαβες. Για το ίντερνετ και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, και για τρίτη φορά, επειδή είχα μπέρδεμα αλλαγές και στην Αίγινα και στην Αθήνα και τα λοιπά με τον εξοπλισμό του ίντερνετ, για τρίτη φορά παραδίδω τον εξοπλισμό το προηγούμενο, το router το προηγούμενο. Και παίρνω το, μου στέλνουν το επόμενο. Αλλά πάντα είμαι τυπικός. Πάω και το παραδίδω. Σε κατάστημα. Okay. Για τρίτη φορά μου έρχεται χρέωση ότι δεν τον έχω παραδώσει. Και είναι 45 ευρώ. Λέω, γιατί μερικές φορές δεν παίρνουμε χαμπάρι. Δεν τα παίρνουμε χαμπάρι αυτά. Και μπαίνω χθες δειγματοληπτικά στο λογαριασμό. Και μπαίνω μέσα και βλέπω τέλος μη επιστροφής εξοπλισμού. Και παίρνω τηλέφωνο, μου κάνετε πλάκ. Μου λέει, έχετε τη βεβαίωση ότι το παραδώσατε? Άρα, λέω, η τακτική σας είναι να πάω να το παραδώσω, να πάρω βεβαίωση, να μου το χρεώσετε, να σας στείλω τη βεβαίωση για να το αποχρεώσετε. Κάτι δεν πάει καλά, λέω, στην διαδικασία, έτσι, κάτι δεν πάει καλά. Με λίγα λόγια μου λέει, εντάξει κυρία, κάνω ακύρωση, θα σας έρθει και μήνυμα, πληρώστε το υπόλοιπο του λογαριασμού, όχι αυτό το ποσό. Και λέω, μερικές φορές, σε όλα αυτά που συμβαίνουν, τι πληρώνουμε πολλές φορές από ένα έως περισσότερα ευρώ χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι.
1: Γι' αυτό κοιτάτε τους λογαριασμούς, όπως κάνει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, που τους κοιτάζω όλους με λεπτομέρεια, και ακόμη και για να
0: έτσι
1: θυμάμαι,
0: έτσι
1: και για να ελέγξω και τον εαυτό μου, και για να δω, το ξέρεις ότι στο εξοχικό όταν φεύγω, πάντα φωτογραφίζω το ρολόι.
0: Πολύ καλά κάνεις.
1: Το φωτογραφίζω.
0: Πολύ καλά κάνεις.
1: Παίρνω μια φωτογραφία του ρολογιού. Είτε γιατί δούλευε το σύστημα, τώρα ο ΔΕΔΙΕ το έχει κάνει έτσι. Παλιά ήταν στη ΔΕΗ, έμπαινε σε ένα σημείο, τους έβαζες εσύ. Να μην πηγαίνουν οι άνθρωποι, είναι στην άκρη το δικό μου. Είναι
0: τώρα, είναι αυτόματο και είναι ακόμα χειρότερα.
1: Όχι, το έφτιαξε ο ΔΕΔΙΕ με έναν τρόπο.
0: Ναι, φοβερό.
1: Που για να βγάλεις άκρη, πού είναι, πώς να του βάλεις την καταγραφή, τι σου ζητάει πριν, τι αυτά. Άκουσε. Ρε εσύ, οι ιδιωτικές ή ιδιωτικοποιούμενες ή ιδιωτικού τύπου, τέλος πάντων, ο ιδιωτικός τομέας, είναι δυνατόν να μιμείται επιταχύρω το δημόσιο?
0: Έτσι είναι.
1: Είναι δυνατόν.
0: Μα το φωνάζω πόσο καιρό και μου λες όχι και δεν
1: και σου έλεγα
0: έτσι.
1: Όχι εγώ.
0: Μου έλεγες όχι.
1: Είναι σίγουρο.
0: Και μάλιστα
1: Κατερίνα,
0: σου
1: έχεις κομμένο τέιπ ότι του έλεγα όχι.
0: Ναι, ναι, ναι, διαφωνούσες και θα σου πω γιατί. Γιατί αυτό πότε έγινε, το γύρισμα πότε έγινε? Έγινε την περίοδο COVID. Το δημόσιο εξελίχθηκε, προσπάθησε να φύγει προς τον...
1: Όχι, έκανε φοβερή δουλειά ο Κερακάκης,
0: το έκανε τρομερή
1: αυτό.
0: Δουλειά. Έφυγε μπροστά και ήταν νομίζω το ορόσημο που ιδιωτικές επιχειρήσεις, μεγάλοι ιδιωτικοί όμιλοι, μιμήθηκαν τα χειρότερα του δημοσίου. Πάρε, σου λέω για παράδειγμα τώρα, να εξυπηρετηθείς από τράπεζα. Δεν γίνεται. Αυτό έγινε με το COVID.
1: Δεν γίνεται, δεν είναι. Έχω τώρα ένα μπέρδεμα.
0: Θα σου πω τι κάνω με το τεστ. Εγώ γι' αυτό θα ήθελα να έχω. Να φτιάξω κάποια στιγμή. Όταν αποσυρθώ από τη δημοσιογραφία, να φτιάξω μια καταναλωτική οργάνωση. Γιατί θεωρώ την ουσία των πραγμάτων. Μίλα με το τμήμα εξυπηρέτηση πελατών τηλεπικοινωνιών. Θα τρελαθεί. Χθες, για παράδειγμα, αφού περίμενα για πολλές ώρες, στην Τρίτη κατάφερα να βρω λύση. Και ξέρεις πώς, γιατί ήταν έμπειρη τηλεφωνήτρια. Η πρώτη τι έκανε? Την έπιασε πανικός και μου το κλείσε. Και καλά κόπηκε γραμμή.
1: Okay.
0: Το κατάλαβε ότι την έπιασε πανικός.
1: Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας, τον κύριο Τάσο Βασιλείου, που είναι διευθυντής ερευνών της ProRata. Κύριε Βασιλείου, τι κάνετε?
0: Γεια σας, κύριε Βασιλείου.
2: Χαίρετε και ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς.
1: Μην είστε τόσο αυστηρός, γιατί θα τρομάξει ο Μάνος Διφλής. Ο κύριος Βασιλείου είναι πολύ αυστηρός.
0: Δεν είναι αυτό, το ξέρω τον κύριο Βασιλείου, οπότε δεν με πείθει ότι είναι αυστηρός. Αντιθέτως. Υγιής άνθρωπος.
1: Εκτός αν κόψατε τις δημοσκοπήσεις, αν φοβηθήκατε και τις κόψατε.
0: Ναι.
2: Όχι, εντάξει, δεν έχουμε φοβηθεί ακόμα.
0: Έτσι, ακόμα. Καλά κάνει, λέει το ακόμα.
2: Έχουμε ακόμα πολλούς που χρειάζεται να το επιχειρήσουν αυτό, αλλά εντάξει. Όσο η αγορά ασχολείται με τις έρευνες για να προχωρά μπροστά και να βλέπει προς τα που κινούνται για να...
1: Ναι, αυτό το προς τα που κινούνται είναι που δεν έχουμε βγάλει. Κάποτε διαβάζαμε τις δημοσκοπήσεις, λέγαμε οκ, μάλλον σωστά τα βρίσκουν. Τώρα εδώ όμως έχει γίνει μεγάλο μπέρδεμα.
2: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εντάξει, εγώ αναφερόμουν στις έρευνες αγοράς, στις εμπορικές έρευνες που είναι αυτές οι οποίες επί της ουσίας αποτελούν και το μεγαλύτερο τζίρο, όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τις περισσότερες εταιρείες έρευνα και συγγνώμης.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Βασιλείου, και μπαίνω κατευθείαν στα πολιτικά. Γιατί ρωτάμε όλους τους επικεφαλείς των δημοσκοπικών εταιρεών με τους οποίους επικοινωνούμε. Τον Τσίπρα τον μετράμε. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα το μετράμε από τότε που γίνονταν οι πρώτες συζητήσεις και λέγαμε το μετρούσατε όλοι σας, όλες οι δημοσκοπικές μετρούσαν το τι αποδοχή έχει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κόμματος Τσίπρα. Το Σαμαρά γιατί δεν το μετράμε?
2: Τον μετρούσαμε και τον...
0: Ναι, γιατί σταματήσαμε. Θέλω μια γενική απάντηση. Δεν σας ζητώ να μας πείτε γιατί συνέβη κάτι συγκεκριμένο, αλλά γενικότερα μου έχει κάνει εντύπωση, το λέω συνέχεια εδώ στον Μπάμπη, ότι αρχικά, ναι, το θυμάμαι ότι το μετρήσαμε μια-δύο-τρεις φορές το Σαμαρά και το κόψαμε. Ενώ την ίδια ώρα για τον Αλέξη Τσίπρα ήταν το πρώτο ζητούμενο στις δημοσκοπήσεις. Τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας?
2: Η εικόνα η οποία είχαμε δεν άλλαξε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τον Αντώνη Σαμαρά. Mm-hmm. Και στις τελευταίες μετρήσεις που έχουμε κάνει, που πολλές φορές και τον μετράμε, πολλές φορές δεν δημοσιεύονται και αυτά που μετράμε, mm-hmm. Πάλι δεν αλλάζει η εικόνα. Δηλαδή αν δούμε πίσω δύο μήνες, τρεις μήνες και τέσσερις μήνες για τον Αντώνη Σαμαρά, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή της εικόνας. Οπότε πάνω σε αυτό το πλαίσιο είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια θεωρία συνωμοσίας γύρω από το.
0: Όχι, δεν λέει ότι υπάρχει θεωρία συνωμοσίας.
2: Δεν το λέω για εσά.
0: Μπορεί να πείτε ότι δεν τον βρίσκουμε. Αφού δεν τον βρίσκουμε, δεν έχει νόημα. Καταλάβατε.
2: Όχι.
0: Είναι πολύ χαμηλό.
2: Η εικόνα που έχουμε είναι η ίδια εικόνα με αυτή την οποία, η οποία υπήρχε και πριν δύο μήνες, τρεις μήνες. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή, ένα ποσοστό το οποίο κινείται γύρω στο 3 με 4% για μια βέβαιη ψήφο και από εκεί και μετά ένα περίπου 7-8% μιας πιθανότητας ψήφου. Δηλαδή, αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό σαν ένα ποσοστό, να πούμε ότι κινείται μεταξύ του 4-5%.
0: Ναι.
2: Κάπου εκεί
1: υπάρχει. Κύριε Βασιλείο, ο σφιγμός, εσείς σφιγμό δεν το λέτε τη δικιά σας μέτρηση?
2: Ναι, σφιγμός λέγεται η μέτρηση.
1: Έχει, εσείς τώρα όταν πιάνετε τον σφιγμό λοιπόν της αγοράς, βλέπετε ότι τα μικρότερα κόμματα έχουν τις μεγαλύτερες διαταραχές? Διότι πρόσεχε στην τελευταία σας έρευνα, χοντρικά μπροστά ο Μητσοτάκης, ακολουθεί ο Τσίπρας, λίγο πολύ στα ίδια ποσοστά, δεν έχουμε μεγάλες διαφορές, το Πασόκ στην τρίτη θέση, όλα τα άλλα έχουν κινητικότητα όμως, διαπιστώνω. Τα μικρά κόμματα είναι που αλλάζουν.
2: Ναι, τα μικρά κόμματα, εκεί αυτό που αξίζει να σημειώσουμε σε αυτή την περίπτωση είναι για το κόμμα του κ. Βελόπουλου, το οποίο είχαμε δει λίγο το προηγούμενο διάστημα να έχει μια άνοδο να φτάνει σε οριακά διψήφια ποσοστά, αλλά παράλληλα βλέπουμε ότι εμφανίζεται ο κ. Βελόπουλος να έχει ένα παραδοσιακούς πλέον ψηφοφόρους. Δηλαδή κρατάει ποσοστά τα οποία κινούνται μεταξύ του 7 και του 8% αν δούμε σχεδόν σε όλες τις έρευνες. Άρα αυτό με την λογική κιόλας που υπάρχει για την κατανομή της ψήφους της εκτίμησης, δηλαδή της πρόθεσης ψήφου γεωγραφικά, φαίνεται να υπάρχει ένα συμπαγές κοινό για τον κύριο Βελόπουλο εκεί έξω, που σε αντίθεση με άλλα κόμματα που φαίνονται να είναι αρκετά πιο ευάλωτα μικρά κόμματα, δεν φαίνεται ο ίδιος να έχει την ίδια ευαλωτότητα.
1: Το ΚΚ, το οποίο και αυτό σε κάποια περίοδο πήγε αρκετά προς τα πάνω και αυτό επέστρεψε σε εκείνο το σχεδόν κλειδωμένο 5-6%.
2: Ναι, εκεί είναι τα ποσοστά του και εκεί κινείται με εξαίρεση δηλαδή κάποιες φορές που η συγκυρία το οδηγεί να ανεβαίνει κάπου προς το 8. Δηλαδή,
1: ναι.
2: Δεν το έχουμε δει και πιο πάνω από εκεί. Και αυτό κινείται σε μια τέτοια λογική. Δεν είναι, που και εντάξει βέβαια και εκεί υπάρχει μια παράδοση. Εκεί για να υπάρχουν παραδοσιακοί ψηφοφόροι και πολύ συγκεκριμένο κοινό. Δεν είναι, και δύσκολα μπορεί να φύγει και από αυτό όσο δεν αλλάζει αυτή η λογική που έχει.
1: Ναι, μα δεν ξέρω. Δεν πρέπει να τους ρωτήσουμε αν θέλουν να φύγουν, γιατί δεν είμαι βέβαιος.
2: Ναι, αυτό είναι άλλο ερώτημα.
1: Μάνο.
0: Ναι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω και επιμένουμε σε αυτό είναι αν υπάρχει πλέον σε αυτήν, γιατί ας το πούμε, σε αυτή την προεκλογική περίοδο, αν υπάρχει ιδιαιτερότητα ή δυσκολία σε σχέση με τις μετρήσεις που κάνανε οι δημοσκοπικές εταιρείες παλαιότερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, δική μου αίσθηση και άποψη, δεν έχω ρεπορτάζ επ' αυτού, είναι ότι αυτή τη φορά υπάρχει δευτερότητα ότι ο κόσμος παίζει πολύ περισσότερο με τις δημοσκοπήσεις και ότι θα δούμε τεράστιες αποκλίσεις στο τελικό αποτέλεσμα της κάλπης. Έχετε την αίσθηση ότι υπάρχει μια αστάθεια, όχι αστάθεια, υπάρχει μια έτσι, πώς να το πω, αμφιβολία για τις δημοσκοπήσεις. Προσέξτε, δεν θεωρώ ότι κάνουν κακό στη δουλειά
1: του. Όχι από τη μεριά των δημοσκοπήσεων.
2: Από τη μεριά του κόσμου. Τι λέτε. Ναι. Εννοείται στο πώς απαντάνε οι πολίτες.
0: Ναι.
2: Αυτό προφανώς όσο οι έρευνες υπάρχουν και γίνονται και δημοσιεύονται και δημιουργούν ένα κλίμα στο βαθμό που όχι ότι γίνονται για να δημιουργήσουν το κλίμα, αλλά στη συζήτηση όπως κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή, δημιουργείται ένα κλίμα. Με την ίδια λογική και οι πολίτες προφανώς σε ένα βαθμό χρησιμοποιούν εντός αγωγικών τη λέξη της δημοσκοπήσεις για να στείλουν και ένα μήνυμα πολλές φορές.
0: Μπράβο, ναι.
2: Θεωρώντας πέραν του να δώσουν την απόλυτη εικόνα για αυτό το οποίο ήδη πιστεύουν, στέλνουν και ένα μήνυμα επιλέγοντας να πούνε ένα άλλο κόμμα, αυτό το οποίο ψηφίσανε στις προηγούμενες εκλογές, ή θέλοντας να πούνε ότι εγώ σε ψήφισα τώρα, αλλά τώρα δηλώνω ότι δεν θα σε ψηφίσω γιατί έχω την απογοήτευση, ή θα σε ψηφίσω γιατί έχω την επιθυμία να αλλάξει κάτι. Άρα μέσα σε αυτή τη λογική υπάρχει. Αυτό το οποίο κάνει όμως για τη δική μου άποψη λίγο τα πράγματα πιο θολά στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, και το νομίζω ότι εντοπίζεται πολύ έντονα στο κόμμα της κυρίας Καρεστιανού αυτό, άμα δούμε την ανάλυση των ψηφοφόρων της, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το οποίο προέρχεται από ανθρώπους οι οποίοι δηλώσαν στις προηγούμενες εκλογές δεν είχαν ψηφίσει. Είναι ένα σχεδόν 30% από το μείγμα των εν δυνάμει ψηφοφόρων σε αυτή τη στιγμή που προέρχονται από εκεί. Αυτό τι μας δίνει να καταλάβουμε, ότι είναι πιθανό αυτοί οι άνθρωποι είτε να μην ξαναπάνε να ψηφίσουν, που μπορεί να συμβεί, είτε να είναι πολύ παραπάνω οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα μπουν στην κάλπη για να ψηφίσουν ένα τέτοιο κόμμα. Και αντίστοιχα μπορεί να συμβεί και με κάποια άλλα κόμματα που ο κόσμος αυτός μπορεί να δει μια άλλη επιλογή από αυτή την οποία είχε. Με αποτέλεσμα το να μεγαλώσει η κάλπη ή το να μικρύνει η κάλπη δημιουργεί, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, είστε πολύ έμπειροι, τελείως διαφορετική εικόνα για το εκλογικό σώμα και για τα ποσοστά τα οποία θα λάβουν στο τέλος τα κόμματα τα οποία θα είναι σε εκλογές.
1: Πάντως αν οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο δεν είμαστε πολύ μακριά, δηλαδή και αυτό που λέει ο Μάνος, εντάξει να σας κοροϊδέψουν εδώ ή να στείλουν ένα μήνυμα εκεί, αλλά αν γυρίσουν από τις όποιες διακοπές κάνουν όσοι τις κάνουν και πάτε να τους ρωτήσετε που θα πάτε βεβαίως να κάνετε τη δουλειά σας, λίγο πολύ θα σας πούνε αυτό που, εφόσον οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο, αν γίνουν, θα είναι αυτό πολύ κοντά στο οποίο και θα ψηφίσουν τελικά.
2: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα, ότι εντάξει όσο πιο κοντά είσαι στις εκλογές τόσο πιο κοντά είναι και τα αποτελέσματα. Βέβαια αυτό είναι και λίγο, υπάρχει μια διαφορά όταν ανακοινώνονται οι εκλογές.
0: Σωστά.
2: Όταν προκυρήσονται δηλαδή με το πριν την προκήρυξη των εκλογών, υπάρχει μια διαφοροποίηση εκεί, γιατί αρχίζουν πάντοτε και ανεβαίνουν οι συσπηρώσεις, αρχίζουν οι υποψήφοι πολύ πιο έντονα την πολιτική τους δραστηριότητα, οπότε και εκεί αλλάζει μια εικόνα των κομμάτων, όχι γιατί ξαφνικά μαθαίνουν τα προγράμματά τους, αλλά ο κόσμος ο οποίος μπορεί να έδειχνε μια διαφορία το προηγούμενο χρονικό διάστημα αρχίζει να ασχολείται λίγο πιο έντονα, θέλοντας να ψηφίσει τον ψηφοφόρο του, τον υποψηφιό του, ή να μπει σε μια διαδικασία να αρχίσει να ψάχνει να δει ποιον θα ψηφίσει. Είναι λίγο μια άλλη κατάσταση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε πολύ κύριε Βασιλείου.
2: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Γεια σας. Γεια.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό.
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
4: Φύγαμε για Κηφωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κηφωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κηφωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Φουλ και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Ο Γιώργος Περής στον

0: μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaroon.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, Κατερίνα, κέρνα ένα βολάνιο. Σταθερή στο ραντεβού μας με Παναγιώτη Βολάνιο στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, ρε Πάνο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι κάνεις, φιλέ?
1: Μια χαρά, κέρασε η εικόνα εδώ.
0: Έτσι. Για πες.
1: Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας, από Αμπελοκήπος μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Ηλιούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου. Χωρίς προβλήματα κυκλοφορία στον Κηφισό, κίνηση έχει μόνο στην άνοδο στο ύψος των Άνω Πατησίων και στην κάθοδο ανατμήματα σε Κόκκινο Μήλο και Γάλεο. Απροσπέλαστε στις δύο κατευθύνσεις της Στιβών στο ύψος του Περιστερίου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού σε Ελαιώνα και Γάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Μοσχάτο και Φάλιρο. Κατάμεστες είναι οι Αλιπέδου, Κόνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη, επειδή επικοινωνείς όλη την ημέρα, παρακολουθείς και τους χάρτες, δεν έχει φύγει ο κόσμος?
1: Έχει φύγει. Το πρωί απλά βλέπουμε λίγο έτσι να φορτώνει η κατάσταση.
0: Εγώ πάντως στην περιοχή που μένω, Κυψέλη, βρίσκω θέση πάρκινγκ, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, πια με μια πολύ, πολύ μικρότερη προσπάθεια, δηλαδή στην Κυψέλη, για να πεις ότι βρίσκεις θέση, αν τη βρεις ένα τέταρτο. Τη θέση θεωρείς ότι υπάρχει θέση πάρκινγκ, παιδί μου. Οπότε κάτι βρίσκεις. Δηλαδή θεωρώ ότι έχει φύγει κάπως ο κόσμος.
1: Ισχύει αυτό. Το βλέπω και εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, τα ευχάριστα είναι αυτά με το πάρκινγκ.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια.
2: Ευχαριστούμε. Αυτό δεν μου λες. Δηλαδή έχω παρκάρει εγώ σε ένα σημείο στο οποίο δεν επιτρέπεται να παρκάρω.
0: Ναι.
2: Στέλνω σήμα ότι φεύγω.
0: Άλλο λες τώρα για την πλατφόρμα.
2: Ναι.
0: Άλλο έγινε. Παρακάτω. Κάτι άλλο θες να σχολιάσουμε?
2: Όχι, λέω, μήπως κατάλαβες τι έννοια έχει αυτό που ανακοίνωσα.
0: Έχει γίνει η ζωή μας μια πλατφόρμα τώρα, άσε με σε παρακαλώ.
2: Ναι, λέω, ποια πλατφόρμα? Βαρέθηκα. Μωρέ. Ποια πλατφόρμα εδώ, όπου έχει σημείο του Δήμου να πας να βάλεις ηλεκτρικό, υπάρχουν τέτοια σημεία. Ναι, τα είχε φτιάξει ο Μπακογιάννης.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και μάλιστα ακόμη δεν έχω καταλαβεί, είναι τζάμπα ακόμη αυτά, γιατί βλέπω μόνο, ναι, βλέπω μόνο αυτά τα θηριώδη ηλεκτρικά να είναι εκεί και τα βλέπω και σε διπλή ντάνα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πάει, βάζει ένα, το ξεχνάει.
0: Ναι.
2: Δεν πάει να το πάρει. Άσε που αυτά για να γεμίσουν σε αυτούς τους φορτιστές θέλουν πάρα πολύ ώρα.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν λεφτά να πάνε να βάλουν στους γρήγορους αυτοί. Πάνε λοιπόν, το αφήνουν εκεί, το ξεχνάνε. Πάει ο άλλος τώρα με το άλλο super duper ηλεκτρικό. Των 200.000 μιλάμε, των 100.000.
0: Ναι.
2: Βάζει για τους φουσκωτούς δίπλα, μην τυχόν και του κλέψουν κανένα καλώδιο. Περνάνε το καλώδιο πάνω από τον άλλον που είναι εκεί και το έχει ξεχάσει που είπαμε. Έτσι. Και κάθονται και οι φουσκωτοί και το φυλάνε. Άντε να γεμίσει που πίνει το ποτό του αυτό λίγο παρακάτω.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Δεν το ξέρω. Ναι, στο λόγιο δεν το ξέρω ότι δεν πλάει ηλεκτρικά.
2: Γιατί στην Κυψέλη δεν έχετε τέτοια μέρη, ενώ εκεί που ζούμε εμείς
0: στην Αγίων. Στην Πλατεία Αμερικής τι ηλεκτρικό να έχει? Δεν έχουμε ηλεκτρικά. Έχουμε ηλεκτρικά, αλλά δεν έχουμε φορτιστές.
2: Εσείς θα βάλετε ηλεκτρικό και θα κατεβάζετε το καλώδιο από τον μπαλκόνι.
0: Άναγια σου. Μια χαρά. Το έχω σκεφτεί. Δεν είναι διαφορετικά, αλλά σιγά μην βρίσκατε το σπίτι σου που πάρκινγκ ποτέ. Στο πάρκινγκ που εγώ για παράδειγμα νοικιάζω, που βάζω το αυτοκίνητο. Με το ζόρι έχει ρεύμα. Δεν θα έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο για φορτιστή, κατάλαβες.
2: Έχει από αυτούς τους λαμπτήρες που αναβοσβήνουν.
0: Αυτό.
2: Σαν τα scary movies.
0: Είσαι στο μυαλό μου, για την περασμένη εβδομάδα μου σπάσαν τα νεύρα μου αυτό. Κόντευα να πάθω. Καταράκτη κόντευα να πάθω με τα μάτια μου. Πόνουσαν τα μάτια μου με αυτό που αναβοσβήνουν τα θρίλερ. Και πήγα και αγόρασα λάμπα και την άλλαξα. Και από ό,τι κατάλαβα, κακοφάνηκε. Πρέπει να κακοφάνηκε η ιδιοκτήτρια, γιατί σου λέει, γιατί κάποια στιγμή είχε καεί. Και σου λέει, εγώ είχα μειώσει κόστος από τις καμένες λάμπες. Και πάσα και μου βάζει καινούργια λάμπα. Κατάλαβες. Ψιλοτσαντίστηκε. Που ξέρεις, αυτά είναι άλλες ιστορίες.
2: Μην παίζεις με τις ευαισθησίες των ανθρώπων.
0: Με τις ιστορίες καθημερινής τρέλας που σου λέω, είναι που με πήρε η ιδιοκτήτρια του πάρκινγκ. Επειδή εγώ φεύγω περίεργες ώρες. Δεν τη βρίσκω για να την πληρώσω. Δηλαδή ήταν η φορά που είχαν μαζευτεί 2 μήνες και λέω, κάτσε να την πάρω τη γυναίκα τηλέφωνο. Της πω, γεια σας, έχουν μαζευτεί πολλά. Μου λέει, θα κάνουμε και μία αύξηση. Λέω, ναι, πείτε μου, επειδή πέρσι μου κάνει αύξηση. Λέει, θα πάμε παραπάνω για τη μηχανή που βάζετε. Λέω, πού βάζω μηχανή? Πού είναι στο πάρκινγκ που. Δεν έχω μηχανή. Όχι, μου λέει, την έχω, δεν τη μηχανή. Βρε καλή μου, βρεξί μου, δεν έχω μηχανή. Σου είχα πληρώσει 40 ευρώ παραπάνω. Για μηχανή που δεν έχω. Πώς μου λέει, την έχω δει. Και ξέρεις πώς το λύσα. Ακριβώς δίπλα στο πάρκινγκ είναι ο υδραυλικός της γειτονιάς. 60 χρόνια υδραυλικός εκεί. Ο οποίος τσεκάρει, ναι, δεν χρειάζεται κάμερα στο πάρκινγκ.
2: Έτσι.
0: Λέω, κύριε Παναγιώτη, πήγαινε, πες του, δεν έχω μηχανή. Άστο, μου λέει, θα το λύσω εγώ.
2: Είδες.
0: Δεν έχει μηχανή. Τελείως.
2: Γι' αυτό λέω και γράφω συνεχώς. Δεν πρέπει να υποτιμούμε την ατομική ευθύνη.
0: Ευτυχώς πάμε σε διάλειμμα, αλλά γίνει αλλαγή ώρα.
2: Κατά δεν έχουμε χρόνο. Πάντοτε με κόβεται, έτσι. Αυτή η λογοκρισία που υφίσταμε, τέλος πάντων. Την άλλη ώρα εδώ θα είμαστε.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
5: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
4: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
5: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Χιούστον!
9: Έλα!
8: We have a problem!
9: Roger! Τι έχει συμβεί?
8: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
9: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
8: Ου! Πετάγομαι τώρα!
10: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
11: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
12: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
13: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
12: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
12: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
13: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
12: Εσύ από πού έρχεσαι?
13: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
14: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
15: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
14: Spot by Hoga.
15: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
14: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
15: Spot by Hoga.
14: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
15: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
14: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
16: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: Ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. So we say, hey. Όλα καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον Βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε.
1: Τράπεζα Θεοδόρου Πάρλα 8 έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου. Εσύ από πού έρχεσαι? Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο πόλις.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
0: Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: Lifetime Classic Cocktails.
1: Spot by Hugga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Ζήσε την εμπειρία Hugga στο Spot.
2: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε.

Ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. So we say, hey. Όλα καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον Βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Preveza 93.
3: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
4: Σου δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
5: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
5: Όχι.
4: Έφαγα πολύ πεπόνι.
3: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μια φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
6: Οι ομάδες που θα κερδίσουν θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στους 8. Ήδη στα προημιτελικά θα παίξουν Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο και Νορβηγία-Αγγλία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρει έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Άκου να δεις τι λέει ο Κώστας Ελευθερίου και έχει δίκιο στην εκκίνηση αυτής της δεύτερης ώρας εκπομπής. Καλησπέρα. Ο Πάνος Καμένος είχε πει στη συνέντευξή του ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς κάνει κόμμα θα εμπλακεί με την πολιτική.
1: Πάλι.
0: Θα επιστρέψει. Το είχε πει, το θυμάμαι.
1: Σωστά, τώρα που το λες όντως το είχε πει.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα από το υπόλοιπο Κώστα λες επίσης και ο Κασιδιάρης δείχνει έντονο ενδιαφέρον να κατέβει με κόμμα στην πολιτική. Μίλησε να δω ότι με οδηγίες που δόθηκαν από τη φυλακή οι Σπαρτιάδες μπήκαν στη Βουλή. Νομίζω ότι είχε δημοσκοπικό ενδιαφέρον, ειδικά για τα κόμματα της δεξιάς και κεντροδεξιάς, να υπήρχε μία μέτρηση και για αυτούς τους δύο. Δεν ξέρω για τον ένα, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχουν καταδίκες και οτιδήποτε άλλο από την άλλη πλευρά. Δεν το βρίσκω περίεργο. Δίνει απαντήσεις, αλλά. Μου κάνει εντύπωση αναρωτήθηκε μαζί μας και ένας ακροατής που λέει πάντως, για το ερώτημα που έθεσα γιατί δεν μετράμε το Σαμαρά, πάντως τα ποσοστά που βγαίνουν τώρα καλύπτουν το 100%.
1: Άρα, ο Βασιλείου μας είπε νωρίτερα, ο κ. Βασιλείου μας είπε ότι τον μετράνε.
0: Ναι, οφείλω να πω ότι μου κάνει εντύπωση που δεν δημοσιοποιείται. Δεν το λέω αιμονικά. Απλώς ξέρεις, όταν δεν παίρνω σαφείς απαντήσεις, στέκομαι λίγο αιμονικά. Λέω, επίμονα μάλλον, ότι όταν λες ότι τον βρίσκουμε στο 3-4, τον βρίσκεις εντός Βουλής.
1: Ναι. Ναι, μα γι' αυτό εκεί είναι όλη η δουλειά. Γιατί δες τώρα, όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι η ζωή Κωνσταντοπούλου, που είχε την στιγμή της δόξας της εκεί πριν ένα χρόνο το Μάρτιο, μετά την μεγαλειώδη συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα, εκεί ανέβηκε στο Θεό. Γι' αυτό και λέγαμε τότε ότι αν κατέβει η Καριστιανού μαζί με την Κωνσταντοπούλου θα είναι κάτι πολύ υπολογίσιμο. Η Καριστιανού επέλεξε το δικό της δρόμο και η ζωή Κωνσταντοπούλου εκείνων που είχε ξεκινήσει, αλλά σε αυτά τα κόμματα υπάρχει μεγάλη αστάθεια.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ας πούμε τα ποσοστά της, εδώ ο κύριος Βασιλείου στην έρευνά του την είχε βρει την Κωνσταντοπούλου στο 3,5 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, που το κοίταγα νωρίτερα, κάπου εκεί, σε μια διαρκή μείωση. Δεν ξέρεις τι θα κάνει όμως.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις, διότι η Καριστιανού είναι ένα πολύ ευάλωτο σχήμα. Δηλαδή συμβαίνει κάτι το οποίο σε ένα μεγάλο κόμμα θα πεις okay, εντάξει, έγινε και αυτό. Στην Καριστιανού μετράει διπλά και τριπλά.
0: Ναι, σωστό. Ναι, γιατί έχουν καλλιεργηθεί και δημοσκοπικές προσδοκίες ή τίποτα άλλο. Εγώ θα ξαναπώ ότι να κάνουμε λίγη υπομονή, να δούμε τα πράγματα λίγο ψύχραμα. Θα υπάρξουν μετατοπίσεις στα ποσοστά, αλλαγές στα ποσοστά. Το λέω όχι γιατί ξέρω κάτι. Ως αίσθηση να βλέπεις τι γίνεται με την Καριστιανού. Θεωρώ ότι και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν λέω θα κάτσει, θα έχει κάποια πτώση οτιδήποτε άλλο, μην παρεξηγηθώ και οι οπαδοί του με κακοχαρακτηρίσουν, αλλά βλέπεις πράγματα, βλέπεις, ακούς τα στελέχη του πλέον που βγαίνουν. Σήμερα για παράδειγμα βγήκε ένα στέλεχος να σχολιάσουν την πολιτική επικαιρότητα και ζήτησε να σχολιάσει τη χθεσινή δήλωση του Υπουργού της Κυβέρνησης, του κ. Άδων Γεωργιάδη, που είπε το Τσίπρα το βρωμερότερο των βρωμοτέρων. Τον είπε το Τσίπρα. Είπε.
1: Μπράβο, εσύ, Άδωνη.
0: Στέλεχος του Ελλάς, της Ελλάς, και του λες σχολιάσει το και λέει συγγνώμη, ο τομέας μου είναι άλλος, αν θέλετε να σου πω για τον ΝΑΤΟ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Αυτό δεν είναι απειρία, είναι κόλλημα. Θέλω να πω ότι θα δεις και τα στελέχη, θα πάρεις μια εικόνα. Είναι μόνο στο Τσίπρας, πας μόνο και μόνο για αυτό που έχεις στο μυαλό σου ότι ήταν ή μπορεί να είναι ο Τσίπρας, ή για αυτό που λέει μόνο ο Τσίπρας. Δεν θα έχει απόκληση είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Έχει πολλές αλλαγές ακόμα.
1: Ας πούμε αυτό τώρα στην έρευνα της Προράτα, του κυρίου Βασιλείου για παράδειγμα, όπου το κόμμα του Τσίπρα, το Ελλάς, είναι στο 15-5 στην πρόθεση, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 2.
0: Ναι.
1: Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ εξαφανίστηκε πρακτικά. Η Νέα Αριστερά επίσης είναι στο 1.
0: Ναι.
1: Εξαφανισμένη και αυτή. Αντιθέτως και το ΜΕΡΑ και το κόμμα της Κωνσταντοπούλου κρατάνε κάποιες δυνάμεις που μπορούν να τους βάλουν στη Βουλή σε αυτήν την έρευνα. Αλλά βλέπεις ότι έχει κάνει τη σούμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πήρε ό,τι είχε να πάρει. Άρα από εδώ και πέρα θα αρχίσει να μετράει. Και γι' αυτό, για να εξηγήσω και γιατί είπα ότι ο Άδωνης δεν χαρίζεται, και τον χαίρομαι για αυτό το λόγο. Διότι τελικά.
0: Καλά.
1: It takes one.
0: Άκου. Μπάμπι.
1: Κάτσε να σου πω.
0: Ναι.
1: Διότι έκανε πάλι κάθε μέρα κάνει κάτι το οποίο εμένα με θυμώνει, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Βγήκε και είπε ότι παιδιά θα καταργήσουμε τις εισαγωγικές. Mm-hmm. Κάτσε ρε φίλε. Το συζητάμε από τότε που ήμασταν νιάνιαρα. Ναι. Όλοι συζητήσαμε στη ζωή μας πολλές φορές, όχι μία.
0: Ναι, κοίταξε, να ξεκινήσουμε από το εξής. Πρώτα απ' όλα, εγώ διαφωνώ με τον τρόπο έκφρασης. Το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί έχουμε τσακωθεί. Παραμένω θεσμικός.
1: Το
0: βρωμερότερο κτλ. Δεν μου αρέσει. Τον Τσίπρα, αν θες να αντιπαρατεθείς μαζί του, το κάνεις με επιχειρήματα όπως αυτά που εξαγγέλει. Εδώ όμως συμβαίνει το εξής. Οτιδήποτε προταθεί από την αντιπολίτευση, για κάποιο λόγο είναι μη μετρημένο, μη κοστολογημένο, μη οτιδήποτε άλλο. Το συζητούσαμε με τον Γιώργο τον Παγάνη πριν έξω. Λέω, βγήκε ο Ανδρουλάκης και είπε, τσακωθήκαμε κι εμείς και άσχημα. Βγαίνει ο Ανδρουλάκης και λέει 35 εκατομμύρια για να πηγαίνουν τσάμπα οι μέχρι των 24 με τα εισιτήρια. Έχεις μία πιθανότητα, λες, Ανδρουλάκη είσαι ψεύτης. Δύο, τα έχεις χάσει. Τρία, είναι κακό πολιτικά. Τέσσερα, πώς το λες ακοστολόγητο? Δηλαδή, σηκώθηκε ένα πρωί όποιος Ανδρουλάκης και είπε 35 εκατομμύρια ευρώ το κόστος, χωρίς να το έχει μετρήσει πουθενά. Δεν θέλω να το πιστέψω. Λες, δεν μπορώ τη ρητορική, το ότι πού θα τα βρει ο Ανδρουλάκης να τα δώσει, όταν η κυβέρνηση τα βρίσκει και τα δίνει. Αυτό δεν μπορώ να το δεχθώ. Δηλαδή, ως ρητορική και ως κουβέντα, ως συζήτηση. Γι' αυτό λέω λοιπόν, ας μετρηθεί δημοσκοπικά, να δούμε μέχρι το τέλος πώς θα εκλαμβάνει και ο κόσμος τα μηνύματα που εκπέμπονται. Γιατί μέχρι στιγμής, εγώ θα σου πω, από τα στελέχη του Τσίπρα, μέχρι στιγμής, οφείλω να το πω, δεν το λέω κακοπροαίρετα, δεν λαμβάνω σωστά μηνύματα. Δηλαδή, βγαίνει ο Τομεάκης το πρωί που λέει ο άνθρωπος Τζιμήτρας, νομίζω ότι λέγεται ο κύριος, μην με παραξηγηθώ, έχω κολλήσει τώρα, έχω πάθει αυτό, παθαίνει.
1: Όχι, ο δάσκαλο καθίσει.
0: Ακριβώς. Και λέει, εγώ, ο τομέας μου είναι εξωτερική πολιτική, να σας πω και τον ΝΑΤΟ. Ωραία, του λέω. Πείτε μας τη θέση του κόμματος για τη στρατηγία στα Άδανα και την Κωνσταντινούπολη. Και μου απαντάει. Είναι το ερώτημα τι θα κάνει η κυβέρνηση. Του λέω, αυτό δεν είναι θέση, είναι ερώτημα. Η θέση του κόμματος είναι το ερώτημα.
1: Okay.
0: Άρα θέλω να πω, ας περιμένουμε λίγο. Όλο αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, ο Τσιπράρας, η Καριστιανάρα και τα λοιπά και οτιδήποτε άλλο, ο Σαμαράρας, ας το καθίσουμε να το δούμε.
1: Συμφωνώ απολύτως, αλλά χοντρικά μπορώ να πω ότι υπάρχουν δύο ειδών ζητήματα. Είναι κάποια τα οποία είναι πιο κοντά, έχουν μια οικονομική υπόσταση και μπορείς να πεις έλα να το μετρήσουμε.
0: Άλλο αυτό.
1: Έτσι. Και κάποια άλλα τα οποία όμως είναι... Και αυτά έχουν, τα πάντα μπορούν να μετρηθούν σε λεφτά, αλλά είναι εντελώς ασαφής ο τρόπος με τον οποίο θα μετρήσουμε κάτι τέτοιο. Και αυτό που δεν μ' αρέσει είναι η επαναφορά που επιχειρεί συστηματικά ο Τσίπρας, μία από τα ίδια, υποσχέσεις οι οποίες ανάβουν σπινθήρες στην ψυχή των ανθρώπων και ειδικά σε ορισμένους ανθρώπους, ας πούμε στην νεολαία τώρα. Ναι. Γι' αυτό το ζήτημα του πώς θα πάω στη τριτοβάθμια.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Και το κάνεις όπως τότε είπες, με ένα νόμο, μία διάταξη, ένα άρθρο, θα σας απαλλάξω από τα μνημόνια.
0: Έχει και ένα βάρος ο Τσίπρας. Δεν το κάνεις. Ή γιατί όταν σου λέγαμε τότε εμείς ως δημοσιογράφοι, ως κυβέρνηση, ρωτούσαμε το στενό σου συνεργάτη το Γαβρόγλου, γιατί δεν καταργήσεις πανελλήνες, σου απαντούσε ότι δεν πρέπει να καταργηθούν οι πανελλήνες. Και παραμένει στενό σου συνεργάτη του Γαβρόγλου.
1: Ο οποίος όμως, τώρα έχουμε τον καλεσμένο μας, αλλά ο οποίος όμως ήταν εκεί τώρα και έχει ξεχάσει ότι. Αν δεν είχε καταργηθεί η τεχνική εκπαίδευση, αλλά είχε ενισχυθεί, ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή,
0: mm-hmm.
1: θα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση να
0: αντιμετωπιστεί. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μόνο στο Μιχάλη θέλω να πω: Ρένι, φλίλε, πλάκα μας κάνεις. Ποιοι να φύγουν από την Κυψέλη, αφού δεν υπάρχει Έλληνα στην περιοχή. Μάλλον από καμιά εκάλυτη στέλνει το στο μηνυματάκι εσύ. Έλα τώρα, που είναι γεμάτη Κυψέλη από τους νέοι, υπάρχουν Έλληνες κτλ. Και δεν μπορεί να
1: μείνει. Δύο χώρες μένουν και δύο στην Κυψέλη. Και οι γονείς τους έχουν ελληνικό διαβατήριο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, προς το παρόν. Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Ταουσάνης είναι σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού και επιστημονικός διευθυντής του Employee Edu. Ο λόγος που μιλάμε σήμερα μαζί του και τον ευχαριστούμε που είναι εδώ είναι, έχουμε ως αφορμή το ότι άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα και τα μηχανογραφικά. Να δούμε τέλος πάντων τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφοι για τη σωστή συμπλήρωση των μηχανογραφικών. Αλλά! Δεν μπορούμε να το ρωτήσουμε για τις πανελλήνες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Ταουσάνη.
1: Κύριε Ταουσάνη, μιλάτε, μην μας ακούτε. Εμείς δεν έχουμε τελειωμό.
0: Καλησπέρα σας.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πω λίγο κάτι επειδή σας άκουγα. Να πάμε από μια παραδοχή. Μπορεί όλοι να γκρινιάζουμε για τις πανελλαδικές, μπορεί όλοι να λέμε ότι είναι ένας δύσκολος και ψυχοφθόρος θεσμός, αλλά την ίδια στιγμή όλοι παραδέχονται ότι είναι ο πιο αδιάβλητος θεσμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και όπως και σε οποιοδήποτε προηγουμένου.
0: Δεν αμφισβητείται από κανέναν πάντως αυτό, έτσι. Και από τους πολέμιους των Πανελληνίων δεν αμφισβητείται αυτό, ούτε για αστείο. Ναι.
2: Και επειδή 20 χρόνια είμαι στο κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού και ακούω αυτή τη συζήτηση περί κατάργησης πανελλαδικών, την ίδια στιγμή όμως δεν έχουμε ακούσει από κάποιον να λέει. Ποια είναι η άλλη εναλλακτική η οποία θα είναι στη συνείδηση του κόσμου και αντικειμενικά για τα παιδιά που θα δίνει ίση πρόσβαση ίση διαδικασία. Δηλαδή, σηκώνει μεγάλη κουβέντα, αλλά μας πετούσε και τα δεινά έχει και τα καλά τους όμως.
1: Ναι, το Πασόκ πριν από όχι πάρα πολύ καιρό, ξανά, διατύπωσε συγκεκριμένα ένα πλαίσιο συζήτηση. Η κυβέρνηση επίσης είπε: υπάρχει θέμα, πρέπει να το ξαναζητήσουμε.
0: Είναι το Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος, και η κυβέρνηση μιλάνε για εξυγχρονισμό των Πανελληνίων.
1: Ναι, αλλά είναι άλλο. Το μιλάνε το θέμα. Έτσι, δεν σου λένε, δεν συζητώ πού θα βρεις τα λεφτά που έλεγες εσύ πριν. Mm-hmm. Άρα, ένα θέμα, κύριε Ταουσάνη, υπάρχει. Ότι το καλό είναι το σύστημα, αλλά βρε, παιδί μου, επειδή γενικά έχουμε ένα ζήτημα με το ζήτημα παιδεία, πρέπει να τα συζητάμε.
2: Να τα συζητάμε και να τα βελτιώσουμε, εννοείται.
1: Ναι, για πείτε τώρα, τι εξυπνάδα πρέπει να κάνουν με τα μηχανογραφικά τους οι άνθρωποι, τι πρέπει να προσέξουν.
2: Τώρα το μηχανογραφικό, επειδή είναι η αποτύπωση όλης αυτής της διαδικασίας για την ελληνική οικογένεια, υπάρχουν 4-5 βασικές αρχές που πρέπει να προσέξουν τα παιδιά. Σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα, θα κρατήσει μέχρι τις 16 του μηνός, από εκεί και πέρα. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι, πρώτον, να κάνουν μια πολύ προσεκτική μελέτη των τμήματων που έχουν πρόσβαση. Όσα τμήματα πιάνουν μετά την ελάχιστη βάση αγωγής θα το προσέξουν. Ξέρετε, υπάρχει ένα μεγάλο κακό σε αυτή τη διαδικασία. Πολλές φορές μένουμε σε παραδοσιακές και γνωστές σχολές και χάνουμε ευκαιρίες. Ωραία, ξέρουμε τι θα γίνει από την νομική, από την ιατρική, από την ψυχολογία ο απόφυτος. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν πολύ αξιόλογα τμήματα τα οποία δίνουν τεράστιες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Πόσοι από τους ακροατές γνωρίζουν, για παράδειγμα, τμήματα όπως το Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού που συνδέεται με ένα κομβικό κλάδο για την ελληνική και την
1: πολιτική. Πείτε το πάλι να το καταγράψουμε όλοι, κύριε Ταουσάνη.
2: Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού.
1: Μάλιστα.
2: Είναι τμήμα που σχετίζεται με τα logistics.
1: Μα τι λέτε τώρα, κύριε Ταουσάνη. Αυτά είναι. Οι άνθρωποι πέρασαν στο Πανεπιστήμιο. Αυτά που λέτε είναι εργατικά.
2: αυτά που
1: λέμε, για τους εργάτες. Τι πούνε ο κάθρας.
2: Αυτά που λέμε δυστυχώς είναι τρομερή κλάδη που έχουν υψηλή ζήτηση, που εταιρείες ψάχνουν στελέχη εφοδιαστικής αλυσίδας και δεν βρίσκουν. Είτε μιλάμε για ναυτιλιακά logistics, είτε μιλάμε για agro logistics. Πολύ δυναμικός κλάδος. Πόσοι γνωρίζουν, για να πάω πίσω από τα ονόματα.
1: Τώρα, για να συμπληρώσω την εικόνα, κύριε Ταουσάνη, μου έλεγε φίλος μου βιομηχανός, ο οποίος έχει μια βιομηχανία, ότι του λείπει ένα τέτοιο άτομο, είναι διατεθειμένος να δώσει ένα μισθό, μου τον είπε, αλλά δεν είναι δουλειά μου τώρα να το πω. Πάντως είναι 8 φορές ο βασικός. Και θέλει να είναι και νέος άνθρωπος. Και μου λέει, δεν έχουμε τέτοιους στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και προσπαθεί τώρα να φέρει απ' έξω έναν άνθρωπο. Συμφωνώ. Να του κάνει αυτή τη δουλειά.
2: Συμφωνώ. Και είναι λυπηρό, ξέρετε, κύριε Παπαδημητρίου, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε παιδιά. Αυτή η σχολή είναι γύρω στα 10-11 χιλιάδες μόρια παραδοσιακά. Έχουμε παιδιά τα οποία μπορεί να μην αριστέψανε, να είναι απογοητευμένα, να μην μπαίνουν καν στη λογική να κάνουν μηχανογραφικό. Και την ίδια στιγμή να έχουμε τέτοια τμήματα που δίνουν και πατήματα στην αγορά εργασίας και δεν τα ξέρουν τα παιδιά. Πώς γνωρίζουν, ας πούμε, ότι για πρώτη φορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φέτος έχει δομηθεί το τμήμα Φιλοσοφία και Διακυβέρνηση της Τεχνολογίας που προετοιμάζει στελέχη AI για την επόμενη μέρα. Για κανονιστικά πλαίσια στις επιχειρήσεις, για το AI Act που συζητάμε.
0: Ναι. Κανείς δεν το ξέρει. Είναι αλήθεια αυτή, γιατί υπάρχει λιπέστατη ενημέρωση. Όπως για παράδειγμα, εμείς βγάζουμε εκπροσώπους και βιομηχανιών εδώ και βιοτεχνιών που μας λένε: στρέψτε τα παιδιά σας στα τεχνικά επαγγέλματα. Υπάρχει τεράστιο θέμα. Στερεύουμε από αυτά. Όμως. Εδώ, επειδή συνδέεται όλο ο επαγγελματικός προσανατολισμός και με τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, και επειδή σας άκουσα να υπερασπίζετε και σωστά κάνετε την αδιευλητότητα των Πανελληνίων, έχουμε και ένα σύστημα το οποίο οδηγεί στις Πανελλήνιες που είναι αδιάβλητες, είναι ένα δίκαιο, άδικο, οτιδήποτε άλλο, με ένα τεράστιο κόστος φροντιστηρίων. Εμένα αυτό με τρελαίνει και δεν γίνεται πουθενά αυτό στην Ευρώπη.
2: Δηλαδή, να κάνουμε και το εξής, ναι. Να πούμε και ότι οι Πανελλήνιες δεν είναι μονόδρομος. Δηλαδή υπάρχουν ειδικότητες, θα σας πω κάτι.
0: Σύμφωνοι.
2: Πολύ απλό. Χειριστές Clark. δεν μπορούν να βρουν χειριστές Κλάρκ οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να υπάρχουν ειδικότητες, ακόμα και στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση εκτός πανελλαδικών, κυβερνήτης καθόλου αναψυχής. Δηλαδή, έχουμε θαλάσσιο τουρισμό, έχουμε ειδικότητες που είναι εκτός πανελλαδικών, που είναι, ας πούμε, στα ΣΑΕΚ, τα πρώην ΙΕΚ. Και τα παιδιά δεν τα γνωρίζουν. Δεν χρειάζεται να πάμε όλοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Μα αφού έχουν εμάς τα παιδιά, κύριε Ταουσάνη, έχουν εμάς τους γονείς. Ή θα γίνεις γιατρός, ή θα γίνεις δικηγόρος.
0: Δεν είναι μόνο έτσι, παιδιά. Δεν είναι μόνο έτσι. Επιτρέψτε μου να πω και διαφωνώ και με σένα και με τον κύριο Ταουσάνη, έτσι για να κάνουμε και ενδιαφέρουσα την κουβέντα πιο αυτό. Δεν είναι ότι δεν είναι όλοι για την ανώτατη εκπαίδευση οτιδήποτε άλλο. Είναι το κατά πόσο ένα παιδί σήμερα έχει δυνατότητα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση από τη στιγμή που το θέλει. Αυτό εξετάζουμε. Δεν λέμε να μην κάνει και να περάσει πανελληνίες, αλλά έχει ένα σύστημα πανελληνίων, το οποίο αν μη τι άλλο πρέπει να εξυγχρονιστεί και αν μη τι άλλο κάποια στιγμή να κάνουμε και την κουβέντα τι συμβαίνει με αυτή την κολοπαραπαιδεία. Ναι. Δεν γίνεται πια άλλο.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά τώρα οι άνθρωποι είναι μπροστά στα μηχανογραφικά. Πόσες επιλογές μπορεί να βάλει.
2: Μπορούν να βάλουν ακόμα και όλες τις σχολές του πεδίου τους, δεν έχουν περιορισμό.
1: Δεν υπάρχει περιορισμός.
2: Δεν υπάρχει περιορισμός. Αν υποθέσουμε ότι κατά μέσο όρο μπορεί να έχουν 120-130 τμήματα, μπορούν να θέλουν να τα δηλώσουν όλα. Φυσικά είναι λίγο παράδοξο, γιατί δεν μπορούν να μας ταιριάζουν όλα. Μεγάλη προσοχή στο ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε πού θα κινηθούν οι βάσεις. Άρα αυτό σημαίνει ότι όσοι μας ακούνε, ας δημιουργήσουν ένα δίχτυ ασφαλείας και αρκετά πιο πάνω από την βαθμολογία τους και αρκετά πιο κάτω, να μην βρεθούν προδυσάρεστων εκπλήξεων. Ένα άλλο στοιχείο, όσα παιδιά φαίνονται να περνάνε στην περιφέρεια να εξετάσουν το θέμα των μετεγραφών, γιατί είναι πολύ δύσκολη, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, και η φίτηση εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας, αλλά τις μετεγραφές, παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο τις κάνει τον Οκτώβριο, τώρα πρέπει να προσέξουμε τα ετημέρους στοιχεία. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για μένα, το οποίο πολλές φορές παραβλέπουμε, είναι οι προοπτικές της κάθε σχολής και των συνδεόμενων επαγγελμάτων και η διεπιστημονικότητα. Πλέον έχουμε τεράστια κινητικότητα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν είμαστε δεκαετία του 80 που σπούδαζα μαθηματικός και με νομοτελειακά θα πήγαινα
1: σε ένα σχολείο να διδάξω.
2: Εδώ τώρα μέσα από το μαθηματικό μπορώ να ασχοληθώ με τη βιοστατιστική, μπορώ να ασχοληθώ με την αναλογιστική, μπορώ να ασχοληθώ με την επιχειρησιακή έρευνα. Αλλάζουν τα δεδομένα. Και ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια τρομερά δυναμική αγορά εργασίας και λόγω AI που διαμορφώνει νέες συνθήκες. Οπότε, προοπτικές, τα θέλω του παιδιού, να εξετάσουμε το πρόγραμμα σπουδών και τις δυνατότητες που μας δίνει και φυσικά, όσοι θα περάσουμε εκτός της μόνιμης κατοικίας, να εκμεταλλευτούμε εφόσον μπορούμε και τη δυνατότητα των μετεγραφών. Mm-hmm. Αυτά είναι πολύ βασικά στοιχεία. Ξέρετε, θα σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια, επειδή με χιλιάδες παιδιά έχουμε μιλήσει όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε βοηθήσει, οι περισσότεροι μένουν στα ονόματα και στο «Α, ωραία, επειδή έβγαλα 18.000 μόρια, θα βάλω την πιο υψηλόβαθμη σχολή». Δεν είναι έτσι το μηχανογραφικό. Έτσι χαραμίζουμε τις δυνατότητές μας.
0: Κύριε Ταουσάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα την ξανακάνουμε την κουβέντα πιο αναλυτικά. Βεβαίως. Και για το σύστημα εκστάσεων. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι.
2: Να είστε καλά.
0: Τα φιλιά μου στον. Τι αγενείς. Μιλάει για εμάς για τους λογιστές. Δεν κάνουμε δουλειά για τους λογιστές. Μιλάμε. Γιατί ρε δεν διαβάζεις το μήνυμα για την αναγκαιότητα παράτησης των φορολογικών δηλώσεων. Πάνω, επειδή πολλές φορές με λένε αγενή, όταν δέχομαι αγενή μηνύματα, α, από εδώ, ρε. Γιατί ρε δεν διαβάζεις το μήνυμα. Άντε από εδώ μεσημεριάτικο. Για αφορά λέει 30.000 επιστήμονες λογιστές και όχι εσένα τον απόφυτο γυμνασίου. Κάνε μας τη χάρη ρε μεσημεριάτικο επιστήμονα. Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο η αξιολόγηση της προόδου των συμμάχων ως προς την υλοποίηση της δέσμευσης για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, ετησίως έως το 35%. Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή συλλογικής άμυνας. Η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας με προσιτό ενίκιο γίνεται ακόμη δυσκολότερη εν ώψη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, καθώς η ανωδική πορεία των ενοικίων συνεχίζεται τόσο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όσο και στις υπόλοιπες φοιτητουπόλεις της περιφέρειας. Οι Έλληνες εφοπλιστές έβγαλαν 4 δισεκατομμύρια δολάρια από την νόμιμη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου την τελευταία τριετία. Κρίσιμη θεωρεί το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο τη διατήρηση του υψηλού ρυθμού απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης με έμφαση στη συνέχιση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Διψήφια η διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς με την πρώτη πάντως να καταγράφει μικρή πτώση και την Ελλάς μικρή άνοδο σύμφωνα με δημοσκόπηση της Ιντερβιού. Εκρήξεις στη Δαμασκό κοντά στο ξενοδοχείο στο οποίο έχει καταλύσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν που επισκέπτεται τη Συρία.
2: Σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης. Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
8: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι σημαίνει.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι έχετε επιχείρηση, πολλοί από εσάς και πολλές, και ξέρετε ότι πρέπει να την κρατάτε ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Πώς όμως θα το πετύχετε αυτό? Δεν χρειάζεται να ξέρετε εσείς οι ίδιοι. Το Vodafone Business είναι εδώ για εσάς. Σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υπόστηριξη ανά πάσα στιγμή. Με το Vodafone Business η επιχείρησή σας θα είναι ασφαλής. Βρείτε τη λύση της online προστασίας που χρειάζεστε στο vodafone.gr / business.
1: Να σου πω, για να μπορέσουμε να συνηθούμε, αγαπητέ Γιώργο, δεν θέλω να δικαιολογούμε τους εγγενείς και τους υβριστές. Μιλάς σε μια εκπομπή όπου φιλοξενεί συχνά πυκνά τα προβλήματα των λογιστών κατά κοινή ομολογία και φιλοξενεί και τα αιτήματά τους. Έτσι. Το ότι δικαιολογείς κάποιον ο οποίος στέλνει μήνυμα γιατί ρε δεν διαβάζει το μήνυμα και τα λοιπά, δεν είναι για αυτόν τύπο την επικοινωνία. Έτσι. Ευτυχώς έχουμε ξεκαθαρίσει και κάποιοι είναι 2-3 ας πούμε που έχουν ξεκουμπιστεί, που είναι τόσο αγενείς που δεν μπορείς να συνοηθείς. Σε εμάς για τους λογιστές. Αλήθεια τώρα. Το αίτημα για παράταση των φορολογικών δηλώσεων να το συζητήσουμε. Όχι όμως με αυτή την πρακτική. Ακούει κι άλλος κόσμος, Ακούει κι άλλος κόσμος. Κάποιος που θέλει να ακούει πραγματικές συζητήσεις, έστω και αν αυτές έχουν διαφωνία, έχουν ένταση, οτιδήποτε άλλο. Όχι αυτό το ξεφτυλίκι όμως. Άιντε.
0: Να σου δώσω τον brand σου να...
1: Δώσε, γιατί ήθελα να μου δώσει και τον μπούρλο μου. Έλα.
0: Λοιπόν, το brand είναι στα 72 ακατέβατα, εσύ. Δεν λέει να κουνηθεί από εκεί. Και με την ευκαιρία να σας πω, το κοίταγα το πρωί, ότι ίσως και να έχουμε κάποια μικρή μείωση, διότι βλέπω το περιθώριο cracking, όπως λέγεται, δηλαδή το περιθώριο πάνω στο οποίο δουλεύουν τα διυλισμένα. Σήμερα και χθες το βράδυ άρχισε να πέφτει λίγο, διότι ήταν προς τα πάνω, και αυτό είναι που τελικά διαμορφώνει τις τιμές. Πολλά λόγια θα τα πούμε μετά, γιατί έχουμε ήδη το καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Μπούρλος,
1: γνωστός εργατολόγος.
0: Κύριε Μπούρλο, γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μπούρλο.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
1: Είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο το έχουμε συζητήσει ποιος ξέρει πόσες χιλιάδες φορές. Τι πρέπει να βάζω στα συνταξιοδοτικά μου για να πάρω σύνταξη και για να είναι η σύνταξη αξιοπρεπής?
1: Αν μπορεί να είναι αξιοπρεπής.
2: Ναι. Με δεδομένο λοιπόν ότι η σύνταξη υπολογίζεται με το μέσο όρο εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, παύλα αποδοχών για τους μισθωτούς, από το 2002 μέχρι τότε που συνταξιοδοτείται κάποιος, θα πρέπει λοιπόν, για να πηγαίνουμε σε καλύτερα ποσά σύνταξης, σε υψηλότερα ποσά σύνταξης, να ασφαλιζόμαστε αφενός μεν οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε υψηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες, οι μισθωτοί με αποδοχές όσο το δυνατόν υψηλότερες.
1: Mm-hmm.
2: Θα μου πείτε, τις παίρνουν τις αποδοχές αυτές? Γιατί ναι, εκεί είναι ένα ζήτημα. Έτσι λοιπόν, για να έχουμε λοιπόν υψηλότερα ποσά σύνταξης, θα πρέπει να έχουμε ασφάλιση με υψηλότερα ασφαλιστικά δεδομένα, είτε αυτά αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες, υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία, είτε τους μισθωτούς. Τώρα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι γνωστό ότι το 90% πληρώνει στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, στη χαμηλότερη δηλαδή,
1: mm-hmm.
2: που σημαίνει ότι μετά από 40 χρόνια ασφάλισης η προσδοκία είναι να παίρνει 900 ευρώ, δηλαδή θα παίρνει κάτω από 1000 ευρώ με 40 χρόνια ασφάλισης.
0: Με σημερινά λεφτά δηλαδή θα πάρει τη χαμηλότερη.
2: Θα πάρει 900 ευρώ.
0: Ωραία. Και ποια είναι η διαφορά, δηλαδή αλλιώς τι θα πάρει? Θα πάρει 1000, θα πάρει 1100.
2: Εντάξει, αν πληρώνει την υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία, που βέβαια δεν είναι λίγα τα χρήματα, είναι σχεδόν 700 ευρώ μήνας. Έτσι, είναι σημαντικό ποσό. Θα προσδοκά να πάρει σύνταξη η οποία θα είναι κάτω από τα 2.000, αλλά θα προσεγγίζει τα 1.950 ευρώ περίπου μετά από 40 χρόνια ασφάλιση. Αλλά προσέξτε, αυτό στην περίπτωση που πληρώνει τα 700 ευρώ το μήνα για 40 χρόνια.
1: Mm-hmm,
2: έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Κύριε Μπούρλο, να κάνω μια χαζή ερώτηση. Όχι, πείτε πρώτα αυτό, ολοκλήρωση τη σκέψη σας, ναι.
2: Ναι, ναι. Εδώ είναι δύο τα θέματα κατά την άποψή μου. Το ένα θέμα είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε ασφάλιση με χαμηλές αποδοχές ή με χαμηλές ασφαλιστικές εισφορές, άρα δεν υπάρχει προσδοκία. Και το δεύτερο σύστημα έχει να κάνει με αυτό καθε αυτό τον υπολογισμό, τον τρόπο υπολογισμού που εφαρμόζουμε στη χώρα μας, που δεν ευνοεί την ανταποδοτικότητα. Δηλαδή, και αυτό αν θέλετε όταν έγινε ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν μια πολιτική επιλογή, δηλαδή αυξήθηκε η εθνική σύνταξη. Η σύνταξη αποτελείται από δύο κομμάτια, την εθνική και την ανταποδοτική. Το κομμάτι της εθνικής αυξήθηκε σε σχέση με αυτό που είχε οριστεί με τον προηγούμενο νόμο Λοβέρδου Κουτρουμάνη, αυξήθηκε σε μια λογική να ενισχυθούν
0: οι χαμηλές συντάξεις.
2: Να ενισχυθούν οι χαμηλές συντάξεις. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή, έτσι. Και αυτό έγινε εις βάρος της ανταπόδοσης, δηλαδή το κομμάτι της ανταποδοτικής σύνταξης βγήκε με χαμηλότερους συντελεστές. Το έτος 2020 βελτιώθηκαν λίγο οι συντελεστές πάνω από τα 30 χρόνια, αλλά όχι ιδιαίτερα ελκυστικά. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κάποιος ότι αυτά που δίνει πληρώνοντας...
0: Αυτό κύριε Μπουρλό, αυτό θα περάσουν χρόνια πολλά μέχρι να αλλάξει. Διότι σου λένε αυτοί που πλήρωναν πολλά, τελικά πήραμε τι... Να με τι μπιπ. Να σας ρωτήσω κάτι που το έχω απορία ακόμη.
1: Γιατί εδώ πάντως, συγγνώμη, σε σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές και με τις κλίμακες, έχουμε πει πολλές φορές και έχουμε συζητήσει και το θέμα με τον κύριο Μπουρλό, ότι εδώ υπάρχει και μία ανασφάλεια ή έλλειψη εμπιστοσύνη στο ασφαλιστικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Δηλαδή λες, να δώσω περισσότερα.
0: Και να έρθει ο Κατρούγκαλος κάποια στιγμή.
1: Ο X. Και να μου πει δεν ισχύει αυτό.
2: Ναι. Αναμφίβολα, κοιτάξτε, αν συζητήσετε με τους ελεύθερους επαγγελματίες, υπάρχει μια κατηγορία που λέει ότι πληρώνω τη χαμηλή γιατί δεν μπορώ να πληρώσω παραπάνω.
0: Έτσι, σεβαστό.
2: Και υπάρχει μια κατηγορία που λέει μπορώ να πληρώσω παραπάνω, αλλά δεν το πιστεύω.
0: Δεν έχω εμπιστοσύνη στο σύστημα.
2: Ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι.
2: Να ρωτήσετε γιατί σας έχω κόψει τρεις φορές μέσα.
0: Ευχαριστώ, δεν πειράζει.
1: Αντέχει, κύριε Μπουρλό.
0: Ξέρει, ο κύριο Μπουρλό είναι πιο έμπειρος από εμάς. Λοιπόν. Το φτιάξαμε αυτό το σύστημα που συζητάγαμε πολλές φορές ότι θα μπορείς να βλέπεις με βάση το τι ασφαλιστικές κρατήσεις έχεις να βλέπεις ότι αν βγεις σε 32 ή σε 35 χρόνια θα πάρεις αυτή τη σύνταξη με τα σημερινά δεδομένα. Υπάρχει αυτό το σύστημα?
2: Όχι. Δεν μπορεί κάποιος. Δηλαδή αυτό που γίνεται στο εξωτερικό σε κάποιες χώρες.
0: Ναι, κυρίως τα κεφαλαιοχικά, καλά τα είπα, συστήματα.
2: Ναι. Όχι, αυτό δεν υπάρχει στη χώρα μας. Δεν μπορεί δηλαδή να δει. Κάποιος θα πρέπει να κάνει υπολογισμούς, να προστρέξει στον ΕΦΚΑ ή σε κάποιο ιδιώτη, ας πούμε, για να κάνει ένα καταρχήν υπολογισμό τι πρόκειται να πάρει. Θέλω όμως σε σχέση με το προηγούμενο να πω το εξής. Εγώ και ένα ασφαλιστικό σύστημα δεν μπορεί να προσβλέπει μόνο την πλήρη ανταποδοτικότητα. Γιατί στην περίπτωση αυτή ένας πάθαινε ένα εργατικό ατύχημα 10 μέρες μετά από τότε που έπιανε δουλειά, λογικά δεν έπρεπε να παίρνει τίποτα.
0: Ναι.
2: Το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να στηρίζεται στην ανταποδοτικότητα, όχι όμως στην απόλυτη ανταποδοτικότητα, γιατί πρέπει να καλύψει και τις περιπτώσεις των κινδύνων του εργατικού ατυχήματος, του θανάτου, της αναπηρίας, που εκεί θα πρέπει αυτός ο οποίος έχει την ανάγκη της κοινωνικο-ασφαλιστικής προστασίας να έχει κάποιες παροχές. Απλώς το λέω εν παρενθέσεις σε σχέση με αυτά που είπαμε πριν.
0: Ναι, βάλαμε και ορθώς η Βουλή ψήφισε επιτέλους να μπουν οι νοσηλευτές. Εγώ νοσηλεύτηκα την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν το πρώτο πράγμα που σου λέγανε. Θέλανε να μπουν στα βαρέα. Γιατί δεν τους δίνουμε μεγαλύτερες αμοιβές, καλύτερες αμοιβές, αλλά τους λέμε θα σε βάλουμε στα βαρέα, το οποίο είναι μια διευκόλυνση να βγεις πιο γρήγορα στη σύνταξη, αλλά στο μεταξύ έχεις βαρύτερες εισφορές.
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα δεύτερο θέμα. Δηλαδή, πραγματικά και σε κάποιες περιπτώσεις που είναι στα βαρέα οι εργαζόμενοι, είτε στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, υπάρχει και ένα πρόσθετο επίδομα βαριάς και αντικειμενικής εργασίας. Αλλά είναι ένα παράπλευρο ζήτημα δεύτερο, το οποίο όντως έχετε δίκιο. Δεν έχω καμία αντίρρηση σε σχέση.
1: Εντάξει, βέβαια δεν μπορεί να αποσυνδεθεί το ένα. Επειδή συζητούσαμε και χθες με τον Πάπη, δεν μπορεί να αποσυνδεθεί το ένα του άλλου, γιατί υποτίθεται ότι βγαίνει πιο νωρίς στη σύνταξη, γιατί δεν αντέχει να δουλεύει όταν είναι πραγματικά βαρύ το επάγγελμα που κάνει. Ναι, πρέπει να βγει νωρίτερα.
0: Το οποίο βέβαια η δικιά μου απάντηση είναι ότι είναι απαράδεκτο έναν άνθρωπο να τον αφήνει σε όλη του την καριέρα στην ίδια δύσκολη θέση.
1: Συμφωνούμε
0: με την εμπειρία που έχει αποκτήσει, μπορεί να κάνει μια άλλη δουλειά, πολυτιμότατη, χωρίς να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά βαριάς εργασίας, έτσι.
2: Mm-hmm. Ναι, εντάξει, απλώς στη χώρα μας, ας πούμε, δεν έχουν αναπτυχθεί τέτοιοι μηχανισμοί εναλλαγών. Αναγκαστικά κάποιος με τα πάροδο κάποιων χρόνων που εκτίθεται.
0: Ναι, σε βάζει και σε ξεχνάει το σύστημα. Δεν υπάρχει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα τελικά. Πάντως, αν αυτή τη στιγμή ξέρανε οι άνθρωποι που πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, γιατί πάρα πολλοί εργαζόμενοι δεν ξέρουν καν, άντε να ξέρουν ότι από στα δικά τους ακαθάριστα πάνε τόσα για σύνταξη, οι περισσότεροι δεν ξέρουν πόσα βάζει η επιχείρηση για τη σύνταξη, για την ίδια δουλειά, και κανείς δεν γνωρίζει ότι με αυτά που σήμερα σου κρατάνε για τη σύνταξη θα πάρεις αυτήν τη σύνταξη. Δεν υπάρχει αυτό το σύστημα.
2: Όχι, ακόμη τέτοιο σύστημα δεν υπάρχει. Και δεν νομίζω ότι είμαστε και κοντά στο να υπάρξει.
1: Άρα ποτέ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπούγλο. Να είστε καλά.
0: Καλό σας αισιόδοξο.
1: Καλό σας μεσημέρι.
2: Να σας βλέπουμε μπροστά. Προχωρούμε μπροστά.
1: Έγινε. Σωστά. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά κι εσύ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
5: Κύριε!
4: Κωστάκι, για πες μας.
5: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
5: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
5: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
4: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682-089-100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
12: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
11: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
12: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
11: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
12: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
11: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
13: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
14: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
15: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
14: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
15: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
14: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
15: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
14: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
15: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
14: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
15: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
15: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
16: Ρέιδιο των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, για πες μου τι έχεις να μου πεις, κάτι έχεις ενδιαφέρον.
1: Να σου πω.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε.
0: Umlaut. Τι είναι αυτό?
2: Το umlaut, με βάση τα αποτελέσματα μετρήσεων ποιότητας Umlaut, το δίκτυο κινητής Vodafone παρουσίασε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα την τελευταία τριετία σε υπηρεσίες φωνής, δεδομένων, καθώς και στη συνολική εμπειρία που προσφέρει. Επίσης, είχε την καλύτερη επίδοση σε τρεις από τις πέντε μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, Αθήνα, Πάτρα, Ηράκλειο. Η Umlaut είναι ένας από τους σημαντικότερους ανεξάρτητους οργανισμούς αξιολόγησης δικτύων διεθνώς, οι μετρήσεις της οποίας αποτελούν σημείο αναφοράς, βασίζονται σε εκτεταμένες μετρήσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας, μεγάλες και μικρές πόλεις, αυτοκινητόδρομους και δημοφιλή σημεία, με σκοπό την καταγραφή της πραγματικής εμπειρίας των πελατών σε πολύ μεγάλο μέρος της Ελλάδας. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων της Umlaut επιβεβαιώνουν τη στρατηγική επιλογή της Vodafone να επενδύει συστηματικά σε δίκτυα νέας γενιάς και να βελτιώνει διαρκώς την εμπειρία των συνδρομητών της. Αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Άμα κάνεις ένα θα σου πάει δύο.
0: Ναι, μαθαίνω ότι ο κύριος Γουρός είναι περιζήτητος καλεσμένος. Ο υποψήφιος του Πασόκ.
2: Ναι.
0: Ποιο περιζήτητος καλεσμένος στα κανάλια, δεν ξέρω.
2: Ναι, γιατί είπε αυτό που είπε για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Άρα εγώ, κάθε φορά που εμφανίζεται και κάτι θα λέει αυτό.
2: Εγώ στηρίζω Σγουρό. Όχι γιατί είπε για το ενδεχόμενο συνεργασίας ή οτιδήποτε άλλο και να το δούμε και άφησε ανοιχτό. Όχι.
0: Καλά, δεν γιατί τον στηρίζει μετά από αυτό που έκανε με τον.
2: Ποιο?
0: Με τον Ζαχαρό.
2: Άλλο λέω για το τελευταίο που είπε, Βρεσιμπάμπη, μετά μπλέκει τώρα όλα. Βγήκε εκτός γραμμής του κόμματος, της συνεδριακής απόφασης του κόμματος, την οποία τη θεωρώ. Πώς θα το πω, από το συμπάθειο, βλακώδη.
0: Ναι. Έτσι,
2: ήθελε ο Χάρης Δούκας να βγει μια απόφαση και λένε το Πασόκ. Εγώ θεωρώ γενικώς βλακώδες το να ρωτάς έναν πρόεδρο κόμματος ή ένα κόμματος, δεν μου λες με ποιο θα συνεργαστείς, και ας συνεργαστώ με αυτόν. Λες και για παράδειγμα, αν ρωτούσε τον Τσίπρα το τότε ότι αν θα συνεργαστεί με τον Καμένο και σου έλεγε ναι, θα ψήφισε κανείς Τσίπρα.
0: Τώρα που το λες.
2: Ναι, τώρα που το λέω. Λοιπόν, και ξαφνικά, επειδή ο Χάρης Δούκας λέει όχι, θα βγει υπογραφούλα, θα βάλει το όλοι, δεν πάμε με τη Νέα Δημοκρατία, πήγε ένα ολόκληρο κόμμα και έβγαλε ψήφισμα, υπέγραψε ότι με ποιον δεν θα συνεργαστεί. Ναι ρε παιδιά, εκεί στο Πασόκ. Αλλά όταν λέτε με ποιον δεν θα συνεργαστείτε, αυτομάτως προκαλείτε το ερώτημα μόνοι σας, με ποιον θα συνεργαστείτε. Οκ, για να εξηγούμε, θα να μην παρεξηγούμε.
0: Σε λίγο θα βγει ο Τσίπρας και θα πει, μα δεν τους θέλω.
2: Προφανώς.
0: Ναι. Τώρα επειδή είπες Δούκας, Σουγουρός και τα λοιπά, it takes one to know one.
2: Ακριβώς.
0: Χαίρετε, αύριο.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
1: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια, ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
6: Μπάριο. All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Δάγκωμα αλλουόμενης από λαγοκέφαλο στην Πάτρα και με τη σύλληψη προπονητή Στίβου στην Κεφαλονιά για σεξουαλική παρενόχληση. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Αρχίζει στην Άγκυρα η 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, στις 3 μετά το μεσημέρι θα γίνει η επίσημη τελετή υποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ από τον Τούρκο Πρόεδρο και θα ακολουθήσει διμερή συνάντηση. Έτοιμος να επιτρέψει την πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία είναι ο Τραμπ, αναφέρουν οι New York Times. Μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα άρσης της απαγόρευσης στην Τουρκία για προμήθεια των F-35 έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Για να μπορέσει η Άγκυρα να αποκτήσει τα μαχητικά χρειάζεται αλλαγή του Αμερικανικού νόμου περί κυρώσεων και δεν υπάρχει στο Κογκρέσο πνεύμα σύμπνοιας για τέτοια απόφαση, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Η εμπλοκή της Ελλάδας στην Ατοϊκή Συμμαχία δεν πρόκειται να προστατεύσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, είπε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Σάλος με την προφυλάκηση προπονητή Στίβου στην Κεφαλονιά. Οι καταγγελίες ανηλίκων για σεξουαλική κακοποίηση και ασέλγεια, τηλεφώνημα μητέρας και ο τρόπος που τον παγίδευσαν οι αρχές. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στις 16 του μηνός λήγει η προθεσμία. Εφιάλτης για τους γονείς, η έβρεση φθηνής φοιτητικής κατοικίας. Αύξηση των ενοικίων στα μικρά σπίτια δείχνει νέα έρευνα που κυμαίνονται οι τιμές ανά τετραγωνικό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Λύση στο οξύτατο πρόβλημα του πάρκινγκ στην Αττική επιχειρεί να δώσει ο Δήμος Αθηναίων. Θεσπίζει δωρεάν εφαρμογή Park Out, μέσω της οποίας ο οδηγός θα ειδοποιεί πού και πότε αδειάζει μια θέση. Αυξημένος κατά 6,4% το πρώτο πεντάμινο του έτους ο τζίρος στα σούπερ μάρκετ. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τα προϊόντα που θα περιληθεί στο ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, στις 3 μετά το μεσημέρι θα γίνει η επίσημη τελετή υποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ από τον Τούρκο Πρόεδρο και θα ακολουθήσει διμερή συνάντηση. Έτοιμος να επιτρέψει την πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία είναι ο Τραμπ, αναφέρουν οι New York Times. Μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα άρσης της απαγόρευσης στην Τουρκία για προμήθεια των F-35 έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Για να μπορέσει η Άγκυρα να αποκτήσει τα μαχητικά χρειάζεται αλλαγή του Αμερικανικού νόμου περί κυρώσεων και δεν υπάρχει στο Κογκρέσο πνεύμα σύμπνοιας για τέτοια απόφαση, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Η εμπλοκή της Ελλάδας στην Ατοϊκή Συμμαχία δεν πρόκειται να προστατεύσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, είπε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Σάλος με την προφυλάκηση προπονητή Στίβου στην Κεφαλονιά. Οι καταγγελίες ανηλίκων για σεξουαλική κακοποίηση και ασέλγεια, τηλεφώνημα μητέρας και ο τρόπος που τον παγίδευσαν οι αρχές. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στις 16 του μηνός λήγει η προθεσμία. Εφιάλτης για τους γονείς, η έβρεση φθηνής φοιτητικής κατοικίας. Αύξηση των ενοικίων στα μικρά σπίτια δείχνει νέα έρευνα που κυμαίνονται οι τιμές ανά τετραγωνικό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό ρεπορτάζ.

0: μέσω πνεύμα ύπνοιας για τέτοια απόφαση, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Η εμπλοκή της Ελλάδας στην Ατοϊκή Συμμαχία δεν πρόκειται να προστατεύσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, είπε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Σάλος με την προφυλάκηση προπονητή Στίβου στην Κεφαλονιά. Οι καταγγελίες ανηλίκων για σεξουαλική κακοποίηση και ασέλγεια, τηλεφώνημα μητέρας και ο τρόπος που τον παγίδευσαν οι αρχές. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στις 16 του μηνός λήγει η προθεσμία. Εφιάλτης για τους γονείς η έβρεση φθηνής φοιτητικής κατοικίας. Αύξηση των ενοικίων στα μικρά σπίτια δείχνει νέα έρευνα που κυμαίνονται οι τιμές ανά τετραγωνικό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Λύση στο οξύτατο πρόβλημα του πάρκινγκ στην Αττική επιχειρεί να δώσει ο Δήμος Αθηναίων. Θεσπίζει δωρεάν εφαρμογή Park Out, μέσω της οποίας ο οδηγός θα ειδοποιεί πού και πότε αδειάζει μια θέση. Αυξημένος κατά 6,4% το πρώτο πενταμήνο του έτους ο τζίρος στα σούπερ μάρκετ. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τα προϊόντα που θα περιλαμβάνει η Εθνική Συμφωνία, στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τον προσεχή Σεπτέμβριο. 64χρονη σε παραλία της Πάτρας δέχθηκε δάγκωμα από λαγοκέφαλο στο λαιμό. Πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας της? Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από δύο ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν στη Δαμασκό, κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Μακρόν, ο οποίος επισκέπτεται τη Συριακή πρωτεύουσα. Το γραφείο του Γάλλου Προέδρου ανακοίνωσε ότι είναι ασφαλής και συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και ένας ακόμη σε όχημα. Κορυφαίος πολιτιστικός προορισμός των Κυκλάδων αναδεικνύεται Ισήρος μέσα από αφιερώματα διεθνούς ταξιδιωτικού μέσου. Το νησί περιλαμβάνεται στη λίστα με τις καλύτερες προτάσεις για ταξίδια στο Αιγαίο. Στα αθλητικά, Βέλγιο και Ισπανία προκρίθηκαν στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αγωνίστηκε τελικά παρά τη θύελλα αντιδράσεων ο Μπάλογκαν, για τον οποίο έκανε ευθεία παρέμβαση στη FIFA ο Τραμπ, προκειμένου να μην μετρήσει η αποβολή του. Επίσημα, οι Miami Heat ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος αποχώρησε από τους Milwaukee Bucks μετά από 13 χρόνια. Και στα του καιρού, γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, μικρή περαιτέρω άνοδος του υδραργύρου αύριο.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Με κεντρικό διακύβευμα τη συνοχή του ΝΑΤΟ συνεδριάζουν σήμερα και αύριο στην Άγκυρα ηγέτες της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία με πολλά μέτωπα ανοιχτά, όπως είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και η στήριξη της Ουκρανίας. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην παρουσία του Αμερικανού Προέδρου και στο τέτ-α-τέτ που θα έχει με τον Τούρκο ομολογό του σε λίγη ώρα. Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν ποντάρει τα πάντα στη στήριξη του Τραμπ για άρση των αμερικανικών κυρώσεων και για επανεκκίνηση τη μερούς αμυντικής συνεργασίας. Η τουρκική πρωτεύουσα Νίκο Νανούρη θυμίζει φρούριο. Υπάρχουν παντού αστυνομικές δυνάμεις που πραγματοποιούν αυστηρότατους ελέγχους. Ποιες είναι οι επιδιώξεις του Τούρκου ηγέτη από τη συνάντηση σε λίγη ώρα με τον Αμερικανό ομολογό του?
3: Βασίλη, η καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας χτυπάει σήμερα και αύριο στην Άγκυρα, όπου ξεκινούν οι εργασίες της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, μια από τις κρισιμότερες συνόδους των τελευταίων ετών. Ωστόσο, να μεταδώσουμε ότι πριν από λίγα λεπτά προσγειώθηκε το αεροσκάφος, το Air Force One του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Η εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι βρίσκεται ήδη, έχει προσγειωθεί ήδη στο νέο στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Άγκυρα. Έχει κατέβει σκάλα, υπάρχει

0: υπάρχει ένα άγγιγμα αυτή τη στιγμή έξω από το αεροπλάνο και από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να κατέβει ο Αμερικανός πρόεδρος προκειμένου να γίνει δεκτός από τον Ταγί Περντογάν και να ξεκινήσει έτσι η επίσκεψη ενός Αμερικανού πρόεδρου στην Τουρκία ύστερα από 17 χρόνια. Η ατζέντα της συζήτησης είναι βαριά, Βασίλη, καθώς μετά την υποδοχή που του επιφυλάσσει στο Προεδρικό Μέγαρο ο Τούρκος πρόεδρος και οι δηλώσεις που αναμένεται να κάνουν, λένε οι πληροφορίες, λίγο πριν ξεκινήσει η συνάντηση, αναμένεται οι δύο ηγέτες να επικεντρωθούν στο θέμα των εξοπλιστικών. Εκεί η Τουρκία ζητάει μια θετική δήλωση, ένα θετικό νεύμα από τον Αμερικανό πρόεδρο για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, παρόλο που ακόμα δεν έχει βρεθεί μια φόρμουλα προκειμένου να απομακρύνει τους S-400. Οι S-400 παραμένουν ένα αγκάθι προκειμένου να επανταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα.
1: Έχουμε το αγκάθι, Νίκο, των S-400, έχουμε και το Κογκρέσο.
0: Είναι και το Κογκρέσο, όπου είναι κάθετη η στάση του Κογκρέσου ότι όσο η Τουρκία διαθέτει το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα, τότε δεν μπορεί να πιστεί προκειμένου να επικυρώσει την πώληση των F-35 στην Άγκυρα. Θεωρούν ότι σήμερα δεν θα λυθεί το θέμα. Θεωρούν όμως, εκτιμούν ωστόσο, ότι μια θετική δήλωση θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο προκειμένου στο βάθος χρόνου η Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς. Το άλλο θέμα το οποίο πρόκειται να συζητηθεί είναι το θέμα της αναβάθμισης του στόλου των F-16, ένα θέμα το οποίο μπαίνει ξανά στην ατζέντα των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες, όμως σήμερα τα ρεπορτάζ των τουρκικών μέσων ενημέρωσης επικεντρώνονται και σε αυτό το θέμα της αναβάθμισης του στόλου των F-16, ενώ το άλλο θέμα που περιμένουν από τον Αμερικανό πρόεδρο είναι να επικυρώσει και επίσημα την πώληση των κινητήρων για το που θα στελεχώσουν το μαχητικό ΚΑΝ, το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος. Τα εξοπλιστικά λοιπόν, Βασίλη, θα είναι στην κορυφή της ατζέντας συνάντησης. Βεβαίως και οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ. Έχουμε δει πάρα πολύ ότι οι σχέσεις των δύο χωρών πάνε από το κακό στο χειρότερο. Πριν από λίγη ώρα, μάλιστα, πρέπει να σου πω στο παραπέτη της άφηξης του Αμερικανού Προέδρου στην τουρκική πρωτεύουσα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε μια ανακοίνωση κατά του Ισραήλ με φόντο και τις προειδοποιήσεις του Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην πολιτούν τα F-35 στην Τουρκία, κατηγορώντας η Άγκυρα το Τελαβίβ ότι διαστρεβλώνει οποιαδήποτε κριτική ασκείται εναντίον του και ουσιαστικά έχει στόχο να συγκαλύψει την γενοκτονία στη Γάζα. Υπάρχει σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άγκυρα και Τελαβίβ και αυτή η αντιπαράθεση αναμένεται να είναι στο μενού της ατζέντας της συνάντησης του Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Μόλις προσγειώθηκε λοιπόν το αεροσκάφος του Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία, για οτιδήποτε νεότερο, Νίκο Νανούρη, διακόπτης στη ροή του προγράμματος και μας ενημερώνεις. Να πάμε αμέσως και στην Ουάσιγκτον, στον ανταποκριτή μας Θανάση Τσίτσα, προκειμένου να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα για τα δώρα που υποσχέθηκε ο Τραμπ στον Ερντοάν. Θανάση, New York Times αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος να δηλώσει πως θα μπορούσε υπό όρους και παρά τις φοδρές αντιδράσεις του Κογκρέσου να επαναφέρει την Τουρκία σε πρόγραμμα που θα της επέτρεπε να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τα οποία επιθυμεί διακαώς.
2: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με το δημοσίευμα και ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάται να ενημερώσει τον Ραντζίπ Τάγιπ Ερντογάν ότι επιθυμεί να ανοίξει το δρόμο για την επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα, εφόσον ξεπεραστούν τα νομικά και πολιτικά εμπόδια. Το βασικό εμπόδιο παραμένει η Αμερικανική νομοθεσία, η οποία απαγορεύει την πώληση των F-35 στην Τουρκία, όσο διατηρεί σε επικρισιακή κατάσταση του S-400. Στην Ουάσιγκτον εξετάζονται διάφορες λύσεις, όπως η μεταφορά των συστημάτων σε τρίτη χώρα ή η αδρανοποίησή τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Κογκρέσου. Η αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα το 2019 βασίστηκε στις ανησυχίες ότι η ταυτόχρονη λειτουργία S-400 και F-35 θα μπορούσε να εκθέσει ευαίσθητα τεχνολογικά δεδομένα του Αμερικανικού μαχητικού στη Ρωσία. Ως αποτέλεσμα, επιβλήθηκαν κυρώσεις στην τουρκική αμυντική βιομηχανία και δεν παραδόθηκαν τα αεροσκάφη που είχε ήδη πληρώσει η Άγκυρα. Παρά την πρόθεση του Τραμπ να αναζητήσει λύση, η πιθανή αλλαγή πολιτικής αναμένεται να συναντήσει αντιδράσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο αλλά και από το Ισραήλ. Χθες είχαμε ένα δημοσίευμα από τον ιστότοπο Άξιος, σύμφωνα με το οποίο ο Νετανιάχου προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ για αυτή την επικείμενη ίσως παραχώρηση, εκφράζοντας ανησυχίες για την πολιτική του Ερντογάν και τις επιπτώσεις στην περιφερειακή ασφάλεια. Βασίλη.
1: Την ίδια ώρα, μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα άρσης της απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των F-35 έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σχολιάζοντας σχετικές αναφορές, υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία και ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του Κογκρέσου. Ο Γιώργος Λικουρέτζος μας ενημερώνει αναλυτικά.
3: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, Βασίλη. Ο κύριος Γεραπετρίτης, εχθές απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, του κύριου Καζαμία, θα έλεγα με κατηγορηματικό τρόπο απέκλεισε το ενδεχόμενο της πώλησης F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, λέγοντας ξεκάθαρα ότι οι ίδιοι όροι στην Αμερικανική νομοθεσία που έβγαλαν την Τουρκία εκτός προγράμματος εξακολουθούν να ισχύουν ακόμα και σήμερα και ότι δεν θα πρέπει να δίνεται τόσο μεγάλη βαρύτητα σε δημοσιεύματα όπως αυτά τα οποία επικαλέστηκε ο κύριος Καζαμίας. Ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται πέρα από κάθε αμφιβολία στο καλύτερο σημείο που βρίσκονταν ποτέ και θύμισε ότι το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος των F-35 και η Τουρκία μέσα. Σήμερα ωστόσο τα πράγματα έχουν αλλάξει. Είναι χαρακτηριστικό ότι επέμεινε αρκετές φορές ο κύριος Γεραπετρίτης στο ότι η Αμερικανική νομοθεσία έχει βάλει περιορισμούς, αναφερόμενος προφανώς στην απόφαση του Κογκρέσου, προκειμένου να μην δοθούν τα μαχητικά F-35 στην Τουρκία. Και από εκεί και πέρα είπε ότι σε ό,τι αφορά τα F-16 έχει υπάρξει συμφωνία για την αναβάθμιση 83 αεροσκαφών με τεχνολογία η οποία είναι πολύ πιο ενισχυμένη και αποτελούν σημαντικά όπλα. Είπε ότι ήδη 56 από αυτά τα αεροσκάφη έχουν παραδοθεί στην πιο σύγχρονη και εξελιγμένη μορφή τους, ενώ η Ελλάδα αναμένει και τα υπόλοιπα το αμέσως προφανώς προσεχές διάστημα.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, που μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
4: Για να πάρει το F-35 σήμερα χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου, την αλλαγή του νόμου περί κυρώσεων κάρτων. Από όλη η Αθήνα παρακολουθεί τα πάντα, δεν εκπλήσεται, γνωρίζει, έχει πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Θα θυμίσω ότι η σχέση Τραμπ-Ερντογάν έχει διατυπωθεί, έχει περιγραφεί εδώ και πολλά χρόνια ως μια σχέση σχετικώς κοντινή. Μόνο που ο Τραμπ ήταν εκείνος την πρώτη θητεία που έφερε τον νόμο με τις κυρώσεις κάτσα κατά της Τουρκίας λόγω της κατοχής των ρωσικών πυράβλων στα 300. Άρα λοιπόν να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί οι δύο ηγέτες να έχουν μια καλή σχέση, μια καλή χημεία, αλλά υπάρχουν αρκετά βαρύδια στις σχέσεις Αμερικής-Τουρκίας, τα οποία δεν μπορούν πάντοτε εύκολα να ξεπεραστούν. Και ασχέτως των σχέσεων Τουρκίας-ΗΠΑ, οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ έχουν μεγάλο στρατηγικό βάθος σε πολλά επίπεδα.
1: Αδιαμφισβήτητη είναι η υπεροχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων έναντι των τουρκικών, ακόμη και αν ο Αμερικανός Πρόεδρος ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση των F-35 από τη γείτονα. Στο Υπουργείο Άμυνας άρχισε η υλοποίηση του 12ετούς μακροπρόθεσμου προγραμματισμού αμυντικών εξοπλισμών με το πλέον εμβληματικό έργο της ασπίδας του Αχιλέα. Ο Χρήστος Μαζανίτης μας ενημερώνει αναλυτικά.
5: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από την αρχή και να στοχειολογήσουμε όλα αυτά τα οποία έχει προγραμματίσει η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων για τα επόμενα 12 χρόνια, αρχής γενομένης από την αεροπορική υπεροχή έναντι της Τουρκίας. Το πρώτο λοιπόν έχει να κάνει με το πρόγραμμα των F-16. Έχουμε συνολικά 82 μαχητικά Block 52 Plus Advanced F-16, τα οποία αναβαθμίζονται στην κατηγορία Viper. Η κατηγορία Viper είναι τα Block 70, ό,τι πιο σύγχρονο δηλαδή, η πιο σύγχρονη έκδοση του F-16 που υπάρχει παγκοσμίως και έχει χαρακτηριστεί από τους ειδικούς ως ένα mini F-35 καθότι υιοθετεί αρκετές από αυτές τις τεχνολογίες του χωρίς ωστόσο να είναι stealth. Μετά από αυτό έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο επίσης έχει εγκριθεί από το ΚΙΣΕΑ που αφορά την αναβάθμιση σε Viper επιπλέον 38 F-16 Block 50. Άρα μιλάμε για μια δύναμη 120 αεροσκαφών F-16 σε κατηγορία Viper, τα οποία θα τα έχει διαθέσιμα η Ελλάδα περίπου το 2034. Σε αυτά έρχονται να προσθεθούν τα 24 Rafale, τα οποία ήδη έχει με το πανίσχυρο ραντάρ το Spectra που διαθέτει. Και από εκεί και πέρα έχουμε τα Mirage που έχουν την υπεροχή στο Αιγαίο, ειδικά στις κλειστές αερομαχίες, καθότι μπορούν να φέρουν και τους στρατηγικούς πυράβλους Kalb, αλλά να εκτοξεύσουν και τους πυράβλους Mika. Και από εκεί και πέρα έχουμε προς το παρόν τα Phantom, τα οποία θα αποσυρθούν το 2030, οπότε και αναμένεται να έρθουν τα πρώτα F-35. Υπολογίζουμε ότι μέχρι το 2032 η Ελλάδα θα έχει λάβει συνολικά 20 F-35, ενώ υπάρχει η προαίρεση για την παραγγελία επιπλέον 20. Άρα μιλάμε για έναν στόλο περίπου 200 μαχητικών 4,5 και 5 γενιά. 200 τουλάχιστον μαχητικών 4,5 και 5 γενιά. Και λέω τουλάχιστον, διότι υπάρχει η σκέψη να παραγγελθούν επιπλέον 20-35 όπως είπαμε, αλλά να παραγγελθούν και επιπλέον ραφάλ τα οποία θα αντικαταστήσουν τα Μοιράζ 2005 που διαθέτει αυτή τη στιγμή η πολεμική αεροπορία. Πάμε τώρα σε ό,τι αφορά την Τουρκία να δούμε σε περίπτωση που πάρει τα F-35 πότε θα είναι. Ακόμη και αν η Τουρκία αποφασίσει η Αμερική να ξεπεράσει όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία ακούσαμε στο προηγούμενο ρεπορτάζ για να της δώσει τα F-35, έχει δύο σενάρια. Το πρώτο είναι να πάρει τα 6 F-35 που είναι τα μπλοκ Α, τα μπλοκ 1, τα οποία ήδη είναι δεσμευμένα και μιλάμε για μια έκδοση που είναι κατά πολύ υποδέστερη αυτών των οποίων θα πάρει η Ελλάδα. Η Ελλάδα θα πάρει τα μπλοκ 4. Άρα μιλάμε για μαχητικά τα οποία δεν θα έχουν τις δυνατότητες που έχει ή θα έχουν τα ελληνικά μαχητικά. Ακόμη όμως και αν πει ότι θα πάει στην έκδοση την τελευταία, για να μπορέσει να μπει μέσα στα σλότ παραγωγής αυτή τη στιγμή των εργοστασίων παραγωγής των F-35, θα πρέπει να περιμένει 7 έως 8 χρόνια. Άρα θα μιλάμε για παν μετά το 2035 για ένταξη των πρώτων μαχητικών στην τουρκική πολεμική αεροπορία. Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι των κινητήρων, εδώ που θέλει για τα ΚΑΝ, τους F-110, εδώ περιπλέκεται ακόμα περισσότερη κατάσταση, διότι ναι, μεν η Τουρκία διεκδικεί να πάρει τους F-110, όμως θέλει το τελευταίο μπλοκ, την τελευταία έκδοση των F-110, η Αμερική της προσφέρει το μπλοκ που είναι παλαιότερης γενιάς, δηλαδή είναι οι κινητήρες που χρησιμοποιούν παρόμοια τεχνολογία και τα F-16, δεν τους κάνει, δεν κάνουν αυτοί οι κινητήρες για την Τουρκία που θέλει να τους χρησιμοποιήσει ως ζεύγος για τα ΚΑΝ και ταυτόχρονα διεκδικεί να πάρει και το λογισμικό αυτών των κινητήρων προκειμένου ως δίδυμοι να μπορούν να συνεργάζονται με το μαχητικό αεροσκάφος. Ειδικά η μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας που έχει να κάνει με το λογισμικό είναι μια πολύπλοκη κατάσταση η οποία για να αποδεσμευτεί από την, από την Αμερικανική βιομηχανία θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα ακόμη και σε αυτό το σενάριο πάλι περιπλέκεται πάρα πολύ η κατάσταση. Η εκτίμηση πάντως είναι ότι η Τουρκία πολύ δύσκολα έως αδύνατο θα πάρει τα F-35, ενώ σε ό,τι αφορά το κομμάτι των κινητήρων θα υπάρξουν, ακόμη και αν υπάρχει θετική εισήγηση, πολλές γραφειοκρατικές παρεμβάσεις.
1: Και το γεγονός είναι ότι είναι αδιαμφισβήτητη, όπως είπαμε, η υπεροχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με βάση τα στοιχεία που μας ανέλησες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο Μαζανίτη. Και να αλλάξουμε, κυρίες, κύριοι, θέμα και κλίμα. Στη φυλακή οδηγήθηκε προπονητής Θήβου στην Κεφαλονιά μετά από βαρύτατες καταγγελίες ανήλικων αθλητριών σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα μητέρα στη γραμμή SOS 1056. Μέχρι στιγμής, Θεοδόση Πάνου, τον έχουν καταγγείλει 4 ανήλικες αθλητρίες για σεξουαλική κακοποίηση και ασέλγεια.
6: Και όχι μόνο, γιατί μέσα στη σεξουαλική κακοποίηση και την ασέλεια περιέχεται και η κακοποιητική συμπεριφορά, διότι ως προπονητής δεν δίσταζε όταν κάτι δεν πήγαινε καλά στην προπόνηση να σηκώνει και το χέρι του.
1: Να σκούσε βία.
6: Δηλαδή σπαλιάρες και χαστούκια, έτσι ακριβώς όπως αναφέρεται άλλωστε και στα δικόγραφα. Και οι τέσσερις είναι οι πολύ σοβαρές καταγγελίες, διότι υπάρχουν και άλλες καταγγελίες από αθλήτριες για αυτό που σας προείπα, δηλαδή για κακοποιητικές και προσβλητικές συμπεριφορές απέναντί τους όταν δεν έβγαζαν το πρόγραμμα της προπόνησης. Όλα ξεκίνησαν όταν μια μητέρα, συζητώντας με την κόρη της, άρχισε να την ακούει να της λέει ότι την παρενοχλεί σεξουαλικά ο συγκεκριμένος προπονητής Τύβου στο νησί της Κεφαλονιάς. Δεν πίστευε στα αυτιά της. Πήρε αμέσως τηλέφωνο στο χαμόγελο του παιδιού. Η πολύ σοβαρή καταγγελία διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελία με αποτέλεσμα να διαταχθεί προκαταρτική έρευνα, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Το βράδυ της προηγούμενης Παρασκευής, και όταν πια οι δικαστικοί λειτουργοί είχαν στα χέρια τους το σύνολο της δικογραφίας, τον κάλεσαν να απολογηθεί. Ο ίδιος, πρέπει να σας πω, ότι νόμιζε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και άρχισε να λέει ότι στο πλαίσιο της προπόνησης, επειδή είμαι σκληρός προπονητής, γι' αυτό μου κάνουν τις καταγγελίες. Βεβαίως και οι δικαιολογίες αυτές δεν έγιναν πιστευτές τόσο από τον εισαγγελέα όσο και από τον ανακριτή, καθώς η απόφαση για την προφυλακισή του ήταν ομόφωνη.
1: Άνοιξε η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων των μαθητών που έλαβαν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις. Οι υποψήφοι μπορούν με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους να υποβάλουν το δελτίο έως και τις 16 του μηνός. Η Κασιανή Βραχά θα μας επισημάνει τι πρέπει να προσέξουν.
7: Όπως είπες, Βασίλη, σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού αλλά και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η προθεσμία λήγει την ερχόμενη Πέμπτη, στις 16 Ιουλίου, την επόμενη εβδομάδα. Οι μαθητές, οι υποψήφοι, έχουν περίπου 10 μέρες στην διάθεσή τους. Οι ενδιαφερόμενοι έρχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης, προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να υποβάλουν το μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και το παράλληλο μηχανογραφικό για την εισαγωγή στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Το παράλληλο μηχανογραφικό μπορούν να το υποβάλουν και μαθητές που δεν έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι που δεν έχουν εκδώσει ακόμα τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας μπορούν να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να το αποκτήσουν. Στην εφαρμογή, οι μαθητές μπορούν να ενημερωθούν για την ελάχιστη βάση εισαγωγής κάθε τμήματος, ενώ παράλληλα τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων βρίσκονται ήδη καταχωρημένα από το σύστημα και εμφανίζονται αυτόματα και τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε υποψήφιος θα βλέπει αποκλειστικά τις σχολές τις οποίες μπορεί να διεκδικήσει, καθώς το σύστημα δεν θα εμφανίζει τμήματα για τα οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής.
1: Κασιανή, ποια είναι τώρα τα κρίσιμα σημεία για τη σωστή υποβολή ενός μηχανογραφικού δελτίου?
7: Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού, Βασίλη, αποτελεί το τελευταίο και το πιο κρίσιμο στάδιο μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Απαιτείται από τους υποψηφίους σωστή ενημέρωση αλλά και στρατηγική. Η σειρά με την οποία θα δηλωθούν οι σχολές είναι καθοριστική για το ακαδημαϊκό μέλλον κάθε υποψηφίου, γι' αυτό και ένα βιαστικό βήμα μπορεί να οδηγήσει σε μια σχολή που τελικά δεν ανταποκρίνεται ούτε στους στόχους ούτε στις προσδοκίες του υποψηφίου. Για αρχή, οι μαθητές βλέπουν τις σχολές στις οποίες έχουν πρόσβαση και έπειτα πρέπει να αποφασίσουν σε ποιες από αυτές επιθυμούν να φοιτήσουν αλλά και ποιες τους ελκύουν το ενδιαφέρον. Στη συνέχεια είναι το πιο κρίσιμο στάδιο. Οι υποψήφοι θα πρέπει να ελέγξουν καλά το πρόγραμμα σπουδών των τμήματων, τα μαθήματα των εξαμήνων και κυρίως τα εργασιακά δικαιώματα που τους δίνει το πτυχίο της σχολής. Αφού λοιπόν γίνουν όλα αυτά και οι υποψήφοι αποφασίσουν τη σειρά προτίμησης, μπορούν να τη μεταφέρουν στην πλατφόρμα. Το μηχανογραφικό δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί μέσα σε μία ημέρα. Αντίθετα, συνιστάται οι υποψήφοι να αξιοποιήσουν όλο το χρονικό διάστημα που διαθέτουν. Η εφαρμογή επιτρέπει προσωρινή αποθήκευση, να μπορείς να ξαναμπείς όσες φορές χρειαστεί, να αλλάξεις τη σειρά προτίμησης, να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις σχολές και να προχωρήσεις σε νέα αποθήκευση. Οπωσδήποτε πριν την οριστική υποβολή, οι υποψήφοι θα πρέπει να ελέγξουν πολύ προσεκτικά το μηχανογραφικό τους δελτίο. Μάλιστα, το Υπουργείο συνιστά στους υποψηφίους αμέσως μετά την οριστικοποίηση της αίτησής τους να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν το τελικό μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο φέρει αυτόματα έναν αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε ανά πάσα στιγμή να έχουν πρόσβαση στις τελικές επιλογές τους. Μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και Μπάμπα Παπαδημητρίου, ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Χρήστος Θαουσάνης διευκρίνησε ότι στην ελληνική αγορά εργασίας υπάρχει κενό στα τεχνικά επαγγέλματα.
8: Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι, πρώτον, να κάνουν μια πολύ προσεκτική μελέτη των τμήματων που έχουν πρόσβαση. Όσα τμήματα πιάνουν μετά την ελάχιστη βάση εισαγωγής θα το προσέξουν. Υπάρχει ένα μεγάλο κακό σε αυτή τη διαδικασία. Πολλές φορές μένουμε σε παραδοσιακές και γνωστές σχολές και χάνουμε ευκαιρίες. Ωραία, ξέρουμε τι θα γίνει από τη νομική, από την ιατρική, από την ψυχολογία ο απόφυτος. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν πολύ αξιόλογα τμήματα τα οποία δίνουν τεράστιες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Πόσοι από τους ακροατές γνωρίζουν, για παράδειγμα, τμήματα όπως το διοίκηση συστημάτων εφοδιασμού? Μάλιστα. Είναι τμήμα που σχετίζεται με τα logistics. Πόσοι γνωρίζουν, ας πούμε, ότι για πρώτη φορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φέτος έχει δομηθεί το τμήμα Φιλοσοφία και Διακυβέρνηση της Τεχνολογίας που προετοιμάζει στελέχη AI για την επόμενη μέρα, για κανονιστικά πλαίσια στις επιχειρήσεις, για το AI Act που συζητάμε.
1: Πότε αναμένονται, Κασιανή, να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής?
7: Με βάση τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, Βασίλη, οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων αναμένεται να ανακοινωθούν στις 23 ή 24 Ιουλίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πονοκέφαλο προκαλεί στους γονείς η έβρεση φοιτητικής στέγης. Νέα έρευνα καταδεικνύει μεγάλες αυξήσεις στα ενοίκια κυρίως μικρών σπιτιών. Στο κέντρο της Αθήνας η μέση τιμή ένα τετραγωνικό μέτρο φθάνει στα 12,58 ευρώ και στην Καλλιθέα στα 11,53. Είναι εφιαλτικό το κοκτέιλ περιορισμένες κατοικίες και υψηλό κόστος ενοικίου, Μέρη Παπακωνσταντίνου.
9: Πράγματι, Βασίλη, σε λίγο βγαίνουν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών όπως ακούσαμε και θα αρχίσει ο αγώνας της στέγασης. Η κρίση στη φοιτητική στέγη πιέζει έντονα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και φέτος θα είναι και επίσης δύσκολα όπως και τις προηγούμενες χρονιές, αφού τα πρόσφατα στοιχεία και αναλύσεις αποτυπώνουν μια εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα για χιλιάδες φοιτητές. Στην Αθήνα, η μέση ζητούμενη τιμή για φοιτητικές κατοικίες καταγράφει σταθερή ετήσια άνοδο άνω του 7%. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε 9% και στην Πάτρα, μια παραδοσιακή φοιτητούπολη, η αύξηση υπολογίζεται στο 5-6%. Αυτό που κάνει όμως εντύπωση είναι ότι σε βάθος δεκαετίας η αύξηση των τιμών σε ορισμένες περιοχές αγγίζει ή και ξεπερνά και το 110%. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα αρχίσουν οι φοιτητές να ψάχνουν μαζί με τις οικογένειές τους, θα δουν ότι δεν υπάρχουν πλέον οικονομικές επιλογές, αφού τα διαμερίσματα με ενίκιο κάτω των 300 ευρώ έχουν πλέον σχεδόν εκμηδενιστεί, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Τα μικρά διαμερίσματα από 30-45 τετραγωνικά μέτρα.
1: Το μίσθωμα που ζητάτε ακόμα και για αυτά μέρη ξεπερνά κατά πολύ τα 300 ευρώ. Φτάνει κοντά στα 400.
9: Ακριβώς, Βασίλη. Θα σου πω τώρα, μια και ανέφερες και δύο περιοχές, θα σου πω ότι κατά μέσο όρο τη γενική κατάσταση και θα σου πω και ειδικά για κάποιες περιοχές. Εκεί στα 30-45 τετραγωνικά μέτρα, που είναι πλέον πολύ διαδεδομένο κάποια μικρά τα σπίτια, οι τιμές ξεκινούν από τα 300 ευρώ και μπορούν να φτάσουν μέχρι και 550. Και φυσικά το κόστος ανεβαίνει για τα μεγαλύτερα από 50-60 τετραγωνικά μέτρα, που ξεκινά το κόστος από 380 και ξεπερνά τα 650, ειδικά αν είναι ανακαινισμένα ή επιπλωμένα. Και φυσικά αυτή η ανωδική πορεία συντηρείται από τη μεγάλη ανισορροπία της προσφοράς και της ζήτησης, με τη ραγδαία εξάπλωση των βραχυχρόνων μισθώσεων που έχει αφαιρέσει χιλιάδες κατάλληλα κινητά από την παραδοσιακή αγορά ενοικίων για φοιτητές. Στο κέντρο της Αθήνας τώρα το 93,4% των διαθέσιμων κατοικιών ως 50 τετραγωνικά μέτρα έχει ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400 ευρώ το μήνα. Και το 2025 αυτό το ποσοστό ήταν στο 89,7%. Ενώ φαίνεται ότι 7 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες θέλουν το μίσθωμα άνω των 500. Λοιπόν, έχουμε να πούμε κάποιες περιοχές. Στο Ζωγράφου και στο Γουδί, που είναι πολύ κοντά στην Πανεπιστημιούπολη, είναι 11,83 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο κατά μέσο όρο. Δηλαδή ένα διαμέρισμα των 40 τετραγωνικών μέτρων αγγίζει 470. Στο Κουκάκι και Μακρυγιάννη, επίσης κοντά σε πανεπιστήμια, ξεπερνά τα 500 ευρώ ένα διαμέρισμα των 40 τετραγωνικών μέτρων και το καταλαβαίνουμε γιατί εκεί έχουμε και τους ξένους με τα Airbnb. Στο Παγκράτη 40 τετραγωνικά μέτρα το ενίκιο κυμαίνεται στα 475. Ενώ οι πιο οικονομικές περιοχές είναι η Κυψέλη και Πατήσια με 8,5 και 9,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή από 340 με 380. Η Καλλιθέα περίπου και αυτή στα 45 τετραγωνικά μέτρα είναι περίπου στα 520 ευρώ, 11,53 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Μετά πάμε στον Πειραιά που επίσης έχει πανεπιστήμια, στο κέντρο του Πειραιά 9,8 το τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή ένα διαμέρισμα 45 τετραγωνικά κοστίζει περίπου 440, ενώ πιο οικονομικές επιλογές είναι προς τα Μπούρια και Νίκαια με 8,20, που γύρω στα 370 ευρώ ένα διαμέρισμα 45 τετραγωνικών. Στη Θεσσαλονίκη πάλι, εκεί μέσα.
1: Τα Μπούρια και Νίκαια που είναι και απομακρυσμένες περιοχές από πανεπιστημιακές σχολές.
9: Ακριβώς. Αλλά λόγω κόστους πολλοί είναι αυτοί που.
1: Αναγκάζονται και καταφεύγουν σε μακρινότερες περιοχές.
9: Ακριβώς. Και κάτι ανάλογο ισχύει και στη Θεσσαλονίκη. Όπου εκεί, στο κέντρο, πλέον τα μικρά διαμερίσματα έχουν και εκεί ακριβήνει πολύ. Τα 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα έχουν μισθώματα από 380 ευρώ που φτάνουν στα 600. Στην Άνω Πόλη 300 έως 600 ευρώ για κάποιο στούντιο και στην Κάτω Τούμπα οι τιμές κυμαίνονται από 380 έως 600 ευρώ για γκαρσονιέρες. Στην Πάτρα πάλι τώρα, Βασίλη, που είναι επίσης μια παραδοσιακή πανεπιστημιούπολη, εκεί έχουμε από το 2016 η αύξηση στις τιμές είναι στο 128%. Τα ψηλά αλόνια και στο κέντρο οι τιμές είναι ακριβές. Μιλάμε λίγο χαμηλότερα τα μισθώματα σε απόλυτες τιμές. Δηλαδή το στούντιο ως 25 τετραγωνικών μέτρων είναι από 280 έως 450 ευρώ το μήνα. Αλλά αν αναλογιστεί κάποιος την αύξηση, βλέπει ότι είναι πολύ μεγάλες αυξήσεις. Στο Ηράκλειο Κρήτης επίσης έχουν ένα θέμα και εκεί από τα Airbnb. Η μέση τιμή, αν βρει κάποιος, είναι γύρω στα 10 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τα Ιωάννινα είναι πιο ήπια και πιο οικονομικά τα στούντιο κοστίζουν 250-400 ευρώ, τα διάρκεια από 400-600, και σε μικρότερες επαρχιακές πόλεις όπως είναι η Κομωτινή, Ξάνθη και ο Βόλος υπάρχουν πιο αξιοπρεπή φοιτητικά σπίτια με νίκη μεταξύ 200-400 ευρώ το μήνα.
1: Γολγοθάς λοιπόν η έβρεση φοιτητικής στέγης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, λύσει στο οξύτατο πρόβλημα του πάρκινγκ στην Αττική. Επιχειρεί να δώσει ο Δήμος Αθηναίων. Θεσπίζει δωρεάν εφαρμογή Park Out. Πώς θα λειτουργεί?
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
11: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
12: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
11: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
12: Ποιος Ανδρέας?
11: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
12: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
11: Τι εννοείς?
12: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
11: Ναι.
12: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
10: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
13: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
10: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
13: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
10: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
14: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
12: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
15: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
12: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
15: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
13: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
15: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
13: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
16: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
17: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
16: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
17: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
16: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
17: Τζοέλ.
16: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: 8.
2: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μαρτύριο για τους οδηγούς στο λεκανοπέδιο της Αττικής αποτελεί έβρεση θέσης στάθμευσης. Πολύ ωραίες είναι οι αναζητήσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με τους μπλοκαρισμένους δρόμους δοκιμάζουν τα νεύρα των οδηγών συνεχώς. Σχέδιο που επιχειρεί να δώσει λύση στο πρόβλημα αρχίζει να υλοποιεί ο Δήμος Αθηναίων. Πρόκειται για το λεγόμενο park out και ο Γρηγόρης Διβάνης που είναι κοντά μας θα μας εξηγήσει αναλυτικά πώς λειτουργεί.
3: Η νέα δωρεάν εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων που ονομάζεται Parkout λειτουργεί ως μια κοινότητα συνεργασίας μεταξύ των οδηγών, οι οποίοι ανταλλάσσουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις θέσεις στάθμευσης που ελευθερώνονται. Πώς λειτουργεί η εφαρμογή? Τα βήματα είναι απλά για τη χρήση της όταν βρισκόμαστε με αυτοκίνητο στο ευρύτερο κέντρο και συγκεκριμένα στις περιοχές του Δήμου Αθηναίων όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς για αυτές τις περιοχές υπάρχει εφαρμογή My Athens Pass. Δεν απαιτεί αισθητήρες ή ειδικές υποδομές στους δρόμους, αλλά βασίζεται αποκλειστικά στην αλληλεγγύη των χρηστών. Ο οδηγός που φεύγει, που ξεπαρκάρει, δηλώνει στην εφαρμογή ότι αποχωρεί από τη θέση του και σημειώνει την ακριβή τοποθεσία στο χάρτη. Ο οδηγός που ψάχνει ενημερώνεται άμεσα σε πραγματικό χρόνο για τη διαθέσιμη θέση που βρίσκεται κοντά του και η πλοήγηση τον καθοδηγεί απευθείας εκεί. Το αποτέλεσμα είναι όταν δύο ή περισσότεροι οδηγοί συνδέονται μέσω της εφαρμογής, θεωρητικά μειώνεται ο χρόνος αναζήτησης και η άσκοπη κυκλοφορία. Πού λειτουργεί η εφαρμογή? Λειτουργεί σε 36 πυκνοκατοικημένες γειτονιές όπως το Παγκράτη, Κυψέλη, η Αμπελόκηπη, τα Πατήσια, όπου δεν υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση και το πρόβλημα είναι οξύ. Στη θεωρία και στα επίσημα πλάνα, η χρησιμότητα της εφαρμογής θεωρείται υψηλή, ωστόσο η πραγματική της επιτυχία θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τη μαζική συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Όπως επισημαίνουν οι πρώτες κριτικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες φίλων του αυτοκινήτου, δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχει κάποιο απτό κίνητρο, όπως ένα σύστημα επιβράβευσης, ίσως με πόντους για τον οδηγό που φεύγει, πέρα από τον καθαρό αλτρουισμό. Ορισμένοι πολίτες εκφράζουν ανησυχίες για το αν η χρήση της εφαρμογής μπορεί να αποσπάσει την προσοχή ή να οδηγήσει σε πρόστιμα για χρήση κινητού. Και βέβαια εκφράζονται επιφυλάξεις για την κρίσιμη μάζα των χρηστών που απαιτείται. Αν σε μια γειτονιά κατεβάσουν την εφαρμογή ελάχιστα άτομα, το σύστημα δεν θα έχει επαρκή δεδομένα για να εμφανίσει ελεύθερες θέσεις. Κατά την παρουσίαση της εφαρμογής, ο αντιδήμαρχος Πάρης Χαρλάφτης δήλωσε ότι οι έξυπνες πόλεις δεν βασίζονται μόνο στην τεχνολογία, αλλά και στη συμμετοχή των πολιτών.
4: Η σκέψη είναι απλή. Φεύγει ένα αυτοκίνητο, κάποιος άλλος ψάχνει εκείνη την ώρα. Οπότε, στην περίπτωση που είμαι μακριά, είμαι κανένα δύο τετράγωνα, αντί να ψάχνω ατέρμονα χωρίς να ξέρω εκ προημίου ποιος φεύγει, μπορώ μια εφαρμογή να συνδυάζω την προσφορά και τη ζήτηση. Όχι με όρους οικονομικούς, βέβαια, είναι καθαρά δωρεάν και εθελοντικό. Οπότε, να ξέρω ακριβώς ποιος φεύγει, σε πόση ώρα και να μπορώ να ταιριάξω τη δικιά μου την επιθυμία και την αποχώρηση του συμπολίτη μου.
5: Η λειτουργία από εχθές είναι να κατεβάσει πιλωτική ασφάλωση. Λειτουργεί κανονικά όμως, δεν είναι ότι είναι κάποιο demo. Είναι στα όρια του Δήμου Αθηναίων. Έχουν κατεβάσει χίλιοι συνδημότες μας, οι συμπολίτες μας, έχουν κατεβάσει την εφαρμογή. Επομένως, στο επόμενο διάστημα θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη και τι προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Θα πρέπει κάπως να μειωθεί η Αθήνα. Δηλαδή, προηγουμένως έψαχναν στην εφαρμογή θέση και μου βγάλε μία στην Παγκράτη. Εγώ είμαι τώρα στην Κυψέλη, εγώ που καταλαβαίνετε. Δεν σημαίνει ότι η θέση είναι νόμιμη. Δηλαδή, εγώ απλά δείχνω από πού φεύγω. Οπότε κάτι σαν τους παρκάρει υπευθύνη.
2: Να αλλάξουμε θέμα. Κόβουν εξόδους οι καταναλωτές και προτιμούν φαγητό στα σπίτια, με αποτέλεσμα ο τζίρος των σούπερ μάρκετ να είναι αυξημένος κατά 6,4% το πρώτο πεντάμινο του έτους. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ πρόσθεσαν σχεδόν 350 εκατομμύρια ευρώ στον κύκλο εργασιών τους, με τις πωλήσεις να φτάνουν τα 5,7 δισεκατομμύρια, Δημήτρη Χριστούλια.
6: Αύξηση 6,4 καταγράφουν οι πωλήσεις των ταχυκίνητων βασίλη καταναλωτικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε αξία πάντα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τυρκάνα, η αγορά συνεχίζει να κινείται ανωδικά, με την ανάπτυξη να στηρίζεται τόσο στην αύξηση των βολούμενων ποσότητων όσο και στις ανατιμήσεις όμως, βασίλη. Η συνολική αξία της αγοράς, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, διαμορφώθηκε στα 5,75 δισεκατομμύρια ευρώ από 5,41 δισεκατομμύρια ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Επιβεβαιώνοντας, βασίλη, ότι ο κλάδος διατηρεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά το ιδιαίτερα θετικό 2025. Να σου πω το εξής, και αυτό έχει νομίζω πολύ σημαντική, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ανωδικά κινείται η αγορά των χήμα προϊόντων, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 8,8%. Τα κρέατα, βασίλη, τα ψάρια, τα λαχανικά και το κοτόπουλο καταγράφουν ακόμα και διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ μόνο τα λαντικά και τα γαλακτοκομικά παρουσιάζουν μικρή υποχώρηση. Τα χήμα προϊόντα αντιπροσωπεύουν πλέον το 23,3%.
2: Άρα οι καταναλωτές στρέφονται πλέον στα χήμα προϊόντα, από ό,τι μας λες, Δημήτρη.
6: Σχεδόν ένα στα τέσσερα προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ είναι χήμα, ενώ αντίστοιχα και τα τυποποιημένα προϊόντα σημείωσαν αύξηση της αξίας πωλήσεων κατά 5,6%.
2: Και πώς να μην αυξηθεί ο τζίρος όταν έχουμε τέτοιου είδους τιμές ανεβασμένες ιδιαίτερα.
6: Σωστά. Τώρα, Βασίλη, πρέπει να σου πω κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι την Πέμπτη υπάρχει νέα συνάντηση ανάμεσα στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη.
2: Αυτό θα σε ρωτούσα αμέσως, Δημήτρη, ότι έχεις πληροφορίες για το τι θα περιλαμβάνει η Εθνική Συμφωνία κατά της ακρίβειας και για το ποια προϊόντα, σε ποια προϊόντα θα υποχωρήσουν οι τιμές από τον προσεχή Σεπτέμβριο.
6: Θα σου πω το εξής, ότι στη συνάντηση της Πέμπτης ανάμεσα στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, με εκπροσώπους από τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, είναι πολύ πιθανό, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Real FM, να οριστικοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η λύσα με τα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται φθηνότερα από τις αρχές Σεπτεμβρίου στα σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο, Βασίλη, της Εθνικής Συμφωνίας κατά της Ακρίβειας. Προς αυτή την κατεύθυνση δεν αποκλείεται, εκτός από τα τυποποιημένα προϊόντα, οι μειώσεις τιμών να αφορούν και τα χήμα, τα οποία φυσικά, όπως είπαμε πριν από λίγο, αντιπροσωπεύουν στο ένα στα τέσσερα προϊόντα που αγοράζουν καθημερινά οι καταναλωτές. Τώρα.
2: Και αρκεί τα προϊόντα, Δημήτρη, αυτά στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τον προσεχή Σεπτέμβριο, να είναι ευρείας κατανάλωσης.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτό που είπες τώρα έχει την πιο μεγάλη σημασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο σχέδιο που επεξεργάζονται οι επιχειρήσεις είναι η λίστα να περιλαμβάνει περίπου 500 και λίγο παραπάνω προϊόντα ευρείας κατανάλωσης όμως, τα οποία να έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση, με τις μειώσεις να φτάνουν ή και να ξεπερνούν το 10% στην πληρονότητα των περιπτώσεων. Όπως χαρακτηριστικά μου έλεγαν γνώστες του θέματος, στόχο είναι να υπάρχουν συγκεκριμένα προϊόντα σε κάθε μία από τις μεγαλύτερες κατηγορίες τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών, έτσι ώστε οι μειώσεις των τιμών, Βασίλη, να γίνουν άμεσα αντιληπτές από τους καταναλωτές. Προς αυτή την κατεύθυνση, στη λίστα θα περιλαμβάνονται κυρίως τρόφιμα όπως γάλα, ζυμαρικά, αλεύρι, βρετικά είδη, ψωμί, κοτόπουλο, γιαούρτι, λαχανικά, τυριά, αναψυκτικά, χυμή, καταψυκτικά προϊόντα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και υπερποίησης, απορριπαντικά και πολλά ακόμα προϊόντα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται, εφόσον μπουν στη λίστα και τα νοπά προϊόντα, ο αριθμός των προϊόντων να αυξηθεί και να φτάσει ακόμα και να ξεπεράσει τα 1000. Κλείνω με αυτό, Βασίλη, που θα σου πω και υπενθυμίζω ότι η Εθνική Συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Πρώτον, το πάγωμα των τιμών σε σούπερ μάρκετ σε όλα τα προϊόντα για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Δεύτερον, η κατάργηση του πλαφόρου στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Και φυσικά η συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές σε βασικά είδη διατροφής και άλλων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης από το Σεπτέμβριο. Βασίλη.
2: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για να λήξει η προθεσμία έκδοσης νέων ταυτοτήτων και στα αστυνομικά τμήματα υπάρχει φόρτος εργασίας, καθώς ως γνωστόν οι Έλληνες είναι της τελευταίας στιγμής. Τα ραντεβού έγιναν εκ νέου δυσέβρετα, Σοφία Γαλάνη.
1: Ναι, γιατί από τις 3 Αυγούστου να πούμε ότι οι παλαιότυπου αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, οι παραδοσιακές μπλε αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, καθιστώντας απαραίτητη την έκδοση της νέας ταυτότητας ή τη χρήση διαβατηρίου για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Λόγω των στενών χρονικών πλαισίων, όπως είπες, τώρα η ζήτηση στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Αρκετοί λοιπόν είναι οι πολίτες που ψάχνουν να κλείσουν το ραντεβού τους, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις δεν βρίσκουν διαθεσιμότητα πριν από τη λήξη της προθεσμίας και αναγκαστικά θα πάνε μετά τον Αύγουστο ή πολλές φορές και Σεπτέμβριο. Η διαδικασία τώρα, να θυμίσουμε
2: ακριβώς τη διαδικασία, Σοφία.
1: Για να μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας μέσω του gov.gr με κωδικούς Taxisnet, ο πολίτης θα επιλέγει στην αίτησή του την αρχή έκδοσης με βάση τη διεύθυνση προσωρινής ή μόνιμης διαμονής του στην Ελλάδα, συγκεκριμένη μέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, για να πάει να εξυπηρετηθεί στο αστυνομικό τμήμα. Τα στοιχεία του ατλούνται αυτόματα από το Μητρό Πολιτών και το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Τώρα, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής προβολής του αιτήματος, λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις βασικές πληροφορίες για το ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρχής έκδοσης που έχει επιλέξει. Να πούμε ότι το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, να ακυρωθεί και να υποβληθεί εκ νέου μία ώρα το αργότερο πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού. Τώρα, να θυμίσουμε επίσης ότι για την έκδοση της νέας ταυτότητας θα πρέπει να ληφθεί ψηφιακή φωτογραφία, η οποία μπορεί να τραβηχτεί είτε απευθείας στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, είτε σε πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος μετά θα ανεβάσει τη φωτογραφία στην πλατφόρμα MyPhoto του gov.gr. Και για την έκδοση της νέας ταυτότητας, να θυμίσουμε επίσης ότι.
2: Η ηλεκτρονική πληρωμή παραβόλων.
1: Ακριβώς. Απαιτείται πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου των 10 ευρώ που καλύπτει τα έξοδα κατασκευής, εκτύπωσης και μεταφοράς. Σε όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας ή παράβολο. Σε περίπτωση λάθους δεν προβλέπεται η διαδικασία επιστροφής. Και να πούμε επίσης ότι η παράδοση της παλιάς μπλε ταυτότητας είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της έκδοσης του νέου δελτίου πλέον ταυτότητας.
2: Απαιτείται λοιπόν το παράβολο των 10 ευρώ συν άλλο ένα των 0,50 λεπτών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία Γαλάνη. Τήρηση του ωραρίου αφίξεων και αναχωρήσεων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αποφασίστηκε αρχικά στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες και διήρκησε περισσότερες από 3 ώρες με στόχο τον περιορισμό των καθυστερήσεων. Το φαινόμενο του θερινούς μήνες οξύνεται σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, Εύα Οικονομάκη, όπως λέγαμε χθες, λόγω της μεγάλης αύξησης του πτητικού έργου.
7: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Για αύριο Τετάρτη, να πούμε αρχικά ότι έχει προγραμματιστεί η νέα συνάντηση μεταξύ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών και των δύο μεγάλων εγχώριων αεροπορικών εταιριών, της Evian και της SkyExpress, με στόχο την διαχείριση και μάλιστα την καλύτερη μείωση των καθυστερήσεων στις πτήσεις. Να πούμε ότι στη χθεσινή συνάντηση δεν βρέθηκε ακριβώς η χρυσή τομή για τον καλύτερο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων προκειμένου να περιοριστούν οι καθυστερήσεις. Ως εκ τούτου, στην αυριανή συνάντηση στο επίκεντρο θα βρεθούν ζητήματα τεχνικής φύσεως με στόχο την διαχείριση και τη διευκόλυνση της εναέριας κυκλοφορίας. Βασικό στοιχείο σε κάθε περίπτωση, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, είναι η τήρηση των συμφωνηθέντων σε ό,τι έχει να κάνει με τα slots, δηλαδή τις χρονοθυρίδες, τις αφήξεις και τις αναχωρήσεις επί της ουσίας των αεροπορικών εταιριών. Και αυτό διότι αν μεταβληθεί αυτός ο προγραμματισμός με περισσότερες πτήσεις να συγκεντρώνονται τις ώρες αιχμής, τότε αυξάνεται η πίεση, δημιουργούνται καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να επηρεαστούν και όλα τα δρομολόγια από εκείνη την ώρα και έπειτα, δημιουργώντας ένα ντόμινο. Να πούμε ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας από τη μεριά τους υποστηρίζουν ότι καλούνται να διαχειριστούν περισσότερες κινήσεις από όσες προβλέπει ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυτές οι καθυστερήσεις. Και τέλος, να πούμε, Βασίλειο, ότι φέτος σημαντικό ρόλο στις καθυστερήσεις διαδραματίζει και η κρίση στη Μαθήνα του, καθώς οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στις διεθνείς αεροπορικές διαδρομές έχουν αυξήσει σημαντικά τις υπερπτήσεις μέσω του FIR Αθηνών, επιβαρύνοντας έτσι τα κέντρα ελέγχου της περιοχής των Αθηνών και της Μακεδονίας. Οπότε, Βασίλη, στην αυριανή σύσκεψη ελπίζουμε ότι θα υπάρξει πιο ξεκάθαρη λύση σχετικά με τις καθυστερήσεις, καθώς είμαστε και στους μήνες αιχμής της φετινής τουριστικής σεζόν.
2: Περιστατικό δαγκώματος από λαγοκέφαλο κατήγγειλε ότι δέχθηκε λουόμενη στην Πάτρα. Το ψάρι δάγκωσε την 64χρονη στο λαιμό και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Θοδωρής Αξελός.
8: Ένα απίστευτο και άκρος επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στην πλάση της Πάτρας όταν μια γυναίκα βουτώντας στη θάλασσα για να κολυμπήσει δέχθηκε ξαφνική επίθεση από ψάρι, το οποίο σύμφωνα με την ίδια ήταν λαγοκέφαλος. Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή με το ψάρι να δαγκώνει την 64χρονη στο λαιμό της και μάλιστα κοντά στην καροτίδα. Η γυναίκα δέχθηκε αμέσως τη βοήθεια άλλων λουόμενων, έπλυνε με σαπούνι τα τραύματά της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής, όπου εφαρμόστηκε ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο για δαγκώματα ανθρώπων από τοξικά ψάρια. Συγκεκριμένα της χορηγήθηκαν άμεσα αντιτετανικός σωρός και αντιβίωση, ενώ της έγινε και καθαρισμός των τραυμάτων. Λίγο αργότερα η γυναίκα επέστρεψε σε σπίτι της και είναι καλά στην υγεία της. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στους κατοίκους της Πάτρας, καθώς η συγκεκριμένη παραλία αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες της περιοχής, συγκεντρώνοντας καθημερινά εκατοντάδες λουόμενους όλων των ηλικιών.
2: Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι η σκυλή στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου δάγκωσε λαγοκέφαλο και πέθανε.
0: Αθλητικά.
2: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι κοντά μας. Βέλγιο και Ισπανία, Δημήτρη, προκρίθηκαν στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
9: Έτσι είναι τα πράγματα, Βασίλη, αλλά πρώτα θα ξεκινήσουμε με ειδήσεις με μεταγραφές που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο. Συγκεκριμένα επισημοποιήθηκε από την ΑΕΚ ο 27χρονος Φιλανδός μέσος Καν Κάιριν, που ανακοινώθηκε. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στον Ολυμπιακό χθες είχαμε επίσημα την ανακοίνωση της μεταγραφής του 22χρονου Σουηδού αμυντικού Ζεντεντίν Σμαϊλόβιτ. Έπαιζε στο ελληνική Σάντερφιορ, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ο Ζώτα Σίλβα, 26χρονος Πορτογάλος εξτρέμ, δίνεται δανεικός από την Νότιγχαμ Φόρεστ, όπου ανήκει, αναμένεται σήμερα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην αποστολή των Ερυθρολεύκων. Και στο μπάσκετ έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Στο Παναθηναϊκό βρίσκεται στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό Μπράκου Μπατιό, ο Σενεγαλέζος άσος, έπαιζε στη Βαλένθια, περνάει από ιατρικές εξετάσεις και υπογράφει τριετές συμβόλαιο. Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα αναμένεται επίσης στην Αθήνα ο 26χρονος Γερμανός Ιζάκ Μπόγκα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να οριστικοποιήσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Έπαιζε στην Παρτιζάν Βελιγραδίου. Πάμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Όπως είπες Βασίλη, Βέλγιο και Ισπανία στους 8 της διοργάνωσης. Πολύ κακό για το τίποτα. Το Βέλγιο κέρδισε άνετα στο Σιάτλ 4-1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρασε στα προημιτελικά. Έπαιξε με τη ΣΥΠΑ ο Πολαρίν Μπάλοκαν, όπου είχε γίνει, έγινε μεγάλο θόρυβος γιατί τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική. Αλλά ελαίο τράπο, η ποινή έγινε με αναστολή και δεν αλλάξε.
2: Μια παρέμβαση, κάτι. Δημήτρη, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.
9: Ναι, θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτό το θέμα. Όμως δεν άλλαξε κάτι, αφού το Βέλγιο ήταν καλύτερο. Είχε κορυφαίο τον Κετελάρε, τον άσο της Αταλάντα, πέτυχε 2 γκολ. Ο Φάνα και ένα γκολ και ο Λουκάκου το άλλο τέρμα για τους Βέλγους, που ανώτεροι ήταν και πέρασαν τους 8, ναι. Το μόνο που κατάφεραν οι Αμερικάνοι ήταν στο 31 με τον Τίλμαν να εσωφαρίσουν.
2: Μου θυμίζει την εκδίκηση της μπάλας, Δημήτρη.
9: Βέβαια, ήταν πολύ καλύτερη η ομάδα του Βελγίου. Πρόκριση για την Ισπανία 1-0 την Πορτογαλία. Ο Μερίνο με γκολ στις καθυστερήσεις μετά από παλιά του Φέραν Τόρες το γκολ, και οι δύο είχαν περάσει αλλαγή το 25ο λεπτό. Πρέπει να πω ότι ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Κριστιάνο Ρονάλντο με την εθνική της Πορτογαλίας μετά από 23 χρόνια. Πριν το Κριστιάνο, η Πορτογαλία δεν είχε κερδίσει τίποτα, είπε χαρακτηριστικά. Το Euro που πήραμε ήταν το πιο σημαντικό επίτευγμά μας. Στα προημιτελικά θα παίξουν η Ισπανία με το Βέλγιο. Σήμερα ολοκληρώνει τη φάση των 16, 7 η ώρα Αργεντινή με Αιγυπτό. 11 η ώρα το βράδυ η Κολομβία με την Ελβετία. Τώρα, πρώτα-πρώτα, ο Μπάλογκαν, ο οποίος ήταν το πρόσωπο της ημέρας της των τελευταίων ημερών, αποδέχτηκα την απόφαση όταν μου δόθηκε κόκκινη κάρτα. Και αποδέχτηκα την απόφαση όταν μου επιτράπηκε να παίξω, είπε χαρακτηριστικά ο άσος της Μονακό και τον είπα. Δεν είχα καμία ανάμειξη στην υπόθεση που έγινε. Ο Τραμπ
2: παραδέχτηκε
9: ότι τηλεφώνησε στον Γιάννη Ιφαντίνο. Ο Ιφαντίνο είπε ότι μίλησε με τον Τραμπ. Ο πρόεδρος τον είπα, ανέφερε ότι δεν ξέρει την κόκκινη κάρτα και απλώς οι παίχτες πρόκτηκαν να τον ακούσουμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
10: Αλλά το μόνο που έκανα, ήταν να ζητήσω την επανεξέταση, γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ. Και ξέρεις, ξανά, είμαι καλός σε αυτά τα πράγματα. Δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ. Νόμιζα ότι ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές που συγκρούστηκαν μεταξύ τους και μπλέχτηκαν. Δεν ήταν κάποιος που χτυπούσε κάποιον στο πρόσωπο ή κάτι τέτοιο που ξέρεις θα ήταν διαφορετικό. Πώς θα ένιωθες αν έβγαζα? Ξέρεις, αν βγάζαμε το Μέση. Κοίτα, ξέρεις, έπεσε πάνω σε κάποιον. Ή αν βγάζαμε τον Ρονάλντο. Ρονάλντο, χτύπησες κάποιον. Σας βγάλουμε από το παιχνίδι.
0: Ο καιρός.
2: Καλώς ορίζουμε τον Τάσο Αρνιακό. Μικρή περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας αναμένουμε αύριο, Τάσο.
11: Πράγματι θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία αύριο. Κατά τα άλλα ο καιρός, οι γενικές γραμμές θα εξακολουθήσουν οι ίδιες. Περιμένουμε ουσιαστικά ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Αλλά το βράδυ έχουμε επιδείνωση, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Θεσσαλία, με νέες νεφώσεις που θα πυκνώσουν και τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν στο Αιγαίο να πνέουν με εντάσεις 5 με ξυμποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και τους 36 στις κλειστές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα, και στα νησιά με 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα καλή ώρα σαν σήμερα θα συννεφιάσει και θα υπάρχουν μερικές πιθανότητες για τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά.
2: Και στη Θεσσαλονίκη.
11: η θερμοκρασία αύριο στην Αθήνα μέχρι 35. Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου με ασθενείς ανέμους και στις δύο περιοχές.
2: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, σε Μάρνη και Πανεπιστημίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο enikos.gr. Η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ έφτασε στην Άγκυρα, ο Τραμπ. Και στο real.gr, σύνοδος του ΝΑΤΟ έφτασε στην Άγκυρα, ο Τραμπ. Στις 3 και 4 αναμένεται η συνάντηση με τον Ερντοάν. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Μαρία Ψάλτη. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
12: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Preveza 93.
6: Το WhatsApp αλλάζει. Η Meta, η μαμά εταιρεία του, ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να προσφέρει ονόματα χρήστη στην εφαρμογή αντί για το κινητό τηλέφωνο. Και αυτό για να μην διαραίουν οι αριθμοί τηλεφώνου των χρηστών του WhatsApp. Πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου η Anthropic ξαναέβαλε στην κυκλοφορία το Fable 5, το οποίο είχε αποσύρει μετά από αίτημα της κυβέρνησης στον ΗΠΑ. Οι χρήστες αναφέρουν πάντως ότι το νέο αυτό μοντέλο έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι ακόμα πιο αυστηρό στις ερωτήσεις των χρηστών. Παράλληλα, το ChatGPT ετοιμάζει νέα έκδοση που θα είναι ακόμα πιο έξυπνη και μάλλον μπορεί να βγει στην κυκλοφορία αυτές τις ημέρες. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Αγωγή 7,6 εκατομμυρίων ευρώ κατέθεσαν στο πολυμελές πρωτοδικείο 8 θύματα υποκλοπών μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator. 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής άφησε την τελευταία του πνοή όταν παρασύρθηκε από αγροτικό που οδηγούσε 61χρονος, ενώ είχε βγει για τζόκινγκ στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όπου βρισκόταν διακοπές με τη σύντροφό του. Τέλος το ροζ μπλοκάκι για κλήσεις της τροχέας, κλήσεις με τάμπλετ και έλεγχη σε πραγματικό χρόνο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε πολλά συμβόλαια εξοπλισμών με την ελπίδα να πείσει τον Τραμπ πως οι Ευρωπαίοι είναι αποφασισμένοι να ενισχύσουν τις αμυντικές δυνάμεις τους κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Η Άγκυρα επιχειρεί να αξιοποιήσει τη συγκυρία στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και σε ένα δεύτερο επίπεδο, εκτός από το ζήτημα των F-35, αυτό της προώθησης της αμυντικής της βιομηχανίας και των εξαγωγών οπλικών συστημάτων. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.545 μονάδες.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
3: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
2: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
3: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
2: My Nutri Health Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
3: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
2: Τηλέφωνο 26820-29094.
3: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
4: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
6: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
5: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
6: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
5: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
6: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
5: Τηλέφωνο 26820-51100.
6: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν, έχουν μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
8: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
9: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
8: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
8: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
8: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
9: Το μέλλον στο σπίτι σας.
10: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
11: Στις 7 Ιουλίου του 1896, σαν σήμερα, καταγράφηκε ο πρώτος αγώνας βόλεϊ στο Springfield της Μασαχουσέτης. Εμπνευστής του νέου παιχνιδιού ήταν ο William Morgan, συμφοιτητής του Jonas Naismith, που επινόησε το μπάσκετ. Έναν αιώνα μετά, το 1999, σαν σήμερα, οι πλανόδιοι πολιτές παγωτού της Βρετανίας επινόησαν ένα κόλπο για να προσελκύσουν τους νέους. Είπαν αντίο στην παραδοσιακή μουσική και άρχισαν να βάζουν pop χιτάκια. Αντίο στην αφάνεια, είπε και ο Ρίγκο Σταρ. Όχι όταν γεννήθηκε το 1940 σαν σήμερα, λίγα χρόνια αργότερα που έγινε drummer των Beatles. Πολλά χρόνια μετά, το 2003 σαν σήμερα, η Britney Spears πούλησε το σπίτι της στο Los Angeles. Καθόλου πολυτελές δεν ήταν το σπίτι του Πελέ. Ήταν φτωχός μέχρι που σκόραρε για πρώτη φορά στο πρώτο του διεθνές παιχνίδι με τη Βραζιλία εναντίον της Αργεντινής το 1957 σαν σήμερα. Και ήταν μόνο 17 χρονών.
12: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
1: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
1: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
1: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
0: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές. Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας.
0: Ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
1: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
0: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Θα βρεθούμε σήμερα.
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου, για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
9: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93. Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Ιρλανδία. Είτε βρεθεί στην πρωτεύουσα το Δουβλίνο, είτε στο Belfast, η εξαιρετική

έκκληση με τα πόδια είναι must για να εισπράξεις όλη την ενέργεια του Ιρλανδικού πολιτισμού. Ταξίδεψε μέχρι τα Cliffs of Moher, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα με την εκπληκτική θέα στον κόλπο του Galway. Και αν είσαι fan του Game of Thrones, ένα ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία θα σε παραπέμψει σε τοπίο που φαίνεται φτιαγμένο από ένα φανταστικό κόσμο. Επίσης, μην παραβλέψετε τις διάσημες pub που έχουν υπέροχα γεύματα, όπως και να απολαύσετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ιρλανδίας που είναι καταπληκτικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Αγωγή 7,6 εκατομμυρίων ευρώ κατέθεσαν στο πολυμελές πρωτοδικείο 8 θύματα υποκλοπών μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator. 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής άφησε την τελευταία του πνοή όταν παρασύρθηκε από αγροτικό που οδηγούσε 61χρονος, ενώ είχε βγει για τζόκινγκ στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όπου βρισκόταν διακοπές με τη σύντροφό του. Τέλος το ροζ μπλοκάκι για κλήσεις της τροχέας, κλήσεις με τάμπλετ και έλεγχη σε πραγματικό χρόνο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε πολλά συμβόλαια εξοπλισμών με την ελπίδα να πείσει τον Τραμπ πως οι Ευρωπαίοι είναι αποφασισμένοι να ενισχύσουν τις αμυντικές δυνάμεις τους κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Η Άγκυρα επιχειρεί να αξιοποιήσει τη συγκυρία στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και σε ένα δεύτερο επίπεδο, εκτός από το ζήτημα των F-35, αυτό της προώθησης της αμυντικής της βιομηχανίας και των εξαγωγών οπλικών συστημάτων. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.545 μονάδες.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
4: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
5: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
4: Κότσο Δημήτρης.
5: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
4: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
5: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
4: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
6: Για πες μου βρε Κωστάκη τι σημαίνει.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
4: Χιούστον!
5: Έλα!
4: We have a problem!
5: Roger! Τι έχει συμβεί?
4: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
5: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
4: Ου, πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
6: Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
7: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
8: να ξεχωρίζει?
3: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο.

0: Radio Preveza 93.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
2: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Μπάριο All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
5: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
5: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
6: Ο χώρος προδιαθέτει.
5: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
7: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
9: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
10: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
9: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
10: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
9: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
10: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
9: Τηλέφωνο 26820 51100.
10: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.

0: καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα ξύλινα και PVC. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
2: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
1: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
2: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
1: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
2: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
1: Τηλέφωνο 26820-51100.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.

0: 2310-568-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
2: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
1: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
2: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
1: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
2: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
1: Τηλέφωνο 26820-51100.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δυστυχώς αυτό έχει, αυτά έχει το καθήκον. Ένα λεπτό πριν βγούμε στον αέρα του Ραδιοπρέβεζα, εδώ δίπλα στην γειτονιά μας, στον φόρο κατάστημα εστίασης, ξεκίνησε η φωτιά από την κουζίνα. Ο ιδιοκτήτης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν εντός επιχείρησης, πρόλαβε και βγήκε από ίσως κάποιο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην καμινάδα. Πυκνή καπνή λοιπόν. Σκέπασαν όχι μόνο την επιχείρηση αλλά ολόκληρη την περιοχή του φόρου. Έτσι λοιπόν σήμανε συναγερμός στην πυροσβεστική υπηρεσία Πρέβεζας άμεσα. Και αξίζει να το πούμε για ακόμη μια φορά. Άμεσα λοιπόν 4 οχήματα της πυροσβεστικής, 10 άντρες, 2 οχήματα της ΛΕΚ με 4 άντρες, τον διοικητή των πυροσβεστικών δυνάμεων ΟΥΜΟΥ Πρέβεζας, τον κύριο Στούπαλα, και τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πρέβεζας. Η αστυνομία έκλεισε για περίπου 1/4 τον δρόμο στο σημείο και η ΔΔΕ για να κόψει την παροχή ρεύματος στην επιχείρηση. Υπήρχαν έμφλεκτα υλικά, ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Η φωτιά έσβησε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις χρειάστηκε να σπάσουν την είσοδο της επιχείρησης προκειμένου να μπουν μέσα, να ανοίξουν όλα τα παράθυρα και από τις δύο πλευρές να φύγει ο καπνός, προκειμένου να έχουν καλύτερη ορατότητα. Ευτυχώς, όπως είπαμε, πήγαν όλα καλά. Είδατε άλλωστε και το live το οποίο κάναμε έξω από την επιχείρηση, την ώρα όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν την δική τους μάχη. Ενημερωθήκαμε ότι η φωτιά έσβησε, οι καπνοί είχαν βγει από την επιχείρηση, δεν υπήρχαν πλέον καπνοί και απομακρύνθηκαν και τα έμπλεκτα υλικά. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ήρθαμε πίσω εδώ στο Ραδιοπρέβεζα για να κάνουμε την υπόλοιπη ώρα της εκπομπής μας. Τρίτη λοιπόν σήμερα, 7 Ιουλίου του 2026, 29 λεπτά μετά τις 5. Πάμε στις καλησπέρες μας, στην Δήμητρα Τιδρόσου, Σπυριδούλα Γεωργοκίτσου, Δέσποινα Νικολαίδου, τον Γιώργο του Πασάζου, η Μήτικα, Δημήτρη Ντούμο, Νατάσα Σκαπέρα. Να πούμε ότι ακριβώς πάνω από την επιχείρηση υπήρχαν γραφεία αλλά και σπίτια και υπήρχε κίνδυνος λοιπόν. Ο κόσμος είχε βγει στους δρόμους, γι' αυτό σας είπα πριν ότι αποκλείστηκε από την αστυνομία η κυκλοφορία στην περιοχή του φόρου. Για πάνε ενδεχόμενο. Όλα κύλησαν όπως έπρεπε, όλα πήγανε όπως έπρεπε. Τέλος καλό, όλα καλά. Oh yeah, καλησπέρα και στον Γιώργο Θάνο.

0: Λοιπόν, εμένα θα μου επιτρέψετε να πάμε σε σύντομες διαφημίσεις και να επιστρέψω εδώ να δούμε τι νεότερο υπάρχει πληροφοριακά και να επιστρέψουμε εδώ να σας μεταφέρουμε τις τελευταίες πληροφορίες από το συμβάν και την φωτιά που ξέσπασε πριν από περίπου μισή ώρα σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή του Φόρου εδώ στην Πρέβεζα.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 7 ημέρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, η εισαγγελική έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος παραμένει ουσιαστικά παγωμένη, καθώς τα μπάζα δεν έχουν ακόμη απομακρυνθεί, με Δήμο Αθηναίων και Περιφέρεια Αττικής να μην έχουν καταλήξει στο ποιος έχει την ευθύνη για την αποκομιδή τους. Έχουμε πολύ καλή χημεία, πιο πιστή από άλλες χώρες η Τουρκία, θα το εξετάσουμε για τα F-35, δεν θέλουμε κυρώσεις σε φίλους, δήλωσε ο Τραμπ στη συνάντησή του με τον Ερντογάν στην Άγκυρα, όπου διεξάγεται σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για φωνικές εβδομάδες καύσωνα στην Ευρώπη. Αναμένονται ξανά σαραντάρια σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ένοχη για όλες τις κατηγορίες η Μαρίν Le Pen για την υπόθεση κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θα εκτίσει ένα έτος με βραχιολάκι, αβέβαιη η υποψηφιότητά της για τη γαλλική προεδρία. Το Ιράν ξανάρχισε τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ουκρανός αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών ομολόγησε ότι σκότωσε την ουκρανικής καταγωγής ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση στο Μονακό.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
9: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 3069 30. Σελέστ. Φαινόμενο απόλαυσης.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο Radio Prebeza 93. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η φωτιά έσβησε. Δεν υπάρχουν πλέον καπνοί, βέβαια. Παραμένουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης δίνει κατάθεση στους αξιωματικούς πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η κίνηση των οχημάτων αποκαταστάθηκε πριν από λίγη ώρα. Καλησπέρα στη Δέσποινα Νικολαίδου, την Εύη Λύρου, τον Γιώργο.

Χθες είχαμε την επανεκλογή της κυρίας Δήμητρα Σαϊδόνη στην θέση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας. Στις 7.30 έχουμε την ίδια διαδικασία στο Δήμο Ζηρού. Καλησπέρα και στον Νίκο Μακρύ, τον συνάδελφο της ΕΡΤ, τον Βασίλη το Σιώμο, από τα Γιάννενα. Η κυρία Ιδόνη έστειλε και επιστολή στα μέσα. Η οποία ευχαριστεί θερμά τον Δήμαρχο Νίκο Γεωργάκο για την τιμή που της έκανε να την προτείνει ξανά προς το σώμα για την ανανέωση της θητείας της, επιδεικνύοντας την αμέριστη εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό της. Η ίδια ωστόσο με την επιστολή της θέλησε να σταθεί ιδιαίτερα στην καθολική και απόλυτη αποδοχή της υποψηφιότητάς της από το σύνολο των μελών της Δημοτικής Παράταξης στην οποία ανήκει, οι οποίοι όχι απλά και μόνο την στήριξαν με την ψήφο τους διότι υπήρξε η επιλογή του Δημάρχου, αλλά λόγω της δικής της προσωπικής βούλησης, κάτι που αποτυπώθηκε ξεκάθαρα κατά την διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Ομοίως η κυρία Ιδόνη θέλει να ευχαριστήσει τον κύριο Ευάγγελο Ροπόκη και την κυρία Σεβαστή Φουντούκογλου, οι οποίοι αν και ανήκουν σε άλλες δημοτικές παρατάξεις, σε άλλη μάλλον δημοτική παράταξη, είχαν το στένος να διαφοροποιηθούν στηρίζοντας την υποψηφιότητά της. Καλησπέρα στον Γιώργο Ματζαμόρτο, στον γιατρό Απόστολο Αλέξανδρο Κοψάρη, την Κογκό Κουσουνή, τον Γιάννη Αντίπα, τον Γιώργο Ματζαμόρτο, Ευδοξία Λιακάδα, την Ελένη Γιόγκα. Τον Πρέβεζα News θα βρίσκεται στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζηρού στις 7.30 για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δήμου Ζηρού και της νέας Δημοτικής Επιτροπής. Καλησπέρα και στον Γιώργο Παπαναστασίου που μπήκατε τώρα στην παρέα μας.

0: Προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς για την καθημερινή και πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση όσον αφορά τα δύο site της Media News Group, το onprevezanews.gr αλλά και το sportspress.gr, το καθαρό αθλητικό site που μπήκε στην οικογένεια της Media News Group από τον Μάρτιο και μετά.
1: 93.
0: Μετάχυστη αθλητική ενημέρωση από όλα τα αθλήματα, από όλες τις περιοχές της Ηπείρου και όχι μόνο. Το έχετε αγαπήσει τόσο πολύ που με βρίσκετε στο δρόμο, μου δίνετε συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά που γίνεται. Η δουλειά αυτή φυσικά θα συνεχιστεί και με την έναρξη των πρωταθλημάτων, με απευθείας μεταδόσεις, με live score, συνεντεύξεις, στατιστικά, αφιερώματα και άλλα πολλά που θα τα δείτε το επόμενο διάστημα. Καλησπέρα και στην Ελένη.

την Κωνσταντίνα Λάιου που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Σας είπαμε χθες ότι ένας τεράστιος κορμός δέντρου ευκάλυπτος έπεσε στο βοτανικό κήπο και ευτυχώς δεν είχαμε παρατράγουδα, γιατί στο συγκεκριμένο σημείο έπαιζαν εκείνη την ώρα δύο μικρά παιδιά. Το άκουσμα του θορύβου πριν πέσει ολοκληρωτικά το δέντρο κάτω έκανε τα παιδιά να φύγουν, να απομακρυνθούν έγκαιρα από το σημείο, τρομαγμένα. Ο ευκάλυπτος έπεσε πάνω από 15 μέτρα το μήκος του. Η πυροσβεστική υπηρεσία βρέθηκε στο σημείο, πέρασε απλά μια κορδέλα για να αποκλείσει την περιοχή. Ο κορμός του δέντρου το πρωί που πήγα ήταν ακόμη εκεί, και όχι μόνο αυτό, αλλά ένα τεράστιο κλαρί είναι πάνω σε καλώδια. ΔΕΗ προφανώς. Με κίνδυνο να πέσουν στο δόστρωμα από το σημείο το οποίο περνούν καθημερινά εκατοντάδες αυτοκίνητα, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν βόλτα. Καλησπέρα στην Χριστιανά Ρουσά. Λοιπόν, τα συνεργεία του Δήμου καλό θα είναι να πάνε για να απομακρύνουν ολοκληρωτικά τον τεράστιο κορμό του δέντρου από το συγκεκριμένο σημείο, να καθαρίσουν την περιοχή. Και επειδή, όπως σας είπα, επισκέφθηκα το σημείο, καθαρίστε και την περιοχή περιμετρικά από τα καλάμια και τα υπόλοιπα χόρτα. Άλλωστε είναι οικόπεδα του Δήμου, δεν είναι δικά μας. Καθαρίστε τα λοιπόν όλα, για να μην έχουμε παρατράγουδα στη συνέχεια, χτύπα ξύλο.

0: Λοιπόν, χθες το βράδυ βρεθήκαμε στο περίπτερο του ΠΑΣ Πρέβεζα, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα από πλατεία Ανδρούτσου και δικαστήρια Πρέβεζας, καθημερινά μετά τις 8, με μια εξαιρετική μπουτίκ εκεί όπου μπορείτε να βρείτε μπλούζες πόλο, μακό, καπέλα, κασκόλ της ομάδος, στυλό, μπρελόκ, με κούπες. Μπορείτε επίσης να βρείτε πετσέτες, θαλάσσις, ακόμη και μαγιό. Ακόμη όμως και για φίλους του ΠΑΣ Πρέβεζα από κούνια. Στο συγκεκριμένο περίπτερο γίνεται προπόληση των δύο μεγάλων συναυλιών, Ζωδωρή Φέρι 31 Ιουλίου και τον Νίκο Οικονομόπουλου 8 Αυγούστου, που θα γίνουν και οι δύο στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας, και επίσης να προμηθευτείτε τα εισιτήρια διαρκείας για όλα τα εντός έδρας παιχνίδια τη νέα αγωνιστική περίοδο. Να σας ενημερώσω επίσης ότι ενώ αρχικά είχε προγραμματιστεί η προετοιμασία του ΠΑΣ Πρέβεζα να ξεκινούσε υπό τις οδηγίες του Κριστόφ Βαζέχα 20 Ιουλίου, λόγω όμως το ότι πολλές ομάδες δεν δήλωσαν συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα αυτό της Τρίτης Εθνικής, πηγαίνει μία εβδομάδα παραπίσω η έναρξη της προετοιμασίας, δηλαδή 27 Ιουλίου. Παρόλα αυτά, 4 με 5 μέρες πριν, 21-22 Ιουλίου, έξω από την Μπουτίκ, θα παρουσιαστούν επίσημα οι δύο εμφανίσεις, οι επίσημες εμφανίσεις που θα χρησιμοποιεί τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο ο ΠΑΣ Πρέβεζα στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας.
1: Υιοπρέβεζα.gr.
0: Να καλησπέρισουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Γρηγόρη Κουμπί, και τον Θεόφιλο Λιόντο. Και μην ξεχνάμε ότι από αύριο και μέχρι την Κυριακή η Πρέβεζα κινείται στους ρυθμούς του 44ου χοροδιακού, διεθνούς χοροδιακού φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ το οποίο έχει παγκόσμια απήχηση. Και επίσης να σας πούμε ότι όλες οι συναυλίες που θα γίνουν θα πραγματοποιηθούν και θα μεταδοθούν σε απευθείας μετάδοση από το ON TV. Μέχρι αργά το βράδυ, το πολύ αύριο το πρωί, θα υπάρχουν στη δημοσιότητα όλα τα link αναλυτικά, το πρόγραμμα των απευθείας μεταδόσεων. Χοροδίες που έχουν έρθει από την Αμερική, πολλά κράτη της Ευρώπης, αλλά και την Ελλάδα, περιοχές της Ελλάδας, φιλοξενούνται εδώ στο 44ο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ, που πραγματοποιεί με τεράστια επιτυχία η χοροδία μας, η Αρμονία Πρέβεζας. Καλησπέρα και στην Ανίτα Καρά.

Λοιπόν, ο πρόεδρος της ΛΕΚΑ Πρέβεζας ήταν ο Βασίλης Οράπτης να με ενημερώσει ότι σχετικά με τη φωτιά στο κατάστημα Εσίας εδώ στον Φόρο πήγαν όλα καλά.

Να πούμε τώρα μια είδηση που μπορείτε να τη διαβάσετε αναλυτικά στο sportspress.gr, ότι από 24 έως 31 Αυγούστου το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στο Μέτσοβο θα πραγματοποιήσει η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ενώ αναμένεται να δώσει και φιλικό παιχνίδι με τους Βίκος Φάλκονς. Όλες οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις από όλα τα σπορ, είτε ατομικά είτε ομαδικά, στο sportspress.gr. Λοιπόν, μου στέλνουν φίλοι εδώ της εκπομπής φωτογραφικό υλικό από την περιοχή της Κιανής Ακτής.

με παρκαρισμένα αμάξια σε σημείο που δεν επιτρέπονται. Και πολλά ακαθάριστα σημεία στην περιοχή της Κιανής Ακτής. Καλησπέρα στον Κώστα Σκουτέλα, τον Γιώργο Κοντοδήμα, την Ελεάνα Τζιάκου, την Ρίτα Τσελίκη, τον Βασίλη Βαγγέλου και την Κάβα Ποτών, την Γωγό τη Δράκου, τη Ρίτα Τιγέρου, που μπήκατε τώρα στην παρέα μας εδώ, στο Ραδιοπρόεδρος 93. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, είμαι ο Γιάννης Βασιλιάδης, 5 με 6, σας μεταφέρουμε όλες τις ειδήσεις, τα σχόλια από την Πρέβεζα, την Ήπειρο, την Ελλάδα, τον κόσμο ολόκληρο.

Να πούμε ότι αύριο στην Πρέβεζα θα βρεθεί ο πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Ο κύριος Φουάνγκ Τσιού, μετά από πρόσκληση, συγγνώμη, του βουλευτή, του κύριου Σπύρου Κυριάκη. Το πρωί θα βρίσκεται στον Δήμαρχο Πάργας, αμέσως μετά θα μεταβεί στην αρχαία Νικόπολη. 12.30 με 2 θα έχει συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Στάτου Ιωάννου και με τον Δήμαρχο τον Νίκο τον Γεωργάκο. Στις 2 με 2.30 συνάντηση στο Εμπορικό Επιμελητήριο. Και 4.30 με 6 θα κάνει μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο.

Καλησπέρα στο Σπύρο Ράπτη, τη Βάσο Χασκή, την Ειρήνη Κατοπόδη, την Άρτη Μητότορου, Ελίνα. Ο Βασίλης Ευαγγέλου λέει: στρίβοντας τον κόμβο του Καψόχα και με κατεύθυνση προς το υδραγωγείο, βάζουν δεύτερη σειρά κολονάκια πλαστικά για το ποδηλατόδρομο. Δεν έβαζα σιδερένιες μπανιέρες κατευθείαν. Μπανιέρες λέω. Ό,τι να είναι, διαβάζω. Μπανιέρες κατευθείαν. Πιο φθηνά λέει, θα μας τύχιζε. Μπανιέρες. Πού το βρήκα. Ναι, Βασίλη μου, το είδα χθες. Τις βάζουν, δεν τις βάζουν, που ο ποδηλατόδρομος δεν θα λειτουργήσει. Και σε θυμίστο και όλοι οι υπόλοιποι που μας παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή, ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα και αυτά, ακόμη τα κολονάκια, θα μας χαιρετήσουν. Γιατί. Καταλαβαίνετε το γιατί. Δεν είμαι ενάντια στα έργα, μην βιαστείτε πολύ να το πείτε. Έχω εκφράσει την άποψή μου δημόσια. Είμαι ενάντια στο ότι πρώτα θα πρέπει να φτιάχνουμε έργα που χρειαζόμαστε άμεσα και μετά έργα βιτρίνας. Έτσι, απλά για να λέμε ότι κάνουμε ένα έργο. Για να μην χαθούν τα χρήματα. Τα 4,5-5 εκατομμύρια πόσο κοστίζει αυτός ο ποδηλατόδρομος. Τα διπλά κολονάκια, λέει το βράδυ μια φίλη, είναι επικίνδυνα, έτσι όπως αντανακλούν και λόγω της πυκνότητας που είναι βαλμένα, κουράζουν τον οδηγό το βράδυ. Έχετε δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς. Αυτοί όμως που τα βάζουν υποτίθεται ότι είναι σε δουλειά, στο επαγγέλματος. Γνωρίζουν. Αλλά μάλλον δεν οδηγούν αυτοκίνητο σαν εμένα. Οδηγούν πατίνι, ποδήλατο. Άλλωστε ποδηλατόδρομο φτιάχνουν τα καμάρια. Τα γνωρίζουν όλα καλά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, να ολοκληρώσουμε ότι υπήρχε φωτιά με έντονο καπνό στην περιοχή του Φόρου, σε κατάστημα εστίασης. Τέλος καλό, όλα καλά. Το κατάστημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές. Δεν είχαμε όμως περαιτέρω παρατράγουδα. Άμεση η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο. Υπήρξε ωστόσο έντονη ανησυχία. Λοιπόν, εμείς βρεθήκαμε εκεί, καταγράψαμε το περιστατικό σε απευθείας μετάδοση. Είδατε και αναλυτικό ρεπορτάζ με φωτογραφικό υλικό στο onprovezanews.gr. Εμείς θα πάμε. Είμαι σίγουρη, λέω, ότι δεν εφαρμόζουν κανένα κανόνα. Οι άσχετοι θα μας σκοτώσουν. Συνεχίζει, φίλοι, για τα κολονάκια. Λοιπόν, εμείς ολοκληρώσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα και να ταξιδέψουμε για την Φιλιππιάδα στο Δημαρχείο, εκεί όπου θα γίνει η εκλογή του νέου Προεδρίου του Δήμου Ζηρού. Τα λέμε αύριο, να είστε καλά. Τεράστια προσοχή σε όλους σας.

0: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
0: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
0: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
1: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
0: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
1: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
0: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
1: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
0: Τηλέφωνο 26820-29094.
1: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
5: μονωτικά και στεγανοτικά
6: χρώματα,
5: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
6: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
5: υδραυλικά,
6: μηχανήματα κήπου,
5: κυγκαλερίας,
6: είδη μπαρμπεκιού.
5: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-29665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
5: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: θερμομόνωση του κτηρίου σας. Μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένι. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820 24 739 και στο ίντερνετ

0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
9: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
8: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
9: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
8: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
8: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
9: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 2682-089-720.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
10: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
10: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
10: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
10: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
10: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
9: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
9: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
9: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
1: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
1: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
1: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
0: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
9: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο. πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
9: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
10: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το σώμα σου ζητά ελαφριά δροσιστικά τρόφιμα, γεμάτα χρώμα και ενέργεια. Με τον ήλιο και τη θάλασσα να σε γεμίζουν ζωντάνια, βάλε στο πιάτο σου εποχικά superfoods που όχι μόνο ευδοκιμούν τώρα, αλλά είναι και πολύ θρεπτικά. Στις καλοκαιρινές υπερτροφές ανήκει το καρπούζι. Το δροσιστικό superfood γεμάτο βιταμίνες, συχνοστοιχεία και νερό. Τα βατόμουρα και τα μύρτιλα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη φλεγμονών. Ενώ τα σίκα θεωρούνται η ελληνική υπερτροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Επίσης, το αγκούρι με πάνω από 90% περιεκτικότητα σε νερό είναι ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή

0: βρεθούμε σήμερα?
1: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
0: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
1: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
0: Εντάξει.
1: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
0: Είσαι πολύ γενναίος.
2: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

Ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. So we say, hey. Όλα καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον Βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε.

0: 100% οπτική είναι μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το...
1: Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
0: Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

Ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. So we say, hey. Όλα καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez.

Ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. So we say, hey. Όλα καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον Βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Πόλη τη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 93.
1: Στις 7 Ιουλίου του 1896, σαν σήμερα, καταγράφηκε ο πρώτος αγώνας βόλεϊ στο Springfield της Μασαχουσέτης. Εμπνευστής του νέου παιχνιδιού ήταν ο William Morgan, συμφοιτητής του Jonas Naismith, που επινόησε το μπάσκετ. Έναν αιώνα μετά, το 1999, σαν σήμερα, οι πλανόδιοι πολιτές παγωτού της Βρετανίας επινόησαν ένα κόλπο για να προσελκύσουν τους νέους. Είπαν αντίο στην παραδοσιακή μουσική και άρχισαν να βάζουν pop χιτάκια. Αντίο στην αφάνεια, είπε και ο Ringo Starr. Όχι όταν γεννήθηκε το 1940 σαν σήμερα, λίγα χρόνια αργότερα που έγινε drummer των Beatles. Πολλά χρόνια μετά, το 2003 σαν σήμερα, η Britney Spears πούλησε το σπίτι της στο Los Angeles. Καθόλου πολυτελές δεν ήταν το σπίτι του Πελέ. Ήταν φτωχός μέχρι που σκόραρε για πρώτη φορά στο πρώτο του διεθνές παιχνίδι με τη Βραζιλία εναντίον της Αργεντινής το 1957 σαν σήμερα. Και ήταν μόνο 17 χρονών.
0: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Waterpark Canali Beach Hotel στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Waterpark Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
6: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
1: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
7: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
8: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
7: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
8: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
7: Με έκανες χώμα.
8: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

0: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
1: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
1: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
4: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
4: μονωτικά και στεγανοτικά
5: χρώματα,
4: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
5: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
4: υδραυλικά,
5: μηχανήματα κήπου
4: και γκαλερίας,
5: είδη barbecue.
4: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνος 45, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-029-665.
5: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
4: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο ένατρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-89-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, ένα Δημητρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Radio Prefeza
1: 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Hoga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Hoga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
1: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

0: 93FM Radio.
1: Trevezo.gr. Στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής θα συμμετάσχει σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μεταφέροντας το στίγμα της Ελλάδας ως ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου εντός της οικογένειας του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η Ελλάδα διευρύνει συνεχώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα σε μια περιοχή κλειδί του παγκόσμιου χάρτη όπως είναι αυτή της Ανατολικής Μεσογείου. Η εφαρμογή της Συμφωνίας για αύξηση των αμυντικών δαπανών με στόχο να φτάσει συνολικά το 5% του ΑΕΠ και η ισορροπία μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων σήμερα το πρωί στην Άγκυρα. Την υποψηφιότητά της για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2007 ανακοίνωσε Μαρίν Λε Πεν μετά την καταδίκη της σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού ανέφερε ότι πρόκειται να ασκήσει έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο, το οποίο πιστεύει ότι θα αναστείλει την καταδίκη της.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ελβετία-Κολομβία 0-0 στο ημίχρονο για την φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Νωρίτερα η Αργεντινή με πρωταγωνιστή το Λιονέλ Μέση κέρδισε με ανατροπή 3-2 την Αίγυπτο και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η κάτοχος του τίτλου θα αντιμετωπίσει την επόμενη φάση την ομάδα που θα προκριθεί από το απόψινό παιχνίδι. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος καιρός με καταιγίδες στα ορεινά, ανεμιφόροι έως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. Άρχισε και το δεύτερο ημίχρονο. Real FM 97,8 μαζί με τη βοήθεια του Θεού στις 2. Είπαμε, η ομάδα παραμένει ως έχει. Ο κύριος Αντώνης Μπορτάκης στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη και Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ολοκλήρωσε και η κυρία Κατσούλη. Και ο κύριος Σταυρακάκης αργότερα. Η κυρία Μαύρα που περίμενε υπομονετικά από την Άνω Ηλιούπολη. Ελάτε, κυρία Μαύρα.
1: Βέβαια, καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας.
1: Για τα ποδοσφαιρικά σας. Ενημερώνομαι κι εγώ και από τα εγγόνια.
0: Ναι. Τι να κάνουμε, μία φορά κάθε 4 χρόνια.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι αγώνας, όπως είπα και στον εγγονό μου. Είναι ένας αγώνας πολύ καλός μεταξύ των χωρών και είναι φιλικός, είναι ωραίο. Είναι ωραίο.
0: Φιλικός δεν είναι πολύ, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
1: Να σκοτώνονται οι λαοί, εντάξει.
0: Α, εντάξει. Καλά, ναι, χίλιες φορές.
1: Ναι, είναι ένας αγώνας για ο πατέρας μου, συγχωρεμένος. Μα δεν ήταν ποδοσφαιρόφιλος. Μα τι αγώνας είναι. Πατέρα, του λέω, δεν είσαι τώρα στην προηγούμενη που ήσουν με τους Γερμανούς αντιμέτωπους. Πάει αυτό. Αυτός ο αγώνας ήταν άλλος. Λοιπόν, τώρα, τι, μα αγώνα. Το λένε αγώνα. Αγωνίζονται, λέω, εντάξει. Όχι, εντάξει. Σε πλαίσια όπως είναι να είναι σωστή, είναι ωραίο. Γιατί και εμένα είναι ένα άθλημα και αυτό. Τα εγγόνια μου έχουν 4-5 χρόνια που ασχολούνται. Και γυμνάζονται και τα βλέπω, είναι πολύ καλά. Ο μεγάλος, μάλιστα που είναι 16, τον πήρανε στο Πανιόνιο.
0: Μπράβο.
1: Το παιδί, στους εφήβους δηλαδή. Ο μικρούλης είναι 14 και μου λέει απόψε που ήμουν εκεί τα παιδιά, γιαγιά, ο Μέση και ο Ρονάλντο τώρα γεράσανε 41 χρονών. Και λέει ο γαμπρός μου, ο πατέρας του γέλασε, 47 ο γαμπρός μου. Πω πω. Τι να πω κι εγώ, λέει. Νίκο, λέω, γέρασαν. Για εννοώ στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, λέω. Έχει ένα άλμπουμ και βάζει τα χαρτάκια του εκεί, τα κολλάει, τα
0: ανταλλάσσει.
1: Με τις ομάδες του, καλά παιδιά, καλοί μαθητές. Όχι πιεστικά στο σχολείο, σας το έχω πει. Δεν τα πιέζει, κόρη μου.
0: Καλά, έτσι πρέπει.
1: Έτσι πρέπει. Και είναι φιλόλογος, αριστούχος είναι, αλλά δεν έχει αυτό το, θα είναι ξερόλες και παντογνώστες τα παιδιά. Κάπου κλείνουνε, κάπου θα κλείνουνε. Να, δεν ξέρω και εσύ θα το βλέπετε το αγόρι σας.
0: Ναι, όλα τα παιδιά έχουν μια κλίση. Αργά ή γρήγορα εκδηλώνεται.
1: Εκδηλώνεται, αλλά πρέπει να το καταλάβει και το παιδαγωγικό σύστημα και οι καθηγητές. Γιατί, κύριε Παρδάλη, η κόρη μου που είναι 40 χρονών ακριβώς τώρα, δίναμε, θυμάμαι, τότε Πανελλήνιες Δευτέρα Λυκείου και Τρίτη Λυκείου 15 μαθήματα, όχι 4-5 που είναι τώρα, αυτά που είναι τις κατεύθυνσεις.
0: Ναι.
1: Ενδοσχολικά και πανελλήνιες. Είχαμε τρελαθεί στην κυριολεξία δηλαδή. Τουλάχιστον αυτό διορθώθηκε. Τώρα όσο για το καλοκαίρι, που έλεγε και ο κύριος Δημήτρης, ήταν από την Κέρκυρα, και για τα χρήματα και τα οικονομικά, τι να πούμε τώρα, από πού να αρχίσω, που λέει και το τραγούδι. Είναι και η ώρα αργά, είναι όλος ο κόσμος κουρασμένος, προβληματισμένος. Εντάξει, μπαίνουμε στο μισό σχεδόν του καλοκαιριού, είμαστε, τουλάχιστον δεν έχουμε καύσωνες. Τι να πω, πώς να κάνει μια οικογένεια διακοπές. Μένα η κόρη μου θα πάνε, είναι 5 άτομα. Θα πάνε στη Μυτιλίνη με το κλειδί στο χέρι, φιλοξενούμενοι. Δεν θα είναι ιδιοκτήτες, είναι πολύ φίλη της, έχει 2 παιδιά, θα πάνε αργότερα και θα καθίσουν 3 βδομάδες. Έχει ένα άλμπουμ και βάζει τα χαρτάκια του εκεί, τα κολλάει, τα ανταλλάσσει. Με τις ομάδες του, καλά παιδιά, καλοί μαθητές. Όχι πιεστικά στο σχολείο, σας το έχω πει, δεν τα πιέζει, κόρη μου.
0: Έτσι πρέπει.
1: Έτσι πρέπει και είναι φιλόλογος, αριστούχος είναι, αλλά δεν έχει αυτό το, θα είναι ξερόλες και παντογνώστες τα παιδιά. Κάπου κλείνουνε, κάπου θα κλείνουνε. Να, δεν ξέρω και εσύ θα το βλέπετε το αγόρι σας.
0: Ναι, όλα τα παιδιά έχουν μια κλίση. Αργά ή γρήγορα εκδηλώνεται.
1: Εκδηλώνεται, αλλά πρέπει να το καταλάβει και το παιδαγωγικό σύστημα και οι καθηγητές. Γιατί, κύριε Παρδάλη, η κόρη μου που είναι 40 χρονών ακριβώς τώρα, δίναμε, θυμάμαι, τότε Πανελλήνιες Δευτέρα Λυκείου και Τρίτη Λυκείου 15 μαθήματα, όχι 4-5 που είναι τώρα, αυτά που είναι της κατεύθυνσης.
0: Ναι.
1: Ενδοσχολικά και Πανελλήνιες. Είχαμε τρελαθεί στην κυριολεξία δηλαδή. Τουλάχιστον αυτό διορθώθηκε. Τώρα όσο για το καλοκαίρι που έλεγε και ο κύριος Δημήτρης, ήταν από την Κέρκυρα, και για τα χρήματα και τα οικονομικά, τι να πούμε τώρα, από πού να αρχίσω, που λέει και το τραγούδι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι και η ώρα αργά, είναι όλος ο κόσμος κουρασμένος, προβληματισμένος. Εντάξει, μπαίνουμε στο μισό σχεδόν του καλοκαιριού, είμαστε, τουλάχιστον δεν έχουμε καύσωνες,

0: αλλά πρέπει να το καταλάβει και το παιδαγωγικό σύστημα και οι καθηγητές. Γιατί, κύριε Παρδάλη, η κόρη μου που είναι 40 χρονών ακριβώς τώρα, δίναμε, θυμάμαι, τότε Πανελλήνιες Δευτέρα Λυκείου και Τρίτη Λυκείου 15 μαθήματα, όχι 4-5 που είναι τώρα αυτά που είναι της κατεύθυνσης.
1: Ναι.
0: Ενδοσχολικά και Πανελλήνιες. Είχαμε τρελαθεί στην κυριολεξία δηλαδή. Τουλάχιστον αυτό διορθώθηκε. Τώρα όσο για το καλοκαίρι που έλεγε και ο κύριος Δημήτρης, ήταν από την Κέρκυρα, και για τα χρήματα και τα οικονομικά, τι να πούμε τώρα, από πού να αρχίσω, που λέει και το τραγούδι.
1: Mm-hmm.
0: Είναι και η ώρα αργά, είναι όλος ο κόσμος κουρασμένος, προβληματισμένος. Εντάξει, μπαίνουμε στο μισό σχεδόν του καλοκαιριού, είμαστε, τουλάχιστον δεν έχουμε καύσωνες. Τι να πω, πώς να κάνει μια οικογένεια διακοπές? Μένα η κόρη μου θα πάνε, είναι 5 άτομα. Θα πάνε στη Μυτιλίνη με το κλειδί στο χέρι, φιλοξενούμενοι. Δεν θα είναι ιδιοκτήτες, είναι πολύ φίλη τη, έχει 2 παιδιά, θα πάνε αργότερα και θα καθίσουν 3 εβδομάδες στο σπίτι εκεί. Λοιπόν, και βάλτε μόνο τα εισιτήρια του πλοίου, πόσα άτομα με το αυτοκίνητο, καταλαβαίνετε,
1: ναι.
0: Ο μηνιαίος μισθός πόσο θα είναι και πόσο θα μείνει. Θα πρέπει να φάνε. Και μου λέει μια φίλη, α, μου λέει, η Ελενίτα δηλαδή θα κουραστεί πάλι, θα μαγειρεύει. Έχει 3 παιδιά. Λέω, τι να κάνει, να τρώνε το μεσημέρι έξω, να τρώνε το βράδυ έξω. Κάντε.
1: Λογαριασμός δεν το συζητάμε.
0: Είναι εύκολο
1: πράγμα.
0: Δεν θα κουραστεί, αλλά σαν οικογένεια, εντάξει, σαν άνθρωποι θα βγεις να φας λιγάκι, 1, 2, 3 φορές, θα πρέπει να πάρεις και ένα παγωτό, να... εντάξει. Αλλά και εγώ χρόνια εξοχή είχα πρόγραμμα πρωί 8 η ώρα ξύπνημα, γιατί δούλευα και δεν μπορούσα να κοιμηθώ μέχρι το μεσημέρι. Είχα το βιολογικό μου ρολόι, ήταν όχι 5.30 που ξύπναγα για τη δουλειά, αλλά στην εξοχή 7-7.30 ώρα, τον καφέ, το φαγητό μέχρι τις 10, πηγαίναμε για μπάνιο, γυρίζαμε το μεσημέρι έτοιμο το φαγητό. Και το βράδυ βόλτα, ένα παγωτό, ένα σουβλάκι και φιλοξενούμενοι από τον αδερφό μου. Τα 8 χρόνια στη Μήλο. Δεν βγαίνουν οι εξοχές. Δηλαδή, και εγώ τώρα που είμαι συνταξιούχος, εντάξει, έχω άδεια, αλλά τα χρήματα, ποιος, δηλαδή, να το πάω να το πω και έτσι, ποιος κλέβει ποιον, από πού να αρχίσω, πού είναι το επίδομα αδείας που ήταν κατοχυρωμένο συνταγματικά χρόνια, γιατί αφαιρέθηκε, αφού το πληρώσαμε. Εμείς που το πληρώσαμε, γιατί δεν μας αποδίδεται? Και αν δεν μας αποδίδεται, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο, ας πούμε, μπορεί να μας χωρίσουν σαν κατηγορία συνταξιούχων, στους εργαζόμενους που είναι η πρώτη γραμμή, γιατί δεν δίδεται, μπορείτε να μου πείτε? Εγώ δέχομαι να μου το αφαιρέσουν αν μου θέτανε το ερώτημα και το δίλημα, και δεν κάνω τη μεγαλόψυχη, αλλά το εννοώ πραγματικά. Στην πρώτη γραμμή, νοσοκομεία, σχολεία, στρατό, πυροσβέστες, αστυνομικοί, δηλαδή είναι στην πρώτη γραμμή, είναι εκ θεμελίωσης του κράτους με τις ελλείψεις και με την οικονομική δυσπραγία. Συμβάλλουμε και εμείς βέβαια, σας έχω πει σε νησί να είναι ο μαθηματικός με 3 παιδιά και τον Ιούνιο μήνα που έρχονται τα B&B και να έχει 6 B&B και να διώχνει τον άνθρωπο με την οικογένεια. Ύστερα, αν δεν έχει το παιδί του δάσκαλο, θα φταίει ο πρωθυπουργός, η αντιπολίτευση, ποιος θα φταίει? Αφού αυτό είναι το σύστημα. Εμείς γιατί δεν σκύβουμε λίγο να κουμπίσουμε στο διπλανό και να τον αγκαλιάσουμε, δεν είπα εγώ, αλλά εντάξει, δεν μπορούν όλοι να το κάνουν. Το γιατρό γιατί τον διώχνει από το κέντρο υγείας καλοκαίρι για τα B&B. Επιτέλους αυτή η βαριά βιομηχανία, ο τουρισμός.

0: θεσμός. Ναι, σεβόμαστε, αλλά να σεβόμαστε και τους Έλληνες λίγο. Τους κακόμοιρους τους Έλληνες, που τους κάνανε κακόμοιρους και όχι αναξιοπρεπείς όλους. Λοιπόν, ποιος κλέβει ποιον, όταν λέει και ο κύριος Δημήτρης, δηλαδή πάμε επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ, εμείς πήγαμε σήμερα. Πήγαμε σήμερα. Πήγα και εγώ μαζί.
1: Και...
0: γιατί η συνείδησή μου μου λέει ότι πρέπει. Και θέλω, ναι, και μπορώ. Γιατί ζω ακόμα, κύριε Παρδάλη. Λοιπόν, μπορούσα να μην ζω. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το σούπερ μάρκετ, αυτά που ψωνίσαμε σήμερα για την οικογένειά μας, με τα μισά χρήματα θα τα είχαμε πριν την κρίση. Δεν είναι ασύλληπτο, είναι φοβερό δηλαδή. Πώς να το λογαριάσουμε. Τώρα, το επίδομα αδείας. Πού είναι αυτό το επίδομα αδείας. Και θυμάμαι όταν στο πρώτο παιδάκι που γέννησε η κόρη μου και σε κρατικό νοσοκομείο, κύριε Παρδάλη, στο Αλεξάνδρα συγκεκριμένα, πανεπιστημιακό.
1: Ναι.
0: Με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ να δώσουμε στο ιδιωτικό 6.000 ευρώ. Γιατί, επειδή είναι έτσι το σύστημα. Όχι, εγώ δεν ακολουθώ το σύστημα όπου μπορώ. Δεν το ακολουθώ. Είναι πανεπιστημιακό. Έκανε το πρώτο παιδάκι και το επίδομα το κετού. Υπήρχε. Το δεύτερο παιδάκι όταν γεννήθηκε, είναι 14, δεν υπήρχε ούτε το επίδομα το κετού που γεννήθηκε το Μάιο, ούτε και το δώρο του Πάσχα. Με συγχωρείτε δηλαδή. Μπορείτε να μου πείτε γιατί. Γιατί. Και στο τρίτο παιδάκι, στο κοριτσάκι, δεν υπήρχε, που είναι 10 χρονών, που γεννήθηκε Μάρτιο, ούτε που συμπίπτει να είναι άνοιξη με την αποδοχή του δώρου Πάσχα στο γαμπρό μου που δουλεύει στο δημόσιο, ούτε για το ένα παιδί, ούτε για το άλλο. Ούτε το δώρο του Πάσχα, ούτε το επίδομα το κετού. Αυτά ποιος υπογράφει για να δηλαδή ξέρουμε ποιος υπογράφει, mm-hmm. για να καταργηθούν. Είμαστε σε τι χώρα ζούμε, τριτοκοσμική. Δηλαδή μόνο το AI και δουλεύω στη ΔΕΗ, είναι σκληνή, μια διαφήμιση και κάνουν... Στη ΔΕΗ δουλεύει και κάνουν οι άλλοι στο τραπέζι. Α, θα χαθεί.
1: Έχω κάτσει, ξέρετε πόσο, έχω κάτσει να σκεφτώ να φτιάξω ένα τέτοιο κείμενο. Που να λέω ότι να περιγράφω τη δουλειά μου με τρόπο που να μην καταλαβαίνει κανείς τίποτα.
0: Τι να λέτε, κύριε Παρδά, θα το κάνω κανένα πράγμα.
1: Ωραίο.
0: Δηλαδή με συγχωρείτε και λέει α, είναι ιδιωτής και κάνουμε α, ούτε η μητέρα μου, δηλαδή η γιαγιά μου, τέτοια επιφωνήματα. Όταν της έλεγες κάτι, δηλαδή η γιαγιά μου. Η γιαγιά μου που ήταν από τη Λευκάδα, η πατέρα μου και έφτασε 97 χρονών. Όταν έβλεπε τηλεόραση, την είχαμε πάρει εκεί, ήμασταν 10-11 χρονών που μας πήρε ο πατέρας στην τηλεόραση, μας είχε και πικά με τα 45, ήταν προχωρημένος ο μπαμπάς. Μας είχε βάλει σε πολύ καλές, δηλαδή είχαμε αξίες και οράματα και αγάπη, μεγαλώσαμε πολύ καλά. Mm-hmm. Παρόλο που δεν ήταν πανεπιστημιακοί οι γονείς μας. Παρένθεση. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έτσι λέγαμε, η γιαγιά βλέπει στους χορούς και έλεγε γεια σας παιδιά, γεια σας. Με βλέπουνε και τις λέγαμε τον αδερφό μου, την πειράζαμε. Εσύ γιαγιά δεν τους βλέπεις, τους βλέπω. Και αυτοί σε βλέπουνε και το πίστευε κρίνε. Λοιπόν, ούτε αυτή δεν έκανε. Α, δηλαδή αυτό το πράγμα, τι να σας πω. Προχθές είδα μία ηθοποιό, δεν θυμάμαι το όνομά της, καλά αν το θυμούμαι δεν θα το ανέφερα, και έλεγε ναι, εύχομαι, που ήταν στην παραλία ας πούμε, φόντο τη θάλασσα, μάλιστα, ναι, και εύχομαι καλό κουράγιο στους Θεσσαλονικείς και γέλαγε. Μα δεν γελάνε, κύριε Παρδάλη, δεν γελάνε. Γελάνε σε κάτι τέτοιο, δηλαδή γελαστεί.
1: Κατά την προσωπική μου άποψη όχι, αλλά
0: συγγνώμη, είμαστε γελαστοί και γελασμένοι.
1: Γελαστοί και γελασμένοι.
0: Δεν το έχει καταλάβει. Δεν το έχει καταλάβει.
1: Ολοκληρώστε, κυρία Μαύρα.
0: Ναι, αυτά ήθελα να πω. Παρακαλώ, και να πούμε το γιατί το ξέρουμε. Εύχομαι τα καλύτερα για τους νεότερους. Να υπάρχει αυτή η λέξη, σύνταξη.
1: Καλό είναι να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει, όχι καλό είναι.
0: Το καλό, ποιος θα το κάνει, εξαρτάται από εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί σας είπα, είδα και τελειώνω, ένα πανηγύρι τις προάλλες, 5.000 νέοι χορεύανε, αγόρια και κορίτσια, και ήταν στην Ηλιούπολη το πανηγύρι, για το Ολοκαρνάνης. Μπράβο τους, ας ανεβούνε και στο δάσος λίγο να κακό. Έχουμε θελοντές, αλλά πιο πολύ, πιο πολύ, πιο πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Τέτοιες ενέργειες, τέτοια επανάσταση, ειρηνική και ωφέλιμη, ούτε πετάμε και σκάμε μπαλόνια για να πω τίποτα άλλο, ούτε. Έτσι δεν διορθώνεται η κοινωνία. Πάει αλλού για αλλού, διαλύεται. Λοιπόν, αυτά είχα να πω.
1: Ευχαριστώ, κυρία Μαύρα, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης από το Κουκάκι, ελάτε κύριε Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
2: Έχω καιρό, δεν έχω μιλήσει.
1: Δεν πειράζει.
2: Θέλω να πω κάτι.
1: Να πείτε.
2: Μετά από 7 χρόνια την έκαμε σε κάμαν μία μεταμόσχευση κερατοειδούς.
1: Μάλιστα.
2: Όποιο τον κερατοειδή είναι το δικό του, τον έχασε μετά από ένα χειρουργείο σε κεφάλι, από έρπη και λοιπά.
1: Ναι.
2: Και κάνουμε το χειρουργείο στο γεννηματά.
1: Ναι.
2: Εκεί στο γεννηματά τώρα κάνουμε, πιάνουμε ραντεβού και στο ραντεβού απάνω λέει πήγε πλήρωσε μια εξέταση 50 ευρώ. Τελειώνω αυτό, δεν έχω.
1: Εννοείται να την κάνετε έξω.
2: Το έχει έξω εκεί στο νοσοκομείο. Στα ίδια μηχανήματα.
1: Γιατί να πληρώσετε στο νοσοκομείο?
2: Δεν ξέρω, θέλω να πω κι εγώ. Εντάξει. Δεν έχω. Εντάξει. Σε κάμαν εξέταση. Δεν δίνει την εξέταση στον ασθενή επειδή δεν πλήρωσε. Πάει αυτό. Και έτσι λέει την επόμενη φορά που θα έρθει θα κάνεις δύο εξετάσεις. 50 ευρώ και 70 ευρώ. Πάλι εκεί μέσα στο νοσοκομείο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πληρώνουμε? Δεν πληρώνω. Τι τα κάνω τα λεφτά? Τα παίρνω? Κι άλλα δεν τους φτάνω? Δωρεάν υγεία? Τι είναι αυτό? Δεν καταλαβαίνω. Μία άλλη φορά που είχε κάνει το μεταμόσχευση είχε πρόβλημα, πονούσε το μάτι.
1: Ναι.
2: Είχαμε εκεί, ναι, μία κυρία Γαρδέλη, λέω, α, δεν σε εξετάζω εγώ, λέει, αν δεν έχει ραντεβού. Ωραία, πονάω, με εγχειρήσει. Όχι. Πέρασα τρεις διαφεντείς και με ζή μας δέχτηκε και δεν θα γράψω ούτε φάρμακα. Λέει, σε παρακαλώ, γιατρέ, λέει, να μου γράψεις αυτά που εσκάμε στο μάτι μου γιατί θέλω να πάγω σε ΚΕΠΑ. Όχι, λέω, δεν σου γράφω. Και δεν μας έγραψε. Πήγαμε στο ΚΕΠΑ χωρίς να μας γράψει αυτό. Στο ΚΕΠΑ τι είπαν, μετά από 6 μήνες αν δεν σου γράψει ο γιατρός μη έρχεσαι εδώ. Πρέπει να σου γράψει εγκατάσταση των ματιών. Τις 26 του μηνός, 29 ήταν ευγενία. Τις 26 του μηνός που πήγε αυτό το ραντεβού που τη ζήτησε λεφτά για τις εξετάσεις. Mm. Λέει αυτό και αυτό σε 6 μήνες θα μου λέω, όχι λέω, εγώ δεν σου γράφω. Τι πρέπει να κάνω με αυτού τους γιατρούς?
1: Μου κάνει εντύπωση, κύριε Δημήτρη, αυτό το δεν σου γράφω, δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Εγώ μπορώ να το καταλάβω, ούτε εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Και μία φορά πριν, έχω πληρώσει 50 ευρώ. Αλλά συνέχεια αυτό το βιολί 50-50 ευρώ. Μία σύνταξη 600 ευρώ παίρνω εγώ, είναι καμία, δεν παίρνω τίποτα. Πού θα βγούμε? Και αντί να προστατέψουν το μόσχημα που ήταν χρήσιμο και μεζείς βρίσκονται, μας παρατάει. Σου λέει πήγε στους γιατρούς, τους άλλους. Πήγε στο ΙΚΑ. Πηγαίνουμε στο ΙΚΑ. Πηγαίνουμε στο οφθαλμιατρείο και λένε όχι, στο γιατρό που σε χειρουργήσει.
1: Ναι.
2: Έχουμε μπλέξει. Και από το μάτι δεν βλέπει. Έχει νέα μεταμόση, δεν βλέπει. Και τώρα λέει ότι μπορεί να έχει και καταράκτη. Ο καταράκτης δεν μπορούσε να γιατρευτεί πριν είναι μεταμόσχευση. Πάνω σε μεταμόσχευση τώρα θα τραβούν καταράκτη. Περίεργα πράγματα.
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν ξέρω πραγματικά.
2: Να μου απαντήσεις, άμα αν μπορέσει να μου απαντήσει. Δεν θα μου απαντήσει, εγώ θα ξαναπάω στο γενικό διαφεντή του γεννηματά.
1: Να πάτε βεβαίως.
2: Να δω τι γίνεται.
1: Ναι, πρέπει να πάτε για να ρωτήσετε και να μάθετε τι
2: γίνεται. Επέρασα τρεις γιατρούς μέχρι να βρω ποιος ήταν ο γιατρός του οφθαλμιατρίου εκεί στο νοσοκομείο. Από όλα τον βρήκα και μου λέει, να είσαι χαρούμενος, λέει, που σε έχει αναλάβει η κυρία Γαρδέλη. Δεν του είπα τίποτα, αλλά έπρεπε να το είχα πει. Έχετε και χειρότερος από την κυρία Γαρδέλη.
1: Καλά, μην μου λέτε ονόματα, γιατί δεν ξέρω το.
2: Όχι, το όνομα θα το πω, γιατί θα πάμε στα δικαστήρια.
1: Καλά, πηγαίνετε στα δικαστήρια και μετά. Δεν μου λέτε ονόματα έτσι, γιατί αν έρθει αύριο η γιατρός και μιμήσει εμένα, που δέχομαι να λέτε το όνομά τη.
2: Όχι, αυτό δεν. Όχι, μην το δέχεσαι. Άμα
1: δεν είναι άμα θα το δεχτώ.
2: Δεν το λέγω. Όχι, δεν το λέγω. Δεν το λέγω, αλλά ξέρουμε ποιο γιατρό να χειρουργήσει. Εντάξει, συγγνώμη γι' αυτό. Το παίρνω πίσω.
1: Σας ακούω. Έκλεισε και το τηλέφωνο. Ωραία. Λοιπόν. Ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά. Ελάτε κύριε Μιχάλη.
3: Γεια σου Μανώλη.
1: Γεια σας.
3: Ένα καλησπέρα πήρα να πω. Πόπο, γκρίνια, τοξικότητα, μάνα.
1: Δεν είναι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εντάξει, ο καθένας τα αντιμετωπίζει διαφορετικά.
3: Τα προέθει είναι η ζωή. Τι
1: ο καθένας τα αντιμετωπίζει διαφορετικά.
3: Εντάξει, αλλά...
1: Εντάξει.
3: Πώς στο δημόσιο βήμα τώρα θα μιλάμε για τα προσωπικά προβλήματα. Εγώ δεν έχω προβλήματα, εσύ δεν έχεις προβλήματα. Θέλουμε να μιλάμε για άλλα. Τα προβλήματα και δικαστήρια τώρα που τα... μας ενδιαφέρει.
1: Δεν είναι έτσι. Γιατί ο άλλος αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και σου λέει.
3: Εσύ θα το λύσεις το πρόβλημα.
1: Εγώ δεν θα το λύσω, αλλά παίρνει όμως ο άνθρωπος για να.
3: Να πούμε κάτι ευχάριστο.
1: Για να
3: σήμερα
1: πούμε.
3: Σήμερα συμπληρώνονται 7 χρόνια.
1: Από τι πράγμα.
3: Στα αιτία Μητσοτάκη.
1: Σήμερα
3: 7 Ιούλη του 19 η χώρα άλλαξε την πορεία.
1: Ναι, την ημέρα που ο Ερντογάν έλεγε τα δικά του στον Τραμπ και ακόμα δεν έχει υπάρξει αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση. Ωραίο.
3: Ο Ερντογάν περιμένει πότε θα φύγει ο Μητσοτάκης και του κρατάει μούτρα. Κρατάει μούτρα γιατί έχει πάρει την Πελαρά, έχει πάρει τα αεροπλάνα.
1: Ναι.
3: Φρεγάτες αλωνίζουν στην Ερυθρά Θάλασσα, συμμαχίες με Ισραήλ. Και του κρατάει μούτρα, λογικό είναι. Mm. Ο Ερντογάν δεν θα έλεγε όχι να έρθει κανένα άλλο, να πέσει ο Μητσοτάκης.
1: Μάλιστα.
3: Υπάρχει όμως μια πλειοψηφία τέλος πάντων του λαού, είναι λογική. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του και, την απογοήτευση, τα προσωπικά. Δεν θα μου εκμεταλλευτεί κανένας όμως την αγανάκτηση και τον πόνο μου και τα λοιπά. Ούτε Καρισιανού, ούτε κανένας άλλος. Είδες με την Καρισιανού.
1: Τι να δω.
3: Τουράκι, πληστηριασμών.
1: Τα είπα, δεν τα έχω πει εδώ και μέρες.
3: Ναι. Και λέει ο άλλος, βλέπω και στα Facebook και σε αυτά. Λέει, έλα μωρέ, ένα σπίτι. Λέει, οι άλλοι έχουν 40. Δηλαδή, άκου λογική τώρα. Ο άλλος λέει.
1: Δεν είπε, η Χριστιανού.
3: Οπαδοί, εγώ λέω για τους οπαδοί.
1: Δεν με νοιάζουν οι οπαδοί. Με νοιάζει τι λέει επισήμως το κόμμα και η Χριστιανού.
3: Ναι, ότι ήταν, λέει, ο άντρας μου.
1: Δεν είπε ο άντρας μου, είπε ο πρώην σύντροφός μου.
3: Ναι, ο πρώην σύντροφός μου, εντάξει. Γυναίκες,
1: όχι, δεν είναι γυναίκες, εντάξει. Όχι, όχι, δεν είναι γυναίκες. Μη διαστρεβλώνετε πράγματα. Εγώ έχω.
3: Με συγχωρείς, έχεις μια εταιρεία και έχεις το όνομά σου και δεν ξέρεις τώρα τι κάνει αυτή η εταιρεία.
1: Σε αυτό συμφωνώ απολύτως και το είπα από την αρχή ότι δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Απολύτως.
3: Ναι, τέλος πάντων, το θέμα είναι, παιδιά, δεν υπάρχουν σωτήρες, κανένας δεν θα κατεβάσει την τιμή της φέτας, ούτε του γάλατος, ούτε τα... Υπάρχει. Το τιμόνι είναι στα χέρια του Μητσοτάκη, στα σταθερά χέρια, με όλα αυτά τα προβλήματα. Παντού, και το ξαναλέω και το είχα ξαναπεί και την άλλη φορά, παντού υπάρχει ακρίβεια. Εγώ μιλάω με τουρίστες, οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι παντού.
1: Που λέει, θα είναι τόσο απελπισμένοι που έχουν έρθει στην Κρήτη για διακοπές. Απελπισία.
3: Διακοπές, 500 όλα πληρωμένα και δεν κάνουν μια βόλτα στην πλατεία.
1: Πού έχει 500 όλα πληρωμένα να έρθω κι εγώ.
3: Που λέω λόγος.
1: Α, που λέω λόγος.
3: Πεντάστερο. Όχι, υπάρχουν προσφορές με προσφορά.
1: 500 πεντάστερο. Τη βραδιά.
3: Βδομάδα.
1: Βδομάδα, ένα 100 το πεντάστερο. Το all inclusive. Πού να έρθω.
3: Στο booking, στο booking. Να μπουν στο booking να δουν.
1: Δεν υπάρχει φθενά.
3: Εγώ σου λέω θα βρεις.
1: Δεν υπάρχει.
3: 500 είναι φτηνά τέλος πάντων. Και δεν βγαίνουν έξω. Δεν χαλάνε. Οι τουρίστες είναι πολύ σφιχτοί. Δεν είναι όπως παλιά. Δεν χαλάνε τίποτα. Δεν χαλάνε τίποτα. Ναι, κάνουν βόλτες αυτά. Παραλία όλη μέρα. Δεν χαλάνε φράγκο. Να μου πεις, εντάξει, το ότι χαλάζουν καλά. Καλό είναι και αυτό. Καλά και ο τουρισμός. Εδώ που τα λέμε η τουριστική βιομηχανία που λέμε κτλ. Αυτό είναι μεγάλη παραμύθα. Είναι όλα έξω φεύγουνε. Από TUI και τα τουριστικά operator και τα πεντάστερα και όλα αυτά τα βγάζουν όλοι όλα έξω. Ελάχιστα μένουν εδώ. Ο οποίος από το τίποτα κάνει και αυτό. Εντάξει. Όμως και ο τουρισμός νομίζει φτύρει και τα μέρη και τις παραλίες και βρωμιές και όλα αυτά. Το νερό, πολύ βασικό. Υπάρχει και ένα πλαφόν και ένα όριο στον τουρισμό, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, από 1 εκατομμύριο το 60 τουρίστες μέχρι τα 20 τα 3, και τώρα 30, πάμε για 40, δεν βγαίνει. Τι γίνεται. Τουρισμός, υπερτουρισμός. Δεν πάει. Δημοσκοπικά πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Στα ίδια δημοσκοπήσεις.
1: Δεν βλέπω κάποια ενδιαφέρουσα διαφορά.
3: Πρώτη δεύτερη θέση τελείωσε αυτό. Τσοτάκης Τσίπρας.
1: Έτσι φαίνεται.
3: Όχι, και συνασπισμός, η κυβέρνηση. Πού θα το μπορούν να βρουν έναν τρόπο. Καλό είναι να βρεθεί κάτι γρήγορα, να μην χαραμίσουμε πάλι χρόνο κτλ. Τι θα γίνει και διερευνητικές ιστορίες. Προχωρήσει η Ελλάδα, καλά πάμε. Βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Καλά πάμε. Σταθερά. Με τις Ευρώπες μας και με τα ΝΑΤΟ μας. Αυτό είναι. Η ακρίβεια, ακρίβεια. Θα παραμείνει. Παντού είναι ακρίβεια. Εντάξει. Ακρίβεια λέμε, αλλά εγώ βλέπω και κατανάλωση πολύ. Κάτι εδώ στον περίγυρο που βλέπω.
1: Δηλαδή.
3: Και το σκυλάκι και τη σκυλοτροφή και το κομμωτήριο στο σκύλο και τα χυλάκια να φουσκώσουμε. Εργοματιάριδες, παιδάκια, κοριτσάκια.
1: Τώρα αστειεύεσαι.
3: Το κινητό, το χιλίο.
1: Αστειεύεσαι.
3: Δεν τα βλέπεις. Δεν τα βλέπεις, Μανώλη.
1: Όχι.
3: Εγώ βλέπω πολλούς φτωχούς ανθρώπους που ξοδεύουν υπερκατανάλωση. Δηλαδή και λίγο κράτη, ρε παιδιά, λίγο ολιγάρχεια.
1: Και εγώ βλέπω πολλούς ανθρώπους που αφήνουν πράγματα μέσα από από το καλάθι τους στο σούπερ μάρκετ.
3: Πάντα υπήρχε αυτό το ποσοστό. Μανώλη, και πάντα θα υπάρχει και σε όλες τις χώρες.
1: Δεν με νοιάζουν οι άλλες χώρες, το έχω ξαναπεί. Δεν με νοιάζουν οι άλλες χώρες. Μην μου ξαναφέρεις ως σύγκριση τις άλλες χώρες. Μη μου ξαναφέρεις ως σύγκριση στις άλλες χώρες. Δεν το δέχομαι.
3: Θα το λέει συνέχεια αυτό με τις άλλες χώρες. Σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και κράτη, δεν μπορεί να μην σε ενδιαφέρει τι γίνεται αλλού. Δεν μπορεί να μην σε ενδιαφέρει τα στενά του Ορμούς, άμα κλείνουν και ανεβαίνουν.
1: Αλήθεια.
3: Μα θα αφορά όλο ο πλανήτη. Θα αφορά τώρα. Η μία χώρα επηρεάζει την άλλη. Δεν μπορεί, σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα επιτόκια που βγάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην σε ενδιαφέρει.
1: Τώρα μη μου λες τα επιτόκια, έλεος, δεν μπορώ να ακούω πια αυτό το παραμύθι.
3: Αφού είσαι στο ευρώ, βρε Μανώλη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αν ανεβάσει το επιτόκιο, θα επηρεάζει και σένα.
1: Ναι.
3: Ότι οι εισαγωγές, οι εξαγωγές.
1: Αυτό φταίει, το επιτόκιο φταίει. Για πες μου λίγο, η τιμή της βενζίνης γιατί ανέβηκε πάλι.
3: Α, αυτά είναι σκροκέρδες και κερδοσκοπίες.
1: Α, και ποιο είναι το κράτος.
3: Τι να σου κάνει και το κράτος. Τι να προλογάνει.
1: Και ποιο θα κάνει, δεν κατάλαβα.
3: Τι ποιο να κάνει.
1: Κάνει μάνα, ποιο θα κάνει.
3: Πάντα γινόντουσαν αυτά.
1: Δεν με νοιάζει αν γινόντουσαν πάντα. Τι κάνει το κράτος, ρωτάω.
3: Ναι, εγώ το λέω πάντα γινόντουσαν, γιατί δεν υπάρχει λύση σε αυτά. Τι να κάνουμε.
1: Α, εντάξει, ωραία. Ακάτσουμε, τι φάμε δηλαδή, κανονικά.
3: Η σκροκέρδεια υπήρχε πάντα. Mm. Είναι θέμα κυβέρνησης. Τι να σου κάνει και η κυβέρνηση. Το παλέτει. Κάνει συμφωνίες κυρίων, ξέρω εγώ αυτά, το προσπαθεί.
1: Τώρα η συμφωνία κυρίων, αλήθεια.
3: Κάνει δόσεις. Άκουγα πάλι τα κατασκευμένα σπίτια. Δεν σου λέει ψέματα ότι εγώ δεν θα τα πληστηριάσω για αυτά. Σου λέει να μπει σε μια δόση, σιγά σιγά, ξέρω εγώ, να βοηθήσω. Αυτά τα βήματα μπορεί να κάνει ρεαλιστικά. Δεν σου τάζει. Δεν σου τάζει. Ούτε σου λέει, σου χαϊδεύει τα αυτιά. Σου λέει αυτό είναι, αυτό μπορώ, το πλεόνασμα που θα βγει, θα δώσουμε το χρέος. Είναι άλλες εποχές, δε παιδιά, δεν είμαστε στο 80. Ούτε στο 90, ούτε στο 2000. Γι' αυτό λέω, η μεγάλη εικόνα σε γενικές γραμμές, καλά πάμε. Δεν πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Η σταθερότητα που λέμε.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι. Και δεν μιλάω σαν κεφαλαιούχος είμαι, ούτε έχω, πώς το λένε, μου δίνει ο Μητσοτάκης λεφτά, ούτε δεν επηρεάζει καθόλου τη ζωή μου, όποιος και να είμαι. Αλλά μιλάω για την γενική εικόνα.
1: Ναι.
3: Και αυτό που λέω εγώ, του λένε, αν όχι πλειοψηφία, ένα μεγάλο κομμάτι του λαού που ψηφίζει, τέλος πάντων.
1: Θα το δούμε αυτό.
3: Δημοσκοπικά παραμένει. Σταθερό και θα, και όσο προχωρά προς τις εκλογές θα ανεβαίνει.
1: Ναι, θα το δούμε, θα το δούμε.
3: Εγώ θέλω να ακούσω έναν ακροατής να πει, ρε παιδιά, εντάξει να φύγει ο Μητσοτάκης, του λέει να πέσετε και να έρθει ποιος. Αυτό είναι το. Πάλι θα ξαναλέω τα ίδια και επαναλαμβάνουμε συνεχώς. Ποιος και ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στον Ερντογάν, ναι, ναι, και όλα αυτά.
1: Μόνο μη και είναι στο τηλέφωνο, μη και δεν είναι ο Ερντογάν και είναι κανένας φαρσέρ.
3: Εντάξει.
1: Δεν άκουσα.
3: Τι λέει για τον Τόκο, λες αυτά τα. Οι Ρώσοι.
1: Α, δεν ξέρω.
3: Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο και να κάνει.
1: Αυτό λέω. Μη χτυπήσει 5 ώρα το τηλέφωνο και είναι κανένας φαρσέρ.
3: Καλό είναι που ακούμε καλά λόγια από τους εταίρους μας.
1: Ποιοι?
3: Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, μόνο καλά λόγια μας λένε. Ναι. Είναι σημαντικό αυτό. Επισταθερότητα. Τώρα όλα τα άλλα είναι η ζωή δύσκολη. Δεν υπάρχουν σωτήρες. Το παλέψουμε μόνοι μας. Δεν χρειάζεται ούτε να αυτοκτονήσουμε ούτε να το ρίξουμε στα ναρκωτικά. Το παλέψουμε μόνοι.
1: Δεν
3: είπε
1: κανείς. Να το ρίξουμε στα ναρκωτικά, δεν θα αυτοκτονήσουμε.
3: Θέλουμε σταθερότητα.
1: Μάλιστα.
3: Αυτά, Μανώλη μου.
1: Ευχαριστώ, Μιχάλη. Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Έλα,
3: πριν κλείσω από μου, τι βλέπεις. Το ξέχασα. Δώσε κανένα να παίξω. Κάνα καλό αουτάρι.
1: Εγώ Αγγλία προσωπικά. Αγγλία.
3: Πώς τους είδες?
1: Πολύ καλή. Πολύ καλή.
3: Είναι.
1: Αγγλία θα έλεγα, αλλά τώρα με Αγγλία, Νορβηγία δεν ξέρω.
3: Εγώ έχω παίξει το Μαρόκο, σου το έχω ξαναπεί, σε απόδοση 35. Αν περάσει τη Γαλλία, παίρνει και cash out. Δηλαδή δεν χρειάζεται να περιμένω αν θα το πάρει. Θα δίνει τα μισά λεφτά που λέει ο λόγος. Γαλλία-Μαρόκο. Εκεί είναι ένα παιχνίδι. Φυσικά αυτό. Τώρα τι γίνεται. Είτε κερδίσει το Μαρόκο είτε χάσει, το Παρίσι θα καεί για άλλη μια φορά. Με τους λόγους που γνωρίζουμε, τέλος πάντων. Αυτά.
1: Γεια σου, Μιχάλη, ευχαριστώ. Γεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Μυρμηδόνας.
4: Γεια σας, κύριε Παρδάλη.
1: Γεια σας, κύριε Μυρμηδόνα.
4: Δεν θα έπαιρνα, πήρα την Παρασκευή, εντάξει, με τσίγκλησε τώρα η κυρία Λευκή χθες και σήμερα προλίγου ο Μεσχέ Μισελ,
1: Μάλιστα.
4: Από τα Χανιά, από πού είναι, τα Χανιά. Τώρα που μιλάγε.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, πρώτον, κυρία Λευκή, έλεος, μην ξανασχοληθείτε με το Σαμαρά. Please. Please. Κύριε Παρδάλη, σας καλύπτω καθόλου ή...
1: όχι, δεν, αν θέλει να ασχοληθεί, να ασχοληθεί. Δεν έχω θέμα. Εγώ αντέχει, δεν έχω. Δεν θα πω εγώ στον καθένα με τι θα ασχολείται.
4: Αντέχει εκπομπή. Εντάξει, άμα.
1: Τι είναι να αντέχει εκπομπή. Εκπομπή αντέχει τα πάντα.
4: Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, εδώ να πω του προηγούμενου τώρα. 38 εκατομμύρια τουρίστες που έχουν μαζευτεί. Καλά πήγατε να του το πείτε. Καθίστε να σας δώσω στοιχεία τώρα, να έχετε ένα ακριβή στοιχεία. Λοιπόν. 600 ευρουλάκια κατά κεφαλή αφήνει ο κάθε τουρίστας στην Ελλάδα.
1: Ναι.
4: Επί 38 εκατομμυριάκια, δεν και λίγοι, τα βγάλα 22 δις 800 εκατομμύρια. Θες 23, να πούμε 23 δις στρογγυλά, κύριε Παρδάλη. Δηλαδή, θα μας φέρουν για το 2026 δηλαδή, χοντρά 23 δις.
1: Ναι.
4: Τα οποία όπως πολύ. Ναι, λοιπόν, τα οποία επειδή είναι all inclusive εκεί κάτω, ειδικά σιγά μην μείνουν μέσα στην Ελλάδα. Εντάξει.
1: Ναι.
4: Όλα αποκλείεται.
1: Μάλιστα.
4: Συμφωνούμε μέχρι εδώ.
1: Καλά είμαστε.
4: Για τον κύριο Μιχάλη τα λέω να ακούει. Ελπίζω όταν κάνει παρεμβάσεις μετά να ακούει τι του λένε.
1: Δεν ξέρω, αν ακούει μπορεί να ακούει, μπορεί να μην, δεν ξέρω.
4: Εγώ το λέω, δεν το λέτε εσύ, κύριε Παρδάλη, εγώ, εντάξει. Ελπίζω να ακούει τι του λένε μετά. Λοιπόν, να μην. Δηλαδή, έκανα παρέμβαση, κλείνω το ραδιόφωνο, ότι πέφτω για ύπνο. Κατάλαβε τώρα.
1: Ναι, κατάλαβα.
4: Την εκπομπή την ακούμε όλοι, να ακούσουμε τι λέει ο κόσμο, όλο. Εδώ σα είπα, με το που ξεκίνησα, σα λέω για την κυρία Λευκή χθε. Λοιπόν. Κυρία Λευκή, μην ξαναπείτε για το Σαμαρά, το παρακαλώ. Έλεω, λυπηθείτε με. Καλά το πηγαίνατε. Ωραία το πήγε με το τένις, με τον μπαλάκι του τένις, με τον κύριο Αντιπρόεδρο και τον Μεσχέ Κασελάκη.
1: Εντάξει, αυτό είναι στην προσωπική του ζωή, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
4: Όχι, ωραίο. Αλίμονο, να ξέρουμε τι γίνεται. Παίζουν και τένις στο Πολιτεία Κλαμπ.
1: Καλά, όποιος έρχεται, αυτό δεν είναι κακό.
4: Για τον κύριο Κασελάκη, με τον κύριο Αντιπρόεδρο.
1: Ναι, δεν είναι κακό, λέω.
4: Δεν είναι εχθροί. Εν τω μεταξύ, το ερώτημα του 1 δισεκατομμύριο ευρώ της κυρίας Λευκής ήταν τι έχει γίνει με το. Πώς τον είπαμε. Με το παιδί το άλλο εκεί. Ναι, το Τάιλερ. Του είχε ανοίξει γυμναστήριο, μέχρι εκεί είχα μείνει, ότι του είχε ανοίξει του παιδιού γυμναστήριο στο Κολωνάκι.
1: Αυτά είναι τα προσωπικά τους, μας αφορούν.
4: Αυτά έχουν γραφτεί, κύριε Παρδάλη.
1: Ωραία, δεν με ενδιαφέρουν όμως, αυτά είναι κουτσομπολιά, δεν με ενδιαφέρουν.
4: Τα διαβάζουμε σε εφημερίδες.
1: Ναι, αλλά είναι κουτσομπολιά, εγώ δεν με ενδιαφέρουν.
4: Ο άλλος μας λέει το άνοιξα και γυμναστήριο στο Κολωνάκι, γιατί και τον παντρεύτηκα, λέει, τον παντρεύτηκα.
1: Δεν κατάλαβα, μας αφορά.
4: Μας αφορά γιατί παίζει τένις ο κύριος με τον αντιπρόεδρο.
1: Εμένα δεν με αφορά.
4: Εμένα με αφορά
1: πόσο κάνουν τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ, πόσο έρχονται οι λογαριασμοί, αν πληρώνει το κόσμο στην ώρα του, αυτά με αφορούν.
4: Στο θέμα είμαι. 600 ευρώ που αφήνουν οι φτωχοτουρίστες που έρχονται εδώ, 38 εκατομμύρια θα αφήσουν χοντρικά 23 δις, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ενώ για παράδειγμα στην Αυστραλία, τα λέω για τον προηγούμενο, για να ξέρει τι που γίνεται, που μας λέει ο Μητσοτάκης η χάος, δηλαδή πώς είπε ο Μίκης ο Θοδωράκης το 1974, καραμαλίσει τάγκς, μας το κοπανάνε συνέχεια, Μητσοτάκης η χάος. Και ο κόσμος νομίζει ότι είναι κάτι πρωτότυπο. Το είχε πει ο Μίκης Θοδωράκης το 1974, καραμαλίσει τάγκς.
1: Ναι.
4: Θα φάτε στη μάπα τον καραμαλί από το Παρίσι, αλλιώς έχει τα τάγκς του Ιρανίου.
1: Τώρα όμως έχουν αλλάξει εποχές.
4: Τα ίδια είναι. Καραμαλίσει τάγκς. Αυτή είναι η νοοτροπία. Μητσοτάκης η χάος. Λοιπόν, έτσι δεν είπε ο άνθρωπος, το λέει συνέχεια. Μετά λέει ποιος άλλος λέει υπάρχει. Α, του πω τώρα στην Αυστραλία, όταν πάνε, επειδή η Αυστραλία έχει μόνο 10 εκατομμύρια τουρίστες, ενώ είναι ολόκληρη Ήπειρος, θα μου πεις είναι όλοι έρημος. Τέλος πάντων, στην Ελλάδα έρχονται 38 εκατομμύρια, στην Αυστραλία πηγαίνουν μόνο 10. Εγώ έπαθα σοκ όταν το μάθα. Όταν το μάθα αυτό, έπαθα σοκ. Εγώ νόμιζα στην Αυστραλία πηγαίνει κόσμο. Λοιπόν, μόνο 10 εκατομμύρια.
1: Συγγνώμη. Ναι.
4: Αλλά αφήνουν, παρακαλώ, ορίστε.
1: Όχι, έδειξα, συγγνώμη λέω.
4: Να είστε καλά. Και αφήνει κατά κεφαλή ο τουρίστας στην Αυστραλία 4.500 δεν ξέρω τώρα πώς λέγονται εκεί τα δολάρια Αυστραλίας, ξέρω εγώ, τέλος πάντων το αντίστοιχο σε γιούρο, σε ευρώ, 4.500 ευρώ. Mm. Τα βάλα κάτω ντούκου ντούκου ντούκου, 45 δισεκατομμύρια. Δηλαδή ο τουρισμός στην Αυστραλία με 10 εκατομμύρια τουρίστες αφήνει εκεί στη χώρα αυτή 45 δις ευρώ το χρόνο. Εδώ σε εμάς έρχονται 38 εκατομμύρια νοματέοι, ήταν 24-25, αυξάνονται συνέχεια πάνε. Σε λίγο δεν θα έχουμε νερό για να πλύνουν τα πόδια τους. Το έχει σκεφτεί αυτό η κυβέρνηση. Δηλαδή και να έχουν 40 εκατομμύρια και 45 και 50, πού θα φάνε, πού θα κοιμηθούνε, πού θα πληθούνε. Λοιπόν, και ένα εφτράπελο για να γελάστε. Mm. Είμαι στο Χολαργό στη Μεσογείο και έχω πει στο Απολό. Τέλο να μην κάνω διαφήμιση. Ναι. Σε ένα φούρνο, κυριλέ.
1: Ναι.
4: Στη Μεσογείο. Και μπαίνουν μέσα τουρίστες. Στην κυριολεξία, κυρίες και κύριοι. Κύριε Παρδάλη και κυρίες και κύριοι, το ακροατήριό σας. Όπως σας το λέω, η δυσόμαθη. Ήμουν αυτόπτης Μάρτης. Τις λέει, είναι μια παρέα με κάτι 4-5 εκεί πέρα τουρίστες. Ένας λέει σε μια υπάλληλο. Μου βάζετε, λέει, αγγλικά σπαστά μίλαγε. Άνθρωπος δεν τον ρώτησα από πού είναι. Για να μην μίλαγε άπτε στα αγγλικά, μάλλον δεν ήταν Αγγλοσάξονας ούτε Αμερικάνος. Κάτι άλλο ήταν. Λοιπόν, ένα μπισκότο. Ένα. Όχι ένα κιλό. Ένα. Του το έκανε δώρο. Του λέει, πάρτε το κύριε. Πιέτε το με τον καφέ σας, του είπε η κυρία υπάλληλος. Του είπε πάρτε το κερνάω, σας το κερνάω. Δηλαδή περιμένουμε μεσχέ Μιχάλη από την Κρήτη που είσαι με τέτοιο τουρισμό να προοδεύσει η χώρα. Στο Χολαργό τώρα αυτός, έτσι. Τον έφερε ο δρόμος του από Χολαργό μεριά τον τουρίστα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τι βίτσια είχε.
1: Εντάξει.
4: Περαστεί, μπορεί να τα περαστεί άνθρωποι με τα μετρό. Μπορεί να κατεβήκαν από το μετρό από το αεροδρόμιο να πιούν ένα νερό να συνεχίσουν μετά. Ναι, μπορεί. Λοιπόν, με τα ίδια μου τα μάτια, είναι τουρισμός αυτός, κύριε Παρδάλη?
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Για μένα δεν είναι, αλλά.
4: Ναι.
1: Για κάποιους είναι, ξέρω εγώ τι να σας πω.
4: Για κάποιους είναι. Μπήκανε 4-5 νοματέοι. Εγώ πλήρωσα εγώ μόνος μου πήρα τα διπλά πώς αφήσαν αυτοί 4-5 μαζί. Γιατί ο Ελληνάρας μπαίνει μέσα, παίρνει το μιλφέι του, παίρνει το καφέ του, παίρνει μπουκάλι νερό, παίρνει ψωμί για το σπίτι. Κατάλαβες τώρα τι σου λέω?
1: Να.
4: Εγώ θα ντρεπώ, όχι θα ντρεπόμουν, δεν διανοούμε να πάω κάπου και να πω δώσ' μου ένα μπισκότο. Άσε ρε φίλε, δεν ζητάω τίποτα. Θα κάτσω απ' έξω να το κοιτάω από τη βιτρίνα, άμα δεν έχω. Λοιπόν, απορώ τι. Και για να γελάσει το ακροατήριό σας ακόμα περισσότερο, έχουν κάτσει με τους καφέδες στο ταμείο, στον πάγκο του ταμείου και αρχίζουν και πίνουν καφέδες μέσα στο κατάστημα. Και τους λέω στα αγγλικά δηλαδή, για να καταλάβουν οι κάφροι, εδώ τους λέω γίνεται η πράξη της αγοραπολισίας. Έξω στα έξω τραπέζια λέω πίνετε τον καφέ σας. Είχαν κάτσει στο ταμείο δίπλα και πίναν τον καφέ μέσα στο μαγαζί.
1: Μάλιστα.
4: Α, για το επίπεδο του τουρισμού λέω τώρα στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, δεν είναι όλοι έτσι.
4: Εντάξει, δεν είναι όλοι έτσι, μην το λέτε. Έχω πετύχει Αμερικάνα, αντρόγινο Αμερικάνους μέσα στο μετρό, να έρχονται από το αεροδρόμιο, με παιδί 11 ετών, μην νομίζετε ότι ήταν και μικρό, και έχει βγάλει μέσα στο σειρμό το φαγητό που είχε αγοράσει από το αεροδρόμιο από γνωστή αλυσίδα.
1: Ναι.
4: Και τον ταΐζει η μαμά, τον γκρεμανταλά, δεν ήταν 3 ετών και το ταΐζε 2, 11.
1: Εντάξει, τι σας
4: και το
1: ταΐζε
4: μέσα στο μετρό καθοδόν προς Αθήνα, ξέρετε, από το αεροδρόμιο προς Αθήνα. Τον ταΐζε με fast food, όχι fast food, αυτά τα έτοιμα τα φαγητά, μην πω, από αλυσίδα, κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, όχι μάλιστα.
1: Μάλιστα,
4: αυτοί ήταν Αμερικάνοι. Όχι, αυτοί ήταν Αμερικάνοι κιόλας. Και τι, κύριε Παρδάλη, περιγράφουμε τι γίνεται, από αυτό ζούμε.
1: Mm.
4: Η χώρα μας ζει από τον τουρισμό. Και βγήκε ο ακροατής σας και σας λέει κάποια εσταντανέ, πώς τα λένε.
1: Εσταντανέ, ναι.
4: Εσταντανέ, ευχαριστώ, που έχει δει ο ακροατής σας, έχει τύχει να δει ο ακροατής σας με τα ίδια του τα μάτια. Δεν προχωράμε έτσι. Πώς θα γίνει δηλαδή?
5: Άμα πριν συμφωνήσατε. Σε λίγο δεν θα έχει νερό να πιει αυτός. Πού θα, να κάνει ντους. Πού θα βρει νερό να πληθεί αυτός που έρχεται και αφήνει 600 ευρώ μάλιστα. Την επίσκεψή του. Μάλιστα, αλλά δεν ακούει κανένα. Λοιπόν, κυρία Λευκή, σας παρακαλώ, μου ξαναπείτε για το
1: ρόλο. Άντε σταμα, πάλι.
5: Για να βγάλουμε, για να βγάλουμε
1: το καλοκαίρι. Αφήστε τη γυναίκα να κάνει τι θέλει.
5: Όχι, όχι, μας βλάπτει στην υγεία μας. Δεν θα βγάλουμε το καλοκαίρι. Είναι που είναι ο Λίβας εδώ πέρα και τα Σπαρτά. Ακούμε και για το Σαμαρά να πούμε, είναι σαν να κατέβει και πάλι ο Τζέκιν Σκάν.
1: Να είστε καλά.
5: Και εσείς να είστε καλά και ευχαριστώ που μας ανέχετε.
1: Καλό ξημέρωμα.
5: Επίσης.
1: Γεια σας, γεια σας.
5: Γεια χαρά.
1: Η κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα, λέτε κυρία Γεωργία.
6: Καλημέρα, τι κάνετε.
1: Καλά εσείς.
6: Α, εντάξει, ούτε καλά ούτε άσχημα.
1: Τι έχετε, τι πάθατε.
6: Να πω, δεν είναι πολλά. Να πω καλημέρα στον Μιμιδόνο που του έχω ιδιαίτερη συμπάθεια εγώ. Και μ' αρέσει ο τρόπος που τα λέει, που είναι χύμα.
1: Μισό λεπτό και, γιατί στέλνω τώρα το μενού που φάγανε οι ηγέτες στην Κατσαμπέκη.
6: Ναι.
1: Γιατί τώρα μου ήρθε το μενού.
6: Τι φάγανε τα παιδιά.
1: Πα.
6: Τι φάγανε.
1: Θέλετε να ακούσετε αλήθεια.
6: Εντάξει, να μην μας πιάσει καμιά ιδέα.
1: Αιδία όχι, καθόλου. Ίσα νομίζω ότι είναι εξαιρετικές επιλογές.
6: Ναι,
1: λοιπόν,
6: ο Τραμπ έχει γούστο, πώς θα γίνει.
1: Λοιπόν, σωτέ εποχικών λαχανικών ή μαντί στα ορεκτικά.
6: Τι είναι το μαντί.
1: Μαντί.
6: Τι είναι αυτό.
1: Θα σας πω τώρα. Λοιπόν, η βραδιά λέει ξεκίνησε με παραδοσιακό πιντε, δεν ξέρω τι είναι, ψημένο σε πέτρινο φούρνο, το οποίο σερβιρίστηκε με βούτυρο από την τραπεζούντα και μέλι από το χιζάν. Στη συνέχεια προσφέρθηκαν λαχανικά εποχής μαγειρεμένα με ελαιόλαδο και καβουρδισμένο γιαούρτι από τον Ντενιζλί. Από τα πιάτα που έκλεψαν τις εντυπώσεις ήταν το παραδοσιακό μαντί της Κεσαρίας, το οποίο σερβιρίστηκε με καβουρδισμένο γιαούρτι και καπνιστό πελτέ ντομάτας από την Άγκυρα, συνδυάζοντας την παράδοση με πιο σύγχρονες γαστρονομικές πινέλιες. Από ό,τι καταλαβαίνω, το μαντί πρέπει να είναι κάποιο είδος κρέατος. Για το κυρίως πιάτο, οι καλεσμένοι είχαν δύο επιλογές. Όσοι προτίμησαν ψάρι, δοκίμασαν λαβράκι με ταραμά, γκινάρα από τα Βουρλά και αμπελόφυλλα από την περιοχή το ΚΑΤ, ωραίο. Ενώ το κρέας που το επέλεξε ο Τραμπ ήταν μοσχαρίσια στιθοπλευρά αργού ψησίματος με καβουρδισμένο βούτυρο τραπεζούντας, ψητή μελιτζάνα και πιλάφι από πληγούρι με μορχέλες. Ούτε αυτό ξέρω τι είναι. Αλλά ακούγεται ενδιαφέρον. Το δείπνο ολοκληρώθηκε με μπακλαβά γάλακτος που σερβιρίστηκε με αφρό από φιστίκι αντέπ και αυθεντικό παγωτό μαράς αρωματισμένο με περγαμόντο. Ωραίο είναι όλο.
6: Μου θυμίζει τον Αυλονίτη σε μια ταινία που είχε πάει σε μια ταβέρνα και του είχε τη λίστα και έλεγε Βιενουά ή κάτι τέτοια. Και λέει: Θέλω, λέει, μπόλικο Βιενουά.
1: Ωραίο. Αυτός ο μπακλαβάς γάλακτος που πρέπει να είναι με βούτυρο γάλακτος, πρέπει να είναι πολύ δυνατό. Και το φιστίκι.
6: Ο μπακλαβάς ο τουρκικός είναι ωραίος.
1: Ναι, και το φιστίκι το αντέπ τώρα, το αυθεντικό παγωτό μαράς δεν ξέρω τι είναι. Αλλά το φιστίκι το αντέπ.
6: Τα γλυκά τους είναι πολύ ωραία. Εγώ πήγαινα ερχόμουν στην Κομωτινή πολλά χρόνια λόγω δουλειάς. Πώς το λένε, στο Μαρχαλά που λέγανε εκεί, που είχε πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία ήταν τουρκικά.
1: Ξέρετε από πού παίρνουν φιστίκι η Τουρκία. Οι Τούρκοι παίρνουν φιστίκι από το Ιράν. Το Ιράν. Αν εξαιρέσουμε την Αίγινα που εντάξει το φιστίκι έγινε, είναι αυτό που είναι συγκλονιστικό. Το Ιράν έχει επίσης εξαιρετικό φιστίκι.
6: Φιστίκι αυτό το χρησιμοποιούν και οι Σύριοι. Ναι, ναι. Μας φέρνουν εμάς γλυκά από τη Συρία με το φιστίκι αυτό που λέτε, σαν τα σουτζούκια ήταν.
1: Ναι, ναι, το φιστίκι του Ιράν λοιπόν, που εγώ το λέω φιστίκι Αιγίνης, αλλά δεν είναι Αιγίνης, είναι Ιράν. Είναι συγκλονιστικό.
6: Είναι ίδιο.
1: Μπορώ να σας πω ότι είναι. Δεν μπορώ, όχι είναι καλύτερο.
6: Καταρχήν είναι πράσινο, ναι, όπως είναι και το Αιγίνης.
1: Είναι εξαιρετικό. Εξαιρετική ποιότητα.
6: Εγώ σας λέω, μας φέρνουν γλυκά στη δουλειά από τη Συρία το συνέχεια.
1: Εξαιρετική ποιότητα.
6: Έχω δοκιμάσει εγώ πολλά από αυτά. Πέρα κάτω.
1: Πάμε στα δικά μας.
6: Γιατί κάλεσα. Κάλεσα γιατί άκουσα τον κύριο που είπε για το γεννηματάς.
1: Ναι.
6: Όταν πήρα εξιτήριο εγώ, όταν χειρουργήθηκα, δεν μου δώσανε χαρτιά τίποτα. Και μου είπανε ότι μένουν στο νοσοκομείο γιατί δεν βγαίνει το ιστορικό πια του ασθενού στο νοσοκομείο και αν θες κάτι πρέπει να κάνεις γραπτή αίτηση.
1: Ναι, ναι.
6: Για γραπτή, όχι να πας όπως λέει ο κύριος όταν πάει το διευθυντή. Πρέπει να κάνει γραπτή αίτηση και να γράφει μέσα γιατί το θέλει.
1: Μάλιστα.
6: Γιατί το θέλει. Γιατί και αυτοί οι οποίοι πήγε, γιατί δεν ξέρω στα ΚΕΠΑ που πήγε και του είπανε χωρίς χαρτιά πώς θα περάσεις, έπρεπε να του το πούνε γιατί όλοι το ξέρουν. Αλλά αγνοούν ότι ο κάθε ένας από εμάς το διαδικαστικό δεν το ξέρει. Γιατί, γιατί πάρα πολύ απλά, ανάλογα την περίπτωση που συναντάμε είναι. Εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο, ήταν η πρώτη φορά που δεν μου δώσανε χαρτιά όταν βγήκα. Και λέει πρέπει να κάνεις γραπτή αίτηση για όλα. Τώρα, εγώ ας πούμε που έκανα εξετάσεις μέσα στο νοσοκομείο, δεν μου ζήτησαν, εγώ έκανα καταράκτη. Δεν μου ζήτησαν να πληρώσω έξτρα εξετάσεις που έκανα.
1: Μα γι' αυτό ρώτησα και εγώ, γιατί μου φαίνεται, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση σε δημόσιο
6: δεν
1: νοσοκομείο.
6: Δεν μου ζήτησαν να πληρώσω. Ναι, ναι. Και μια κυρία που ήταν δίπλα σε μένα, η οποία είχε κάνει μεταμόσχευση κερατοειδούς, έμεινε μια μέρα. Αλλά δεν τη ζήτησαν λεφτά, δεν είπαν κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Ο κύριος ίσως κάποια λεπτομέρεια του έχει ξεφύγει.
1: Κάτι,
6: και δεν μπορεί,
1: κάτι,
6: δεν
1: ξέρω.
6: Έχει
1: ναι. Πάντως θα σας πω τώρα, το Σάββατο. Το Σάββατο ή την Κυριακή. Το Σάββατο. Πήγε κάποιος γνωστός μου, δεν το ήξερα βέβαια. Μεταφέρανε κάποιο γνωστό μου από την Εύβοια, ιδιωτικά τον μεταφέρανε, στο γεννηματάζ με κολικό του νεφρού. 10 ώρα το πρωί.
6: Ναι.
1: Στις 7 το απόγευμα. Ξέρετε, το κολικό του νεφρού είναι πονός γένας.
6: Ναι.
1: Στις 7 το απόγευμα δεν είχε κάνει ακόμα ούτε αξονική. Δεν του είχαν δώσει ούτε καν κάτι για να περάσει ο πόνος. Φάδαζε.
6: Πώς πήγε, με ασθενοφόρο πήγε.
1: Όχι, όχι.
6: Με τι.
1: Ιδιωτικά, αλλά ήταν, είχε μπει μέσα. Ναι.
6: Ξέρετε πώς θεωρείται όταν πας ιδιωτικά.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
6: Θεωρείται ότι πας περιπατητή και δεν σου δίνει.
1: Το ξέρω, αλλά ο κολικός όμως είναι κολικός, δηλαδή φαίνεται, το καταλαβαίνω.
6: Θυμόσαστε μια γυναίκα που ήταν έγκυος και είχε αιμορραγία και την είχε πάει ο σύζυγός της και τελικά είπανε κάποια στιγμή ότι έπαθε, πώς το λένε, σοκ, αυτό το αλλεργικό σοκ και πέθανε η γυναίκα. Δεν την πήγε ασθενοφόρο, ούτε είχε παραπεμπτικό από κάποιον άλλο για να πάει.
1: Ακούστε όμως τώρα, γιατί εδώ αρχίζει το ωραίο. Πάει λοιπόν, κάνει αξονική, τον ξαναγυρνάνε στα επίγοντα και όταν βγαίνει το αποτέλεσμα της αξονικής, που ξέρετε συνήθως στους κολικούς, κάνουν μια ένεση, δίνουν ένα παυσίπονο, περιμένουν λίγο να κατέβουν τα ούρα και
6: ναι,
1: επειδή όμως ήταν μεγάλη πέτρα και δεν κατέβαινε και φοβήθηκαν μην κάνει πυρετό, τον κρατήσανε τον άνθρωπο.
6: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, μπήκε στο θάλαμο από τις 10 το πρωί γύρω στις 11 το βράδυ. Και γύρω στις, δηλαδή μέσα στο 12ωρο του δώσανε το πρώτο παυσίπονο για να ηρεμήσει.
6: Ναι, να πάει. Και τελικά τι έγινε?
1: Και τελικά την επόμενη μέρα, με τα διουρητικά που του δώσανε και τα φάρμακα, δεν ξέρω τι του δώσανε εκεί πέρα, κατέβηκε η πέτρα. Δεν χρειάστηκε να γίνει κάποια επέμβαση, γιατί αν ανέβαζε πυρετό ή τότε θα κάνανε κάποια επέμβαση, κάποια λιθοτριψία, δεν ξέρω τι θα κάνανε.
6: Ήταν τυχερός με στην ατυχία του.
1: Δηλαδή. Τυχερός με στην ατυχία του, αλλά υπέφερε πολύ, γιατί ξαναλέω, είναι...
6: Αυτό το περιπατητή, όταν ακούω την, πώς τη λένε, αυτή την κυρία, τη γιατρό, με τη θυμάμαι κιόλας, που βγαίνει και λέει ότι τι να κάνουμε, πήγε περιπατητή στο νοσοκομείο. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι όταν πας όρθιος και δεν πας σε ένα πυρικό καρδιό, δεν έχει
1: και πρώτα απ' όλα από την Εύβοια, δεν θα τον πηγαίνανε στην Αθήνα, θα τον πηγαίνανε στη Χαλκίδα.
6: Βέβαια.
1: Αν η Χαλκίδα δεν. Αν εφημέρευε. Αν δεν εφημέρευε, μπορεί να τον πηγαίνανε στην Κάριστο.
6: Γιατί δεν εφημερεύει η Χαλκίδα πάντα, δεν είναι ανοιχτή.
1: Ανοιχτή είναι, δεν ξέρω αν είναι για όλα τα περιστατικά όμως.
6: Άμα τα κατάλαβα, ανάλογα την κλινική,
1: Ναι.
6: Εγώ γιατί... πάντως πόσες φορές έχω πάει, όσο παιδική που θέλω, παθολογική.
1: Όχι,
6: που
1: αυτό
6: θέλω,
1: είναι ουρολογικό. Δεν ξέρω αν το ουρολογικό έχει πάντα εφημερία, δεν είμαι σίγουρος.
6: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Έτσι όπως τα έχουν κάνει, κύριε Μανώλη μου, ό,τι και να σου τύχει, πας παρακαλώ το Θεό και δαίμονες να σε βοηθάνε.
1: Ξέρετε, είναι και η σοβαρότητα, είναι και το. Πολλά. Τόσο, εντάξει.
6: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μου το έλεγε και μια ορθοπαιδικός γιατρός που με παρακολουθεί εμένα. Τα παράπονα έχουν και αυτοί, μην νομίζετε. Παράπονα έχουν και αυτοί. Γιατί έχουν πρωτόκολλα να ακολουθούν, έχουν τον κόσμο ο οποίος, ο καθένας βέβαια ανάλογα με το περιστατικό του και με το πρόβλημά του, αχταρμάς είναι. Αμάν δηλαδή. Τέλος πάντων. Και μου θυμηθήκα από αυτά που είπαμε, Μιλμιδόνα, θυμήθηκα κάτι πριν από 40 χρόνια. Μια Σουηδή που γνωστή μου που είχε έρθει να με επισκεφθεί, είχαμε πάει στην αγορά και τότε ήταν ακόμα το μπακάλικα. Και πάμε στο μπακάλικο να πάρουμε φρούτα και τέτοια και παίρνει αυτή μια σακούλα και βάζει μέσα ένα τσαμπί σταφύλι, ένα μήλο, ένα χράδι και άλλο ένα που δεν το θυμάμαι. Και ένα πορτοκάλι. Λοιπόν, και πάει στην κυρία να τα πληρώσει και μου λέει, τι να τη χρεώσω, μου λέει τώρα. Λέω, συγγνώμη, αυτά θέλει αυτή. Αυτή ήταν τα συγκέλεγε, μου λέει, πες της, ότι εγώ σήμερα θέλω αυτά. Αύριο θα ξανάρθω. Θα πάρω πάλι τα ίδια. Λέω, λέει, δηλαδή, κάθε όσες μέρες είναι εδώ, θα έρχεται κάθε μέρα και θα παίρνει από ένα και θα είμαι υποχρεωμένη εγώ να τη χρεώνω από ένα. Και τα βάλει η γυναίκα ένα-ένα, τα ζήγιζε για να μπορέσει να τα χρεώσει. 40 χρόνια πριν. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση αυτό που είπε ο Μυρμηδόνας. Εξάλλου για την Αυστραλία που είπε, για μένα ο τουρισμός θέλει διαφήμιση. Δεν θέλει διαφήμιση. Εμείς κύριε Μανώλη μου μπορεί να μιλάμε και να λέμε τι κάνουν οι έμποροι, τι κάνουν τα σουλατζίδικα, αν χρεώνουν πολύ κτλ. Στην ουσία όμως όλο αυτό το πράγμα διαφημιστικό είναι. Λοιπόν, και όταν ο άλλος έρχεται σε μια χώρα που. Γιατί ακούνε τι λέμε. Ακούνε τις τηλεοράσεις, βλέπουν το διαδίκτυο.
1: Σωστό.
6: Οπότε. Εγώ νομίζω δηλαδή ότι δεν τη διαφημίζουμε τη χώρα μας όπως θα έπρεπε. Κανένας μας, ούτε και το κράτος βέβαια το κάνει. Έλεγε μια κυρία που είναι, πώς λέγεται, δεν τη θυμάμαι, Λόι, που είναι με τη μαγειρική, που είναι στην Αμερική. Και έλεγε ότι πας σε ένα σούπερ μάρκετ εκεί και βλέπεις ότι τα ισπανικά προϊόντα είναι στα ράφια και φαίνονται ότι είναι ισπανικά. Τα διαφημίζουν. Τα ελληνικά λέει πουθενά. Δεν υπάρχει λέει ράφι που να λέει εδώ ελληνικά προϊόντα. Για να μπορεί ο άλλος να πάει κατευθείαν εκεί. Εκεί υστερούμε και υστερούμε διαχρονικά. Δεν υστερούμε μόνο τώρα. Δεν όλο αυτό που λέμε εμείς για εδώ και αυτά που συμβαίνουν μέσα εδώ, συνολικά άμα το πάρετε, είναι δυσφημιστικά. Δεν είναι διαφημιστικά. Οπότε ποιο θα έρθει εδώ. Όταν ο άλλος έρχεται και θέλει απλά να κάνει sightseeing, το sightseeing δεν αφήνει. Άλλα πράγματα αφήνουνε. Άρα και καλά περνάει αυτός και δεν αφήνει και τίποτα. Και άμα βλέπεις και κλεψιές και ανασφάλεια και εγκλήματα και βάλτε τα όλα μαζί, θα δείτε ότι υπάρχει δυσφήμιση για την Ελλάδα μας. Έτσι πιστεύω εγώ. Δεν ξέρω εσείς.
1: Κυρία Γεωργία, είναι μία. Θα σας παρακαλέσω να περιμένετε για ένα
6: όχι,
1: λεπτό.
6: Όχι, εντάξει, ολοκλήρωσα.
1: Α, ωραία, ωραία.
6: Αυτό ήθελα να πω. Τον κύριο περισσότερο για το γεννηματά, να το ψάξει λίγο παραπάνω, να δει γραπτά τι μπορεί να ζητήσει. Να το προφορικό να το ξεχάσει πια. Δεν υπάρχει. Ωραία. Δεν του δίνουν σημασία. Αυτό.
1: Ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
6: Και καλημέρα σε όλου του.
1: Να είστε καλά, κυρία Γεωργία μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σα. Γεια σα.
7: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι μία. Radio Prevezza 93.
8: Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
9: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. Πάρα πολλά μηνύματα. Αν λέει το pick-up δεν έπαιζε βινήλια 78 στροφών, δεν ήταν καλή οικογένεια. Τι ακούσαμε πάλι, ποιος το είπε αυτό? Άμα παίζανε τα βινήλια ανάποδα. Α. Ο Μητσοτάκης λέει έχει πυροβολήσει τα πόδια του προσπαθώντας να διασφαλίζει κάποια συμφέροντά του και όχι αυτά της χώρας. Οπότε το πιθανότερο είναι να τον παρακολουθήσουμε πάλι σε κάποιο βίντεο να αναζητάμε αγωνία ένα βλέμμα Τραμπ. Έχει ένα ενδιαφέρον η αυριανή φωτογραφία. Συγγνώμη. Νομίζω, λέει, αν θυμάμαι καλά, για εισηγητικό φάκελο από οποιοδήποτε γιατρό νοσοκομείου κάνει έτσι ο κύριος στη γραμματεία του νοσοκομείου και γράφει αυτό που ζητάει, παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου και δεν θέλει ο γιατρός του γράφει εισηγητικό φάκελο για κεπά. Ναι, μωρέ πάνω. Τι να κάνω. Δεν μπορώ να... Τι να κάνω. Γεια σας, κύριε Θανάση. Κλείστον, λέει, ήμαρτον. Γεια σας, κύριε Γιάννη. Τελικά, λέει, μέσα στη ζωή υπάρχουν αριθμοί και νούμερα. Πάντα, κύριε Χρήστο, δεν το ξέρετε. Το γράψιμο, λέει, που έφαγε ο Μητσοτάκης από Τραμπ και Ερντογάν, τι ζαπή συνέλθε. Ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Γεια σας, κύριε Θανάση. Σφάξε με, λέει, αγά μου, να γιάσω. Θα τον ψάξω τον Πρίτανη που λέτε, κύριε Μιχαήλ. Δεν μου λέει κάτι τώρα το όνομα έτσι που το βλέπω, αλλά να το ξέρω, να μην το ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί να... Τι κοινό, λέει, έχουν ο Φάμελος και ο Μητσοτάκης, για να μην μπεδεύεις. Και οι δύο τραγουδάνε λίγα ψίχουλα, αγάπη σου γυρεύω. Ο ένας για τον Τσίπρα και ο άλλος για τον Τραμπ. Νομίζω ότι ο πρώτος έχει αποτύχει σε αυτό. Ο κύριος Φάμελος δεν νομίζω ότι θα έχει να λαμβάνει κάτι από τον κύριο Τσίπρα τώρα. Ο κύριος Μητσοτάκης από τον Τραμπ. Γεια σας, κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, τι να σας πω τώρα, υπομονή, κουράγιο. Ο Τάιλερ, λέει, είναι νοσοκόμος, πώς άνοιξε γυμναστήριο. Πού να ξέρω, κυρία, τι με νοιάζει, τι κάνει ο καθένας στη ζωή του. Γεια σου, ξηρομερίτη. Μανώλη, όταν βγαίνει κάποιος στην ακρόαση, λέει πράγματα για να ακούσουμε όλοι εμείς, δεν λέει μόνο τι σε αφορά. Λες συνέχεια αυτή την έκφραση, δεν με αφορά και δεν με αφορά. Κύριε Γιάννη, επειδή εγώ δεν θέλω να τα ακούω, εσείς μπορεί να θέλετε να τα ακούτε, αλλά δεν θα τα ακούσετε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Εάν κάποιος ασχολείται με τα προσωπικά κάποιου, είτε είναι δημόσιο πρόσωπο, είτε είναι δημόσιο, εννοώ απασχολεί το δημόσιο βίο, είτε είναι εκ των ακροατών, δεν με αφορά και δεν θα τα ακούσω. Άρα αυτό θα λέω, δεν με αφορά.

κουτί λέει μέχρι μπισκότα 27,90. Αγάπη με την πρώτη δαγκονιά. Δεν μπορώ να φαντάζομαι ότι είναι μεγάλο το μέγεθος, αλλά από αυτά που βλέπω να έχουν πάνω, 6 cookies diner cookies, πρέπει λέει να επιλέξει τουλάχιστον 6 προϊόντα. Έχει classic cookie, triple chocolate chunk cookie, milk mix cookie, blueberry white chocolate cookie. Για διαβητικούς είναι όλα, έτσι. White chocolate macadamia cookie, έχει κι άλλα. Ωραία Παναγία. Τρως ένα από τα 6 και είναι και ακριβά πάνω θέματα. Κάνεις μετά μια ρύθμιση ζαχάρου. Τι τραβάει ξηρομερίτη, δεν το κατάλαβα. Οι περισσότεροι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα κάνουν τα εξής. Αν έρθουν παραδείγματος χάρη για 10 μέρες, πρώτα θα κάτσουν 2-3 στην Αθήνα για τα αρχαιολογικά αξιοθέατα. Μου γράφει Καλλιγούλα. Στην Αθήνα αγοράζουν σχεδόν εξ ολοκλήρου από σούπερ μάρκετ και μένουν μέσα σε ξενοδοχεία Airbnb για να κάνουν οικονομία και μετά ξοδεύουν όλα τα υπόλοιπα λεφτά τους πηγαίνοντας στα νησιά. Το λέω γιατί το βλέπω συνέχεια λόγω της δουλειάς μου. Έχει μια λογική. Έχει μια λογική. Σιγά λέει, τι έγινε που έπαιξε ταινίς με τον Γεωργιάδη. Και εγώ λέει θέλω να παίξω τένις με τον Μπαρδάλι, ο Μπούμεραγκ. Έλα εσύ Μπούμεραγκ και θα το κανονίσουμε. Εγώ βέβαια είμαι άσχετος με το τένις, οπότε. Πετρολούκας Χαλκιάς Κάρος, κάνε λέει μια βαλικαριά, χαλάρωσε μας λιγάκι φίλε. Πινκ πονκ. Πώς σου ήρθε ρε μορτάκι το πινκ πονκ, ε? Μπιλιάρδο παίζω. Και γαλλικό. Πινκ πονκ παίζαμε στο στρατό. Είχε τραβέσει το πινκ, δεν είχαμε τι να κάνουμε στο καψιμί. Δεν έπιανε για εσύ, τηλεόραση δεν έπιανε. Δεν ξέρω γιατί την είχαμε. Τι μου έχετε στείλει εδώ κύριε Μιχαήλ, τι είναι αυτό που μου έχετε στείλει? Κρίση θεσμών και κομματοκρατία, το πολιτικό αδιέξοδο της Ελλάδας. Α, Κοντογιώργης, αυτό πριν από 2 μέρες, δεν το έχω δει, θα το δω. Ευχαριστώ. Ωραία, με διευκολύνατε αρκετά. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Στα 15-16 τώρα λεπτά μετά τη μία είμαστε και βλέπω ότι έχουμε ημίχρονο και στην παράταση στο Ελβετία-Κολομβία. Το βλέπω για πέναλτι να πηγαίνει το ματσάκι. Α, ό,τι έλεγε, δηλαδή ο κύριος Σταυρακάκης, να μην έχουμε παράταση, να μην έχουμε πέναλτι. Του βγαίνουν αυτού του ανθρώπου αυτά που λέει. Μετά φαντάζομαι θα τον έχουμε και μαζί μας. Μην τελειώσει η εκπομπή πριν. Όχι, όχι. Θα έχει τελειώσει. Α, θα δούμε. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Καλησπέρα, λέει παιδιά, δεν έχετε καταλάβει ακόμα ότι η Κολομβία θα κατακτήσει το τρόπαιο. Νωρίτερα το στείλατε αυτό, ε. Ενδιαφέρον. Πάμε.

Εξήγησε, μου γράφει εδώ, μου έχει στείλει μια φωτογραφία, τη διάβαζα τώρα, ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο. Γεια σας κύριε Νίκο. Εξήγησε, λέει, σε παρακαλώ στον κύριο ότι υπάρχουν και αυτά τα μπισκότα και ότι στη χώρα του μπορεί να έχει αυτά τα μπισκότα και να νόμιζε ότι το ένα κάνει 5 ευρώ και να χορταίνει πραγματικά με ένα μπισκότο. Γιατί αν φας ένα από αυτά τα μπισκότα είναι τόσο λίγο που δεν μπορείς να φας κάτι άλλο. Γιατί τώρα συγκρίνουμε λίγο ανώμια πράγματα χωρίς να έχουμε περάσει την πόρτα του σπιτιού μας να πάμε σε μια άλλη χώρα για να δούμε τι άλλο υπάρχει. Μου έχει στείλει λοιπόν μια φωτογραφία όπου εδώ έχει κάτι μπισκότα

Εδώ είμαστε, 23 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν. Αγγλικά λέει work, γαλλικά τραβάει, ελληνικά δουλειά. Μπογκού λέει τραβάει πολύ δουλειά, φίλε. Εσείς τα ξέρετε αυτά, εγώ δεν είμαι, δεν τα με τις ξένες γλώσσες, δεν τα πάω καλά. Μανώλη λέει καλησπέρα, ευτυχώς που ο Τραμπ δεν πέρασε από την Ελλάδα, το πουλούσαν για την Ακρόπολη. Όχι ρε παιδί μου τώρα την Ακρόπολη. Έχουμε, άμα είναι να πουλήσουμε, έχουμε. Τι μπισκότα λένε, βάζουν το ζάχαρο, ριζοκοφρέτες ή καλαμποκοφρέτες. Άντε καλαμποκοφρέτα, ας πούμε ότι τρώγεται η ριζοκοφρέτα. Είναι σαν να τρως νοβοπάν. Αφρόλε, ξέρω εγώ. Αλλά ξέχασα, λέει, τουρίστες έρχονται Ελλάδα για το βρώμικο, για το σουβλάκι. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Για να σας είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται το παιχνίδι πάει για... Έχει 10 λεπτά βέβαια ακόμα. Αλλά αν συνεχίσουν να παίζουν έτσι, μόνο τα πέναλτι θα μας σώσουν. Και να περάσει η Κολομ... Εντάξει, θα μου πείτε γιατί και η Ελβετία δεν παίζει μπάλα. Παίζει. Μην γινόμαστε... Αλλά να περάσει τώρα η Ελβετία, ξέρω εγώ. Είναι και το πιο πετυχημένο. Αλλά για να φτάσουν μέχρι εδώ, τι πάει να πει. Καλησπέρα κύριε Νίκο, να είστε καλά. Κύριε Νίκο, για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα υπάρξει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάποια αντίδραση. Έτσι, θα το δούμε. Πρέπει να σας πω ότι στην ειδησιογραφία, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, βλέπω πρώτα απ' όλα την οικογενειακή φωτογραφία μισό λεπτό τώρα γιατί ψάχνω. Δεν είναι η οικογενειακή φωτογραφία, είναι η φωτογραφία του δείπνου. Άκρη, πολλοί μας έχουν βάλει. Ω, πολύ άκρη. Δεν έχουμε καλή θέση. Είναι του δείπνου, ξαναλέω, η φωτογραφία αυτή. Η οικογενειακή του ΝΑΤΟ θα είναι η αυριανή, αλλά αυτή εδώ είναι... Μεγάλη. Μακριά μας βάλανε από τον πρόεδρο. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξήγαγαν στεναρά πλήγματα στο Ιράν μετά τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία. Μπαράζ εκρήξεων στα νότια. Δεν πάει καλά το πράγμα. Κύριε Κωνσταντίνε, τα λέγαμε νωρίτερα, ο Τραμπ δεν υποσχέθηκε ακριβώς άρση κυρώσεων στην Τουρκία, αλλά με τον τρόπο που το είπε ήταν σαν να εννοεί ότι ναι ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Ήταν σαν να το με κάποιο τρόπο να το προανήγγειλε. Το ζήτημα των F-35 δεν αντέδρασε σε αυτά που έλεγε ο Ερντογάν, αλλά δεν υποσχέθηκε κάτι. Αν τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ωστόσο, εγώ θεωρώ ότι δεν γίνεται να αντιδρά ο Νετανιάχου και να μην αντιδρούμε εμείς. Το λέω άποψή μου, μπορώ να κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος. Λοιπόν, βγήκανε ημερομηνίες, επειδή με ρωτάτε. Το είδα πριν αλλά την έχασα την είδηση. Να το βρήκα. Λοιπόν,
Ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ τις ημερομηνίες πληρωμής για συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, Αύγουστος, 3η 28 Ιουλίου, άρα Δευτέρα 27, και 5η 30 Ιουλίου, άρα Τετάρτη 29. 27 και 29. Σεπτέμβριος, Τετάρτη 26 Αυγούστου, άρα Τρίτη 25, Παρασκευή 28 Αυγούστου, άρα Πέμπτη 27. Να τα πω άλλη μια φορά. Προσέξτε, μπορεί να αλλάξουν. Είναι νωρίς ακόμα, γιατί βγάζει και για τους δύο μήνες λόγω καλοκαιριού. Τα ξαναλέω όμως. Αύγουστος, 3η 28 Ιουλίου και 5η 30 Ιουλίου, Δευτέρα και Τετάρτη 27 και 29, Σεπτέμβριος, Τετάρτη 26 Αυγούστου, Παρασκευή 28 Αυγούστου, άρα Τρίτη και Πέμπτη 25 και 27. Επίσημη ενημέρωση αυτή από τον ΙΕΦΚΑ. Για να πούμε, λέει, και ένα παλιό κλασικό ανέκδοτο. Το παιχνίδι Κολομβία-Τζαμάικα δεν παίχτηκε ποτέ επειδή οι Κολομβιανοί σνιφάραν τις γραμμές και οι Τζαμαϊκανοί στρίψανε το χόρτο. Καλό. Εντάξει. Λόγω της ώρας παίζει. Αδιάφορο παιχνίδι είναι, κύριε Γιάννη. Δηλαδή το βλέπω με τη μία άκρη του ματιού μου και δεν μου κάνει εντύπωση να θέλω να το δω. Τώρα εντωμεταξύ έχει και 4 λεπτά για να τελειώσει και ξέρετε, γίνονται βέβαια και στο τέλος αυτά τα ποδοσφαιρικά buzzer beater που τα λένε και στο ποδόσφαιρο πια. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είχα, μου λέει εδώ ο κύριος Σωτήρης, μια αντίστοιχη εμπειρία σε νοσοκομείο, δεν θέλω, λέει, να πω ποιο. Περίμενα, μου λέει, 17 ώρες. Κύριε Σωτήρη, ακούστε. Εγώ αυτό που ανέφερα για το γενικό κρατικό, και χωρίς να, δεν το ανέφερα, δεν άφησα αιχμή, ανέφερα την εμπειρία ενός ανθρώπου που επικοινώνησαν μαζί μου, επειδή είχε να το γνωρίζω, για να μου πούνε τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς μπορώ, και αν μπορώ με κάποιο τρόπο να βοηθήσω. Λοιπόν, όπου σε αυτές τις περιπτώσεις η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να βοηθήσεις, γιατί στα επίγοντα γίνεται πόλεμος. Αυτό που μου λέτε για τις 17 ώρες αναμονή, εγώ το ακούω και το σέβομαι, αλλά επειδή ξέρετε, το να βγαίνει ο καθένας και να λέει ήμουνα στην αναμονή τόσες ώρες, ήμουνα στην αναμονή τόσες ώρες, τα ακούω με πολύ προσοχή αλλά και με σκεπτικισμό, γιατί μπορεί μετά αύριο να έρθει κάποιος και να μου πει, κάτσε ρε φίλε, βγαίνει άλλος και σου λέει, σου στέλνει ένα μήνυμα, τι ήταν τόσο, πού, σε ποιο νοσοκομείο, γιατί περιστατικό. Αυτό που εγώ το ξέρω, γι' αυτό ανέφερα και το περιστατικό και την ώρα και το νοσοκομείο και την κλινική και τα πάντα και τις εξετάσεις και όλα, γιατί ξέρω ότι έχουν συμβεί έτσι. Αν μου το μεταφέρανε και εμένα χωρίς να μου πούνε τι, πώς, πόσες ώρες, πού, με κάποιες λεπτομέρειες και κάποια στοιχεία που να μπορώ να τα ελέγξω, δεν θα το έλεγα. Οπότε μην με παρεξηγείτε. Σέβομαι αυτό που μου γράφετε. Δεν έχω λόγο να σας αμφισβητήσω, αλλά και εσείς δεν έχετε λόγο να μου γράψετε σε ποιο νοσοκομείο και τι. Γιατί άμα αρχίσει, καταλαβαίνετε, ο καθένας, ξαναλέω, να πετάει, α, τάδε αναμονή στο τάδε νοσοκομείο που δεν το λέω, για ένα περιστατικό που δεν λέω τι, δεν θα κάνουμε δουλειά. Εγκληματική, γεια σας κύριε Αλέξανδρε, καιρό έχω να το μήνυμά σας. Έγκλημα, λέει, η εγκατάλειψη του Εύρου. Ακίνητα χρεωμένων Ελλήνων περνούν στον έλεγχο του τουρκικού κράτους. Τώρα, κύριε Αλέξανδρε. Βάζουν ανεμογεννήτρια στα καμένα δάση της Δαδιάς. Στο δάσος, ένα είναι το δάσος της Δαδιάς. Τώρα, κύριε Αλέξανδρε. Δύο χρόνια για τη Δαδιά.
συγκλονιστική οικολογική καταστροφή για όλη τη χώρα. Και τώρα σε ό,τι αφορά τον Εύρο και γενικά τις ακριτικές περιοχές στα βόρεια της χώρας, το πόσο έχουν διεισδύσει οι Τούρκοι με εταιρείες συμφερόντων άλλων χωρών, γερμανικών κτλ. Τα έχουμε ξαναπεί. Πάλι τα λέμε. Τι ψέματα είναι. Ελάτε. Λοιπόν, επειδή το βλέπω να το παιχνιδάκι να τελειώνει, ένα λεπτό καθυστερήσει και να πηγαίνουμε στα πέναλτι, πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, 40 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Αφόρητη λέει δυσοσμή έξω από τα μαξοστάσια του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Δημότες καταγγέλουν εικόνες εγκατάλειψης και ζητούν άμεσες λύσεις. Μάλιστα. Να το δούμε. Να είστε καλά, κυρία, για τα καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, εκείνη και η διαδικασία των πέναλτι στο Ελβετία-Κολομβία. Η Κολομβία εκτελεί πρώτη από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, και δεν ξέρω, μπορεί να μην προλάβουμε κιόλας με τον κύριο Σταυρακάκη. Δεν ξέρω πόσα πέναλτι θα εκτελέσουν, πόσο θα διαρκέσει, θα δούμε. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. 1-0 η Κολομβία. Εύστοχο το πρώτο πέναλτι. Κύριε Γιώργο, όπως και τα άλλα θέματα της επικαιρότητας, έτσι και το παγκόσμιο κύπελο είναι ένα από αυτά. Ο Real FM είναι ένα ενημερωτικό ραδιόφωνο. Ναι, είναι η ώρα που μιλάμε μεταξύ μας, που στέλνετε μηνύματα, που ανταλλάσσουμε απόψεις, συμφωνούμε, διαφωνούμε, αλλά όπως μέσα στην επικαιρότητα είναι, ας πούμε, και οι βομβαρδισμοί που διάβαζα πριν, που ήρθε μία είδηση, ή η σύνοδος του ΝΑΤΟ, ή όλα αυτά, τέλος πάντων, τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα, έτσι είναι και το ποδόσφαιρο. Προφανώς ένα αθλητικό ραδιόφωνο έχει μεγαλύτερη εξειδίκευση και θα έχει διαρκώς αθλητική ενημέρωση, αλλά δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός. Είτε αυτό είναι το Μουντιάλ, είτε είναι τα Grand Prix του Στίβου, είτε είναι δεν ξέρω εγώ τι, όταν είναι σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Δεν θυμάστε από άλλες χρονιές ίσως γι' αυτό. Ισοφάρισε η Ελβετία 1-1. Στην Πετρούπολη μου γράφει ο κύριος Βασίλης, έχουμε διακοπή ρεύματος. Μάλιστα. Έχω μπει τώρα στο ΔΔΕ, κύριε Βασίλη, και δεν βλέπω να υπάρχει. Καλά, προφανώς δεν θα υπήρχε τέτοια ώρα κάτι προγραμματισμένο. Φαντάζομαι θα πρέπει να καλέσετε για να ενημερωθείτε τι έχει συμβεί. Αν και συνήθως το βράδυ είναι ολιγόλεπτες, γιατί δεν έχουμε και τα καιρικά φαινόμενα. Δεν έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες ώστε το δίκτυο να μην μπορεί να ανταπεξέλθει. Αυτό που μου γράφετε εδώ πέρα για το τέλος των δίζελ της πετρελαιοκίνησης δεν είναι τόσο απλό, κύριε Αλέξανδρε. Όπα, δοκάρι στο κέντρο το έστειλε ο παίκτης της Κολομβίας. Χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και κάτω, έξω από τη γραμμή. Δεν θα το πιάνε ο τερματοφύλακας. Πολύ δυνατό, πάνω στη γραμμή ακριβώς και έξω. Μάλιστα. Ξηρομερίτης, έλα ξηρομερίτης. Δεν τον έχουμε. Τώρα τον έχουμε, ωραία. Έλα ξηρομερίτη.
1: Γεια σου Μανώλη.
0: Γεια σου ξηρομερίτη.
1: Γεια σου Μπούμεραγκ. Γεια σου Ιωσήφ.
0: Λέγε εσύ, γιατί ψάχνω για ένα σεισμό στα Χανιά.
1: Τι σεισμός.
0: Άμα. Πού είσαι, δουλειά είσαι?
1: Όχι τη δουλειά, ρε, πολύ, εντάξει.
0: Μαζεύτηκες?
1: Έλειωσα σήμερα από τις 5 ώρα το πρωί.
0: Α, ήσουν πρωινός.
1: 10 ώρα μαζεύτηκα, φαντάσου.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, γίνεται μακελιό, ας πούμε, έχει κινητικότητα. Δική μας όμως, ρε φίλε.
0: Τι εννοείς δική μας?
1: Δική μας, εννοώ ντόπιοι κινούνται στην αγορά.
0: Λοιπόν, πριν από 27 λεπτά σε λίγο μπούμεραγκ. Ξηρομερίτη, συγγνώμη. Πριν από 27 λεπτά, 3,8. Εστιακό βάθος 10,7 χιλιόμετρα, 8,1 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τα Χανιά στην παραλία Φαλάσαρνα. Είναι 3,8, δεν είναι ισχυρό σεισμός, αλλά είναι μικρό το εστιακό βάθος και είναι και σχετικά κοντά στην πόλη των Χανίων. Αυτός είναι ο σεισμός για τον οποίο μου λέτε, τον βρήκα. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Έλα, πάμε.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά λέω, δόξα τω Θεώ.
1: Και την Παναγία.
0: Ναι. Μου λέγες, δική μας μου λέγες. Δεν έχει, έχει τουρισμό, μου λένε.
1: Έχει, εντάξει, έχει τουρισμό. Κοίτα, η Ελλάδα πάντα έχει τουρισμό, ρε. Πάντα. Εξαφανέκαθεν για τουρισμό. Εντάξει, υπάρχουν, να πούμε, και καλοί ποιοτικοί τουρίστες, θα υπάρχουν και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι, εντάξει, είναι άλλης κατηγορίας άνθρωποι. Δηλαδή τώρα όταν πας κάπου να κάνεις τουρισμό ή διακοπές να σε φτάσεις, δεν θα περάσει καλά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αφαιρέψεις χρόνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σου κάτσε στο βουλανάκι σου, κάτσε στο λοφάκι σου εκεί. Δηλαδή τώρα εγώ άμα φύγω, ας πούμε. Εντάξει, έχω φιλαράκια, ρε παιδί μου, μου λένε έλα Καναδά, έλα Αμερική. Λέω παιδιά, εντάξει, τώρα δεν έχω λεφτά. Να θες μου τα λεφτά, λέει, έχουμε σπίτια, έχουμε διαλόγο. Άμα θα έρθω, εντάξει. Θα χαλώσω και κανένα φράγκο. Πώς θα γίνει έτσι? Πότε στον ένα, πότε στον άλλο, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να την γνωρίσω λίγο, να πούμε, δηλαδή αν πάω, ξέρω εγώ, στη Νέα Υόρκη, δεν πρέπει να την γνωρίσω. Μπρά κυκλοφορείς στο χωρισοκάι, γιατί δεν πάω να πάω σε 4-5 ελληνικά μαγαζιά. Μπρά χαλώσω λεφτά. Με τι θα πάω, ας πούμε, 500 ευρώ, τη βγάλω στο παγκάκι.
0: Ναι, εντάξει, εγώ αυτής της λογικής είμαι. Βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που πάνε, δεν ξέρω, πώς, δεν μπορώ να μπω στο σκεπτικό του καθενός.
1: Εντάξει, θα μου πεις τώρα, okay, εντάξει. Κάποιοι θα τους πούνε και βλαχοτουρίστες, ας πούμε.
0: Καλά, εγώ δεν χαρακτηρίζω κανέναν, γιατί δεν ξέρω το... την επιφάνεια του καθενός και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Τι πάει να πει? Όταν έρχεται κάποιος στη χώρα μου για να δαπανίσει κάποια χρήματα, είτε είναι 5 ευρώ είτε είναι 5.000 ευρώ, για μένα είναι το ίδιο.
1: Παιδί μου, εκπρόσδεκτος.
0: Κατάλαβες τι εννοώ, ναι, δηλαδή...
1: Βλέπεις τη διαφορά, κατάλαβες. Βλέπεις τη διαφορά του νου που λένε οι Σαλονικείς, κυμπάρι. Ο Κιμπάρης είναι ο Κιμπάρης τελείως, όπως και να το κάνουν.
0: Εντάξει, ο Κιμπάρης...
1: Όχι να μην πω την άλλη λέξη, ο φτωχό μπίμπι.
0: Όχι, να μην το πεις. Για να σου πω κάτι, Κιμπάρης μπορείς να είσαι και με λίγα λεφτά.
1: Ναι, μπορείς να είσαι, ναι. Ναι, μπορείς.
0: Δεν χρειάζεται δηλαδή να σου τρέχουν από τα μπατζάκια.
1: Εντάξει, εγώ έχω ζήσει διάφορες καταστάσεις μου στο ταξί.
0: Καλά, σίγουρα. Απλά σου λέω ότι ο Κιμπάρης είναι στάση ζωής.
1: Ναι, όντως. Όντως. Αλλά κάνει τα κουμάντα του, ρε φίλε, αυτός ο άνθρωπος. Σου λέει θα πάω, ξέρω εγώ, στο σπίτι του Μανώλη. Δεν θα έρθει με άδεια χέρια.
0: Α, μπράβο. Ενώ μπορεί ο άλλος, ας πούμε, να μην ξέρει να τα κάνει τα λεφτά και να μην είναι Κιμπάρης.
1: Ναι, παίζει και αυτό που λες. Ναι, παίζει. Τέλος πάντων, τι έγινε, είχαμε δείπνο, λέει, στην Τουρκία.
0: Ναι, ναι, εντάξει, λογικό. Λογικό.
1: Όταν λες λογικό.
0: Αφού υπάρχει σύνοδος, έχει και δείπνο.
1: Τους περιποιηθήκανε δύο.
0: Δεν θα τους περιποιηθούν, ρε φίλε, τι θα κάνουνε.
1: Στους Αμερικάνους,
0: Δεν, όχι τους Αμερικάνους, όλο τον πλανήτη.
1: Όλο τον πλανήτη εννοείς?
0: Όλοι οι ηγέτες έχουν πάει εκεί, όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Γάλλοι, Ιταλοί, Γερμανοί, όλοι οι πάντες είναι.
1: Και εμείς,
0: βέβαια.
1: Άρα είμαστε κομπλέ, δεν έχουμε θέμα δηλαδή με τις απειλές που...
0: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι έχουμε θέμα ξεκάθαρο. Προκρίθηκε η Ελβετία στους 8 στα πέναλτι. Η άποψη μου είναι ότι με αυτά που έχει δηλώσει ο Ερντογάν και με τον τρόπο που τον αντιμετωπίζει ο Τραμπ, εγώ πιστεύω ότι έχουμε θέμα, αλλά εντάξει, αυτό είναι δική μου άποψη.
1: Και τι κάνουμε γι' αυτό?
0: Δεν βλέπω. Αυτή τη στιγμή σε επισήμως δεν βλέπω να κάνουμε κάτι. Τώρα αν σε επίπεδο διπλωματίας μυστικής κάνουμε, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί υπάρχει πάντα μυστική διπλωματία.
1: Σίγουρα κάτι θα κάνουμε. Σίγουρα.
0: Έτσι. Επισήμως πάντως εγώ δεν βλέπω αντίδραση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, αλλά λέω ότι βλέπω.
1: Τι λες, να χάσουμε το δωδεκάνησα?
0: Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Δεν ετέθηκε κανένα τέτοιο ζήτημα.
1: Ναι, γιατί αυτά έχουν πάρει φόρα.
0: Καλά, άσε, δεν έχουν πάρει φόρα, μπορεί να έχουν πάρει, δεν μου λέει κάτι.
1: Πώς δεν λέει,
0: φίλε. Όχι, όχι, εγώ μιλάω για τους, στο επίπεδο των εξοπλισμών, αυτά τα που πάνε, τις συμφωνίες που πάνε να κάνουν τώρα με τον Τραμπ, αυτά τα που το Κογκρέσο προφανώς δεν εγκρίνει, ο Νετανιάχου προφανώς αντιδρά, αλλά δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό τον Τραμπ. Βασικά κανείς δεν ξέρει τι έχει στο μυαλό του Τραμπ, οπότε...
1: Και συγγνώμη τώρα, εξαρτώμαστε από το τι έχει στο μυαλό του Τραμπ.
0: Εμείς εξαρτιόμαστε.
1: Να δείξει την άκρη του νήματος και να μας... γιατί ακούμε διάφορα, ρε φίλε, γεμίζει το μυαλό μας με διάφορα. Δηλαδή ακούγαμε και χθες ότι θα έρθει και νύχτα στην Αθήνα. Γιατί δεν ήρθε, εγώ απορώ ακόμα, τον περιμένω.
0: Ποιος να έρθει?
1: Ο, ξέρω εγώ, ο Ερντογάν με την παρέα του.
0: Ο Ερντογάν.
1: Ναι, ρε φίλε, Τούρκοι δεν λέγανε ότι θα κάνουν διάφορα, θα έρθουν.
0: Εντάξει, μωρέ, το τι λένε τώρα δεν έχει.
1: Πώς δεν έχει, ρε φίλε, αφού τα λένε, δεν τα λένε.
0: Καλά, καλά, δεν είναι έτσι.
1: Πόλεμο, υβριδικό πόλεμο.
0: Δεν είναι, ποιον υβριδικό πόλεμο?
1: Υβριδικό πόλεμο κάνουν, τι κάνουν. Κατά μία έννοια, πόλεμο κάνουν.
0: Α, δεν, όχι υβριδικό.
1: Ψυχολογικό.
0: Εντάξει, ψυχολογικό μπορεί να. Τώρα να σου πω ότι μου χαλάνε την ψυχολογία με αυτά που λένε, δεν μου τη χαλάνε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ούτε εμένα μου τη χαλάνε. Ούτε εμένα μου τη χαλάνε προσωπικά και νομίζω σε πάρα πολλούς ανθρώπους δεν τη χαλάνε.
0: Αλλά υπάρχουν και εκείνοι που ανησυχούν, έχεις δίκιο. Λοιπόν, άκου τώρα πώς έχει η ιστορία. Είναι παρά 7. Θα σε κλείσω, δεν μπορείς να ξαναβγείς όμως, γιατί δεν γίνεται τώρα, είναι λάθος. Γιατί πρέπει να βγάλω σταυρακάκι για τελείως το παιχνίδι.
1: Ωραία.
0: Αλλά αναλογικά όμως, δηλαδή όχι για 10 λεπτά, ας πούμε, ένα τέταρτο, για λιγότερο χρόνο, αλλά να ξαναβγείς, γιατί εντάξει, σε κόβω, ενώ έχουμε μιλήσει 4 λεπτά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, πάσω.
0: Ευχαριστώ, ξηρομερίτη μου, να σε καλά, καλό βράδυ.
1: Γεια, γεια, γεια.
0: Για δώσουμε και τον κύριο Κωνσταντίνο. Κύριε Κωνσταντίνε. Κύριε Κωνσταντίνε. Πού είναι, δεν ακούει? Τον έχουμε. Κύριε Κωνσταντίνε, μ' ακούτε? Έκλεισε ο κύριος Κωνσταντίνος. Αν θέλετε, κύριε Κωνσταντίνε, αύριο. Έλα, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, η Ελβετία είναι αυτή που προκρίθηκε, κερδίζοντας στα πέναλτι με 4-3 την Κολομβία. 0-0 κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο εκεί. Λιγοστά πράγματα. Φάνηκε άλλωστε.
0: Έλα, απογοητευτικό μάτσι.
2: Απογοητευτικό μάτσι, ναι. Αυτό που βλέπαμε. Η Κολομβία λοιπόν λίγησε στα πέναλτι, οι Ελβετοί περάσαν στα πέναλτι. Έτσι λοιπόν έχουμε τώρα στη διαδικασία των προημιτελικών να έχει περάσει η Ελβετία και θα παίξει απέναντι στην Αργεντινή, η οποία Αργεντινή κέρδισε 3-2 την Αίγυπτο. Θυμίζω τώρα πώς ήταν η φάση των 16. Το Μαρόκο απέκλεισε 3-0 τον Καναδά. Η Γαλλία 1-0 κέρδισε την Παραγουάη. Η Νορβηγία 2-1 τη Βραζιλία. Η Αγγλία 3-2 το Μεξικό. Η Ισπανία απέκλεισε 1-0 την Πορτογαλία. Το Βέλγιο 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Αργεντινή με κορυφαίο τον Μέση 3-2 την Αίγυπτο και η Ελβετία 4-3 στα πέναλτι την Κολομβία. Έχουμε λοιπόν 6 ομάδες από την Ευρώπη, μία από την Νότια Αμερική, μία από την Αφρική. Και πάμε, 5η 9 Ιουλίου στις 11 το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο, Παρασκευή 10 Ιουλίου, 10 το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο, Κυριακή 12 Ιουλίου, Σάββατο προς Κυριακή, θα είναι το Νορβηγία-Αγγλία, τα μεσάνυχτα.
0: Το πρώτο ενδιαφέρον παιχνίδι για μένα είναι αυτό.
2: Και 4 η ώρα το Αργεντινή με την ομάδα της Ελβετίας. Να κάνω ένα τσεκ σε αυτά που σου είπα, μήπως έχω κάνει κάποιο λάθος. Καταλαβαίνει κανείς ότι τώρα εδώ μπαίνουμε στα σκληρά.
0: Δηλαδή, περίμενε τώρα, οι διασταυρώσεις ποιες είναι?
2: Τι είπα, πάμε πάλι.
0: Όχι, μετά.
2: Μετά, ο νικητής του 97, δηλαδή Γαλλία ή Μαρόκο,
0: ναι,
2: με το 98, Ισπανία ή Βέλγιο. Και ο νικητής, επειδή τα βλέπω τώρα εδώ στον πίνακα, του Νορβηγία ή Αγγλία,
0: με την Αργεντινή,
2: με την Αργεντινή ή την Ελβετία.
0: Εντάξει, ο δρόμος είναι όλος στρωμένος για τη Γαλλία, έτσι.
2: Γιατί το λες αυτό, και ο άλλος δρόμος είναι καλός.
0: Πού είναι καλός ο άλλος δρόμος?
2: Συγγνώμη ρε παιδί μου, η Νορβηγία ή η Αγγλία
0: με
2: θα πέσει πάνω στην Αργεντινή ή στην Ελβετία, εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Εδώ τώρα η Γαλλία θα πέσει πάνω σε Ισπανία ή Βέλγιο.
0: Εντάξει, γρητικά πιο εύκολο το λες το πρόγραμμα της Γαλλίας. Αν υποθέσεις,
2: ναι,
0: ότι η Γαλλία θα περάσει στο Μαρόκο.
2: Ναι, εντάξει, αυτό πρέπει να μου πεις αρχικά.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς.
2: Είναι ένα θέμα αυτό. Λοιπόν, να σου πω ότι η Αίγυπτος φωνάζει για τις φάσεις. Εντάξει, μίλησα πριν από λίγο με κάτι δημονές. Στο πρώτο ημίχρονο υπήρχαν κάποιες φάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχαν τα πολλά λάθη που κάνει στο στήσιμο της ομάδας ο Χασάν και έδωσε τη δυνατότητα μετά το 70 στις Ηνωμένες Πολιτείες να...
0: Στην Αργεντινή,
2: συγγνώμη, να γυρίσουν το μάτς. Ο Ιμπραχήμ στο 15 το 1-0. Χάνει πέναλτι στο 21 ο Μέση. Ακυρώνεται γκολ του Ζήκο για την Αίγυπτο στο 58. Ο Ζήκο 67 κάνει το 2-0. Έχει δοκάρει ο Μέση. Και πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 79 ο Ρομέρο. Παλιά του Μέση μειώνει. Ο Ρομέρο 2-1. 83 ο Μέση 2-2. Και έρχεται στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων η κεφαλιά του Έντσο Φερνάντε. Μετά τη φοβερή παλιά που του βγάλε ο Λαουτάρο Μαρτίνες, που είχε μπει αλλαγή στο 66. Ο Μαρτίνες ήταν καθοριστικός, γιατί μπόρεσε έτσι ο Μέση να βρει κάποιον να τον βοηθάει. Και οι Αργεντινοί νομίζω ότι 3-4 παίκτες πάλι τραβάνε το κουπί σε αντίθεση με την Γαλλία. Θα μου πεις και εκεί είναι ο Εμπαπέ. Ναι, είναι και ο Εμπαπέ, όμως εδώ βλέπουμε ότι στην Αργεντινή, συγγνώμη που το λέω, αλλά τι είναι? Είναι ο Μαρτίνες, είναι ο Λαουτάρο Μαρτίνες, είναι ο Μέση, ο Άλβαρες σήμερα δεν ήτανε και ο Φερναντές. Από εκεί πέρα δεν έχει κάτι άλλο. Προσπαθούν όλοι μέσω του Μέση να γίνει δουλειά. Να γίνει δουλίτσα μέσω του Μέση. Δεν είναι μια ομάδα πιο ολοκληρωμένη όπως είναι όπως είναι η Γαλλία.
0: Έχεις κολλήσει με τη Γαλλία.
2: Έχω κολλήσει με τη Γαλλία γιατί έχει δύο δεκάδες.
0: Θα σου πω λοιπόν ότι για μένα πιο ολοκληρωμένη ομάδα είναι η Αγγλία.
2: Μάλιστα, εντάξει. Ωραία. Τώρα δεν θα τσακωθούμε παρά ένα λεπτό. Δεν θέλω να συγχυστώ. Και αύριο μέρα του Θεού είναι. Εκτός είναι οι τρεις διοργανωτές. Είπα Μεξικό, Καναδάς, πήγαν σπίτι τους.
0: Τι θα κάνουμε αύριο χωρίς μπάλα?
2: Θα κοιμηθούμε.
0: Εσύ.
2: Ναι, αν έχει την καλοσύνη. Εσύ, αν είναι το ξενύχτη, μπορεί να σου να έχει παιχνίδια η ΕΡΤ σε επανάληψη.
0: Δεν βλέπω παιχνίδια που ξέρω το αποτέλεσμα.
2: Ωραία. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-2 την ΑΕΚ Λάρνακας. Δεν σκόραρε ο Κωνσταντέλιας και είπε ένας φίλος μου ότι να, και η Αργεντινή κερδίζει 3-2 και ο ΠΑΟΚ 3-2. Και κλείνοντας, μεγάλο παιχνίδι στο Wimbledon. Μεγάλο παιχνίδι προημιτελικός. Ο Τζόκοβιτς κέρδισε τον Καναδό, τον Αλιασίμ Όγκερ, 3-2 σετ. Πόση ώρα κράτησε το μάτς?
0: 5
2: ώρες και 14 λεπτά. Πήρε το πρώτο 7-6 ο Τζόκοβιτς, 6-3 ισοφάρισε ο Καναδός, 6-3 ο Τζόκοβιτς, 7-6 ο Τζόκοβιτς, 7-6 ο Καναδός, έγινε το 2-2 και στο τέλος 7-6 ο Νόβακ πέρασε.
0: Έχει tie break, έτσι δεν έχουν, τα έχουν αλλάξει αυτά.
2: Όχι, έχει tie break, δεν τα έχουν αλλάξει.
0: Ξέρω εγώ.
2: Με τον Τζόκοβιτς να κάνει μια επική εμφάνιση και να πάει τώρα στον ημιτελικό κόντρα στο νούμερο 1 του κόσμου, στον Σίνερ, τον Γιάννικ Σίνερ. Μεγάλος αγώνας, πολύ μεγάλος αγώνας, που κάποια στιγμή χάζευα τον αγώνα αυτό, γιατί ήταν και ο Τζιβελεκίδης και μου ζάλιζε το κεφάλι, που του αρέσει το τένις και το αλπικό σκι.
0: Υπάρχει μια συγκλονιστική φωτογραφία του Φέντερερ,
2: ναι,
0: που έχουν αδειάσει τα VIP, έχουν πάει όλοι για δείπνο,
2: ναι,
0: και έχει μείνει μόνο ο Φέντερερ να δεν βλέπει το παιχνίδι.
2: Εντάξει. Βέβαια, 5 ώρες και να
0: τεκυρά. Γιατί είναι φίλο Φέντερερ.
2: Είναι ο Φέντερερ.
0: Είναι ο Φέντερερ.
2: Αυτό. Τι φάγανε, είπες?
0: Ναι, εννοείται.
2: Πείτα αύριο, με βούτυρο, μα βαριά.
0: Θα περιμένεις αύριο με κατσαμπέκι.
2: Όπου, βαριά, βαριά φάγανε.
0: Αύριο, πολύ. Ναι, καλά. Να μην έτρωγες άμα σου είχαν τραπέζι.
2: Όχι, ναι, τι.
0: Να μην έτρωγες άμα σου είχαν τραπέζι.
2: Βαριά, βαριά.
0: Έλα, φύγαμε.
2: Λοιπόν, γεια σας, καλή συνέχεια. Να έχεστε.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Έλα, για σένα το βάλαμε.
1: Ναι,
0: πείτε. Φωνάζει ρίτσα αυτό.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό, είναι ότι το ζητάω εγώ. Κατάλαβε τι είναι. Δεν είναι ότι το βάλανε. Το ζήτησα.
0: Καλημέρα σα.
1: Καλή σα ημέρα.
0: Μετά τι 10.
1: Εδώ είμαστε και Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντας, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 με τον Γιώργο Παγάνη.
0: Ρίτσα Πιζόγλη βεβαίως, γιατί είναι η οικοδέσποινα εδώ σε αυτό το δίωρο.
1: Καλά, καλά.
0: Έχουμε Κατερίνα Μπουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Εμείς βουγιουκλείωτε εκεί στο 2.1200-8.200. Προσέξτε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Είμαστε
0: ευγενικοί μαζί της.
1: Κουκλάκι, μανκέν.
0: Θα βγω έξω και θα την συνδράμω. Απαντάω εγώ στα τηλέφωνα.
1: Μπορείτε να στείλετε και mail στο papakirialfm.gr, το ξέρετε το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει Επιτασιοπούλου.

0: Από πού θες να ξεκινήσουμε, από πού να το πάρουμε και πού να τα αφήσουμε.
1: Εκτός ημέρησας διάταξη, να σου πω ότι είμαι πολύ συγκινημένος με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος στα 41 παίζει στο Μουντιάλ.
0: Και πώς παίζει, έτσι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα παίζει για 10 χρόνια ακόμα. Υποθέτω ότι είναι το τελευταίο του Μουντιάλ.
0: Στο Μουντιάλ, όχι. Στο Μουντιάλ, ναι. Αλλά δεν υπάρχουν μόνο το Μουντιάλ, υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί αγώνες.
1: Γιατί
0: υπάρχουν
1: είναι κύπελα. Και πολλοί κόσμος ταυτισμένος μαζί του και εδώ στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι εμείς τον είχαμε κάνει πρώτη να κλάψει το 2004, θέλω να σου πω, και εκεί στην Πορτογαλία, στο σπίτι. Το πρώτο ευρωπαϊκό που είχαμε
0: το
1: πάρει.
0: Το θέμα είναι η φυσική του κατάσταση, οι δυνατότητές σου, ότι τα 41 είναι σαν να είναι 21.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: το έχεις και εσύ αυτό.
1: Τι πράγμα.
0: Αυτό λέω το ηλικιακό, το έχεις και εσύ.
1: Όχι, δεν το έχω. Εγώ δεν το έχω.
0: Γιατί εμάς μας βαραίνουν τα χρόνια περισσότερο από ότι είναι τα ίδια τα χρόνια. Κατάλαβες, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σαν να είναι ρομπότ.
1: Και το άλλο που θέλω να σου πω, Ρίτσα, γιατί είναι γνωστό ότι εσύ έχεις και ψύχρεμη ματιά, πολιτισμένη ματιά, ρε παιδί μου. Είσαι χαμογελαστή. Αυτό που ο Κασελάκη έχει γίνει από συνάγωγο, γιατί έπαιξε τέννις με τον Άντωνη Γεωργιάδη, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Καλά, εντάξει τώρα, έπαιξε τέννις
1: και το καταλαβαίνω.
0: Ναι. Εντάξει. Είναι προσυζήτηση, αλλά προσυζήτηση. Και τελεία.
1: Ότι μπορείς να συζητάς με τον αντίπαλό σου ή τον ιδεολογικό σου αντίπαλο, να κουβεντιάζεις, ακόμα κι αν. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, θες να πάει να πιεις ένα ποτό, θες να πάει να παίξεις τένις, θες να πάει να παίξεις μπάσκετ, θες να κάνεις κάτι να κάνεις. Είναι μια αρχή. Εδώ το κανονικό, η κανονικότητα είναι η μπιζόγλη να πέντε. Ω, δεν θέλω να τη βλέπω. Ούτε ζωγραφιστή.
0: Έχουμε δει συναντήσεις, επίσημα γεύματα, δείπνα. Έχουμε δει εκδηλώσεις όπου βρίσκονται αντίπαλοι και δεν δίνουν το χέρι ο ένας στον άλλον. Άρα αυτό
1: είναι,
0: δεν είναι
1: κανονικό.
0: Όχι, αυτό δεν είναι το κανονικό.
1: Α, μπράβο. Μπας και μάθει και ο κόσμος λίγο. Γιατί ξεκίνησε η ιστορία αυτή από τους πολιτικούς. Μετά πέρασε, σου θυμίζω, και στην κοινωνία. Θυμάμαι παράδειγμα, ξέρω εγώ, να περνάει ο ένας, να περνάει ο άλλος πολιτικός, να είναι απέναντι μια κυρία, ένας κύριος, και να λέει: δεν σου δίνει το χέρι. Δεν σου δίνει το χέρι.
0: Ναι.
1: Δες μια καλή μέρα. Δες μια καλή μέρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Τα προβλήματα όλους μας αφορούν. Η λογική του αφήνω πίσω αυτούς που δεν είναι δική μου μας έχει κάνει ζημιά εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Μήπως να το ξεπεράσουμε κάποια στιγμή.
0: Επίσης η χαιρετούρα και το χειροκρότημα δεν είναι και απαραίτητο. Βλέπεις ένα πολιτικό, δεν είναι ανάγκη να εξταθείς ή να το χαιρετήσεις ή να τον φωνάξεις ή οτιδήποτε. Δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Έξω η κίνηση είναι στα καλύτερά της, να ξέρετε. Είναι χειρότερα από ό,τι χθες. Θα έρθει σε λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος να μας τα πει. Πολύ χειρότερα.
1: Πώς τα λέγαμε αυτά παλιά, εμείς οι ρεπόρτερ σε εσάς τους παρουσιαστές.
0: Για πες μου, πώς τα λέγατε. Πώς μας τα λέγατε, για πες μου.
1: Κίνηση σε βαθμό ακινησίας.
0: Κίνηση σε βαθμό ακινησίας. Και η Κηφισίας και η Αττική Οδός και πολλοί δρόμοι ακόμα. Νόμιζα ότι κάπως έχει χαλαρώσει που έχουν κλείσει τα σχολεία, αλλά δεν έχει γίνει αυτό.
1: Να χαλαρώσει, δεν χαλαρώνει ποτέ. Η Αθήνα είναι 4,5 εκατομμύρια, πόσο είναι 5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Βάλε τα αυτοκίνητα να δεις πόσα έχουν αυξηθεί.
0: Πάμε να το.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε να το. Σήμερα είναι το τετατέτ Τραμπ Ερντογάν. Και έχει κάτι αποκαλύψεις ο Αμερικανικός τύπος, ότι μάλλον θα εκφράσει ο Ντόναλντ Τραμπ την πρόθεσή του να επιτρέψει στην Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα των F-35.
1: Ότι είναι έτοιμος να προωθήσει.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να προωθήσει το αίτημα της Τουρκίας για επανένταξη στο πρόγραμμα F-35. Θυμίζω απλώς ότι αυτός που έβγαλε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 ήταν ο ίδιος ο Τραμπ το 2019 πριν τον Biden.
0: Ναι, με τους S-400.
1: Εξαιτίας της αγοράς των S-400, που είναι το ρωσικό πυραυλικό σύστημα. Και ενεργοποιήθηκε ο νόμος Κάτσα, που είναι συνέπειες για αυτούς που αγοράζουν, που είναι στο ΝΑΤΟ ή σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπλα από αντίπαλο. Με τις γνωστές συνέπειες, δηλαδή μπλοκάρουν την Τουρκία μέχρι σήμερα στα F-35. Είχαν δώσει και μάλιστα προκαταβολή οι Τούρκοι. Και τώρα έρχεται ο Τραμπ και λέει: εγώ θέλω πάρα πολύ να σας ξαναβάλω στο πρόγραμμα.
0: Βέβαια, η διαδικασία, το έχουμε πει πολλές φορές, το ξέρει και ο κόσμος, περνά υποχρεωτικά
1: από το
0: Κογκρέσο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αλλά και μόνο η πρόθεση. Βέβαια, και το πρωί πριν αναχωρήσει ή αναχωρώντας τα ξημερώματα για να πάει στην Τουρκία, είπε ότι πάω εκεί γιατί είναι ο φίλος μου Ερντογάν. Δεν θα πήγαινα. Δεν τους θέλω έτσι κι αλλιώς. Δεν τους θέλω με τα αμυντικά, δεν με βοήθησαν στον πόλεμο.
1: Ποιος?
0: Έτσι λέει ο Τραμπ, δεν με βοήθησε το ΝΑΤΟ στον πόλεμο.
1: Το ΝΑΤΟ, ναι. Λέει ότι ο Ερντογάν τον βοήθησε.
0: Ναι.
1: Και εγώ διαβάζω και ακούω ότι δεν τον βοήθησε απλώς, τον εκβίασε. Του είπε ότι εγώ, αν δεν με βοηθήσει σε 2-3-4 πράγματα,
0: θα στρέψω το βλέμμα μου.
1: Θα είμαι με το Ιράν.
0: Ναι,
1: όχι, θα είμαι με το Ιράν.
0: Ναι,
1: και θυμίζω ότι του είχαν ρίξει και 4 πυράβλους οι Ιρανοί του Ερντογάν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, αν βέβαια ο εκβιασμός μετράει, αλλά είπαμε, ο Τραμπ έχει μια δική του λογική. Απλώς να πω, για να μην λένε μετά, βάλε τα αυτοκίνητα να δεις πόσα έχουν αυξηθεί.
0: Πάμε να το.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε να το. Σήμερα είναι το τετατέτ Τραμπ Ερντογάν. Και έχει κάτι αποκαλύψεις ο Αμερικανικός τύπος, ότι μάλλον θα εκφράσει ο Ντόναλντ Τραμπ την πρόθεσή του να επιτρέψει στην Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα των F-35.
1: Ότι είναι έτοιμος ναι. να προωθήσει,
0: ναι.
1: ο Τραμπ είναι ναι. έτοιμος να προωθήσει το αίτημα της Τουρκίας για επανένταξη στο ναι. πρόγραμμα F-35. Θυμίζω απλώς ότι αυτός που έβγαλε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 ήταν ο ίδιος ο Τραμπ το 2019 πριν τον Biden.
0: Ναι, με τους S-400.
1: Εξαιτίας της αγοράς των S-400 που είναι το ρωσικό πυραυλικό σύστημα. Και ενεργοποιήθηκε ο νόμος Κάτσα που είναι συνέπειες για αυτούς που αγοράζουν, που είναι στο ΝΑΤΟ ή σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπλα από αντίπαλο. Με τις γνωστές συνέπειες, δηλαδή μπλοκάρουν την Τουρκία μέχρι σήμερα στα F-35. Είχαν δώσει και μάλιστα προκαταβολή οι Τούρκοι. Και τώρα έρχεται ο Τραμπ και λέει: εγώ θέλω πάρα πολύ να σας ξαναβάλω στο πρόγραμμα.
0: Βέβαια η διαδικασία, το έχουμε πει πολλές φορές, το ξέρει και ο κόσμος, περνά υποχρεωτικά
1: από το
0: Κογκρέσο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αλλά και μόνο η πρόθεση. Βέβαια και το πρωί πριν αναχωρήσει ή αναχωρώντας τα ξημερώματα για να πάει στην Τουρκία, είπε ότι πάω εκεί γιατί είναι ο φίλος μου Ερντογάν. Δεν θα πήγαινα. Δεν τους θέλω έτσι κι αλλιώς. Δεν τους θέλω με τα αμυντικά, δεν μου βοήθησαν στον πόλεμο.
1: Ποιος?
0: Έτσι λέει ο Τραμπ, δεν με βοήθησε το ΝΑΤΟ στον πόλεμο.
1: Το ΝΑΤΟ, ναι. Λέει ότι ο Ερντογάν τον βοήθησε.
0: Ναι.
1: Και εγώ.

0: Διατραπή. Ήταν ο ίδιος ο Τραμπ το 2019 πριν τον Biden.
1: Ναι, με τους S400.
0: Εξαιτίας της αγοράς των S400 που είναι το ρωσικό πυραυλικό σύστημα. Και ενεργοποιήθηκε ο νόμος Κάτσα που είναι συνέπειες για αυτούς που αγοράζουν, που είναι στο ΝΑΤΟ ή σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπλα από αντίπαλο. Με τις γνωστές συνέπειες, δηλαδή μπλοκάρουν την Τουρκία μέχρι σήμερα στα F-35. Είχαν δώσει και μάλιστα προκαταβολή οι Τούρκοι. Και τώρα έρχεται ο Τραμπ και λέει: εγώ θέλω πάρα πολύ να σας ξαναβάλω στο πρόγραμμα.
1: Βέβαια, η διαδικασία, το έχουμε πει πολλές φορές, το ξέρει και ο κόσμος, περνά υποχρεωτικά
0: από το
1: Κογκρέσο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αλλά και μόνο η πρόθεση. Βέβαια, και το πρωί πριν αναχωρήσει ή αναχωρώντας τα ξημερώματα για να πάει στην Τουρκία, είπε ότι πάω εκεί γιατί είναι ο φίλος μου Ερντογάν. Δεν θα πήγαινα. Δεν τους θέλω έτσι κι αλλιώς. Δεν τους θέλω με τα αμυντικά, δεν με βοήθησαν στον πόλεμο.
0: Ποιος?
1: Έτσι λέει ο Τραμπ. Δεν με βοήθησε το ΝΑΤΟ στον πόλεμο.
0: Το ΝΑΤΟ, ναι. Λέει ότι ο Ερντογάν τον βοήθησε.
1: Ναι.
0: Και εγώ διαβάζω και ακούω ότι δεν τον βοήθησε απλώς, τον εκβίασε. Του είπε ότι εγώ αν δεν με βοηθήσει σε 2-3-4 πράγματα.
1: Θα στρέψω το βλέμμα μου.
0: Θα είμαι με το Ιράν.
1: Ναι,
0: όχι, θα είμαι με το Ιράν.
1: Ναι,
0: και θυμίζω ότι του είχαν ρίξει και 4 πυράβλους οι Ιρανοί του Ερντογάν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, αν βέβαια ο εκβιασμός μετράει, αλλά είπαμε, ο Τραμπ έχει μια δική του λογική. Απλώς να πω για να μην λένε μετά, γιατί έχουν ξεκινήσει ήδη να στέλνουν μηνύματα οι φίλοι μας και να είναι καλά. Στούντιο παπάκυριαλεφήμ.gr για τα μηνύματά σας. Εδώ υπάρχει το εξής. Βλέπεις ότι η πολιτική και η εξωτερική πολιτική είναι ένα πράγμα δυναμικό.
1: Ναι.
0: Οι συνθήκες αλλάζουν συνέχεια. Εγώ επιμένω σε αυτό που είπα χθες, ότι ο Τραμπ ακόμα και σήμερα από το 19 προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη που έκανε τότε με τους S400.
1: Έχεις δίκιο. Σου είπα ότι έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Και στάθηκε πάνω σε δύο βάρκες.
1: Ναι,
0: έβαλε
1: ναι.
0: Το ένα πόδι στις ΗΠΑ. Εκεί ήταν το σε άλλο στο ΝΑΤΟ. Το άλλο πήγε και το έβαλε στο
1: απλώς επειδή
0: ρωσικό
1: πολιτικά
0: περιβάλλον.
1: Και διεθνώς δεν παίζουμε πια με κανόνες. Παίζουμε στη διαδικασία του απρόβλεπτου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι ένας απρόβλεπτος πρόεδρος με απρόβλεπτες εκκλησίες, με απρόβλεπτες δηλώσεις και με απρόβλεπτες κατευθύνσεις.
0: Ωστόσο. Θα ήταν, πώς να το πω τώρα, καταστροφικό να γνωρίσουμε την πραγματικότητα. Δηλαδή, είδα τα πλάνα, δεν ξέρω αν τα είδες και εσύ. Συμπέγανε, τα έπαιξε κιόλας, νομίζω, χθες ήταν. Αν τα πρόλαβες στο δελτίο.
1: Τι απλάνα.
0: Του Μαρκ Ρούτε που έπιασε από το χεράκι τον Ερντογάν και πηγαίνανε σαν ερωτευμένο ζευγάρι.
1: Δεν τα πρόλαβα, όχι.
0: Ωραία.
1: Δεν τα πρόλαβα μετά. Είχε γίνει συνάντηση, αλλά δεν την πρόλαβα, ναι.
0: Θυμίζω ότι ανάλογες ήταν οι διαθέσεις και του προκατόχου του Ρούτε στο ΝΑΤΟ, του προηγούμενου Γενικού Γραμματέα. Διότι η Τουρκία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ, προφανώς. Διότι η Τουρκία δίνει ευκαιρίες και είναι μια χώρα εκεί που το ΝΑΤΟ τη βλέπει και την υπολογίζει σε κάθε πράγμα που συμβαίνει στην περιοχή. Και το άλλο το οποίο θα το πω για να μην λέτε μετά ότι δεν τα είπα, προφανώς και οι Γάλλοι μπαίνουν σε μια διαδικασία να επαναπροσδιορίσουν, λέει, τις σχέσεις τους με την Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό θυμίζω ότι σημαίνει πως υπάρχουν κάτι πύραυλοι οι οποίοι μπορούν να πλήξουν τα Ραφάλ. Αυτούς ζητάει ο Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν τοποθετείται σε μια λογική «εξοπλίστε με», αλλά δεν μπαίνει όμως σε καμία δέσμευση απέναντι στην Ελλάδα ή απέναντι σε αυτά που αυτός θεωρεί προσωπικά του ή εθνικά του συμφέροντα.
1: Γι' αυτό έγινε και η παρέμβαση Νετανιάχου εχθές. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Αυτό λίγο έως πολύ είπε. Αυτό
0: ο οποίος Νετανιάχου, γιατί είναι πάντα ένα θέμα ο Νετανιάχου απογνώστης στην Ελλάδα, έβαλε θέμα στον Τραμπ για τα F-35 και θύμισε αυτό που συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή τις κρίσεις που προκαλεί η Τουρκία.
1: Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Τα ίδια πράγματα. Το συμπέρασμα γενικά είναι ότι ο πρόεδρος μπορεί να ανοίξει τον δρόμο, δηλαδή να πει θέλω, αλλά δεν μπορεί να το παραδώσει τα αεροσκάφη έτσι κι αλλιώς. Για να μπει η Τουρκία στα F-35. Πρέπει να λυθεί το θέμα με τους S400. Να πιστοποιηθεί επίσημα από την Αμερικανική κυβέρνηση και να μην υπάρχει το μπλοκάρισμα από το Κογκρέσο. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς έχει τρία στάδια.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν θα λυθεί. Δεν το γνωρίζω. Αλλά ενδεχομένως να περνάει ο δρόμος, ξέρεις, από Μόσχα. Δηλαδή να δεχθεί ο Πούτιν να πάρει πίσω τους S400 και να δώσει χρήματα στους Τούρκους ή να μην δώσει χρήματα στους Τούρκους. Μπορεί αυτό να είναι μια αναγκαιότητα στη διάρκεια της πορείας.
1: Όπως και να έχει, θέλει χρόνο αυτό.
0: Σαφώς.
1: Θέλει χρόνο, ναι.
0: Δεν τελειώνεις λοιπόν τις, πώς το λένε, δεν τελειώνεις με έναν αντίπαλο. Δεν είμαστε εμείς αντίπαλοι του Ερντογάν. Αυτός βάζει τις γαλάζιες πατρίδες και όλο αυτό τον αναθεωρητισμό πάνω στον οποίο πορεύεται. Και απειλεί όχι μόνο εμάς. Απλώς θυμίζω, γιατί συζητάμε για την πολυδιάστατη πολιτική του Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι αυτός ο οποίος έχει στρατό στη Λιβύη. Είναι αυτός ο οποίος επηρεάζει και κινεί τα νήματα στη Συρία. Με αυτούς εκεί τους Κυριλέμου Τζαχεντίνη, οι οποίοι παλιά πέρανε κεφάλια, τώρα έρχονται στην Ευρώπη και συζητούν με τους ηγέτες της Ευρώπης.
1: Με κουστούμι, παρακαλώ.
0: Με κουστούμι, βάλιστα. Είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί την ένταση και τις απειλές στο Αιγαίο, στη

0: στην Κύπρο και είναι αυτός ο οποίος συζητά με Ευρωπαίους ανοιχτά για το πώς θα προμηθευτεί ή πώς θα προμηθεύσει με πολεμικό υλικό δυτικές βιομηχανίες. Τα βάζω αυτά στο τραπέζι.
1: Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Καλώς ήταν.
2: Αρκετά φορτωμένη μέρα.
1: Το είδαμε.
2: Ωραίες χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού, από τέψο τη Λένορμαν μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από το ύψο του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στου δρόμου περιμετρικά του Συντάγματο και στην Ομόνια, στη Σμάρνη και στα Δίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδο Συγκρού από το ύψο τη Λαγουμτζή. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο τη Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα και από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Και αυτή την ώρα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάλιρο και στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από τον κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Και 5-10 λεπτών σημαίνονται καθυστερήσεις από τον κόμμο Πλακεντίας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Είναι χειρότερα από χθες, δεν σου το είπα.
0: Πολύ χειρότερα. Είναι.
1: Πολύ χειρότερα. Πολύ χειρότερα. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.
0: Νομίζω ότι κάποιοι ξεσκράτησαν και το πρωινό της Δευτέρας. Και γι' αυτό βλέπουμε σήμερα. Έχουν επανέλθει.
1: Και βγήκαν την Τρίτη. Ωραία ιδέα είναι αυτή, μ' αρέσει. Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι το ΝΑΤΟ. Ένα δεύτερο είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Έτσι, μην το ξεχνάμε τον Αντώνη Σαμαρά. Κατέθεσε αίτηση στον εισαγγελέα του Αρεπάγου ζητώντας την πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης της παγίδευσης του τηλεφώνου του με το λογισμικό Πρέταντορ. Έγινε ένας μικρός χαμός και από την κυβέρνηση πλέον. Είναι με τοπική, καθαρή, ξεκάθαρη. Δεν είναι κάτι άλλο.
0: Ωραία το λες, γιατί εγώ θυμάμαι που το κουβεντιάζαμε χθες το πρωί και σου λέγα, αρέσει η Ρίτσα, προσπαθώ να καταλάβω ποιοι θα αντιπαρατεθούν. Και δεν ξέρω, ενδεχομένως ήμουν πίσω, διότι είδα χθες και κορυφαία στελέχη της, του κόμματος.
1: Βεβαίως.
0: Και της κυβέρνησης, ναι, να βρίσκονται απέναντι στην πρώτη γραμμή και να πυροβολούν προς τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Και τον κύριο Μαρινάκη είπε για την υπόθεση του 23.
0: Και ο κ. Βορύδης.
1: Και ο κ. Βορύδης.
0: Και ο Άδωνος Γεωργιάδης.
1: Ναι, ναι.
0: Και άλλοι επίσης.
1: Ναι, ναι. Αλλά απλά σου λέω ότι θύμισε το αυτό το 23, ότι το 23 ήταν υποψήφιος ο κ. Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία που το σκάνδαλο έσκασε το 22. Και έγινε, απάντησε βέβαια και η πλευρά του κ. Σαμαρά ότι τη σχέση έχει αυτό. Ναι. Και απάντησε και η αντιπολίτευση. Γιατί συνδέουμε το ότι ήταν κάποιος, δηλαδή υπάρχει. Το ξέρανε και. Καταλαβαίνεις, υπάρχει ένα άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι παραδοχή αυτό, δηλαδή τι σημαίνει.
0: Ναι, ωραία, εντάξει. Εγώ καταλαβαίνω με αυτές τις κινήσεις που κάνει ο κ. Σαμαράς ότι έχει πάρει την απόφασή του. Δεν πιστεύω, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν πλέον ότι σκέφτεται αν θα κινηθεί ή όχι. Νομίζω ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του και νομίζω ότι πηγαίνει σε κόμμα. Η Αμαλία Κάτσου νωρίτερα έδωσε και όνομα κιόλας. Το ρεπορτάζ της.
1: Ναι.
0: Είπε Παλάς, νομίζω.
1: Παλάς.
0: Παλάς. Νομίζω και εγώ ότι εκεί πηγαίνει. Ακούω για κινήσεις που κάνει και στην Πελοπόννησο και στη Βόρεια Ελλάδα. Αν έχει αξία αυτό που θα πω, είναι, δεν ξέρω ποια θα είναι η συμμετοχή, πρόσεξε, πρώην καραμαλικών στελεχών ή στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ήταν υπουργοί ενδεχομένως κάποιοι στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, ή έχουν συνδυάσει την πολιτική τους παρουσία με τον Καραμαλή. Δεν ξέρω ποια θα είναι η συμμετοχή.
1: Έχει σημασία και ο ρόλος των αυτοδιοικητικών, ε?
0: Ναι.
1: Γιατί η κυβέρνηση έχει θέσει ως όρο συγκεκριμένο πράγμα για να πάνε να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Ναι. Ενώ εκείνος μπορεί να μην θέτει τέτοιο όρο. Ελάτε μαζί μου και θα δούμε. Δεν χρειάζεται να παραιτηθείτε από τη θέση σας. Και νομίζω ότι έχει αρκετούς αυτοδιοικητικούς που βλέπει.
0: Ωραία το λες αυτό.
1: Ναι.
0: Και ακούω ότι γίνονται και συζητήσεις και με κάποιους που όταν ο κ. Σαμαράς ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, ήταν για αυτούς κόκκινο πανί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή βγαίνανε στα κανάλια και στις πλατφόρμες και τον βρίζανε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κανονικά τον βρίζανε. Εντάξει, αυτά βέβαια στην πολιτική αλλάζουν, όπως ξέρεις.
1: Πάρα πολύ ρευστά.
0: Μπορεί
1: πολύ
0: να είσαι αγκαλιά με κάποιον και να έχεις και φωτογραφία κιόλας και σε 4, 5, 10 χρόνια να πυροβολείς απέναντί του.
1: Καλά, είναι όλο ρευστό. Εκείνη την εποχή ήταν καλά, μετά δεν είναι καλά. Αλλάζει το πράγμα. Καλημέρα, Ιάσονα. Έχουμε τον Ιάσονα Τσόλη που μας στέλνει μήνυμα, τον καλό μας συνάδελφο. Γεια σου, Ιάσονα.
0: Γεια σου, Ιάσονα. Αυτό το οποίο νομίζω πρέπει να απαντηθεί και πήγε κιόλας. Βέβαια, εμείς βιαζόμαστε. Δεν σημαίνει ότι βιάζεται και η επιστήμη που ασχολείται με τις δημοσκοπικές καταγραφές είναι αν ο κύριος Σαμαράς πράγματι έχει αποφασίσει ότι πηγαίνει στην ίδρυση του κόμματος, ποια θα είναι η ζημιά που θα προκαλέσει η Νέα Δημοκρατία, ποιος θα είναι ο κόσμος ο οποίος ενδεχομένως.
1: Από πού θα πάρει δεξαμενές, λες τώρα. Ναι. Δεξαμενές. Ναι. Φαντάζομαι δεν είναι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό
1: υποθέτω ότι έχει και από αλλού δεξαμενές. Και από τη Νίκη, ό,τι μπορεί. Δηλαδή είναι και άλλα κόμματα. Ίσως και από τον κύριο Βελόπουλο.
0: Ναι, αλλά εκεί είναι αρκετός ο κόσμος. Δηλαδή είναι αρκετά τα κόμματα. Γιατί έχεις και την κυρία Καριστιανό,
1: και την κυρία
0: έχεις τον κύριο Βελόπουλο, έχει την κυρία Λατινοπούλου.
1: Την κυρία Λατινοπούλου, σωστά.
0: Και στη Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι ισχυρή. Και τα τρία αυτά κόμματα είναι ισχυρά. Και ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Λατινοπούλου και η κυρία Καριστιανό.
1: Είχαμε και μια νέα δημοσκόπηση εχθές, από την είδαμε τις interview.
0: Τις interview, ναι.
1: Ναι. 13% είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάς. Και ένα στοιχείο που κρατάμε είναι διαφορετικό σε σχέση με άλλες δημοσκοπήσεις, ότι ένας στους δύο θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Συνήθως ήταν άλλο αυτό το ποσοστό. Mm-hmm. Ήταν διαφορετικό. Ήταν πολύ περισσότεροι εκείνοι που δεν θέλαν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τώρα είναι ένας στους δύο. Έχει ένα προβάδισμα, ξεπερνά δηλαδή έτσι πως φαίνεται, 30% είναι η Δημοκρατία, έχει ακολουθεί νομίζω η Ελλάς 17,4, Πασόκ 12,3, Ελληνική Λύση 8,8, Ελπίδα 7,4 και ΚΚΕ 5,5. Η Φωνή Λογικής 3,1, Πλεύση 3, Μέρα 25 2,9 και Δημοκράτες του κ. Κασελάκη, που τον ανέφερες προηγουμένως, 2,5%.
0: Ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ 0,7%, έτσι κι αλλιώς είναι προς τα 6.
0: Η Νέα Αριστερά νομίζω στο
1: 0,6. 0,6.
0: Ναι, θα έρχονται δημοσκοπήσεις, είναι σαφές αυτό. Εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι η κυρία Λατινοπούλου είναι στο 3,1% σε αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Ναι.
0: Και το άλλο το οποίο επίσης με εντυπωσιάζει είναι.
1: Εννοείς ότι είναι ψηλότερα από τις άλλες?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι, αν δεις, είναι 0,1 πάνω από την Πλεύση Ελευθερίας.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι 0,1, σωστά.
0: Και εσύ. Το Πασόκ το οποίο είναι τρίτο, εδώ.
1: Είναι τρίτο. 12,3%. Η Ελληνική Λύση πάει μετά στο 8,8. Ελλάς είναι 17,4. Είναι σχετικά λίγο πιο πάνω από τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι έχει μια τάση ανώδυνη. Καλά, δεν είμαστε και επιστήμονες ειδικοί στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό φαίνεται. Και το έβριμα αυτό που σου είπα, 49-44, για κυβέρνηση συνεργασίας ή αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι από αυτή τη δημοσκόπηση που μόλις περιέγραψες, ανέφερες, αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε ως επιτοπλίστων. Τα ποσοστά και αυτά είναι δυναμικά. Απλά εγώ δεν βλέπω πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή βλέπω κάποιους που λένε ότι κάτσε να δούμε ποιος θα είναι πρώτο κόμμα. Okay. Αυτό για να συμβεί και να αλλάξει κάτι εκεί, πρέπει να έχουμε, ρε παιδί μου, μια συντακτική εξέλιξη. Εγώ δεν τη βλέπω τη συντακτική εξέλιξη. Δηλαδή να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη πρώτος, εννοώ τώρα τους επόμενους μήνες.
1: Υπάρχει η απόλυτη ανατροπή, λες, που δεν είναι.
0: Δεν προκύπτει δημοσκοπικά. Απ' την άλλη, βεβαίως, έχει έρθει και έχει. Νομίζω με σαφήνεια βρίσκεται στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης δημοσκοπικά, όχι κοινοβουλευτικά. Αλλά θυμίζω τα ποσοστά του 2023 ήταν 17,8. Τώρα εδώ τι του δίνει η interview.
1: 17,1 είναι.
0: 17,1.
1: Δηλαδή
0: είναι στα ποσοστά του κυρίου Τσίπρα.
1: 17,4. Στα ποσοστά του είναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Διευθυντική Συμμαχία με Τσίπρα επικεφαλής το 2023 το καλοκαίρι είχε καταγράψει 17,8.
1: Ναι.
0: Σε αυτά τα ποσοστά είναι.
1: Σε αυτά τα ποσοστά.
0: Το Πασόκ είναι, είπες εδώ, στο 12,3. Εκεί, κοντά στην περιοχή που ήταν και το 23. Θέλω να πω ότι.
1: Δεν βλέπεις συνταρακτικές αλλαγές σε σχέση με το 23. Ναι.
0: Δεν τις βλέπω. Και δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να πω, α, έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, κάτσε να δω. Θα πάρει, καταρχάς, θα πάρει αυτούς που είχε.
1: Ναι, βρε, αυτή είναι η δική μου άποψη. Εσύ το λες μόνος ότι υπάρχει κάτι δυναμικό στην πολιτική. Ξέρεις, ναι. Μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Ναι. Και η ολότητα των προγραμμάτων, γιατί τώρα βλέπουμε αποσπασματικά και από την Ελλάς.
0: Αν έρθει ο Σαμαράς και πάρει ένα 7% και από το 7% το 5 είναι από τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς και εδώ αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι, αν έρθει ένα κόμμα Σαμαρά, εννοώ.
1: Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίζετε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, το 79% λέει καθόλου, πολύ το 6%, αρκετά το 6%. Δηλαδή έχει ένα ποσοστό περίπου αυτό που λες 6-7%. Mm-hmm. Mm-hmm. Έτσι φαίνεται.
0: Είναι πάντως ένας αριθμός που το συζητάνε πολύ συνήθως συνεργάτες εδώ και μήνες. Από ό,τι ακούω.
1: Ναι.
0: Το 7.
1: Ναι. Ότι εκεί το υπολογίζουν.
0: Εκεί το υπολογίζουν.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτά βέβαια. Δεν μπορείς να ξέρεις αν θα μείνουν έτσι. Αυτά αποφασίζει ο ελληνικός λαός με ποιο τρόπο θα τα χειριστεί. Εγώ περιμένω βέβαια να δω τους επόμενους μήνες. Ξέρεις γιατί κάθεται λίγο και η σκόνη και είναι και το καλοκαίρι. Αν αυτή η έναξη του ανεπίσημου προεκλογικού αγώνα θα κουράσει ή θα φθείρει αυτούς που μπήκανε στη διαδικασία. Δεν αναφέρουμε τόσο τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει και μια εκπαίδευση, μια παράδοση, είναι πρώην πρωθυπουργός και έχει ένα μηχανισμό ο οποίος είναι δημοπόλεμος. Αναφέρομαι κυρίως στο κόμμα της κυρίας Καριστιανό.
1: Α, εννοείς ότι είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, αν όντως πάμε στην άνοιξη του 27 για τις εκλογές.
0: Φύρεται.
1: Υπάρχει μια φθορά. Ναι, μπορεί να υπάρχει και αυτό. Ναι, υπάρχει μια φθορά. Μπορεί να λειτουργήσει και αντίθετα δηλαδή. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Να σου πω ότι ενημερώθηκα στο διάλειμμα. Έρχεται τη στιγμή.
0: Κάνει ρεπορτάζ, κάνει δουλειά. Πάνω κατά πάνω που λέει και ο Ρογκάκος. Έχει πέσει για πέσει.
1: Έρχεται τις επόμενες μέρες. Μαθαίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Μία μέτρηση που βάζει το ερώτημα αυτό που λέγαμε πριν.
0: Α, ναι.
1: Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Με πιέζει.
0: Εδώ έχει κάτι παραπάνω. Τι αυτό, εκεί θα μείνει.
1: Εκεί μένω.
0: Αφού πέφτεις κατά πάνω στο, αφού πέφτεις κατά πάνω στο ρεπορτάζ, δώσε και λίγο παραπάνω. Μην δίνεις μόνο τυράκι.
1: Οι πληροφορίες μου γενικότερα, τώρα, άμα θες, μπορείς να τις πετάξεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, πάντως πάνω κάτω εκεί στις ευρωεκλογές είναι τα κόμματα, τα ποσοστά τους. Είναι.
0: Αυτό που έλεγες νωρίτερα, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί είναι το ρεπορτάζ. Δεν θα μας πει τίποτα
1: παραπάνω. Παραπάνω δεν μπορώ να πω.
0: Καλά.
1: Θα με πλακώσει το ξύλο άλλο, καταλάβες.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, τον τομεάρχη εργασίας της Ελληνικής Αριστερής στην παράταξη. Είχαν μια συνέντευξη χθες, είπαν πολλά και θέλουμε να μας τα παρουσιάσει και εδώ. Όμως, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Καθαρή τοποθέτηση μου λέει και δεν λέω παραπάνω. Τελειώνω εδώ.
0: Τίποτα, τίποτα. Πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ, Κατερίνα, έχει πέσει.
1: Λοιπόν, στο ίδιο περιβάλλον, η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται ακόμα παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια να διεκδικήσετε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.
0: Και βεβαίως μην χάσετε ούτε αυτή την Κυριακή τη δυνατή Real News. Μαζί η χαμένη βαλίτσα, η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από την δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έχεις να πεις κάτι παραπάνω για τη Real News?
1: Έρχεται η Real News, να σας πω εγώ, έρχεται με αποκλειστικά και έρχεται και με συνεντεύξεις και είναι βέβαια θα συζητάτε όπως συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο από το Σάββατο βράδυ.
0: Για τον κύριο Σγουρό δεν είπαμε τίποτα.
1: Ναι, και πάμε να κουβεντιάσουμε απλά να πω στο φίλο μου το Στέλιο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος χαρακτηρίζει τον εαυτό του ήπιο και αντικειμενικό. Και με ένα αποκειμενικό λέει το 2023 το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν 41%. Αφού τα άλλα κόμματα έχουν σήμερα τα ίδια ποσοστά με αυτά του 2023, τώρα που έχει πάει η Νέα Δημοκρατία στο 15%, ρωτάει. Γιατί είσαι τόσο γενναιόδωρος? Δεν είναι στο 15, στο 5. Όλοι τη δίνουν στο 5. Εσύ γιατί τη δίνει 15 αντικειμενικέ?
0: Λοιπόν, έχουμε τη δήλωση του κύριου Σγουρού, λέγαμε.
1: Για πες. Κύριε
0: Γιώργο, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, υπό προϋποθέσεις, ναι, συν κυβέρνηση.
1: Σου έχω σχόλιο εγώ σε αυτό.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία, ναι, για εθνικό λόγο ή για λόγους οικονομίας. Υπό προϋποθέσεις, με να γίνει ένα συνέδριο κτλ. Είναι άλλη γραμμή εντελώς από τη βασική. Βέβαια, είναι προσωπική του άποψη, όπως λέει το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά καλό είναι οι προσωπικές απόψεις, ξέρεις, να είναι λίγο πιο προσωπικές και κλειστές.
1: Δημοκρατικά δεν είναι τα κόμματα. Είναι εκτός γραμμής επειδή υπάρχει η απόφαση στο συνέδριο.
0: Είναι αυτό.
1: Πολύ σωστά. Υπάρχει
0: μια απόφαση.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Είναι το Πασόκ. Τρένω την πάστη απόφαση.
1: Είναι το Πασόκ κόμμα εξουσίας. Είναι.
0: Έτσι λέει. Ξέρω
1: εγώ. Νομίζω ότι εσύ και εγώ και όσοι μας ακούνε οι περισσότεροι έχουν παραστάσεις από κυβέρνηση Πασόκ.
0: Εννοείται.
1: Σε κάποια φάση στην Ελλάδα. Άρα το να βγαίνεις και να λες δεν θα συνεργαστώ όποια και αν είναι. Όποια και αν είναι η κατάστασή μου, γιατί νομίζω ότι το πρώτη με μία ψήφο δεν ξέρω αν το βλέπουν πιθανό, μπορεί και να το βλέπουν οι άνθρωποι.
0: Αυτό είναι, αυτό λέω στο συνέδριο, από το συνέδριο, ναι.
1: Λοιπόν, τι δείχνει? Δείχνει κόμμα εξουσίας. Επίσης, και άλλη μια ερώτηση.
0: Αυτή είναι η γραμμή τους, βρε Γιώργο. Αυτοί έχουν αποφασίσει να λένε ότι είναι ο στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή. Δηλαδή, πώς θα γίνει η πολιτική αλλαγή στον τόπο, αν εμείς βγούμε πρώτοι, έστω και μία ψήφο.
1: Αν υποδηθώ λοιπόν εγώ τον Ολυμπιακό σε μία εκπομπή αθλητική. Ενώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Θα προτιμήσουν και θα πιστέψουν εμένα ή θα πάνε στο γνήσιο Ολυμπιακό, που το πιστεύει κιόλας η καρδούλα του. Θέλω να πω ότι αν μπαίνει σε μια διαδικασία να βάζει ζητήματα και να πηγαίνει σε θέσεις οι οποίες έχουν ξαναϋποθεί από τον Τσίπρα πριν να καταλάβει την Πρωθυπουργία, εάν πηγαίνει σε μια λογική, σε αυτή που έχει αποφασίσει το Πασόκ, και κάθεσαι και να ρωτιέσαι γιατί βρίσκεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπροστά σου, είναι γιατί τα έχει εφαρμόσει κιόλα.
0: Ναι, βρε Γιώργο, αλλά έτσι θολώνεις ένα μήνυμα που θέλει να στείλει ένα κόμμα. Όχι εσύ. Εννοείται, όχι εσύ. Ο κύριος Γουρός με τον τρόπο του, με αυτό, αφήνοντας, λέγοντας κάτι λογικό ως επιχείρημα. Δεν ακούγεται παράλογο
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν είναι μόνο η άποψη του Γουρού.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά θολώνεις την κοινή γραμμή.
1: Ο Νίκος Παπανδρέου προχτές, μιλώντας για το πρόβλημα στο Καστελόριζο με τον γιατρό, είπε ότι εδώ πρέπει να δούμε σιγά σιγά τον κοινό παρανομαστή, που είναι τα προβλήματα της Ελλάδας. Δεν είναι άποψη μόνο του κύριου Γουρού, θέλω να σου πω στο Πασόκ.
0: Θολώνεις όμως το μήνυμα που θέλει να στείλει ένα κόμμα. Όταν ξέρεις, φεύγεις από τη γραμμή, τη βασική γραμμή, την κύρια γραμμή. Θολώνει... Και μετά πρέπει να το ξαναμαζέψεις.
1: Τώρα θολώνει το μήνυμα. Δεν θολώνει αν έχουν έρθει 10 άνθρωποι οι οποίοι σε λέγανε Γερμανοτσολιά και σου λέγανε ότι είσαι και εσύ συμβασμένος με τους Μερκελιστές.
0: Μπορεί να θολώσει με πολλούς τρόπους. Η ενσωμάτωση γίνεται πάντως. Υπάρχει ενσωμάτωση. Τι να κάνουμε, υπάρχει ενσωμάτωση. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα γιατί επιστρέφουμε τον κύριο Τεμπονέρα.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza.
2: Preveza.
1: 5,8 και το Ράδιο 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ο φίλος μου ο Στέλιος που λέει, και έχει δίκιο σε αυτό, λέει, δεν έγραψα, λέει, ότι είναι στο 15% η Νέα Δημοκρατία, ότι της λείπει ένα 15%, λέει. Ότι αυτό το 15% της Νέας Δημοκρατίας ρωτάει, αφού, λέει, βρίσκεις τα ποσοστά του Τσίπρα, ότι είναι ίδια το 23, το 15% της Νέας Δημοκρατίας που έχει πάει.
5: Είναι άλλο πράγμα, εντελώς αυτό.
4: Ναι, όντως είναι άλλο πράγμα.
5: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, προηγουμένως, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Τον κύριο Διονύση Δεμπονέρα, τον τομεάρχη εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
4: Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
5: Να ξεκινήσουμε με αυτή τη συνέντευξη που είχατε χθες, την οποία με στοιχεία επιχειρήσατε να απαντήσετε σε αυτόν τον οικονομικό κυβερνητικό απολογισμό. Δηλαδή, τι γίνεται στην οικονομία και τι γίνεται και στην εργασία. Δώστε μας έτσι με τίτλους 5 πράγματα για να ακούσουν και οι ακροατές.
6: Επί 7 χρόνια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επαναλαμβάνει συνεχώς την ίδια ιστορία. Ότι δήθεν η οικονομία απογειώνεται, ότι οι δείκτες βελτιώνονται, ότι η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Ένα ψεύτικο success story γεμάτο αριθμού και ποσοστά, αλλά και διάφορες πανηγυρικές ανακοινώσεις, οι οποίες καταραίουν όμως υπό το βάρος της πραγματικότητας. Άλλωστε, αν τα πράγματα πηγαίναν τόσο καλά, αναρωτιέται κανείς γιατί οι πολίτες νιώθουν ότι ζουν όλο και πιο δύσκολα. Τελικά λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και
4: συγγνώμη,
6: η κυβέρνηση.
4: Συγγνώμη κύριε Δεμπονέρα, αλλά εγώ θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα προχθές σε συνέντευξη τηλεοπτική, νομίζω στον Αντώνη Ρόιτερ, να λέει ότι η οικονομία επιτρέπει. Επιτρέπει η οικονομία να δώσουμε πράγματα.
5: Το υπερπλεώνασμα.
4: Το υπερπλεώνασμα. Θέλω να πω, αν είναι έτσι όπως μας το περιγράφετε, τότε γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν επέλεξε μια διαφορετική διατύπωση.
6: Να πούμε λοιπόν τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε ότι ακριβώς η κυβέρνηση, ενώ είχε στόχο ένα 2% για πρωτογενές πλεώνασμα, έπιασε 5%. Άρα δηλαδή πήρε από τους πολίτες και κυρίως μέσω των έμεσων και άμεσων φόρων 6 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω. Άρα, ακόμα και με το στόχο τον οποίο έχουμε στο 2%, ακόμα και με τον κόστη δαπανών που ισχύει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή, είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για να καλύψει όλες τις παρεμβάσεις τις 5 εμβληματικές που έχουμε ήδη ανακοινώσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση τα πάει καλά, αυτό σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ότι δηλαδή ξεζουμίζει τους πολίτες, κυρίως με το σταθερό ΦΠΑ, κυρίως με τους άμεσους και έμεσους φόρους σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, κυρίως μέσω της ακρίβειας και της εσωκέρδειας, που έχουν καταντήσει, για παράδειγμα, τους περισσότερους πολίτες να μην μπορούν μετά τις 18 του μήνα να μπορέσουν να έχουν επαρκή μισθό.
5: Και γιατί, κύριε Τεμπονέρα, θεωρείτε ότι το κάνει αυτό, δεν θέλει να αναρρεστεί η κυβέρνηση? Δηλαδή, φανταζόμαστε όλοι ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλει να αναρρεστεί στους πολίτες. Έχει διαφορετικό μείγμα προτεραιοτήτων. Ποιος είναι ο στόχος της?
6: Η κυβέρνηση κάνει μια πολιτική επιλογή. Κάνει μια πολιτική επιλογή, για παράδειγμα, αντί να ενισχύσει εισοδηματικά τους μικρομεσαίους, τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, συνεχώς κρατάει σταθερούς τους έμεσους φόρους και ουσιαστικά αποκτά μεγάλα πλεονάσματα, τα οποία και αντιαναπτυξιακά είναι, αλλά βεβαίως δημιουργούν φτώχεια και εξαθλίωση. Γιατί λοιπόν το κάνει αυτό? Διότι ακριβώς προτιμά να τροφοδοτεί και τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να παίρνει 10 από τους πολίτες και να μοιράζει με εκλογική πελατεία ένα πίσω σε αυτούς, και δεύτερον γιατί εξυπηρετεί μεγάλα συμφέροντα, άρρωστε, αν ανοίξετε τους ισολογισμούς των μεγάλων εισηγμένων εταιριών, αρκεί για να διαπιστώσετε τα δεκάδες δισεκατομμύρια κέρδη τα οποία έχουν αποκομίσει οι επιχειρήσεις αυτές μέσα στην τελευταία κυρίως 7 ετία. Εμείς τι είπαμε λοιπόν? Εμείς λοιπόν όχι αόριστα, αλλά με συγκεκριμένα στοιχεία για ζητήματα που αφορούν την εργασία, για ζητήματα που αφορούν τις συντάξεις, για ζητήματα που αφορούν το χρέος, τη στέγη και τον πληστηριασμό, ήρθαμε να αποδείξουμε ότι οι μισές αλήθειες από πλευράς της κυβέρνησης συνιστούν ολόκληρα ψέματα. Παράδειγμα, τι λέει η κυβέρνηση, επειδή μας ακούνε και πάρα πολλοί συνταξιούχοι? Λέει ότι δώσαμε αυξήσεις στις συντάξεις 16,4%. Μάλιστα. Στο ίδιο όμως κείμενο το οποίο μοίρασε, η κυβέρνηση λέει ότι ο πληθωρισμός στην τελευταία 7 ετία ήταν 19,8%. Δεν χρειάζεται κανείς να ξέρει ιδιαίτερα οικονομικά για να καταλάβει ότι μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, συνταξιούχοι, 2,5 εκατομμύρια, από τα νούμερα τα μόνο δύο που σας παρέθεσα, δεν έχει αύξηση αποδοχών.
5: Εξανεμίζονται δηλαδή οποιασδήποτε αυξήσεις, ναι.
6: Όχι απλά εξανεμίζονται, αλλά έχουμε και μείωση εισοδήματος. Αν δεν σε αυτά συνυπολογίσουμε, παράδειγμα, ένα συνταξιούχο ο οποίος τη χάνει να νοικιάζει ένα μικρό διαράκι και είδε το ενίκιο του την τελευταία πενταετία να ανεβαίνει κατά 50%. Αν συνυπολογίσουμε απλούς πολίτες και εργαζόμενους, οι οποίοι βλέπουν ένα προϊόν από το χωράφι να φεύγει, για παράδειγμα, το στάρι στα 20 και 30 λεπτά και να φτάνει το ψωμί στα 2,5 ευρώ, ή αν δούμε, για παράδειγμα, που έχουν ανέβει τα γαλακτοκομικά, το λάδι και μια σειρά από προϊόντα, εκεί η κυβέρνηση δεν μας απαντά. Αυτό είναι φυσικό φαινόμενο ή είναι αστοχία? Ή είναι μια πολιτική επιλογή τελικά τα καρτέλ να παραμένουν ανέγγιχτα σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, είτε αφορούν την ενέργεια, είτε αφορούν τα σούπερ μάρκετ, είτε αφορούν τον κλάδο των κατασκευών, προκειμένου να θεσαυρίζουν λίγοι, πολλές φορές οι οποίοι τη στηρίζουν κιόλας, και δυστυχώς η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία να μένει στο περιθώριο. Θέλαμε λοιπόν όχι να κάνουμε μια αποδόμηση και μια καταστροφολογία. Εμείς δεν λέμε ότι δεν έγινε τίποτα την τελευταία 7 ετία. Λέμε ότι έγιναν πράγματα. Λέμε ότι πράγματι υπάρχει πλούτος, ο οποίος μοιράζεται με πολιτική επιλογή κατά κοινωνικά άδικο τρόπο. Και αυτή είναι μια συνθήκη την οποία εμείς, αν θέλετε, φιλοδοξούμε και θέλουμε να αλλάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν ξεδιπλώνουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε τις 5 παρεμβάσεις.
5: Θα το κάνετε και σε άλλους τομείς αυτό, κύριε Ντεμπονέρα. Το κάνατε χθες οικονομία, εργασία, έτσι όπως το είδαμε. Γενικά θα το κάνετε και σε άλλους τομείς αυτό. Θα ακολουθήσουν και άλλες συνεντεύξεις ανάλογες.
6: Ήδη είδαμε χθες τον Αλέξη Τσίπρα να παραθέτει για το ζήτημα της παιδείας.
5: Τις πανελλαδικές. Ναι.
6: Μια πιο αναλυτική πρόταση που δεν περιλαμβάνει μόνο τις πανελλαδικές. Αφορά μια σειρά από ζητήματα για το πώς μπορεί να στηριχθεί η έρευνα και η καινοτομία, πώς μπορεί να στηρίξουμε τεχνική εκπαίδευση και μια άλλη σειρά από ζητήματα.
5: Απλώς ξέρετε ότι οι πανελλαδικές, όταν τους ακούν οι Έλληνες, είναι κάτι που ενδιαφέρει τους περισσότερους. Γι' αυτό το έθεσα αυτό.
4: Και ναι. Το άλλο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
6: Είναι μια εμβληματική παρέμβαση.
5: Ναι, ναι.
6: Να θέσω ένα νούμερο στη δημόσια συζήτηση.
4: Ναι.
6: Ο Έλληνας πολίτης πληρώνει περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ σε δαπάνες για φροντιστήρια. 2,6 δις το χρόνο, αν υπολογίσουμε τις συνολικές δαπάνες οι οποίες δαπανώνται κατ' έτος, προκειμένου ακριβώς κάποιος να έχει πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας. Αυτό συνιστά μια άδικη, μια ταξική, μια βαθιά ταξική πολιτική, την οποία εμείς πρέπει να αλλάξουμε προς όφελος των ανθρώπων και για να έχουμε ανθρώπους επιστήμονες, καταρτισμένους και έμπειρους, προκειμένου να μένουν στη χώρα και να μην φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά βεβαίως και για λόγους εκπαιδευτικούς, προφανώς να μην έχουμε ένα σχολείο το οποίο είναι και αποτελεί ένα διαρκές εκπαιδευτικό κέντρο.
4: Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι, αν και έχει ενδιαφέρον και το άλλο για την αύξηση των αποδοχών των εκπαιδευτικών. Αλλά εγώ θέλω να περάσω λίγο στην ακρίβεια. Η συνταγή της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την ακρίβεια, για τη 13η σύνταξη, βγαίνει, είναι κοστολογημένη. Τι θα κάνετε, αν μπορείτε επιγραμματικά να μας πείτε?
6: Κοιτάξτε, έχουμε πει για παράδειγμα το ζήτημα των έμεσων φόρων πρέπει να εξεταστεί. Και η μείωση στα βασικά είδη και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έχουμε πει ότι πρέπει να φτιάξουμε και έχουμε κάνει μια πρόταση για συγκεκριμένο τρόπο για το πώς το ρεύμα θα είναι, κυρίως με μακροχρόνια συμβόλαια και με την εμπλοκή και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τη ΔΕΗ ως leader, όχι στην κερδοσκοπία, αλλά ακριβώς προκειμένου να θέτει κανόνες στον ανταγωνισμό. Εμείς φιλοδοξούμε με το πρόγραμμα που έχουμε παρουσιάσει να μειώσουμε το κόστος του ρεύματος ακόμα και σε ένα ποσοστό που μπορεί να φτάσει έως και το 30%.
5: Αρκετά μεγάλο ποσοστό δηλαδή, μιλάμε για πολύ μεγάλο. Ναι.
6: Παρεμβάσεις μπορεί να γίνουν ακόμα βεβαίως και στο χτύπημα των καρτέλ. Ξέρετε, οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται αυτή την περίοδο, για τους οποίους δήθεν πομπορημονεί η κυβέρνηση, είναι έλεγχοι οι οποίοι είναι περιστασιακοί, αποσπασματικοί και δεν γίνονται στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για παράδειγμα, δεν δικαιολογείται. Πριν από λίγο έβαλα βενζίνη. Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το βαρέλι, το μπρεντ, είχε 72 δολάρια. Τότε η βενζίνη ήταν στο 1,65%. Πριν από λίγο, όπως και αρκετοί συμπολίτες μας φαντάζομαι, με 72 δολάρια το βαρέλι, έβαλα βενζίνη με 1,90. Μπορεί κάποιος από την κυβέρνηση να μας εξηγήσει για ποιο λόγο έχουμε κατά 25 λεπτά ακριβότερη τη βενζίνη αυτή τη στιγμή σε σχέση με άλλες χώρες, οι οποίες για παράδειγμα στη Μάλτα είναι στο 1,34,
4: δηλαδή
6: η Κύπρο είναι στο 1,50.
4: Ως κυβέρνηση θα κάνετε παρεμβάσεις στα δηληστήρια? Θα τους λέτε ότι η διέλευση από τα στενά του ορμού δεν σας κόστησε τόσο, αλλά σας κόστησε τόσο, άρα εδώ ρίξτε τις τιμές άμεσα? Αυτό θα κάνετε?
6: Κύριε Παγάνη, θα υπάρχουν έλεγχοι και κανόνες, τους οποίους όλοι πρέπει να τους σέβονται. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους και κάθε κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να μπορεί ακριβώς να επιβάλλει τους κανόνες στην αγορά. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αλλού. Γιατί, για παράδειγμα, στο Λουξεμβούργο σήμερα βάζουν βενζίνη με 1,85 και κατώτατο μισθό 2.500 ευρώ, όσο έχουμε εμείς σήμερα με 920 ευρώ. Ξέρετε, οι Έλληνες πολίτες αντιμετωπίζουν μια ευρωπαϊκή παραδοξότητα. Και σε άλλες χώρες πράγματι υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει όμως μια ιδιαιτερότητα στην ελληνική επικράτεια. Είναι η μόνη χώρα στην οποία οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα, αν θέλετε, αμείβονται, με βάση τα επίσημα στη Eurostat πια, με μισθούς Βουλγαρίας, εργάζονται με ωράρια Κίνας. Χθες καταδείξαμε ότι είμαστε πρωταθλητές στο χρόνο εργασίας με 39,6 ώρες, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στις 35,7. Και βεβαίως έχουμε και στα σούπερ μάρκετ, στα ράφια, τιμές Ελβετίας. Αυτό το μείγμα, αυτό το αντικοινωνικό μείγμα, σας πληροφορώ ότι δεν συναντάται απολύτως σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λέμε ότι με συγκεκριμένους κανόνες, με ελέγχους, αλλά και μια πολιτεία η οποία μπορεί να παρεμβαίνει και να επιβάλλει τους κανόνες αυτούς, πρέπει να αλλάξει.
5: Να δούμε και λίγο το θέμα των δημοσκοπήσεων. Είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση. Φαίνεται 17,4% ότι συγκεντρώνει η Ελλάς. Πώς θα βλέπετε εσείς τα στοιχεία, πώς βλέπετε τις δημοσκοπήσεις?
6: Κύριε Μπιζόκη, εμείς δεν κάνουμε πολιτική με βάση τις δημοσκοπήσεις. Μας δίνει κουράγιο και θάρρος και βλέπουμε και τις τάσεις και τα ποιοτικά στοιχεία και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ανταπόκριση σε ένα εγχείρημα το οποίο έχει περίπου 40 ημέρες ζωής. Προφανώς προσπαθούμε με τις παρεμβάσεις. Η συνέντευξη τύπου εχθές είχε ακριβώς μια τέτοια στόχευση, να γίνεται πραγματική και ουσιαστική αντιπολίτευση με τρόπο και επιστημονικό, για να γίνεται και ο δημόσιος διάλογος με ορισμένους κανόνες, όχι στο πλαίσιο fake news, αλλά και στοιχείων τα οποία είναι έξω από την επιστημονική γνώση και δεν αποδεικνύονται. Και από εκεί και πέρα, με σοβαρότητα, με αξιοπιστία, κοιτάμε πώς μπορούμε να διευρύνουμε και το ακροτήριό μας, να πείσουμε τους πολίτες και να ανακτήσουμε, αυτό κατά την άποψή μου είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, τη χαμένη αξιοπιστία του αριστερού και προοδευτικού χώρου. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό, το βλέπουμε, δεν βιαζόμαστε, το κεφάλι είναι χαμηλά, ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι πολύ ισχυρός, ξέρουμε ότι διαθέτει και μέσα και πόρους και θα προσπαθήσει να ανακόψει την πορεία μας με κάθε τρόπο. Από εκεί και πέρα όμως εμείς φιλοδοξούμε να γίνουμε ένας νέος τόπος συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών και φιλοδοξούμε να χτίσουμε μια νέα ενότητα, μια πολιτική ενότητα στην κάλπη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, πείθοντας όλο και περισσότερους πολίτες.
5: Να καταλήξουμε λοιπόν με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Να δούμε.
4: Δεν το κάνουμε αυτό. Συγγνώμη. Περιμένετε αφήξεις από τον ΣΥΡΙΖΑ από Προοδευτική Συμμαχία και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνονται. Επειδή ήσασταν ένα από τα προβεβλημένα, από τα μαχητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από Προοδευτική Συμμαχία, σας στεναχωρεί αυτό? Σας στεναχωρεί? Σημαίνει η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ? Όσο πιο γρήγορα μπορείτε.
6: Κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι ευχάριστο. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ως συμπαράταξη έχουμε θέσει το πλαίσιο, έχουμε πει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν θα έχουμε βουλευτές στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, ακριβώς για να αποφύγουμε ένα μεταγραφικό παζάρι το οποίο δείχνει μια κακή εικόνα για την πολιτική διαδικασία. Και δεύτερον, έχουν πει ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, χωρίς για κανέναν όμως να υπάρχουν ειδικά προνόμια και ειδικές εξασφαλίσεις. Άρα, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι εμείς είμαστε υπέρ της ενότητας, αλλά μιας πολιτικής ενότητας που επιχειρούμε, επειδή ακριβώς η σύνθεση το προηγούμενο διάστημα απέτυχε και ομιλείται σε κάποιον ο οποίος με κάθε τρόπο και με πρωτοβουλίες και με δημόσιες παρεμβάσεις την επιχείρησε τη σύνθεση αυτή. Δυστυχώς, για διάφορους λόγους, κυρίως κομματικής τριχαράκωσης, η εξέλιξη αυτή δεν καρποφόρησε. Τώρα είναι η ώρα μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης. Και έχω την εκτίμηση και την αίσθηση, και το πιστεύω βαθιά, ότι αυτή η πολιτική υπέρβαση χτίζεται στα πλαίσια της Ελλάς.
5: Σας προβληματίζει, σας ανησυχεί η σημερινή συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ? Για να ολοκληρώσουμε, κύριε Ντεμπονέρα.
6: Με προβληματίζει η έλλειψη στρατηγικής, διότι καλά και όμορφα είναι τα έρευνα νερά, αλλά θα πρέπει να έχουν ένα διατάφτα. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να καταλήγουν σε αυτό το οποίο έχουμε πει πολλές φορές, τα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, σε μια προσπάθεια να σύρουμε και την Τουρκία, η οποία μεγαλώνει συνεχώς, όταν παλιότερα κάποιοι μας λέγανε ότι δήθεν είναι απομονωμένη και προκύπτει πλέον να είναι μια μεγάλη και καθαρή περιφερειακή δύναμη, κυρίως στη βασική διαφορά, δηλαδή ΑΟΣ και Φαλοκρηπίδα, με ορίζοντα τη Χάγη. Δεν βλέπουμε μέχρι τώρα να υπάρχει μια τέτοια στρατηγική. Είχαμε ένα τουρκολιβικό σύμφωνο το οποίο, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, πέρασε κάτω από τη μύτη της κυβέρνησης. Έχουμε το καλώδιο της Κάσου και την ηλεκτρική διασύνδεση χωρίς χρονοδιάγραμμα εδώ και 1,5 χρόνο, η τύχη της οποίας αγνοείται. Έχουμε αρκετές παραβιάσεις οι οποίες συνεχίζονται και γίνονται το τελευταίο διάστημα. Άρα αυτή η περίοδος θα έπρεπε να αξιοποιηθεί και στα πλαίσια μεγάλων διπλωματικών συμμαχιών που θα έπρεπε να γίνουν, αλλά βεβαίως και με σαφείς κόκκινες γραμμές και θέσεις, όχι με μια λογική πιστού και δεδομένου συμμάχου απέναντι στις ΗΠΑ, αλλά με συγκεκριμένα ανταλλάγματα τα οποία θα μπορούσαν να υπερασπιστούν και να αναβαθμίσουν τα εθνικά δίκαια. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν το βλέπουμε από την κυβέρνηση.
5: Κύριε Τεμπονέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
6: Να είστε καλά.
5: Πριν πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι έχουμε συναγερμό στην Δαμασκό. Έχουμε εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να μείνει ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν. Όχι Τραμπ-Νετανιάχου για τα F-35.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3. Radio Πρέβεζα 93.
1: Από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Έλα, έχει αρχίσει και αναστενάζει. Περιμένει, λέει, το Μητσοτάκι.
1: Το Μητσοτάκι περιμένει. Το Τραμπ περιμένει.
0: Καλά, και τον Τραμπ περιμένει.
1: Και με τον περιμένει μαγειτέ αγκάλε.
0: Όλου του περιμένει.
1: Χαμό γίνεται στην Τουρκία. Αστακό. Αστακό. Η πόλη εννοώ, έτσι, όπου διεξάγεται και θα διεξαφεί η διήμερη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και βεβαίως έρχεται και ένα δημοσίευμα των New York Times να μπερδέψει λίγο τα πράγματα.
0: Τι λέει η ομαλία μου το δημοσίευμα των New York Times?
1: Ότι είναι έτοιμος ο Ερντογάν να πει ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Λέω ότι το λένε New York Times. New York Times. Δεν το λένε τα νέα της Κολοπετινίτσας. Και το λέω αυτό. Γι' αυτό τονίζω το μέσο.
0: Λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής, λοιπόν, του ΝΑΤΟ, οι New York Times με δημοσίευμά τους λένε ότι υπάρχει σχέδιο Τραμπ για να εντάξει ξανά την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35.
1: Και μου προκάλεσε εντύπωση ότι στο δημοσίευμα υπάρχει ένας αξιωματούχος που λέει ότι ένας πιθανός τρόπος επίλυσης του προβλήματος είναι η μεταβίβαση των S-400 σε τρίτη χώρα. Άρα δεν ξέρω αν έχουν γίνει συνονοήσεις στο παρασκήνιο. Κάτι μου λέει όλα αυτά. Όλα αυτά κάτι μου λένε. Επίσης, το ότι βγαίνει ο Νετανιάχου χθες και λέει μην βάλεις, μην δώσεις ούτε τους κινητήρες για τα καν, τα τουρκικά, ούτε F-35, γιατί έχει κατέχει την Κύπρο παράνομα, γιατί απειλεί την Ελλάδα. Ο Νετανιάχου δεν θα το κάνει αυτό αν δεν είχε και αν δεν ήξερε ότι θα υπάρχει μια τέτοια δήλωση για τα F-35 από τον Αμερικανό πρόεδρο μέσα στην Τουρκία.